0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών 26ο κεφάλαιο. Και ολόκληρος ο λαός του Ιούδα πήρε τον Οζία, που ήταν ηλικίας 16 χρόνων, και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του, του Αμασία. Αυτός οικοδόμησε την Ελώθ και την επέστρεψε στον Ιούδα, αφού ο βασιλιάς κοιμήθηκε με τους πατέρες του. Ο Οζίας ήταν ηλικίας 16 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεχολία από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας, ο πατέρας του. Και εξητούσε το Θεό στις ημέρες του Ζαχαρία, του νοήμωνα στις οράσεις του Θεού. Και όσο καιρό εξητούσε τον Κύριο, ο Θεός τον ευόδωνε. Και βγήκε και πολέμησε ενάντια στους Φιλιστέους και εγκρέμισε το τείχος της Γάθ και το τείχος της Ιαβνή και το τείχος της Αζότου και οικοδόμησε πόλεις μέσα στην Άζωτο και μέσα στους Φιλιστέους. Και ο Θεός τον βοήθησε ενάντια στους Φιλιστέους και ενάντια στους Άραβες που κατοικούσαν στην Γουρβάλ και ενάντια στους Μεουνίμ. Και οι Αμμονίτες έδωσαν δώρα στον Οζία και το όνομά του διαδόθηκε μέχρι την είσοδο της Αιγύπτου, επειδή κρατεώθηκε στο έπακρον. Και ο Οζίας οικοδόμησε πύργους στην Ιερουσαλήμ πάνω στην πύλη της γωνίας και πάνω στην πύλη της φάραγγας και πάνω στις γωνίες και τους οχύρωσε. Ακόμα οικοδόμησε πύργους στην έρημο και άνοιξε πολλά πηγάδια, επειδή είχε πολλά κτίνη και στους χαμηλούς τόπους και στις πεδιάδες, και γεωργούς και αμπελουργούς στην ορεινή περιοχή και στον Κάρμηλο, επειδή αγαπούσε τη γεωργία. Και ο Οζίας είχε στρατό από πολεμιστές που έβγαιναν σε πόλεμο κατά τάγματα, σύμφωνα με τον αριθμό της απαρίθμησης τους, που είχε γίνει από τον γραμματέα Ιεΐλ και τον Μαασία τον επιστάτη, με την οδηγία του Ανανία, ενός από τους στρατηγούς του βασιλιά. Ολόκληρος ο αριθμός των αρχηγών των πατριών των ισχυρών σε δύναμη ήταν 2.600. Και κάτω από την οδηγία τους υπήρχε μία πολεμική δύναμη 307.500, δυνατοί και ανδρείοι στον πόλεμο, για να βοηθούν τον βασιλιά ενάντια στους εχθρούς. Και ο Οζίας ετοίμασε σε αυτούς, σε ολόκληρο τον στρατό, επιμήκης ασπίδες και λόγχες, περικεφαλαίες και θώρακες, και τόξα και σφενδόνες για πέτρες. Και έκανε μηχανές στην Ιερουσαλήμ που είχαν εφευρεθεί από μηχανικούς για να είναι επάνω στους πύργους και επάνω στις γωνίες, ώστε με αυτές να ρίχνουν βέλη και μεγάλες πέτρες. Και το όνομά του διαδόθηκε μακριά, επειδή βοηθιόταν θαυμάσια μέχρι ότου κρατεώθηκε. Αλλά αφού κρατεώθηκε, υψώθηκε η καρδιά του σε διαφθορά και ασέβησε στον Κύριο το Θεό του και μπήκε στο ναό του Κυρίου για να θυμιάσει επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο ιερέας Αζαρίας μπήκε μέσα πίσω από αυτόν και μαζί του 80 ιερείς του Κυρίου, δυνατοί άνδρες, και αντιστάθηκαν στο βασιλιά Οζία και του είπαν: «Οζία, δεν ανήκει σε σένα να θυμιάσεις τον Κύριο, αλλά στους ιερείς, τους γιους του Αρών, τους καθιερωμένους να θυμιάζουν. Βγες έξω από το θυσιαστήριο, επειδή ασέβησες, και αυτό δεν θα είναι για δόξα σε σένα από τον Κύριο το Θεό». Και ο Οζίας, έχοντας στο χέρι του ένα θυμιατήριο για να θυμιάσει, θύμωσε. Και ενώ θύμωσε ενάντια στους ιερείς, η λέπρα ξεπρόβαλε στο μέτωπό του, μπροστά στους ιερείς, μέσα στον οίκο του Κυρίου, κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο Αζαρίας, ο πρώτος ιερέας, τον κοίταξε και όλοι οι ιερείς. Και να, ήταν λεπρός στο μέτωπό του. Και βιάστηκαν να τον βγάλουν απ' εκεί. Και αυτός ο ίδιος βιάστηκε να βγει, επειδή τον πάταξε ο Κύριος. Και ο Οζίας, ο βασιλιάς, ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα του θανάτου του. και κατοικούσε σε ξεχωρισμένο σπίτι, λεπρός, επειδή αποκόπηκε από τον οίκο του Κυρίου. Τη δε επιτήρηση στο παλάτι του βασιλιά είχε ο Ιωθάμ, ο γιος του, κρίνοντας το λαό της γης. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Οζία, οι πρώτες και οι τελευταίες, γράφτηκαν από τον προφήτη Ισαΐα, τον γιο του Αμός. Και ο Οζίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στο πεδίο της ταφής των βασιλιάδων, επειδή είπαν «Είναι λεπρός». Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του. Η Εζεκιήλ, 47ο κεφάλαιο. «Και με επέστρεψε στη θύρα του οίκου, και ξάφνου νερά που έβγαιναν κάτω από το κατώφλι του οίκου προς τα ανατολικά, επειδή το μέτωπο του οίκου ήταν προς τα ανατολικά, και τα νερά κατέβαιναν από κάτω από το δεξί πλάγιο του οίκου, προς το νότιο μέρος του θυσιαστηρίου. Και με έβγαλε έξω διαμέσου του δρόμου της πύλης, που είναι προς βοράν, και με έφερε ολόγυρα διαμέσου του δρόμου που είναι απ' έξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου του δρόμου, που βλέπει προς τα ανατολικά. Και ξάφνου, τα νερά έρεαν από το δεξί πλάγιο. Και ο άνθρωπος, που είχε το μέτρο στο χέρι του, αφού βγήκε έξω προς τα ανατολικά, μέτρησε 1000 πύχες και με διαπέρασε μέσα από τα νερά. Τα νερά ήσαν μέχρι τους αστραγάλους. Και μέτρησε 1000 και με διαπέρασε μέσα από τα νερά. Τα νερά ήσαν μέχρι τα γόνατα. Πάλι μέτρησε 1000 και με διαπέρασε. Τα νερά ήσαν μέχρι την οσφή. Έπειτα μέτρησε 1000 και ήταν ποταμός, τον οποίο δεν μπορούσα να διαβώ, επειδή τα νερά ήσαν υψωμένα, νερά για κολύμπη, ποταμός αδιάβατος. Και μου είπε, «Είδες, γε ανθρώπου?» Τότε με έφερε και με επέστρεψε στην όχθη του ποταμού. Και όταν επέστρεψα, ξάφνου, στην όχθη του ποταμού υπήρχαν δέντρα πολλά σε υπερβολικό βαθμό και από εδώ και από εκεί. Και μου είπε, «Αυτά τα νερά βγαίνουν προς την ανατολική γη και κατεβαίνουν προς την παιδινή και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Και όταν εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θα γιατρευτούν. Και κάθε έμψυχο που έρπει σε όσα μέρη έρθουν αυτοί οι ποταμοί, θα ζει. Και θα υπάρχει εκεί ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από ψάρια, δεδομένου ότι έρχονται εκεί αυτά τα νερά, επειδή θα γιατρευτούν. Και όπου έρχεται ο ποταμός, όλα θα ζουν. Και θα στέκονται σε αυτήν οι ψαράδες από την Εν Γαδί μέχρι την Εν Εγλαΐμ. Εκεί θα απλώνουν τα δίχτυα. Τα ψάρια τους θα είναι σύμφωνα με τα είδη τους, όπως τα ψάρια της μεγάλης θάλασσας, υπερβολικά πολλά. Οι ελώδεις τόποι

έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτά θα είναι τα όρια με τα οποία θα κληρονομήσετε τη γη, σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ θα έχει 2 μερίδες. Και εσείς θα την κληρονομήσετε, κάθε ένας όπως ο αδελφός του, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας, και αυτή η γη θα κληρωθεί σε εσάς για κληρονομιά. Και τούτο θα είναι το όριο της γης προς το βορεινό πλάγιο, από τη Μεγάλη Θάλασσα προς το δρόμο της Εθλών, όπως κάποιος πηγαίνει προς την Σεδάδ, την Εμάθ, τη Βηρωθά, τη Σιβραήμ, που είναι ανάμεσα στο όριο της Δαμασκού και στο όριο της Εμάθ, Ασάρα Τυχόν, που είναι κοντά στα όρια της Αβράν. Και το όριο από τη θάλασσα θα είναι η Ασάρενάν, το όριο της Δαμασκού, και το βορεινό που είναι προς Βοράν, και το όριο της Εμάθ. Και τούτο είναι το βορεινό πλευρό. Και θα μετρήσετε το ανατολικό πλευρό από την Αβράν και από τη Δαμασκό και από τη Γαλαάδ και από τη γη του Ισραήλ προς τον Ιορδάνη, από το όριο που είναι προς την ανατολική θάλασσα. Και αυτό είναι η ανατολική πλευρά. Και η μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά της Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του Χιμάρου μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Και τούτο είναι η νότια πλευρά προς το μεσημβρινό. Και η δυτική πλευρά θα είναι η Μεγάλη Θάλασσα από το όριο μέχρι ότου έρθει κάποιος απέναντι από την Εμάθ. Αυτό είναι η δυτική πλευρά. Έτσι θα διαιρέσετε αυτή τη γη ανάμεσά σας, σύμφωνα με τις φυλές του Ισραήλ. Και θα την κληρώσετε στον εαυτό σας για κληρονομιά, μαζί με τους ξένους που παρικούν ανάμεσά σας, όσοι γεννήσουν γιους ανάμεσά σας. Και θα είναι σε εσάς ως αυτόχθονες ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Και θα έχουν κληρονομιά μαζί σας ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και σε όποια φυλή παρικεί ο ξένος, εκεί θα του δώσετε την κληρονομιά του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η Εζεκιήλ, 48ο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών. Από το βορεινό άκρο, κατά τον δρόμο της Εθλών, καθώς πηγαίνει κάποιος στην Εμάθ, την Ασάρενάν, το όριο της Δαμασκού προς το βορρά, προς το μέρος της Εμάθ. Και αυτά είναι η ανατολική του πλευρά και η δυτική, του Δαν ένα μερίδιο. Και κοντά στο όριο του Δαν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ασύρ ένα. Και κοντά στο όριο του Ασύρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Νεφθαλή ένα. Και κοντά στο όριο του Νεφθαλή, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Μανασί ένα. Και κοντά στο όριο του Μανασί, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Εφραήμ ένα. Και κοντά στο όριο του Εφραήμ, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ρουβίν ένα. Και κοντά στο όριο του Ρουβίν, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ιούδα ένα. Και κοντά στο όριο του Ιούδα, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, θα είναι το μερίδιο που θα αφιερώσετε από 25.000 καλάμια σε πλάτος και κατά μάκρος, όπως ένα από τα άλλα μερίδια, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική. Και το αγιαστήριο θα είναι στο μέσον του. Η μερίδα που θα αφιερώσετε στο Κύριο θα είναι από 25.000 κατά μάκρος και 10.000 κατά πλάτος. Και για αυτούς, τους ιερείς, αυτή θα είναι Άγια Μερίδα προς τα βόρεια 25.000 κατά μάκρος και προς τα δυτικά 10.000 κατά πλάτος και προς τα ανατολικά 10.000 κατά πλάτος και προς τα νότια 25.000 κατά μάκρος. Και το αγιαστήριο του Κυρίου θα είναι στο μέσον του. Αυτή θα είναι για τους ιερείς που καθιερώθηκαν από τους γιους του Σαδόκ, που φύλαξαν τη βάρδια μου, που δεν αποπλανήθηκαν στην αποπλάνηση των γιών Ισραήλ, όπως αποπλανήθηκαν οι Λεβίτες. Και αυτή η μερίδα της γης που αφιερώθηκε θα είναι σε αυτούς αγιότατη, κοντά στο όριο των Λεβιτών. Και κοντά στο όριο των ιερέων, οι Λεβίτες θα έχουν

0: 25.000 κατά μάκρος και 10.000 κατά πλάτος. Όλο το μάκρος θα είναι 25.000 και το πλάτος 10.000. Και από αυτό δεν θα πουλήσουν ούτε θα αλλάξουν ούτε θα παλωτριώσουν τα πρωτογεννήματα της γης, επειδή είναι άγιος τον Κύριο. Και οι 5.000 που περισσεύουν στο πλάτος απέναντι στις 25.000 θα είναι βέβυλος τόπος για την πόλη, για κατοίκηση και για προάστια. Και η πόλη θα είναι στο κέντρο του. Και αυτά θα είναι τα μέτρα της. Η βορεινή πλευρά 4.500 και η μεσηβρινή πλευρά 4.500 και κατά την ανατολική πλευρά 4.500 και τη δυτική πλευρά 4.500. Και τα προάστια της πόλης θα είναι προς το βορρά 250 και προς το νότο 250 και προς την ανατολή 250 και προς τη δύση 250. Και το υπόλοιπο κατά μάκρος που συνορεύει με την Άγια Μερίδα 10.000 προς τα ανατολικά και 10.000 προς τα δυτικά. Και θα συνορεύει με την Άγια Μερίδα. Και τα γεννήματά του θα είναι για τροφή εκείνων που υπηρετούν την πόλη. Και αυτοί που υπηρετούν την πόλη θα την υπηρετούν από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ολόκληρο το αφιέρωμα θα είναι 25.000 με 25.000. Τετράγωνοι θα αφιερώσετε την Άγια Μερίδα μαζί με την ιδιοκτησία της πόλης. Και το υπόλοιπο θα είναι για τον Άρχοντα, απ' εδώ και απ' εκεί, από την Άγια Μερίδα και την ιδιοκτησία της πόλης, απέναντι στις 25.000 του αφιερώματος προς το Ανατολικό Όριο και προς τη Δύση, απέναντι από τις 25.000 προς το Δυτικό Όριο, κοντά στις Μερίδες του Άρχοντα. Έτσι θα είναι η Άγια Μερίδα και το Αγιαστήριο του οίκου στο μέσον του. Και από την ιδιοκτησία των Λεβιτών και από την ιδιοκτησία της πόλης που είναι στο μέσον εκείνου που ανήκει στον Άρχοντα, ανάμεσα στο όριο του Ιούδα και στο όριο του Βενιαμίν, αυτό θα είναι το Άρχοντα. Και για το υπόλοιπο των φυλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Βενιαμίν ένα μερίδιο. Και κοντά στο όριο του Βενιαμίν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Σιμεών ένα. Και κοντά στο όριο του Σιμεών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ισάχαρ ένα. Και κοντά στο όριο του Ισάχαρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ζαβουλών ένα. Και κοντά στο όριο του Ζαβουλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Γάδ ένα. Και κοντά στο όριο του Γάδ, κατά τη μεσηβρινή πλευρά προς τον νότο, το όριο θα είναι από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά της Μεριβά Κάδης, προς το Χήμαρο μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Αυτή είναι η γη που θα κληρώσετε στις φυλές του Ισραήλ για κληρονομιά και αυτές είναι οι μερίδες τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και αυτή είναι η έκταση της πόλης που είναι προς το βορρά, 4.500 μέτρα. Και οι πύλες της πόλης θα είναι σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ. Τρεις πύλες προς το βορρά, η πύλη του Ρουβίν μία, η πύλη του Ιούδα μία, η πύλη του Λεβί μία. Και κατά το ανατολικό μέρος, 4.500 μέτρα και τρεις πύλες. Και η πύλη του Ιωσήφ μία, η πύλη του Βενιαμίν μία, η πύλη του Δαν μία. Και κατά τη μεσηβρινή πλευρά, 4.500 μέτρα και τρεις πύλες. Η πύλη του Σιμεών μία, η πύλη του Ισάχαρ μία, η πύλη του Ζαβουλών μία. Κατά τη δυτική πλευρά, 4.500 μέτρα. Οι πύλες τους τρεις. Η πύλη του Γάδ μία, η πύλη του Ασύρ μία, η πύλη του Νεφθαλή μία. Η περιφέρεια ήταν 18.000 μέτρα. Και το όνομα της πόλης από εκείνη την ημέρα θα είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Ζαχαρίας, 7ο κεφάλαιο. Και κατά τον 4ο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, την 4η ημέρα του 1ου μήνα, του Χισλεύ. Και έστειλαν στον οίκο του κυρίου τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους τους για να εξιλεώσουν το πρόσωπο του κυρίου, να μιλήσουν στους ιερείς που ήσαν στον οίκο του κυρίου των δυνάμεων και στους προφήτες, λέγοντας «Να κλάψω στον πέμπτο μήνα, έχοντας αποτραβηχτεί, όπως έκανα τόσα πολλά χρόνια». Και μου έγινε λόγος του κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Μίλησε σε ολόκληρο το λαό της γης και στους ιερείς, λέγοντας «Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα, εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα, για μένα. Και όταν τρώγατε και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας? Δεν είναι αυτά τα λόγια που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία και η πόλη της ολόγυρας αυτή, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το παιδινό μέρος?» Και έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας «Να κρίνετε κρίση αλήθειας και να κάνετε έλεος και ικτυρμό κάθε ένας στον αδελφό του. Και μη καταδυναστεύετε τη χείρα και τον ορφανό και τον ξένο και τον πένιτα. Και κανένας από σας ας μη σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδελφό του». Αλλά αρνήθηκαν να προσέξουν και έστρεψαν απειθή νότα και ευάρυναν τα αυτιά τους για να μην ακούσουν. Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μην ακούσουν τον νόμο και τα λόγια που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα, διαμέσου των προηγούμενων προφητών. Γι' αυτό μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων. Γι' αυτό, όπως αυτός είχε κράξει και αυτοί δεν άκουγαν, έτσι και αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τους διασκόρπισα σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπήρχε αυτός που διάβαινε, ούτε αυτός που επέστρεφε. Και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση. Ζαχαρίας, 8ο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία και είμαι ζηλότυπος για αυτή με μεγάλη οργή. Έτσι λέει ο Κύριος. Επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσον της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας και το βουνό του Κυρίου των δυνάμεων βουνό Άγιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακόμα πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθίσουν στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και κάθε ένας με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος των ημερών. Και οι πλατείες της πόλης θα είναι γεμάτες από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν στις πλατείες της. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν φανεί θαυμαστό στα μάτια αυτού του υπόλοιπου λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, εγώ θα σώσω το λαό μου από τη γη της Ανατολής και από τη γη της Δύσης του Ηλιού και θα τους φέρω και θα κατοικήσουν στο μέσον της Ιερουσαλήμ και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους με αλήθεια και δικαιοσύνη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενισχύστε τα χέρια σας και αυτοί που ακούν αυτά τα λόγια κατά τις ημέρες αυτές, διαμέσου του στόματος των προφητών που ήσαν κατά την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων για να κτιστεί ο ναός. Επειδή πριν από τις μέρες εκείνες δεν υπήρχε μισθός για τον άνθρωπο, ούτε μισθός για το κτίνος, ούτε ειρήνη για αυτόν που έβγαινε έξω ή έμπαινε μέσα, εξαιτίας της θλίψης. Για το λόγο ότι έστειλα όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ενάντια στον πλησίον του. Αλλά τώρα, εγώ δεν θα φέρομαι στο υπόλοιπο αυτού του λαού, όπως στις αρχαίες ημέρες, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή ο σπόρος θα είναι της ειρήνης. Η άμπελος θα δώσει τον καρπό της και η γη θα δώσει τα γεννήματά της και οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους. Και θα κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού όλα αυτά. Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα έθνη, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, έτσι θα σας διασώσω και θα είστε ευλογία. Μη φοβάστε, ας ενισχύονται τα χέρια σας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, με όποιον τρόπο στοχάστηκα να σας τιμωρήσω, όταν με παρόρκησαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετανόησα, έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκο Ιούδα. Μη φοβάστε. Αυτά είναι τα λόγια που θα κάνετε. Μιλάτε κάθε ένας την αλήθεια στον πλησίον του. Αλήθεια και κρίση ειρήνης κρίνεται στις πύλες σας. Μη σκέφτεστε κακό μέσα στις καρδιές σας καθένας ενάντια στον πλησίον του και μη αγαπάτε αναλυθή όρκο. Επειδή όλα αυτά είναι εκείνα που μισώ, λέει ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η νηστεία του τέταρτου μήνα και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του έβδομου και η νηστεία του δέκατου θα είναι στον οίκο Ιούδα με χαρά και με εφροσύνη και με εύθυμες γιορτές. Γι' αυτό αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιπλέον θα έρθουν λαοί και αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις. Και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη, λέγοντας «Ας πάμε σπέβδοντας για να εξηλαιώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να εξητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων. Θα πάω κι εγώ». Και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θα έρθουν για να εξητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ και να εξηλαιώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά τις ημέρες εκείνες, 10 άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας «Θα πάμε σε σας, επειδή ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας». Ζαχαρίας, ένατο κεφάλαιο. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου εναντίον της γης Αδράχ και της Δαμασκού, της ανάπαυσής του. Επειδή του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τους ανθρώπους και όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ακόμα και ενάντια στην Εμάθ, που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές. Η Τύρος έκτισε για τον εαυτό της οχύρωμα και επισόρευσε ασήμι σαν χώμα και χρυσάφι σαν πυλό των δρόμων. Δέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα και αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά. Η Ασκάλωνα θα δει και θα φοβηθεί και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά και η Ακαρών, επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της και ο βασιλιάς θα απολεστεί από τη Γάζα και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται. Και στην Άζωτο θα καθίσει αλλογενής και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλιστέων. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους και τα βδελίγματά τους από μέσα από τα δόντια τους. Και αυτός που θα έχει εναπομείνει θα είναι και αυτός για τον Θεό μας και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος. Και η Ακαρών θα είναι σαν τον Ιεβουσαίο. Και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα, ενάντια σε αυτόν που διαβαίνει και ενάντια σε αυτόν που επιστρέφει. Και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους, επειδή τώρα είδα με τα μάτια μου. Χαίρε υπερβολικά θυγατέρα Σιών, αλλάλαζε θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου. Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και το άλογο από την Ιερουσαλήμ και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο. Και αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα και από το ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Και για σένα, για το αίμα της Διαθήκης σου, εγώ έβγαλα τους δεσμίους σου από άνυδρο λάκκο. Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδας. Ακόμα και σήμερα κηρύττω ότι θα ανταποδώσω σε σένα διπλά. Επειδή τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο, τέντωσα τον Εφραήμ δυνατά και ξεσήκωσα τα παιδιά σου, Σιών, ενάντια στα παιδιά σου, Ελλάδα, και σε έκανα σαν ρομφαία μαχητή. Και ο Κύριος θα φανεί επάνω τους και το βέλος του θα βγει σαν αστραπή. Και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα κινηθεί με ανεμοστρόβιλους του νότου. Ο Κύριος το δυνάμειον θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα υψωθούν επάνω στη γη του. Επειδή πόση είναι η αγαθότητά του και πόση η ωραιότητά του. Το σιτάρι θα κάνει εύθυμους τους νέους και το γλεύκος της Παρθένους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαζίτα. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωθάμ ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο πατήρ αυτού. Δεν εισήλθεν όμως εις το ναόν του Κυρίου. Και ο λαός ήταν έτη διεφθαρμένος. Ούτως οκοδόμησε την υψηλήν πύλην του οίκου του Κυρίου και επί του τείχους του οφείλ οκοδόμησε πολλά. Οκοδόμησε έτη πόλης εν διορινή του Ιούδα και εν της δρυμής οκοδόμησε φρούρια και πύργου. Και πολεμήσας με τον βασιλέα των Ιών Αμών υπερίσχυσεν εναντίον αυτών. Και κατ' εκείνον τον εν ιαυτόν οι Ιοι Αμών έδωκαν εις αυτόν 100 τάλαντα αργυρίου και 10.000 κόρων σίτου και 10.000 κριθείς. Τόσα επλήρωσαν εις αυτόν οι Ιοι Αμών και το δεύτερον έτος και το τρίτον. Και κρατεώθη ο Ιωθάμ επειδή κατεύθυνε τα σοδούς αυτού ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Εδελειπε πράξεις του Ιωθάμ και πάντες οι πόλεμοι αυτού και εωδή αυτού ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και κοιμήθη ο Ιωθάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίλ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαΐτα. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε εβασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν τες οδείς των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμεν έτη είδωλα χωνευτά εις τους Βααλήμ. Και αυτός εθυμίασεν εν δικυλάδι του Ιού ενώμ και διεβίβασε τα τέκνα αυτού δια του πυρός κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός δένδρου πρασίνου. Δια τούτο παρέδοκεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού εις την χείρα του βασιλέως της Συρίας. Και επάταξαν αυτόν και έλαβον εχμαλό τους μέγα πλήθος εξ αυτών και έφεραν αυτούς εις Δαμασκόν. Και παρεδόθη έτη εις την χείρα του βασιλέως του Ισραήλ, ώστις επάταξε αυτόν εν σφαγή μεγάλη. Διότι Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, εθανάτωσεν εκ του Ιούδα 120.000 εν μια ημέρα, πάντας δυνατούς εν ισχύ, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και Ζιχρή, αν ήρ δυνατός εκ του Εφραήμ, εθανάτωσε Μαασίαν τον ιόν του βασιλέως και Αζρικάμ τον επιστάτην του παλατίου και Ελκανά τον δεύτερον μετά τον βασιλέα. Και ηχμαλώτησαν οι Ισραήλ εκ των αδελφών αυτών 200.000 γυναίκας, ιούς και θυγατέρας και έλαβον έτη λάφυρα πολλά εξ αυτών και έφεραν τα λάφυρα εις Σαμάριαν. Ήτο δε εκεί προφήτης του Κυρίου ονομαζόμενος Οδίδ. Και εξήλθεν εις απάντηση του στρατεύματος του ερχομένου εις Σαμάριαν και είπε προς αυτούς. Ιδού, επειδή Κύριος ο Θεός των πατέρων σας εθυμώθη κατά του Ιούδα, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σας. Και εσείς εθανατώσατε αυτούς εν μανία ή τις έφτασεν έως του ουρανού. Και τώρα λέγεται να υποτάξετε εις αυτούς τους Ιούς Ιούδα και της Ιερουσαλήμ διαδούλους και δούλα. Δεν είναι μεσάς, μεσάς μάλιστα, αμαρτίε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου και επιστρέψατε τους εχμαλώτους τους οποίους ηχμαλωτήσατε εκ των αδελφών σας. διότι οργήθη μου Κυρίου επίκειται εις εσάς. Και σηκώθησαν τινές εκ των αρχόντων των ιών Εφραήμ, Αζαρίας ο γιος του Ιωαννάν, Βαραχίας ο γιος του Μεσιλεμόθ, και Εζεκίας ο γιος του Σαλούμ, και Αμασά ο γιος του Αδλαΐ, εναντίον των ερχομένων από του πολέμου, και είπων προς αυτούς, «Δεν θέλετε εισάξει εδώ τους εχμαλώτους, διότι ενώ εινομήσαμεν εις τον Κύριον, θέλετε να προσθέσετε εις τας αμαρτίας ημών και εις τας ανομίας ημών. Διότι μεγάλη είναι η ανομία ημών, και οργή θυμού επίκειται επί τον Ισραήλ. Και αφήκαν οι πολεμιστέ τους εχμαλώτους και τα λάφυρα ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συνάξεως. Και σηκωθέντες οι άνδρες οι ονομαστέντες κατ' όνομα, έλαβον τους εχμαλώτους και πάντα στους γυμνούς αυτών ενέδισαν εκ των λαφύρων. Και αφού ενέδισαν αυτούς και υπεδημάτωσαν αυτούς και έδωκαν εις αυτούς να φάγωση και να πίωση και ήλυψαν αυτούς και πάντα στους αδυνάτους εξ αυτών μετεκόμισαν επί όνους και έφεραν αυτούς εις Ιεριχώ την πόλη των Φινίκων προς τους αδελφούς αυτών και επέστρεψαν εις Σαμάρια. Κατά των καιρών εκείνων ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλε προς τους βασιλείς της Ασσυρίας δια να βοηθήσωσιν αυτόν. Διότι ελθόντες πάλιν οι Ιδουμαίοι επάταξαν τον Ιούδαν και έλαβον εχμαλώτους. Και εφορμήσαντες οι Φιλιστέοι εις τας πόλεις της Παιδινής και της Μεσημβρινής του Ιούδα, εκυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και την Σοκχώ και τα σκόμας αυτής και την Θαμνά και τα σκόμας αυτής και την Γυμζό και τα σκόμας αυτής και κατόκισαν εκεί. Διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδαν δια τον Άχαζ βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδαν και εισέβησε σφόδρα εις τον Κύριον. Και ήλθε προς αυτόν ο Θελγάθ Θελνασά, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατέθλιψεν αυτόν αντί να ενδυναμώσει αυτόν. Διότι ο Άχαζ λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και των αρχόντων έδωκεν εις τον βασιλέα της Ασσυρίας, πλην ουχή εις βοήθειαν αυτού. Και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον, αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτών, και έλεγεν, «Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει, δια να βοηθήσωση και εμέ». Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Άχαζ τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και έκαμεν εις αυτόν θυσιαστήρια εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Και εν πάση πόλη του Ιούδα έκαμεν υψηλούς τόπους δια να θυμιάζει εις άλλους θεούς και παρόργησε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Εδελειπε πράξεις αυτού και πάσε εωδή αυτού, επρώτε και έσχατε, ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ. Και εκοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έφεραν όμως αυτόν εις τους τάφους των βασιλέων του Ισραήλ. Εβασίλευσε δε αντ' αυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον καπαθήτα. Ο Εζεκίας εβασίλευσε ηλικίας 25 ετών και εβασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβιά, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτον μήνα, ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασεν αυτάς. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους λεβίτας και συνήγαγεν αυτούς εις την ανατολικήν πλατείαν και είπε προς αυτούς,

το Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωκεν αυτούς εις διαφθοράν, εις έκσταση και εις συρριγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας. Διότι ειδού οι πατέρες ημών έπεσον διαμαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις εχμαλωσίαν. Τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάμω διαθήκην προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ δια να αποστρέψει την οργήν του θυμού αυτού αφημών. Τέκνα μου μη πλανάστε τώρα, διότι ο Κύριος σας έκλεξε δια να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθησαν οι Λεβίτε Μαθ, ο γιος του Αμασαΐ, και Ιωήλ, ο γιος του Αζαρίου, εκ των ιών των Καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρί, Κις, ο γιος του Αβδί, και Αζαρίας, ο γιος του Ιαλελεήλ. Και εκ των Γυρσονιτών, Ιωάχ, ο γιος του Ζήμα, και Εδέν, ο γιος του Ιωάχ. Και εκ των ιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ. Και εκ των ιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας. Και εκ των ιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεή. Και εκ των ιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και υγειάστησαν και ήλθον ως προσέταξεν ο βασιλεύς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσωσι τον οίκον του Κυρίου. Και εισήλθον οι ιερείς εις το ενδότερον του οίκου του Κυρίου δια να καθαρίσωσιν αυτόν. Και εξέβαλον πάσαν την ακαθαρσίαν την ευρεθήσαν εν το ναό του Κυρίου εν διαβλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις τον χήμαρον κέδρον. Και ήρχισαν να αγιάζωσι τη πρώτη του μηνός του πρώτου και τη ογδόη ημέρα του μηνός εισήλθον εις το πρόναον του Κυρίου. Και υγείασαν τον οίκον του Κυρίου εν οκτώ ημέρες και τη δεκάτη έκτη του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθον προς Εζεκίαν τον βασιλέα και είπον «Εκαθαρίσαμεν όλον τον οίκον του Κυρίου και το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και πάντα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής. Και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανεν ο βασιλεύς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε απεστάτησεν, ητιμάσαμεν και υγειάσαμεν. Και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου». Τότε εξηγέρθη Εζεκίας ο βασιλεύς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου. Και έφεραν επτά μόσχους και επτά κρυούς και επτά αρνία και επτά ράγους δια προσφοράν περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα. Και είπε προς τους ιερείς, τους ιούς Ααρών, να προσφέρω συν αυτά επί το θυσιαστήριον του Κυρίου. Και έσφαξαν τους μόσχους. Και παραλαβώντες οι ιερείς το αίμα, εράντισαν επί το θυσιαστήριον. Ομοίως έσφαξαν τους κρυούς και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Και έσφαξαν τα αρνία και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Έπειτα προσήγαγον τους τράγους, δια την περί αμαρτίας προσφοράν, έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως, ιδε επέθεσαν τα σχήρας αυτών επ' αυτούς. Και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς και εράντισαν το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν υπερπαντός του Ισραήλ. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλις, εν ψαλτηρίης και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου. Διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάλπιγγα. Και είπε ο Εζεκίας να προσφέρωσι την ολοκαύτωσιν επί το θυσιαστήριον. Και ό,τι ήρχισεν η ολοκαύτωσις, ήρχισεν ο ύμνος του Κυρίου με τα σάλπιγγας και με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ. Και προς εκείνη πάσα η σύναξης και έψαλον η ψαλτοδί και η σαλπιγκτέ εσάλπιζον. Όλον τούτο εξικολούθη έως σου ετελείωσεν η ολοκαύτωσις.
και ως ετερίωσαν

0: προσφέροντες, έκλειναν ο βασιλεύς και πάντες οι ευρεθέντες μετ' αυτού και προσεκίνησαν. Και είπε προς τους Λεβίτας Εζεκίας ο βασιλεύς και οι άρχοντες να υμνώσει τον Κύριον με τους λόγους του Δαβίδ και Ασάφ του βλέποντος. Και ύμνησαν ενεφροσύνη και κύψαντες προσεκίνησαν. Τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, «Τώρα είστε καθιερωμένοι εις τον Κύριον. Προσέρθετε και προσφέρετε θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς εν το οίκο του Κυρίου». Και προσέφερε η σύναξη θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς και πας πρόθυμο στην καρδία ολοκαυτώματα. Και έγινεν ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων τα οποία προσέφερε η σύναξη 70 μόσχοι, 100 κρυοί, 200 αρνία. Πάντα ταύτα ήσαν δια ολοκαύτωσιν προς τον Κύριον. Τα δε αφιερώματα ήσαν 600 βόες και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε εβοήθησαν αυτούς έωσου η εργασία συνετελέστη και έωσου υγειάστησαν οι ιερείς. Διότι οι Λεβίτε εστάθησαν ευθύτερη την καρδίαν εις τον αγιαστώσει παρά οι ιερείς. Έτι δε, τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μετά των στεάτων των ειρηνικών προσφορών και μετά των σπονδών διέκαστον ολοκαύτωμα. Ούτως αποκατεστάθη η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και εφράνθη ο Εζεκίας και πας ο λαός ότι ο Θεός προδιέθεσε τον λαόν. Επειδή το πράγμα έγινε ευνηδίως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες του Ασουήρου, ούτως είναι ο Ασουήρης ο βασιλεύων από της Ινδίας έως της Αιθιοπίας επί 127 επαρχιών, εν εκείνες τες ημέρες ότε ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισεν επί των θρόνων της βασιλείας αυτού εν Σούσης τη βασιλεύουση, εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού έκαμε συμπόσιον εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού. Και ήτο ενώπιον αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, ότε εδείκνυε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και την λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητος αυτού ημέρας πολλάς, 180 ημέρας. Και αφού επληρώθησαν οι μέρε αύτε, έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον εις πάντα των λαών των ευρεθέντα εν Σούσι στη βασιλευούση, από μεγάλου έως μικρού, 7 ημέρας εν διαυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου ήσαν παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κιανά, κρεμάμενα διασχηνίων βυσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών εις στήλους εκ μαρμάρου. Κλίνε χρυσέ και αργυρέ, ήσαν επιλιθόστρωτον εκ πορφυρίτου και κιανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου. Εκείρνον δε η σκεύη χρυσά, ηλάσσοντο δε τα σκεύη διαδοχικός, και ήτο ίνος βασιλικός εν αυθονία κατά την μεγαλοπρέπεια του βασιλέως. Η δε πόσης ήτο και κανονισμένη, ουδής εβίαζε. Διότι ο βασιλεύς προσέταξεν ούτως εις πάντα στους οικονόμους του παλατίου αυτού να κάμνωσιν κατά την ευχαρίστησιν εκάστου. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμεν εις τας γυναίκας συμπόσιον εν το οίκο το βασιλικό του βασιλέως Ασουήρου. Εν τη 70 ημέρα, ότε η καρδία του βασιλέως ήτο εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεουμάν, τον Βίζαθα, τον Άρβονα και τον Βιγθά και Αβαγθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους, τους υπηρετούντας ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, να φέρωσι την αστήν την βασίλισσαν ενώπιον του βασιλέως μετά του βασιλικού διαδήματος, δια να δείξει το κάλος αυτής εις τους λαούς και εις τους άρχοντας, διότι το ωραία την όψιν. Η βασίλισσα όμως αστήν ειρνήθη το να έλθει κατά την προσταγήν του βασιλέως, την δια των ευνούχων. Όθεν ο βασιλεύς εθυμώθη σφόδρα και η οργή αυτού εξήφθη εν εαυτό. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους σοφούς, τους γνωρίζοντας τους καιρούς, διότι τι αυτή ήτο η συνήθεια του βασιλέως προς πάντας τους γνωρίζοντας τον νόμον και την κρίση, Πλησίον δε αυτού ήτο ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι επτά άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, οι την εσέβλεπον το πρόσωπον του βασιλέως και είχον την προεδρία εν το βασιλείο. Τι αρμόζει να κάμωμεν προς την βασίλισσαν αστήν κατά των νόμων, διότι δεν εξετέλεσε την δια των ευνούχων προς τα γην του βασιλέως Ασουήρου. Και απεκρίθη ο Μεμουκάν ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων. Η βασίλισσα αστήν δεν ημάρτησε μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις πάντας τους άρχοντας και εις πάντας τους λαούς, τους εν πάσεστες επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου. Διότι η πράξη της βασιλίσσης θέλει διαδοθεί εις πάσας τας γυναίκας, ώστε θέλουσι καταφρονεί τους άνδρας αυτών έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν διαφημιστεί ότι ο βασιλεύς Ασουήρης προσέταξε την βασίλισσαν αστήν να φερθεί ενώπιον αυτού και δεν ήρθε. Και την σήμερον εδέσποινε της Περσίας και της Μηδίας, όσε ήκουσαν περί της πράξεως της βασιλίσσης, θέλουν συλλαλήσει ούτω προς πάντας τους άρχοντας του βασιλέως. Εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Εάν λοιπόν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και ας γραφτεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μήδων, διά να είναι αμετάθετος, να μη έλθει πλέον η αστήν ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, και ας δώσει ο βασιλεύς τη βασιλικήν αυτής αξίαν εις άλλην καλυτέραν αυτής. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλέως, το οποίο θέλει κάμει, δημοσιευθεί δια παντός του βασιλείου αυτού, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες θέλουσιν αποδίδει τιμήν εις τους άνδρας αυτών από μεγάλου έως μικρού. Και ο λόγος ήρεσεν εις τον βασιλέα και εις τους άρχοντας, και έκαμεν ο βασιλεύς κατά των λόγων του Μεμουκάν. Και έστειλε γράμματα εις πάσας τας επαρχίας του βασιλέως, εις εκάστην επαρχίαν κατά το γράφην αυτής, και προς έκαστον λαόν κατά την γλώσσαν αυτούν, να είναι πάσανιερ Κύριος εν διοικία αυτού και να λαλεί κατά την γλώσσαν του λαού αυτού.
1: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής, και ο Κύριος θέλει κάμια στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου εις έκαστον βοτάνιν εν το αγρό, διότι τε είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και ημάντης είδων οράσεις ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε ποιμήν. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους, διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού, τον οίκον Ιούδα, και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικόν τόξον, από αυτού πας ηγεμόν ομού. Και θέλουσιν είστε ως ισχυροί, καταπατούντες τους πολεμίους εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη. Και θέλουσι πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι μετ' αυτόν, και η αναβάτε των ύπων θέλουσι κατεσχυνθεί. Και θέλω ενισχύσει τον οίκον Ιούδα και τον οίκον Ιωσήφ θέλω σώσει, και θέλω επαναφέρει αυτούς, διότι ηλέησα αυτούς, και θέλω συνείστε ως εάν δεν είχον αποβάλει αυτούς, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, και θέλω εισακούσει αυτών. Και οι Εφραημίτε θέλω συνείστε ως ισχυρός, και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου, και τα τέκνα αυτών θέλω συνειδεί και χαρή. Η καρδία αυτών θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον. Θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς, διότι εγώ ελύτρωσα αυτούς. Και θέλω συπληθυνθεί, καθώς ποτέ επληθύνθησαν. Και θέλω σπείρει αυτούς μεταξύ των λαών. Και θέλω συ με ενθυμηθεί εν απομεμακρυσμένη στόπης. Και θέλω συ ζήσει μετά των τέκνων αυτών και θέλω συνεπιστρέψει. Και θέλω επαναφέρει αυτούς εκ γης Αιγύπτου και συνάξει αυτούς εκ της Ασσυρίας. Και θέλω φέρει αυτούς εις την γην Γαλαάδ και εις τον Λίβανον. Και δεν θέλει εξαρκέσει εις αυτούς. Και θέλει περάσει δια της θαλάσσης εν θλίψη, και θέλει πατάξει τα κύματα εν τη θαλάσση. Και πάντα τα βάθη του ποταμού θέλουσι ξηρανθεί. και η υπερηφανία της Ασσυρίας θέλει καταβληθεί και το σκύπτρον της Αιγύπτου θέλει αφαιρεθεί και θέλω ενισχύσει αυτούς εις τον Κύριον και θέλω συπεριπατεί εν το ονόματι αυτού, λέγει Κύριος. Ζαχαρίας, κεφάλαιο ΙΑ. Άνοιξον Λίβανε τα στήρα σου και ας καταφάγει πυρ τα σκέδρου σου. Ολόληξον Ελάτη, διότι έπεσεν η κέδρος, διότι οι μεγιστάνες υφανίστησαν. Ολολήξατε δρύς της Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη. Φωνή ακούεται ποιμένων θρηνούντων, διότι η δόξα αυτών υφανίστη. Φωνή βρυχωμένων σκύμνων, διότι το φρίαγμα του Ιορδάνου εταπεινώθη. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός μου. Πείμενε το πίμνιον της φαγής, το οποίον οι αγοράσαντες αυτό σφάζουσιν ατιμωρήτως. Οι δε πολλούντες αυτό λέγουσιν, ευλογητός ο Κύριος, διότι επλούτησα. Και αυτοί οι ποιμένες αυτού δεν φίδονται αυτού. Δια τούτο δεν θελοφιστεί πλέον των κατοίκων του τόπου, λέγει Κύριος. Αλλιδού, εγώ θέλω παραδώσει τους ανθρώπους έκαστον εις την χείρα του πλησίον αυτού και εις την χείρα του βασιλέως αυτού και θέλουσι κατακόψει την γην και δεν θέλω ελευθερώσει αυτούς εκ της χειρός αυτών. Και επίμανα το πίμνιον της φαγής, το όντως τεταλαιπωρημένον πίμνιον. Και έλαβον εις εμ' αυτόν δύο ράβδους, την μία νεκάλεσα κάλος και την άλλη νεκάλεσα δεσμούς. Και επίμανα το πίμνιον. Και εξολόθρευσα τρεις ποιμένας εν ενή μηνή. Και η ψυχή μου ευαρύνθη αυτούς και η ψυχή δε αυτών απεστράφει εμέ. Τότε είπα, δεν θέλω σας ποιμένη, το αποθνίσκον ας αποθνίσκει και το απολολός ας απόλυτε και τα εναπολυμένα αστρώγω συνέκαστον την σάρκα του πλησίον αυτού. Και έλαβον την ράβδον μου, το κάλος και κατέκοψα αυτήν για να ακυρώσω την διαθήκη μου την οποίαν έκαμον προς πάντα στους λαούς τούτους. Και ηκυρώθη εν τη ημέρα εκείνη. Και ούτω το πίμνιον το τεταλαιπωρημένον, το οποίον απέβλεπεν εις εμέ, εγνώρισεν ότι ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου. Και είπα προς αυτούς, εάν σας φαίνεται καλόν, δότε μη τον μισθόν μου, ή δε μη αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον κεραμαία, την έντιμον τιμήν με την οποίαν ετιμήθη υπ' αυτόν. Και έλαβον τα 300 αργύρια και έριψα αυτά εν το οίκο του Κυρίου εις τον κεραμαία. Και κατέκοψα την άλλην μου ράβδον, τους δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα μεταξύ Ιούδα και Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς εμέ, λάβε εις αυτόν έτη τα εργαλεία ποιμένων σας συνέτου. Διότι ιδού, εγώ θέλω αναστήσει ποιμένα επί την γην, ώστις δεν θέλει επισκέπτεστε τα απολολότα, δεν θέλει ζητεί το διεσκορπισμένον και δεν θέλει ιατρεύει το συντετριμένον, ουδέ θέλει ποιμένη το υγιές, αλλά θέλει τρώγει την σάρκα του παχαίος και κατακόπτει τους όνυχας αυτών. Ουέ εις τον μάτιον ποιμένα, τον εγκαταλείποντα το πίμνιον. Ρομφέα θέλει ελθεί επί των βραχίων αυτού και επί των δεξιών οφθαλμών αυτού. Ο βραχίων αυτού θέλει ολοτελώς ξηρανθεί και ο δεξιός οφθαλμός αυτού ολοκλήρως αμαυρωθεί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, γλυκέ μας Κύριε, γλυκέ μας Σωτήρα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε, είναι μεγάλη τιμή που νιώθουμε, καθώς είμαστε συνηγμένοι Κύριε Ιησού Χριστέ, εδώ, σε αυτόν τον Άγιο Τόπο, για να λατρεύσουμε και να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Είσαι ζωντανός και αληθινός. Είσαι η οδός της ζωής, η αλήθεια. Και σε Σένα, Κύριε, ελπίσαμε, πιστέψαμε. Και σε Σένα, Κύριε, δίνουμε όλη την προσκύνηση και σε ευλογούμε. Και ζητάμε, Κύριε, παράλληλα το Άγιο Χρίσμα Σου για να κηρυχθεί ο Λόγος Σου. Ένδοξα προς οικοδομή, προς ανόρθωση, προς αποκατάσταση, Κύριε, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Όταν ο Κύριος ο Θεός έπλασε την γη, θέλησε να είναι ένας τόπος αναψυχής, ειρήνης, χαράς. Βλέπουμε πόσο τέλεια τα έπλασε όλα. Και όταν έπλασε τα πάντα, λίαν καλός, δημιούργησε και τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά που έκανε ο Κύριος ο Θεός, τα έκανε για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έπεσε και από τότε μένεται ένας πόλεμος. Ένας ισχυρός πόλεμος, ο οποίος αρχικώς γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην φυσική σφαίρα. Αγγελικές υποστάσεις στέκονται επάνω σε νομικά δικαιώματα στην σφαίρα του πνεύματος για να φυλάξουν τα παιδιά του Θεού την ώρα που δαιμονικές δυνάμεις διεκδικούν το οτιδήποτε από τον οποιονδήποτε. Ένας πόλεμος που τον ζει ο κάθε άνθρωπος από την αρχή που γεννιέται μέχρι την στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος οριμάσει, νιώθει το βάρος της πίεσης του πολέμου αυτού και σε μία παιδική ηλικία που η συνείδηση, η ανθρώπινη, αρχίζει να εργάζεται, εκεί πια ο άνθρωπος, καθώς έχει επιλογές και παίρνει αποφάσεις, καλείται ή να πολεμήσει τον εχθρό, τη σάρκα του και οτιδήποτε άλλο, ή να υποταχθεί και να ακολουθήσει αυτά που ορίζει ο διάβολος. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 11:23-29 εδάφιο. Υπηρέτη του Χριστού είναι, παραφρονώ λαλό, ποιότερον εγώ, σκόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις. Με προσοχή ας διαβάζουμε και ας ακούμε το τι πέρασε και περνούσε ο Απόστολος Παύλος. Υπό τον Ιουδαίο του Πεντάκης έλαβαν πληγάς 40 παραμία. 3 εραβδίστην άπαξ. Ελιθοβολήθην, 3 εναβάγισα. Εν ημερονύχτιον εν το βυθό έκαμον. Ισοδηπορίας πολλάκης. Εις κινδύνους ποταμούς. Κινδύνους ληστών. Κινδύνους εκ του γένους. Κινδύνους εξ εθνών. Κινδύνους εν πόλη. Κινδύνους εν ερημία. Κινδύνους εν θαλάσση. Κινδύνους εν ψευδαδέλφης. Εν κόπο και μόκθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Εκτός των εξωτερικών, ο κάθε μέρα επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρη να πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Αυτός ήταν ο προσωπικός πόλεμος του Αποστόλου Παύλου. Και εσύ γνωρίζεις όπως και εγώ, ποιος είναι ο δικός μας πόλεμος. Καθημερινά, καθώς ζούμε αυτό το μικρό πέρασμα σε αυτή τη ζωή. Και υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία πολεμάμε και μαχόμαστε. Υπάρχουν αρκετά. Αλλά κατά τη δικιά μου γνώμη, 5 είναι τα σημαντικότερα, τα οποία εντάχει θα τα διαβάσω και θα επικεντρωθούμε όμως σήμερα σε ένα από αυτά τα 5 πεδία που μαχόμαστε καθημερινά μέχρι το τέλος. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 6:12. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του όνους τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Το πρώτο πεδίο που μαχόμαστε είναι ενάντια σε δαιμονικές δυνάμεις που έρχονται να διαβάλουν τον άνθρωπο, να τον φθείρουν και να τον οδηγήσουν στην κόλαση. Ένα παράδειγμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω από το λόγο είναι όταν ο Κύριος πλησίαζε στα πάθη του, ο Πέτρος του λέει: «Λυπήσου τον εαυτό σου, τι πας να κάνεις?» Το θυμάστε? Ο Κύριος γύρισε και τι του είπε? Δεν του είπε: «Πέτρο, σταμάτα, μη μιλάς», αλλά επιτίμησε τον σατανά, καθώς ο διάβολος διαστρέβλωσε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Πέτρου, ώστε ο Πέτρος να λαλήσει λόγους που δεν στέκονταν σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Κύριος. Και βλέπουμε πόσο ευμετάβλητοι είμαστε. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί ο διάβολος, οι δαίμονες, εύκολα να διαβάλουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και τα λόγια μας απλά να είναι τα λόγια τα οποία θα ήθελαν εκείνοι να μιλάμε. Οι δαίμονες. Όπως πολλές φορές, εάν ο άνθρωπος παραδοθεί σε αυτή την οδό, άθελά του γίνεται σκεύος το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουν τη δουλειά τους τα κάθαρτα πνεύματα. Προς Ρωμαίους 12:2. «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινής του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Να πάμε λίγο στην αρχή του εδαφίου. Να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο. Το δεύτερο πεδίο είναι ο κόσμος, η μαγεία του κόσμου που ελκύει τον άνθρωπο στην ειδονή και σε μία χείριστη ελευθερία που μόνον ελευθερία δεν είναι, καθότι ο άνθρωπος ενώ νομίζει ότι είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που θέλει, στην ουσία είναι σκλαβωμένος στη μαγεία του κόσμου και οδηγείται στην κόλαση. Τη δεκαετία του 70 οι γονείς μου μας έπαιρναν ως παιδιά στη Λίνδο και συγκεκριμένα σε ένα μέρος που λέγεται Πεύκη. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Ενώ το πρωί ευχαριστιόμασταν την ησυχία που υπήρχε τότε, τη θάλασσα. Το βράδυ υπήρχε μέσα στην παιδική μου ψυχή φόβος και τρόμος. Το σκοτάδι με τρόμαζε. Για να πάρουμε φωτισμό χρησιμοποιούσαμε, θυμάμαι, αυτές τις πετρελαίου λάμπες. Τις θυμάστε που βάζαμε το πετρέλαιο και βάζαμε στο φυτίλι φωτιά και έφεγγε ο τόπος στον οποίο ήταν η συγκεκριμένη λάμπα. Κάθε βράδυ θυμάμαι δεκάδες έντομα να πλησιάζουν το φως. Το φως έλκυε τα έντομα αυτά. Όταν όμως πλησίαζαν, η θερμότητα του τζιαμιού τα έκαιγε και πέθαναν. Αυτός είναι ο κόσμος, ένα ψεύτικο φως που όποιος το πλησιάζει καίγεται και πνευματικά πεθαίνει. Γύμνια, σάρκα και κάθαση ειδωσία που στο όνομα της ελευθερίας λογίζεται ως νόμιμο. Όλο αυτό το ψεύτικο δαιμονικό κατασκεύασμα. Να διαβάσουμε προς Γαλάτες 5, 16, 17. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός, διότι σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς άλλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Το τρίτο πεδίο μάχης είναι η σάρκα. Το ανθρώπινο εγώ, η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Παλεύει ο άνθρωπος να σταθεί ταπεινός μπροστά στον Κύριο τον Θεό. Και μέσα του καθημερινά γίνεται μια πάλι φοβερή. Ο παλιός άνθρωπος με το νέο εσωτερικό άνθρωπο. Ψιθύρι, φωνές. Και ο άνθρωπος φθήρεται πολλές φορές σε αυτή τη μάχη. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που όλοι τη ζούμε καθημερινά. Και δεν ομιλώ τόσο στο θέμα της αμαρτίας, γιατί αυτό το κατατάσσω στο προηγούμενο πεδίο μάχης, στον κόσμο, αλλά ομιλώ περισσότερο για το πεσμένο παλιό μας εαυτό που εγείρεται πολλές φορές και διεκδικεί αξιώσεις. Να διαβάσουμε. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:20-24. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυρίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν? Ο δε είπε, παιδιόθεν. Και πολλάκι σε αυτόν και η σπήρ έριψε και εις ύδατα για να απολέσει αυτόν, αλλά εάν δύνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δύνασε να πιστεύσεις πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθημη εις την απιστία μου. Το επόμενο πεδίο που μαχόμαστε και καθημερινά είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την απιστία. Γιατί καθώς ζούμε στο φαινόμενο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο το πνεύμα και με πίστη να δούμε την ευεργεσία του Πνεύματος του Θεού. Ο Κύριος ήταν στο βουνό της μεταμόρφωσης. Μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε, κατεβαίνει κάτω και βλέπει τους υπόλοιπους μαθητές να προσεύχονται για να ελευθερωθεί αυτός ο νέος. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και όταν ο Κύριος πήρε τη σκυτάλη για να εργαστεί, αρώτησε τον πατέρα του παιδιού αν πιστεύει. Και ο άνθρωπος άνοιξε τα σπλάχνα του, έκλαψε, έσπασε μπροστά στον Κύριο και είπε, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Ένας πόλεμος που πράττουμε καθημερινά, ένας πόλεμος που πρέπει να παίρνουμε νίκες. Γιατί ο Κύριος γίνεται μισθαποδότης μόνον σε αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Και πάμε στο τελευταίο πεδίο μάχης, προς Φιλιππισίους 4:8. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Το τελευταίο πεδίο μάχης είναι το μυαλό μας. Είναι το μυαλό μας, αδελφοί. Και με αυτό το πεδίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί είναι ένα πεδίο μάχης πολύ σημαντικό, που αν καταφέρουμε και περιορίσουμε τις αρνητικές σκέψεις, θα έχουμε καταφέρει να οριμάσουμε πνευματικά και να ανέβουμε πνευματικά επίπεδα. Καθημερινά, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μπορούμε να έχουμε έως 50 με 60.000 σκέψεις. Ένας τεράστιος αριθμός. Πόσες είναι οι δικές μας? Οι περισσότερες. Αλλά πολλές από αυτές είναι από τον Θεό και πρέπει να έχουμε διάκριση να καταλαβαίνουμε ποιες σκέψεις είναι δοσμένες από το Πνεύμα του Θεού. Όπως επίσης, κάποιες σκέψεις είναι δοσμένες από τον διάβολο. Έρχεται να διαβάλει το μυαλό, ώστε μετά να εισχωρήσει και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί εάν καταλάβει το μυαλό και σκέψεις είναι αρνητικές και μακριά από το θέλημα του Θεού, η ψυχή θα βαρύνει, θα έρθει πένθος στην ψυχή, το πνεύμα θα κλείσει και θα έρθει απιστία. Και εκεί πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε περισσότερο. Πρέπει όσα εδώ θεόπνευστα έγραψε ο Απόστολος Παύλος να τα ζούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε το μυαλό μας να είναι παραδομένο στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα Εκείνου. Και θα πω δύο ιστορίες για να δούμε πόσο δυνατό είναι το πεδίο της μάχης αυτής. Γιατί το μυαλό εργάζεται το ανθρώπινο παρελθόν, το παρόν και το ανθρώπινο μέλλον. Και ανάλογα ο άνθρωπος γεμίζει με τα ανάλογα συναισθήματα και την ανάλογη πνευματική λειτουργία. Και θα διαβάσουμε την πρώτη μας ιστορία από το βιβλίο της Εξόδου 3:10-11. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς το Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου, τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό: τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Ο Μωυσής στο Ροσχορίβ συναντάται με τον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος του λέει: θα πας πίσω. Έχω μια εργασία για εσένα. Θέλω να είσαι αυτός ο οποίος θα εξαγάγεις το λαό μου από την γη της σκλαβιάς. Η λογική λέει ότι ο Μωυσής γεμάτος χαρά θα ανταποκρινόταν και θα συμφωνούσε. Αλλά βλέπουμε τον Μωυσή να αντίσταται με ένα σωρό δικαιολογίες. Ήταν θέμα άραγε απιστίας? Ίσως. Αλλά κατά τη δική μου γνώμη, την ώρα που ο Κύριος του μίλησε τα όσα του είπε, το μυαλό του γέμισε με όσα είχαν γίνει πριν 40 χρόνια. Γιατί πριν 40 χρόνια προσπάθησε με τις δικές του δυνάμεις, με το σαρκικό του εγώ, να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Το αποτέλεσμα το θυμάστε? Σκότωσε έναν Αιγύπτιο και έφυγε κυνηγημένος. Και αν διαβάσουμε στο 4:1 της Εξόδου, θα δούμε τον πρώτο προβληματισμό του Μωυσή, που είναι ο παρακάτω. Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε: αλλά ειδού, δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέν θέλουσι ακούσει την φωνή μου, διότι θέλουσι να πει, δεν εφάνει εισέ ο Κύριος. Πού στήριξε ο Μωυσής αυτό το λόγο? Στο γεγονός που είχε λάβει χώρα πριν 40 χρόνια, όταν μονάχος του και σαρκικά θέλησε να εξαγάγει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και καθώς μέσα στο μυαλό του υπήρχε όλη αυτή η εικόνα και αυτές οι σκέψεις, δεν μπορούσε με πίστη να αποσταλεί και να επακούσει το λόγο που του είπε ο Κύριος να κάνει. Ζούσε ο Μωυσής με το παρελθόν. Οι σκέψεις του ήταν γεμάτες με αυτό το οποίο είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Και δεν μπορούσε να το αποβάλει, γιατί μέσα του ήταν μια τραυματική εμπειρία. Και μετά άρχισε ο Μωυσής να λέει και άλλες δικαιολογίες. Είμαι βραδύγλωσσος, το ένα, το άλλο. Αν όμως διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο, διαβάζοντας την απολογία του Στέφανου, θα παρατηρήσουμε ότι ο Άγιος του Θεού, ο Στέφανος, όταν απολογόταν στο συνέδριο, μίλησε και είπε ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Σε λόγια και έργα. Αν έλεγε λόγο, θα λέγαμε ότι είχε λόγο σαν ένας πρίγκιπας να μιλήσει και όλοι οι υπήκοοι του να τον υπακούσουν. Αλλά ο Στέφανος λέει ότι ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Άρα, ενώ δεν έχουμε κάποια επεξήγηση του γεγονότος, η ανθρώπινη μας λογική λέει ότι στα 40 χρόνια που έζησε ο Μωυσής στην έρημο και καθώς άλλαξε όλη την προσωπικότητα παράλληλα, άλλαξε και ο τρόπος της έκφρασής του. Και από δυνατός στα λόγια και στα έργα έγινε ένας βραδύγλος άνθρωπος που ζούσε με το παρελθόν μέσα στο μυαλό του. Και ο άνθρωπος που ζει με το παρελθόν δεν μπορεί να ζήσει το παρόν και να δημιουργήσει το μέλλον. Δεν γίνεται. Είναι κολλημένος στο παρελθόν, δεσμευμένος αυτό, ζει με αυτό και δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Το Κύριος να το επιτιμήσει και να το πάρει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε βιβλίο των Αριθμών 13, 25-29. Μια άλλη ιστορία. Και επέστρεψαν αφού κατασκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρες. Και πορευθέντες ήρθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των Ιών Ισραήλ εκ την ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπό της γης και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν: ήρθαμεν στην γη εις την οποία απέστειλες ημάς και είναι το όντι γη, ρέουσα γάλα και μέλι και δου ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικών εν την γη, είναι δυνατός και η πόλη περιτυχισμένη μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Η Αμαλικήτε κατοικούσε εν τη γη της Μεσηβρίας. Και οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσαν επί τα όρη. Και οι Χανινέοι κατοικούσαν παρά την θάλασσα και τα σόκθας του Ιορδάνου. Εξέρχεται ο λαός Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά και μετά από λίγο καιρό μπροστά στη γη Χαναάν, 12 κατάσκοποι μπαίνουν μέσα στην γη της υπόσχεσης με σκοπό να κατασκοπεύσουν την γη της εξόδους, της διόδους, τα πάντα. Γυρνάνε 12 κατάσκοποι, οι 2 φέρουν θετικές αποκρίσεις, οι 10 φέρουν αρνητικές αποκρίσεις. Και η ερώτηση είναι, η απιστία τους έσπρωξε να πούν τα όσα είπαν? Αμήν. Αλλά αν θέλω να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπα, θα έλεγα το εξής. Καθώς έβλεπαν τους γίγαντες, τα τείχη τα ψηλά, τους λαούς τους πολυπληθείς, σκέψεις αρνητικές πλημμύρισαν το μυαλό τους. Με αποτέλεσμα να φοβηθούν, να πιστήσουν και να εκφράσουν αυτά τα αρνητικά λόγια. Και βλέπουμε, ο Μωυσής σκεπτόταν το παρελθόν. Ενώ οι 10 κατάσκοποι σκέφτηκαν αρνητικά το μέλλον. Άρα, όταν ένας άνθρωπος ζει με το παρελθόν του, φοβούμενος με αρνητικές σκέψεις το μέλλον, έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί και να μεγαλώσει πνευματικά. Σκέφτηκαν ένα σωρό αρνητικά πράγματα. Και έχασαν πρώτα αυτοί οι άνθρωποι την μάχη έσω. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής. Καμία εξωτερική μάχη δεν χάνεται πρώτα εάν δεν χαθεί εσωτερικά στον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος χάνει την εσωτερική μάχη και μετά θα χάσει και την εξωτερική. Και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την μάχη πρώτα μέσα στο μυαλό τους και το πνεύμα τους, με αποτέλεσμα να πέσουν στην έρημο και να χάσουν τα δώρα που είχε ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει? Ως ανέφημα έχουν έπαινο, αρετή, είναι καθαρά, προσφυλή, αυτά να σκέπτεστε, ώστε το μυαλό να είναι παραδομένο στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να έχουμε το νου του Χριστού, το χρησμένο νου που σκέπτεται σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Οι δέκα έπεσαν. Ευτυχώς ο Μωυσής μετά από αυτά τα οποία είπε, έκανε, εν τέλει πήγε και δόξα τω Θεώ, έκανε άγια, ταπεινά και σωστά αυτό το οποίο του παρήγγειλε ο Κύριος. Ο διάβολος θέλει να εσχωρήσει στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι το πεδίο το οποίο θέλει να καταλάβει. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα. Ευκολότερα μπαίνει στο ανθρώπινο μυαλό. Και από εκεί αρχίζει και εργάζεται σε κάθε ανθρώπινο στοιχείο, και στην ψυχή και στο πνεύμα. Οι σκέψεις θα φέρουν φόβο στην ψυχή. Και σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί φοβούνται. Και ο φόβος φέρνει απιστία, γιατί είναι το αποτέλεσμα των όσων εργάζεται ο διάβολος στο ανθρώπινο μυαλό και στην ανθρώπινη ψυχή. Μετά το πνεύμα κλείνει και η πίστη δεν υπάρχει πια σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πρέπει να είμαστε περιφρουρημένοι κάθε μέρα να ελέγχουμε τις σκέψεις που δεν είναι τόσο εν Χριστώ Ιησού. Να τις ελέγχουμε, να βλέπουμε την πηγή τους, την αλήθειά τους και να τις επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο πόλεμός μας. Αν θέλουμε να στεκόμαστε νικητές και να έχουμε είσοδο στην αιώνια γη της επαγγελίας. Γιατί δεν είμαστε καλεσμένοι για να είμαστε εδώ. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας πάει κάπου αλλού. Και αν δεν μάθουμε να πολεμάμε, δεν θα καταφέρουμε να εισέλθουμε στην γη της υπόσχεσης. Γιατί μπροστά μας υπάρχουν όντως γίγαντες, τύχη ψηλά, πολυπληθείς λαοί, που όμως εμείς με την χάρη του Θεού θα τα συντρίψουμε όλα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ή πέφτουμε ή νικάμε. Ή χάνουμε ή κερδίζουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αδελφοί. Να επιλέξουμε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο ή διαφορετικό από αυτά τα οποία λέμε. Αυτό είναι. Άσπρο, μαύρο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 6:14-17. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι την οσφύσισμα αλήθεια και εντεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή της είναι ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αρνητικές σκέψεις, θα έχουμε και αρνητικά συναισθήματα και το πνεύμα θα κλείσει. Αμήν. Μπορούμε όλα αυτά να τα αντιστρέψουμε. Όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα, θα έχουμε κλειστό πνεύμα και αρνητικές σκέψεις. Και όταν το πνεύμα μας είναι άδειο από τον Χριστό, θα έχουμε αρνητικές σκέψεις και θα είμαστε ευάλωτοι στο μυαλό σε οτιδήποτε θέλει να βάλει ο διάβολος. Θα είμαστε ευάλωτοι στην ψυχή και βάλτε και στο κεφάλι, όταν είμαστε άδειοι στο πνεύμα. Άρα, από όπου και αν το πιάσουμε, θα δούμε ότι όλα τα στοιχεία μας πρέπει να είναι εν Χριστώ Ιησού σε πλήρη πληρότητα. Αλλά, αν θα μπορούσα να πω μια γνώμη και σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε, αυτό που πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι το πνεύμα μας. Γιατί η περικεφαλαία της σωτηρίας είναι στο τελευταίο εδάφιο. Ενώ ξεκινώντας να διαβάσουμε την πανοπλία των αρετών του Κυρίου, οι πρώτες δύο αρετές είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη, που είναι πνευματικές αρετές. Άρα ο Κύριος τι μας λέει? Αν θέλουμε να έχουμε σκέψεις γεμάτες πνευματική υγεία, πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την αλήθεια και την δικαιοσύνη του Κυρίου, ώστε καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την παρουσία του, η ψυχή μας να έχει χαρά και ειρήνη και το μυαλό μας να είναι πεφρουρημένο, καθώς θα έχουμε φορέσει την περικεφαλαία της σωτηρίας. Αμήν. Θα έρθει ο διάβολος να ψιθυρίσει. Ένα όνομά του είναι Ναχάς, ψιθυριστής, ψιθυρίζει. Και ψιθυρίζει πολύ γλυκά. Έχει πολλούς τρόπους να χειραγωγήσει τον άνθρωπο, γιατί είναι μάγος, γηγευτής. Ο πρώτος τρόπος είναι η κολακία. Απατηλά ψεύτικα λόγια κολακίας, που θέλει με αυτά τα λόγια να μαγέψει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Και αν δεν τα καταφέρει, τότε έρχεται να βάλει σκέψεις φόβου μέσα στον άνθρωπο, να τον μαγέψει, ώστε να τον χειραγωγήσει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Όταν είμαστε πλήρης όμως Πνεύματος Αγίου, δεν θα μπορεί να βρει τόπο να μας μαγέψει, ούτε με κολακία ούτε με φόβο, γιατί θα είμαστε ισχυροί στον πόλεμο και θα έχουμε μάθει να επιτιμάμε τον εχθρό, να διακρίνουμε κάθε του σκέψη και να επιτιμάμε οτιδήποτε ο διάβολος θέλει να κάνει εναντίον μας. Αμήν, αδελφοί. Ψαλμός 87:7. Και ψάλτε καθώς και οι λαλητές των οργάνωσης θέλουν συνηλέγει. Ψάλτε, πριν λίγο ψάλαμε, και οι λαλητές των οργάνων θέλουν συλλέγει. Πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Όλες οι πηγές μας είναι από τον Κύριο. Ό,τι θέλουμε θα το πάρουμε από εκείνον. Και ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Και πώς τα πάρουμε? Καθώς το μυαλό μας πλήρης υγείας θα έχει σκέψεις εν Χριστώ Ιησού θετικές και η πίστη μας θα αυξάνεται, όλο αυτό θα ανοίγει τον ουρανό. Θα βάζει μπροστά σε λειτουργία το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός έχει δώσει. Και όπως είπα στην αρχή, τα πνεύματα κάθαρτα στέκονται σε νομικά δικαιώματα για να μην πάρουμε τίποτα από αυτά τα οποία μας έχει ήδη δώσει ο Κύριος ο Θεός. Οι πηγές μας είναι στον Κύριο. η εξάρτησή μας, η δύναμή μας, όλα είναι από εκείνο. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν την πίστη. Αμήν. Εάν μαχηθούμε πρώτα τον κόσμο, τους δαίμονες, τα προβλήματα, τη σάρκα μας, θα ηθηθούμε. Γιατί δεν θα έχουμε εργαστεί πρώτα μέσα μας κάτι που θα ανοίξει την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Ψαλμός 1:1-3. Ψαλμός 1:1-3. Μακάριος ο άνθρωπος όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει μέρα και νύχτα. Σταματάμε λίγο εδώ πέρα. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Δεν λέει διαβάζει, λέει μελετά. Ποια διαφορά? Του διαβάζω από το μελετώ. Το διάβασμα είναι ένα περιστασιακό, γρήγορο διάβασμα, μια ανάγνωση των όσων βλέπω. Η μελέτη όμως έχει βάθος, γιατί αυτό το οποίο διαβάζει ο άνθρωπος το σκέπτεται, το συλλογίζεται. Φέρνει εικόνες μέσα του από αυτά που διαβάζει. Παίρνει διδάγματα ώστε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει στη δικιά του ζωή. Γι' αυτό όταν μελετάμε το λόγο, ας μην βιαζόμαστε. Εδάφιο, εδάφιο, λέξη, λέξη, κεφάλαιο, κεφάλαιο, να το ξεψαχνίζουμε και να βλέπουμε το βάθος αυτού που μας λέει ο Κύριος. Να κάνουμε συγκρίσεις στη ζωή μας, παραλληλισμούς, να βλέπουμε εμείς πώς θα αντιμετωπίζαμε μια παρόμοια κατάσταση. Τι θα κάναμε εμείς ή τι δεν θα κάναμε εμείς. Τα λάθη ή τα σωστά μας. Αυτή είναι η μελέτη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός μελετούσε τον νόμο ημέρα και νύχτα. Και όχι μόνο τον μελετούσε, τον ζούσε. Τον ζούσε. Γιατί το διάβασμα είναι περιστασιακό, φεύγει. Ενώ η μελέτη αφήνει μέσα μας πολλά πράγματα, τα οποία καθώς είναι κατασταλαγμένα, την ώρα που πρέπει εξέρχονται και ζώντας τα, παίρνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Και στο 3. Και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλει συνευωδωθεί. Να το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της πνευματικής όριμης συμπεριφοράς ενός παιδιού του Θεού. Και αυτά τα λόγια δεν ήταν μόνο το Δαβίδ, είναι για κάθε χριστιανό, για κάθε χριστιανή μέσα στους αιώνες. Είναι υπόσχεση και είναι ναι και αμήν. Ο ουσιαστικός σκοπός του Λόγου του Θεού είναι να σκεπτόμαστε και να εφαρμόζουμε κάθε συμβουλή του Θεού, ώστε καθώς ο Λόγος θα γίνεται ένα με μας και δύο μας στη ζωή μας, θα λαμβάνουμε τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 18 από το 30 έως το 40 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ψαλμός 18, 30 έως 40. Ακούστε. Του Θεού η οδός αυτού είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπίδα πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ενώ στην προσεφεσίως πριν διαβάσαμε ότι ασπίδα είναι η πίστη μας, εδώ διαβάζουμε ότι ασπίδα είναι ο λόγος του Κυρίου που είναι δεδοκιμασμένος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο λόγος δίνει πίστη στον άνθρωπο. Και η πίστη έρχεται για τις ακοής του Λόγου του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς διαβάζουμε και μελετάμε το Λόγο, Η πίστη πρέπει να αυξάνεται ώστε να έχουμε ασπίδα ισχυρή ενάντια στην οποιαδήποτε επίθεση του σατανά. Διότι της Θεός πλην του Κυρίου και της φρούριον πλην του Θεού ημών, ο Θεός είναι ο περιζωνίων με δύναμη και καθιστών

ρωτιές εις εμέ την ασπίδα της σωτηρίας σου και η δεξιά σου με υποστήριξε και η αγαθότητά σου εμεγάλυνεν. Εκλάτε στα βήματά μου υποκάτω μου και οι πόδες μου δεν εκλονδίστησαν. Ακούστε, κατεδίωξα τους εχθρούς μου και έφτασα αυτούς και δεν επέστρεψα έως σου, συνετέλεσα αυτούς. Συνέτριψα αυτούς και δεν μπόρεσαν να σηκωθούν. Έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και περίρωσας με δύναμη εις πόλεμο. Συνέκαμψας υποκάτω μου τους επανισταμένους επ' εμέ. Και έκαμε στους εχθρούς μου να τρέψω συν εις εμέ τα νότα και εξολόθρευσα τους μισούντας με. Θα πάμε στο 34 και να μείνουμε εκεί πέρα. Με διδάσκεις να πολεμώ. Διδάσκεις τα χέρια μου στον πόλεμο. Κρατάμε το εδάφιο αυτό. Και θα αναφέρουμε τώρα άλλες δύο ιστορίες εντάχει. Για να δούμε το παραλληλισμό αυτού του πνευματικού πολεμικού εδαφίου, το πώς εφαρμόζεται σε εμάς. Να διαβάσουμε αρχικώς, Α Σαμουήλ 17:34-35. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήρθε λέον και άκτος και άρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτό και ελευθέρωσε αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθε εναντίον μου ήρπασε αυτόν από της Ιαγώνος και πάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Ο Δαβίδ, καθώς τον έστειλε ο πατέρας του ο Ιεσέ να δει πως είναι τα αδέλφια που πολεμούσαν μαζί με τον Σαούλ τους Φιλιστέους, πηγαίνει στο πεδίο της μάχης, είναι τότε με τον Γολιάθ. Και καθώς όλος ο λαός Ισραήλ ήταν τρομοκρατημένος και ο βασιλιάς Σαούλ, ο Δαβίδ παίρνει την πρωτοβουλία να κατέβει στο πεδίο της μάχης να αντιμετωπίσει τον γίγαντα. Μάλιστα λέει ένα παράδειγμα ότι καθώς πήμενε τα ζώα του πατέρα του, ένα λιοντάρι άρπαξε ένα πρόβατο. Το κυνήγησε, το έπιασε και το σκότωσε με γυμνά χέρια. Δεν είχε όπλο, καθώς του έσπασε το σιαγόνι. Να διαβάσουμε και Κριτές 14:5-6. Τότε κατέβηκε ο Σάμψον με το του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάς. Και ήλθον έως των αμπελών της Θαμνάς. Και εδώ, σκύμνος λέοντος. Σκύμνος είναι το νεαρό δυνατό λιοντάρι. Αμήν. Σκύμνος λέοντος, οριόμενος, συνυπάντησεν αυτόν και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξεν αυτόν ως εάν ήθελε διασπαράξει ρήθιον μην έχουν μηδέν εντεσχεσίν αυτού πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς τη μητέρα αυτού τι είχε κάνει. Καθώς ο Σαμψόν πήγαινε σε μια πόλη, το συνάντησε ένα λιοντάρι. Ομοίως, ο άνθρωπος του Θεού το έπιασε και το σύντριψε σπάζοντάς του το κεφάλι, το σιαγόνι. Το σιαγόνι τι συμβολίζει? Τι συμβολίζει? Τα λόγια, τους ψιθύρους του διαβόλου. Το κεφάλι, την εξουσία που έχει να μιλάει στον άνθρωπο και να τον διαβάλει. Άρα, καθώς ο Κύριος μας διδάσκει να πολεμάμε με τα χέρια στην προσευχή, η οποία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η ασπίδα μας, η πίστη μας, μπορούμε να συντρίβουμε τα λόγια, τη σιαγώνα, το κεφάλι, την εξουσία του σατανά εναντίον μας. Και αυτά τα παραδείγματα, γιατί να γράψει ο Λόγος του Θεού πως Σαμψόν σκότωσε λιοντάρι? Εγώ πιστεύω ότι στη ζωή του συνέβησαν πιο σοβαρά πράγματα από αυτό το γεγονός. Για να το γράψει όμως ο Κύριος, κάτι θέλει να μας περάσει, κάτι θέλει να μας πει, ότι ο οριόμενος λέον είναι αντίον μας, ο αντίδικός μας έρχεται να μας μιλήσει και να μας διαβάλει. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συντρίψουμε το σιαγόνι του λέοντα, τα λόγια του, καθώς θα στεκόμαστε εφρουρημένοι στην πίστη, στο λόγο και στη δύναμη του Κυρίου του Θεού μας. Αμήν. Πόσες μάχες χάσαμε τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Όλοι.

0: Αρκετές. Πόσες φορές, ενώ ξέραμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι από τον Θεό, το αφήσαμε να κυοφορείται μέσα. Πόσες φορές, πολλές. Πόσες φορές, ενώ μπορούσαμε να πολεμήσουμε με μια ετοπάσια και με μια αδυναμία, υποκύψαμε σε επιθέσεις του εχθρού. Πόσες, αδελφοί, πολλές. Και ο Κύριος θέλει να το αλλάξει αυτό, ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε εκείνο και το μυαλό μας να είναι σε τέτοια παράδοση, ώστε να μην μπορεί ο εχθρός να πάρει τόπο. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι το τέλος θα έχουμε αρνητικές σκέψεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σκέψεις φόβου και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει, αδελφοί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είμαστε σάρκα. Άρα δεν λέμε ότι δεν θα έχουμε από εδώ και πέρα αρνητικές σκέψεις. Λέμε ότι μπορούμε να τις λιγοστέψουμε, να τις ελαττώσουμε και να τις νικάμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδελφοί. Μόνο ένα μυαλό παρέμεινε καθαρό του Κυρίου μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι ελλιπείς, άρα θα έρθουν πράγματα. Αν όμως είμαστε πλήρης πνεύματος και κάνουμε τα όσα είπαμε, οι σκέψεις θα είναι λιγότερες, πλατωμένες, ασθενέστερες και εμείς θα είμαστε σε θέση άμεσα να τις επιτιμήσουμε και να φύγουν χωρίς να τις αφήσουμε να υπάρχουν στο μυαλό μας αρκετές ώρες, ημέρες, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι παραδομένος στον Θεό και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι όριμος. Ξέρει να διακρίνει, ξέρει να παίρνει σωστές επιλογές και να κάνει σωστές αποφάσεις. Και αν κάπου αστοχήσει, που και αυτό είναι ανθρώπινο και μέσα στο πρόγραμμα, έχει την δυνατότητα να επανέλθει γρήγορα. Να επιστρέψει, να σηκωθεί. Και αν ξαναπέσει, να ξανασηκωθεί γρήγορα και άμεσα. Γιατί, ας είμαστε πάλι ειλικρινείς, δεν θα μείνουμε όρθιοι ως το τέλος. Κάπου θα γλιστρήσουμε, κάπου θα πέσουμε, κάτι θα πούμε, κάτι θα κάνουμε. Γρήγορη επιστροφή. Άμεση, γρήγορη, δυναμική επιστροφή. Νίκη κατά του εχθρού. Αμήν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, την οποία ο Κύριος θέλει να ζήσουμε. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά μπορούμε να αυξηθούμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό και ευλογημένο. Και θα κλείσω διαβάζοντας Παροιμίες 19:8. Ώστις αποκτά σοφία, προσέξτε, ώστις αποκτά σοφία, αγαπάει τη ψυχή του. Και όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Η σοφία είναι η φρόνιμη και η λογική εφαρμογή της γνώσης. Είναι η σφαιρική κρίση και η σωστή αντίληψη καταστάσεων και γεγονότων. Πού λειτουργεί η αντίληψη? Στο μυαλό. Άρα, εάν έχουμε σωστή κρίση, σωστή αντίληψη γεγονότων και καταστάσεων και με μια λογική εφαρμογή ζούμε την γνώση του Θεού, αγαπάμε την ψυχή μας. Και καθώς θα ζούμε με φρόνηση, που είναι η σύνεση, η λογική και η ωριμότητα, θα βρίσκουμε καλό στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το μυαλό μας να είναι γεμάτο με σοφία, ώστε η ζωή μας να έχει φρόνηση. Έτσι ο άνθρωπος αγαπάει την ψυχή του, προσφέρει σε αυτήν το καλύτερο. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βρίσκουν πολλά καλά και πολλές ευλογίες. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 27ο κεφάλαιο. Ο Ιωθάμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Οζίας, ο πατέρας του. Δεν μπήκε όμως μέσα στο ναό του Κυρίου. Και ο λαός ήταν ακόμα διεφθαρμένος. Αυτός οικοδόμησε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου και πάνω στο τείχος του Οφίλ οικοδόμησε πόλα. Ακόμα οικοδόμησε πόλεις στην ορεινή περιοχή του Ιουδά και στους δρυμούς οικοδόμησε φρούρια και πύργους. Και καθώς πολεμούσε με το βασιλιά των γιών του Αμμών, υπερίσχυσε εναντίον τους. Και κατά το χρόνο εκείνο, οι γη του Αμμών του έδωσαν 100 τάλαντα ασήμι και 10.000 κόρους σιταριού και 10.000 κόρους κριθαριού. Τόσα του πλήρωσαν οι γη του Αμμών και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο. Και ο Ιωθάμ κρατεώθηκε, επειδή κατεύθυνε τους δρόμους του μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλοι οι πόλεμοι του και οι δρόμοι του, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιουδά. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 28ο κεφάλαιο. Ο Άχαζ ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ, αλλά περπάτησε στους δρόμους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ακόμη έκανε χωνευτά είδωλα στους Βααλίμ. Και αυτός θυμίασε στην κοιλάδα του Ενόμ και πέρασε τα παιδιά του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Γι' αυτό ο Κύρος ο Θεός του τον παρέδωσε στο χέρι του βασιλιά της Συρίας και τον πάταξαν και πήραν από αυτούς εχμαλώτους ένα μεγάλο πλήθος και τους έφεραν στη Δαμασκό. Και ακόμα παραδόθηκε στο χέρι του βασιλιά του Ισραήλ που τον πάταξε με μεγάλη σφαγή. Επειδή ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, θανάτωσε από τον Ιούδα 120.000 μέσα σε μία μέρα. Όλους τους ισχυρούς σε δύναμη. Επειδή εγκατέλειψα τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους. Και ο Ζιχρή, ένας δυνατός άνδρας από τον Εφραήμ, θανάτωσε τον Μαασία, τον γιο του βασιλιά, και τον Αζερκάμ, τον επιστάτη του παλατιού, και τον Ελκανά, το δεύτερο ύστερα από το βασιλιά. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν από τους αδελφούς τους 200.000, γυναίκες, γιους και θυγατέρες, και ακόμα πήραν από αυτούς πολλά λάφυρα και έφεραν τα λάφυρα στη Σαμάρια. Κι ήταν εκεί ο προφήτης του Κυρίου που ονομαζόταν Οβίδ, και βγήκε σε συνάντηση του στρατού που ερχόταν στη Σαμάρια και τους είπε «Δέστε, επειδή ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας οργίστηκε ενάντια στον Ιούδα, τους παρέδωσε στο χέρι σας. Και εσείς τους θανατώσατε με μανία, που έφτασε μέχρι τον ουρανό. Και τώρα λέτε να υποτάξετε στον εαυτό σας τους γιους του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ για δούλους και δούλες. Δεν είναι με εσάς, μάλιστα με εσάς, αμαρτίες ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Τώρα λοιπόν ακούστε με και επιστρέψτε τους εχμαλώτους που εχμαλωτήσατε από τους αδελφούς σας, επειδή η οργή του Κυρίου επίκειται σε εσάς. και σηκώθηκαν μερικοί από τους άρχοντες των γιών του Εφραήμ, ο Αζαρίας, ο γιος του Ιωαννάν, ο Βαραχίας, ο γιος του Μεσιλεμόθ, και ο Εζεκίας, ο γιος του Σαλούμ, και ο Αμασά, ο γιος του Αδλαΐ, ενάντια στους ερχόμενους από τον πόλεμο, και τους είπαν: «Δεν θα φέρετε εδώ μέσα τους εχμαλώτους, επειδή ενώ ανομήσαμε στον Κύριο, θέλετε να προσέσετε στις αμαρτίες μας και στις ανομίες μας, επειδή η ανομία μας είναι μεγάλη και ορική θυμού κρέμεται πάνω στον Ισραήλ». Και οι πολεμιστές άφησαν τους εχμαλώτους και τα λάφυρα μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφού σηκώθηκαν οι άνδρες που ονομάστηκαν με το όνομά τους, πήραν τους εχμαλώτους και όλους όσους από αυτούς ήσαν γυμνοί, τους έντυσαν από τα λάφυρα. Και αφού τους έντυσαν και τους έβαλαν υποδήματα και τους έδωσαν να φάνε και να πιούν και τους άλυψαν και όλους τους αδύνατους μεταξύ τους, τους μετακόμισαν επάνω σε γαϊδούρια και τους έφεραν στην Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων, στους αδελφούς τους. Και γύρισαν στη Σαμάρια. Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στους βασιλιάδες της Ασσυρίας για να τον βοηθήσουν. Επειδή, καθώς ξαναήρθαν οι Ιδουμαίοι, πάταξαν τον Ιούδα και πήραν εχμαλώτους. Και οι Φιλιστέοι, εφορμώντας στις πόλεις της παιδινής περιοχής και της Μεσημβρινής του Ιούδα, κυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και τη Σοκχό και τις κομοπόλεις της και τη Θαμνά και τις κομοπόλεις της και τη Γυμζό και τις κομοπόλεις της. Και κατοίκησαν εκεί. Επειδή ο Κύριος ταπείνωσε τον Ιούδα εξαιτίας του Άχαζ, του βασιλιά του Ισραήλ, για το λόγο ότι άφησε να κυριαρχήσει διαφθορά στον Ιούδα και ασέβησε στον Κύριο υπερβολικά. Κι ήρθε σε αυτόν ο Θελγάλ Φελσανάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και τον κατέθλιψε αντί να τον ενδυναμώσει. Επειδή ο Άχαζ, παίρνοντας τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του σπιτιού του βασιλιά και των αρχόντων, τους έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας, όμως όχι για βοήθειά του. Και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ. Και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει. Και έλεγε: «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρου του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο, το Θεό τον Πατέρα του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 29ο κεφάλαιο. Ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θεγατέρα του Ζαχαρία. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Αυτός, στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επεσκεύασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην ανατολική πλατεία και τους είπε: «Ακούστε με, λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε τον ναό του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ, στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας, γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από μας. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες, ο Μαάθ, ο γιος του Αμασαΐ, και ο Ιωήλ, ο γιος του Αζαρία, από τους γιους των Κααθητών, και από τους γιους του Μεραρί, ο Κις, ο γιος του Αβδί, ο Αζαρίας, ο γιος του Ιαλελεήλ, και από τους Γυρσονίτες, ο Ιωάχ, ο γιος του Ζημά, και ο Εδέν, ο γιος του Ιωάχ, και από τους γιους του Ελισαφάν, ο Σιμρί και ο Ιεΐλ, και από τους γιους του Ασάφ, ο Ζαχαρίας και ο Ματθανίας, και από τους γιους του Εμάν, ο Ιεχιήλ και ο Σιμεΐ, και από τους γιους του Ιεδουθούν, ο Σεμαΐας και ο Ζιήλ. Και συγκέντρωσαν τους αδελφούς τους και αγιάστηκαν και ήρθαν, όπως πρόσταξε ο βασιλιάς, με το λόγο του Κυρίου, για να καθαρίσουν τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν. Και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα και την όγδοη ημέρα του μήνα μπήκαν στον πρόναο του Κυρίου. Και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου σε 8 ημέρες και τη 16η ημέρα του πρώτου μήνα τελείωσαν. Τότε μπήκαν στον Εζεκία τον βασιλιά και είπαν «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου.

ράντισαν πάνω στο θυσιαστήριο. Παρόμοια έσφαξαν τα κρυάρια και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και έσφαξαν τα αρνιά και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους. Και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας επάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα του βασιλιά, και του προφήτη Νάθαν. Επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση επάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, το βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σάλπιγγες σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Τότε ο Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Και η σύναξη πρόσφερε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές, καθένας που ήταν πρόθυμος στην καρδιά πρόσφερε ολοκαυτώματα. Και ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων που πρόσφερε η σύναξη έγινε 70 μοσχάρια, 100 κρυάρια, 200 αρνιά. Όλα αυτά ήσαν για ολοκαύτωση στον Κύριο. Και τα αφιερώματα ήσαν 600 βόδια και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν λίγοι και δεν μπορούσαν να γδέρνουν όλα τα ολοκαυτώματα. Γι' αυτό οι αδελφοί τους, οι Λεβίτες, τους βοήθησαν μέχρι ότου συντελέστηκε η εργασία και μέχρι ότου οι ιερείς αγιάστηκαν. Επειδή οι Λεβίτες στάθηκαν πιο ευθύς στην καρδιά στο να αγιαστούν παρά οι ιερείς. Ακόμα δε τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μαζί με τα λύπη των ειρηνικών προσφορών και μαζί με τις σπονδές για κάθε ολοκαύτωμα. Έτσι αποκαταστάθηκε η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και ο Εζεκίας εφράνθηκε και ολόκληρος ο λαός, ότι ο Θεός είχε προδιαθέσει το λαό, επειδή το πράγμα έγινε ξαφνικά. Εσθήρ, πρώτο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες του Ασουήρη, αυτός είναι ο Ασουήρης που βασίλευε από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες. Εκείνες τις μέρες, όταν ο βασιλιάς Ασουήρης κάθισε στο θρόνο της βασιλείας του, στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του, έκανε συμπόσιο σε όλους τους άρχοντές του και στους δούλους του. Κι ήταν μπροστά του η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών. Όταν έδειχνε τα πλούτη της ένδοξης βασιλείας του και τη λαμπρότητα της έξοχης μεγαλειότητάς του. Πολλές ημέρες. 180 ημέρες. Και αφού συμπληρώθηκαν αυτές οι ημέρες, ο βασιλιάς έκανε συμπόσιο σε ολόκληρο το λαό που βρέθηκε στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. 7 ημέρες. Στην αυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου υπήρχαν λευκά παραπετάσματα, πράσινα και γαλάζια, που κρέμονταν με σχοινιά από εκλεκτό λινό και πορφύρα, διαμέσου ασημένιων κρίκων σε στήλους από μάρμαρο. Κρεβάτια χρυσά και ασημένια ήσαν πάνω σε λιθόστρωτο από μάρμαρο πορφίτι και γαλάζιο και άσπρο και μαύρο. Και κερνούσαν σε χρυσά σκεύη

0: Τα σκεύη μάλιστα τα άλλαζαν διαδοχικά και υπήρχε βασιλικό κρασί σε αυθονία, σύμφωνα με τη μεγαλοπρέπεια του βασιλιά. Και η εινοποσία ήταν κανονισμένη. Κανένας δεν βίαζε, επειδή έτσι είχε προστάξει ο βασιλιάς σε όλους τους οικονόμους του παρατιού του να κάνουν σύμφωνα με την ευχαρίστηση του καθενός. Και ακόμα η βασίλισσα Αστίν έκανε συμπόσιο στις γυναίκες στο βασιλικό οίκο του βασιλιά Σουηρή. Και την 7η ημέρα, όταν η καρδιά του βασιλιά ήταν εύθυμη από το κρασί, πρόσταξε τον Μεουμάν, τον Βυζαθά, τον Αρβονά, τον Βιχθά και τον Αβαχθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους που υπηρετούσαν μπροστά στο βασιλιά Σουήρη, να φέρουν την Αστίν, τη βασίλισσα, μπροστά στο βασιλιά μαζί με το βασιλικό διάδημα για να δείξει την ομορφιά της στους λαούς και στους άρχοντες, επειδή ήταν ωραία στην όψη. Η βασίλισσα Αστίν όμως αρνήθηκε να έρθει, σύμφωνα με την προστέγη του βασιλιά, η οποία διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων. Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε υπερβολικά και η οργή του άναψε μέσα του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους σοφούς που γνώριζαν τους καιρούς, επειδή αυτή ήταν η συνήθεια του βασιλιά σε όλους όσους γνώριζαν τον νόμο και την κρίση, και κοντά του ήταν ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι 7 άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, που έβλεπαν το πρόσωπο του βασιλιά και είχαν την προεδρία στο βασίλειο. Τι αρμόζει να κάνουμε στη βασίλισσα Αστίν, σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν εκτέλεσε την προσταγή του βασιλιά Σουήρη που διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων? Και ο Μεμουκάν αποκρίθηκε μπροστά στο βασιλιά και στους άρχοντες. Η βασίλισσα Αστίν δεν αμάρτησε μόνο στον βασιλιά, αλλά και σε όλους τους άρχοντες και σε όλους τους λαούς που είναι σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη. Επειδή η πράξη της βασίλισσας θα διαδοθεί σε όλες τις γυναίκες, ώστε να καταφρονούν τους άνδρες τους μπροστά στα μάτια τους. Όταν υποθεί ότι ο βασιλιάς Ασουήρης πρόσταξε τη βασίλισσα Αστίν να φερθεί μπροστά του και δεν ήρθε. Και αυτή την ημέρα, οι κυρίες της Περσίας και της Μηδίας, όσες άκουσαν για την πράξη της βασίλισσας, θα μιλήσουν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους άρχοντες του βασιλιά. Και από αυτό θα προξενηθεί μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Αν λοιπόν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας βγει από αυτόν βασιλική διαταγή και ας γραφτεί ανάμεσα στους νόμους των Περσών και των Μήδων για να είναι αμετάθετη. Να μην έρθει πλέον η Αστίν μπροστά στον βασιλιά Ασουήρη. Και ο βασιλιάς ας δώσει τη βασιλική της αξία σε άλλη, καλύτερη της. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλιά που θα κάνει θα δημοσιευθεί μέσα σε όλο το βασίλειό του, επειδή είναι μεγάλο, όλες οι γυναίκες θα αποδίδουν τιμή στους άνδρες τους από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και ο λόγος άρεσε στο βασιλιά και στους άρχοντες. Και ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μεμουκάν. Και έστειλε επιστολές σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά, σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του, για να είναι κάθε άνδρας κύριος στο σπίτι του και να μιλάει σύμφωνα με τη γλώσσα του λαού του. Ζαχαρίας, 10ο κεφάλαιο. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής, και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνι στο χωράφι. Επειδή τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα και οι μάντες είδαν αναλυθείς οράσεις και μίλησαν μάταια όνειρα, παρηγορούσαν μάταια. Γι' αυτό μετατοπίστηκαν σαν πίμνιο, ταράχτηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας. Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες και θα τιμωρήσω τους τράγους. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποιμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογο του μέσα σε μάχη. Από αυτόν βγήκε η γωνία. Από αυτόν ο πάσαλος. Από αυτόν το πολεμικό τόξο. Από αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί. Και θα είναι σαν ισχυροί που καταπατούν τους πολέμιους στον πυλό των δρόμων μέσα στη μάχη. Και θα πολεμήσουν επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους και οι καβαλάρηδες των αλόγων θα καταντροπιαστούν. Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ και θα τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα. Και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω. Και οι Εφραημίτες θα είναι σαν ισχυρός και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί. Και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν. Η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο. Θα συρρίξω σ' αυτούς και θα τους συγκεντρώσω, επειδή εγώ τους λύτρωσα. Και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει. Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς. Και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους. Και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν. Και θα τους επαναφέρω από τη γη της Αιγύπτου και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία. Και θα τους φέρω στη γη Γαλαάδ και στο Λίβανο και δεν θα επαρκέσεις αυτούς. Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα και όλα τα βάθη του ποταμού θα ξεραθούν. Και η υπερηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί και το σκύπτρο της Αιγύπτου θα αφαιρεθεί. Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο και θα περπατούν στο όνομά Του, λέει ο Κύριος. Ζαχαρίας, 11ο κεφάλαιο. Λίβανε, άνοιξε τις θύρες σου και η φωτιά καταφάει τους κέδρους σου. Ολόληξε, έλατο, επειδή έπεσε ο κέδρος, επειδή οι μεγιστάνες αφανίστηκαν. Ολολήξτε βελανιδιές της Βασάν, επειδή το απλησίαστο δάσος κατακόπηκε. Φωνή ποιμένων ακούγεται που θρηνούν, επειδή η δόξα τους αφανίστηκε. Φωνή από βρυχόμενους σκύμνους, επειδή το φρίαγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου, ποίμενε το ποίμνιο της φαγής, το οποίο εκείνοι που το αγόρασαν το σφάζουν ατιμόρυτα. Και αυτοί που το πουλάνε λένε «Ευλογητός ο Κύριος, επειδή πλούτησα». Και οι ίδιοι οι ποιμένες του δεν το λυπούνται. Γι' αυτό δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους του τόπου, λέει ο Κύριος. Αλλά δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους κάθε έναν στο χέρι του πλησίον του και στο χέρι του βασιλιά του και θα κατακόψουν τη γη και δεν θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους. Και πείμανα το ποίμνιο της φαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο ποίμνιο, και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους. Τη μία την ονόμασα ωραιότητα και την άλλη την ονόμασα δεσμούς. Και πείμανα το ποίμνιο. Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε ένα μήνα. Και η ψυχή μου τους βαρέθηκε και η ψυχή τους με αποστράφηκε. Τότε είπα, δεν θα σας ποιμένω. Αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Και το χαμένο, ας χάνεται. Και αυτά που έχουν να απομείνει, ας τρώνε καθένα τη σάρκα του πλησίον του. Και πήρα τη ράβδο μου, την ωραιότητα, και την κατέκοψα για να ακυρώσω τη διαθήκη μου που είχα κάνει σε όλους αυτούς τους λαούς. Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη. Κι έτσι το ταλαιπωρημένο ποίμνιο που απέβλεπε σε μένα γνώρισε ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και τους είπα, αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου. Ιδάλλως, αρνηθείτε τον. Και έστησαν τον μισθό μου 30 αργύρια. Και ο Κύριος είπε σε μένα, ρίξτα στον κεραμέα την πολύτιμη τιμή με την οποία τιμήθηκα από αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον κεραμέα. και κατέκοψα την άλλη ράβδο μου, τους δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε σε μένα, πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνετου ποιμένα. Επειδή δες, εγώ θα σηκώσω ένα ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα ποιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Αλίμονο στον μάτιο ποιμένα, αυτό που εγκαταλείπει το κοπάδι. Ρομφαία θα έρθει επάνω στο βραχίωνά του και επάνω στο δεξί του μάτι. Ο βραχίωνάς του θα ξεραθεί ολοκληρωτικά και το δεξί του μάτι θα αμαυρωθεί ολοκληρωτικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε όλοι, αδερφοί, έχουμε ακούσει, έχουμε πει πολλές φορές την πρώτη προφητεία της Γραφής. Στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο. Που μόλις ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε, αμέσως εκφράζει την επιθυμία του γι' αυτόν. Ποια είναι η επιθυμία του γι' αυτόν. Και η πρώτη επιθυμία του Θεού είναι το να κάνει τον άνθρωπο ακριβώς όπως είναι εκείνος. Αμήν. Σε αυτή την πρώτη προφητεία ο Θεός περιέκλεισε όλο το θέλημά του, όλη τη βουλή του, όλη την επιθυμία του. Όμως εξαιτίας της αμαρτίας ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχασε τη θέση αυτή που ο Θεός του έδωσε. Και τώρα εξαιτίας της θυσίας του Χριστού είναι που ο Θεός σε συνεργασία με όλους τους Αγίους, με όλα τα παιδιά του, εργάζεται ώστε να φτιάξει τον άνθρωπο πάλι και να τον επιστρέψει στην αρχή αυτή την οποία επιθυμεί. Αμήν. Και λέω ότι εάν ο Θεός, όταν αμάρτησε ο Αδάμ με την Εύα, έκαναν μία αμαρτία, την παρακοή. Παράκουσαν σε αυτό που ο Κύριος τους είπε, δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος αυτή την παρακοή μπορούσε να την ανεχτεί. Τι έκανε, λέει ο Λόγος Θεού, λέει, τους έθεσε, τους έβγαλε έξω από την Εδέμ και έβαλε χερουβίμ να, με φλόγινη μάχερα περιστρεφόμενοι, να φρουρούνε την είσοδο, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα πλέον. Εάν ο Κύριος για τη μία αυτή ανυπακοή τους έβγαλε έξω από την Εδέμ, να σκεφτούμε λίγο, αδερφοί, την αγιότητα του Θεού και σε ποιο σημείο θέλει να φτάσει εμάς. Αμήν. Για να καταλάβουμε ότι για το Θεό μετράει είτε είναι μία αμαρτία, είτε είναι δύο, είτε είναι μικρή αμαρτία, είτε μεγάλη. Για τον Κύριο μετράει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στο τέλος αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα στη δόξα Του θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν ούτε μολυσμό, ούτε ρητίδα καθαρσίας. Ούτε μία κουκίδα, θα λέγαμε, ακαθαρσίας επάνω τους, στο ρούχο τους. Και ακόμα μεγαλύτερη, εξαιτίας αυτού, ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε σε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί εξαιτίας της θυσίας ο Θεός πλέον δεν βλέπει την αμαρτία μας. Παρόλη την κατάστασή μας, παρόλο πού μπορεί να είμαστε, σε τι κατάσταση, έρχεται ο Χριστός και μας σκεπάζει με τη θυσία Του, μας δίνει με το λευκό Του ένδυμα της δικαιοσύνης και ο Θεός πλέον τι βλέπει. Ο Θεός σε βλέπει δια του Ιησού Χριστού καθαρό και σου δίνει ελεύθερη την είσοδο μέσα στην παρουσία Του. Και όλο αυτό είναι εξαιτίας της αγάπης Του. Αμήν. Δεν είναι, λέει, ότι εμείς Τον αγαπήσαμε πρώτα, αλλά Αυτός μας αγάπησε. Αμήν. Και αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Η δύναμη αυτή της αγάπης του Θεού, η οποία ενώ, λέει, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν, βλέπετε, δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Έχει να κάνει με την αγάπη Του. Γιατί ακόμα ενώ ήμασταν όπως ήμασταν, ο Κύριος μας αγάπησε. Και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης Του. Γιατί μας δίνει τώρα εξαιτίας αυτής της αγάπης, ο Θεός ανοίγει το δρόμο ώστε ο καθένας από εμάς να έχουμε ελεύθερα την είσοδο. Και δεν υπάρχει πιο θαυμάσιο πράγμα. Όμως, εξαιτίας της πτώσης, η εικόνα αυτή που ο Θεός ήθελε να φτιάξει χάλασε. Και τώρα σήμερα ο άνθρωπος μορφώνεται με την εικόνα που έχει ο κόσμος αυτός. Σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου έξω. Και χτίζεται σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, «Και εσάς, όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε». Εις τας οποίας, αμαρτίας και παραβάσεις δηλαδή, περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας. Δηλαδή μιλάει για ένα φρόνημα στο οποίο όταν περπατάει μέσα ο άνθρωπος, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο θάνατος. ο θάνατος. Και αυτό το φρόνημα ενεργεί σήμερα μέσα από αυτό το πνεύμα στον κόσμο επάνω, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια τους οδηγεί στο θάνατο. Ο Παύλος όμως λέει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να συμμορφωνόμαστε με αυτό το φρόνημα. Μάλιστα λέει, στο κείμενο λέει, να μην συσχηματιζόμαστε. Δηλαδή, το σχήμα που ο Θεός θέλει να πάρει ο κάθε ένας από μας δεν έχει να κάνει με αυτό που μορφώνεται μέσα στον κόσμο, που τα τέλη του είναι η αμαρτία και οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, αλλά το σχήμα που ο Θεός θέλει να πάρουμε είναι σύμφωνα με εκείνον ο οποίος μας έφτιαξε. Γιατί είπαμε, αυτή είναι η επιθυμία του. Και θέλει ο Θεός να μας αλλάξει ώστε να μας φέρει εκεί που ποθεί, που είναι έξω από τις απόψεις. Όταν λέμε το φρόνημα του αιώνα αυτού, έχει να κάνει έξω από τις απόψεις, από τις αντιλήψεις, από τα μορφώματα των ανθρώπων σήμερα. Και η μεταμόρφωση σε μας πρέπει να γίνει για να ταιριάξουμε με τον Κύριο. Για να ταιριάξουμε. Γιατί ό,τι δεν ταιριάζει με Αυτόν, τι είπαμε υπάρχει? Υπάρχει αυτή η ρομφαία, η περιστρεφόμενη, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακόμα όσο ο άνθρωπος είναι στη ζωή αυτή και αναπνέει, υπάρχει ελπίδα. Αλλά όταν φύγει η πνοή από τη ζωή του ανθρώπου, η πνοή από τον άνθρωπο και φύγει η ζωή του μετά, ό,τι ο άνθρωπος έκανε, έκανε. Μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος θέλει να μας μεταμορφώσει. Λέει στη Β' Κορινθίους, στο 3:17, ο Παύλος. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης σε δόξα καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι λέει ο Παύλος ότι πρέπει να συμβαίνει μες στη ζωή μας? Να μεταμορφωνόμαστε. Να μεταμορφωνόμαστε. Και θα δούμε σήμερα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας ώστε να λάβει χώρα αυτή η μεταμόρφωση. Γιατί αν δεν γίνει, αδερφοί, αυτή η μεταμόρφωση ολοκληρωτικά, η οποία ξεκινάει από την αναγέννηση. Μεταμόρφωση αυτή ξεκινάει από την αναγέννηση. Και γεννιέσαι πλέον ένα μωρό εν Χριστώ και σε γράφει ο Θεός στο δημοτολόγιο του ουρανού, σε κάνει ένα νέο σκεύος, αλλά πρέπει να, καθώς μεγαλώνεις, να μορφωθείς έτσι και να μοιάζεις σε ποιον? Στον μπαμπά σου. Στον μπαμπά σου. Δεν μπορείς να μοιάζεις σε κάτι άλλο. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο την ιστορία του Ιακώβ. Μιλήσουμε την ιστορία του Ιακώβ. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και ξέρουμε όλοι ότι Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής ή αλλιώς οπτερνιστής. Εκεί που μας λέει στη γέννηση, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν μιλάει ο Κύριος στον Όφη και λέει ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή, αλλά εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα, αυτή η λέξη, το κέντισμα της πτέρνας, οπτερνιστής, η πτέρνα είναι ο Ιακώβ, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί, οπτερνιστής. Και μένει έγκυος η Ρεβέκα, η μητέρα τους, δίδυμα. Και μόλις μένει έγκυος, αμέσως αρχίζει μέσα μάχη, αγώνας. Και ρωτάνε τον Κύριο γιατί όλη αυτή η μάχη, και ο Κύριος τους λέει ότι η μάχη αυτή όλη είναι γιατί μέσα είναι δύο έθνη. Είναι δύο έθνη. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και τους λέει ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στο μικρότερο. Και καθώς γεννάει η Ρεβέκα τα δύο παιδιά, πρώτος βγαίνει ο Ισάβ και ο Ιακώβ ακολουθεί δεύτερος. Αλλά όμως μας λέει ο Λόγος Θεού ότι κρατούσε τον Ισάβ από την πτέρνα, τον έσερνε. Γιατί δεν ήθελε να είναι δεύτερος, ήθελε να είναι πρώτος. Βλέπετε τι κάνει αυτή η σαρκική φύση, στον κόσμο μέσα. Τι θέλει ο άνθρωπος? Να είναι πρώτος. Απαγορεύεται να είσαι δεύτερος. Πρέπει να είσαι πρώτος. Από μικρά παιδιά, όταν γεννιούνται τα παιδιά, οι γονείς τι θέλουν τα παιδιά τους να είναι? Να είναι πρώτα. Δηλαδή, άμα είναι δεύτερα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει άμα ο άνθρωπος είναι δεύτερος, δηλαδή, θα χαλάσει το γλυκό? Το μόνο πράγμα που ο Κύριος μας λέει, να είμαστε πρώτοι, σε εμάς τώρα, ποιο είναι? Να προλαμβάνουμε, λέει, να τιμάμε αλλήλους. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Σε αυτό ο Κύριος θέλει να είσαι πρώτος. Στο να τιμήσεις τον αδερφό σου, να ευλογήσεις τον αδερφό σου, και αυτό είναι δείγμα του πνευματικού ανθρώπου, γιατί ο σαρκικός άνθρωπος τι θέλει? Να είναι πρώτος. Και ο Κύριος τι είπε? Αυτός που θέλει να είναι πρώτος, τι θα είναι? Τελευταίος. Ο τελευταίος. Αμήν. Ο Ιακώβ όμως ήθελε απευθείας να είναι πρώτος και έπιασε τον αδερφό του από το πόδι για να πάει αυτός μπροστά. Είπαμε ότι θέλουμε την ευλογία, αδερφή, τι θέλουμε? Αμήν. Την ευλογία τι θέλουμε, αλλά το θέμα είναι ότι την ευλογία ο Κύριος θέλει να μας την δώσει κατά το θέλημά Του, όπως Εκείνος επιθυμεί. Δεν είμαστε εδώ απλά για να πάρουμε την ευλογία. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει να δει στη ζωή σου δεν είναι το να πηγαίνουν όλα καλά, να είναι όλα ήσυχα, να είναι όλα όμορφα. Καταρχήν αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Και θέλω να, εάν έχεις μέσα σου το ότι ο Κύριος θες να ευλογήσει τη ζωή σου ώστε όλα να πηγαίνουν πάντα στρωτά, αυτό ξέχασέ το, γιατί δεν υπάρχει σαν παράδειγμα μέσα στη Γραφή στους Αγίους να είναι όλα τους τα προβλήματα λυμένα, να είναι η ζωή τους ένας βίος ανθόσπαρτος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, οπότε δεν γίνεται ούτε σε εμάς. Αλλά το πρώτο πράγμα που ο Κύριος περιμένει να δει στη ζωή μας είναι το πόσο από τον καρπό του πνεύματός του θα έχεις εντός σου. Του τέστην το πόσο θα επιτρέψεις το Θεό να μορφώσει το χαρακτήρα του και χρησμένου, γιατί αυτός είναι ο καρπός του πνεύματος. Όλα αυτά που λέει ο Παύλος στην προς Γαλάτας για την αγάπη, χαρά, ειρήνη και τα λοιπά και τα λοιπά, όλο αυτό είναι ο καρπός του χρησμένου, του και χρησμένου, που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα σου, ώστε τελικά όταν όσο αυτό αυξηθεί να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε να δει ο Θεός αυτή η πρώτη του επιθυμία να είναι μέσα στη ζωή σου. Να δει ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα να σε καλέσει, ότι θα πάρει κάτι το οποίο του ταιριάζει. Είναι όμοιο με εκείνο. Και αυτό είναι που ο Θεός περιμένει πρώτα απ' όλα. Και γεννιέται ο Ιακώβ και καθώς μεγαλώνει, ο μπαμπάς του είχε μία, τα λέγαμε, συμπάθεια περισσότερη στον Ισάφ, ο οποίος ο Ισάφ ήταν πολύ ενεργητικός άνθρωπος, κυνηγούσε, έφερνε τροφή στον μπαμπά, τον αγαπούσε ο μπαμπάς και πιστεύω ο Ιακώβ τα έβλεπε όλα αυτά, αλλά ο Ιακώβ, επειδή ήταν και η μητέρα του δίπλα, η οποία έβλεπε στον Ιακώβ, θα ήξερε ότι η ευλογία πού είναι. Τους είπε ο προφήτης, ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Άρα ήξερε ο Ιακώβ ότι η ευλογία που ο Θεός θέλει να φέρει θα ήταν μέσα από αυτόν, θα ήταν πάνω του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να πάρει αυτή την ευλογία και να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα μας περάσει από ό,τι χρειάζεται να μας περάσει, προκειμένου να κάνει τελικά το θέλημά του αυτός όπως εκείνος θέλει. Και το θέμα δεν είναι το αν ο Θεός είναι διατεθειμένος, γιατί ο Θεός είναι διατεθειμένος να σε περάσει από ό,τι χρειαστεί. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε σε εκείνον τους εαυτούς μας, ώστε ο Θεός να κάνει μέσα μας αυτό το οποίο θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρουμε ότι η πρώτη απόπειρα είναι όταν έφτιαξε αυτό την τροφή, έφτιαξε τη φακή, μοσχομυριστή, ωραία, και περίμενε να έρθει ο Ισάφ από το χωράφι, και εκεί για τα πρωτοτόκια του ο Ισάφ τι έκανε? Τα παρέδωσε. Και στη συνέχεια ο Ιακώβ το τράβηξε ακόμα περισσότερο. Ξέρουμε ότι κοροϊδέψε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν τυφλός ο Ισάκ. Ήταν περασμένης ηλικίας και ήρθε η ώρα να δώσει την ευλογία του. Τα ακούει η Ρεβέκα, στείνει ολόκληρη πλεκτάνη και ήξερε ο Ιακώβ ότι ο νόμος λέει γιατί τον ήξεραν τον νόμο, ήταν γραμμένο στην καρδιά τους από τον Θεό, ότι εάν κοροϊδέψεις τυφλό άνθρωπο, έχεις επάνω σου αμαρτία. Αλλά τον Ιακώβ τον ένοιαζε. Βλέπετε, έχουμε ένα Ιακώβ ο οποίος είναι χριστιανός, αλλά όμως τις ευλογίες θέλει να τις πάρει όπως εκείνος θέλει. Μπορεί να είσαι έτσι, αλλά ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Και θα δούμε τι, πόσο ο Κύριος άλλαξε τον Ιακώβ. Κοροϊδεύει τον πατέρα του. Έρχεται μετά ο Ισάφ. Είπε ψέματα. Ποιος είναι? Εσύ είσαι τέκνο μου Ισάφ? Ναι, εγώ είμαι. Δηλαδή, ψέμα στο ψέμα. Εγώ είμαι. Ευλόγησε, ναι, αλλά η φωνή σου, η φωνή σου μοιάζει με του Ιακώβ. Για έλα κοντά να σε αγγίξω. Τον είχε φτιάξει κατάλληλα η Ρεβέκα, τον άγγιξε, μύρισε τα ρούχα του τα οποία φορούσε. Δηλαδή, ολόκληρη πλεκτάνη προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο ήθελε εκείνος όπως ήθελε. Καλός χριστιανός. Θα έλεγε κανείς, εάν το ρωτούσε εκείνη την ώρα τον Ιακώβ και τη Ρεβέκα, θα σου έλεγε: ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτό θα σου έλεγε. Έρχεται μετά ο Ισάφ, ακούει όλο αυτό το οποίο έγινε, ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Ιακώβ, τα ακούει η Ρεβέκα και ο Ιακώβ που πάει, εξαφανίστηκε. Βλέπετε, ο χαρακτήρας του Ιακώβ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος φόβους μέσα. Είχε φόβους ανθρώπινους. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ισάφ. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τίποτα και προτίμησε να φύγει από εκεί που ο Θεός τον ήθελε να είναι και να πάει μακριά σε μια άλλη γη ώστε να είναι ασφαλής. Και ο Κύριος του λέει, στο καλό να πας και στην καλή την ώρα, αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω. Και τον πήγε στο Λάβαν, ο οποίος Λάβαν ήτανε διπλός υποσχελιστής, να μην πω και παραπάνω, από τι ήταν ο Ιακώβ. Και τι έκανε ο Λάβαν συνεχώς? Την κλεψιά που έκανε ο Ιακώβ στον Ισάφ, του την ανταπέδωσε ο Λάβαν, όχι από τα πλάσια, του την έφτασε στο πλήρες. Θέλω, αγαπάω την Ραχήλ, θα δουλέψει 7 χρόνια. Δουλεύει 7 χρόνια. Έρχεται η ώρα του γάμου, ήταν η νύφη ντυμένη, στολισμένη, δεν φαινόταν τίποτα, ούτε τη νύχτα του γάμου φαινόταν τίποτα, δεν τα βγάζαν τα στολίδια τους, ούτε τα καλύματά τους. Και την άλλη μέρα που ξυπνάει ο Ιακώβ και βλέπει δίπλα του, αντί να δει τη Ραχήλ, τι βλέπει? Τη Λία, η οποία τα μάτια της ήταν και κάπως παράξενα, και βγαίνει έξω, λέει: Λάβαν! Τι έκανες? Αν ήταν εκεί πέρα εκείνη την ώρα κάποιος από αυτούς που ήξεραν την ιστορία του Ιακώβ, τι θα του έλεγαν? Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης. Αυτό θα του έλεγε. Εμάς ο νόμος λέει εδώ, η παράδοση, ότι πρέπει πρώτα η μεγάλη να παντρεύεται, μετά η μικρή. Σκεφτείτε, αν ήταν πέμπτη η Ραχήλε, να μην ήταν δεύτερη, τι θα γινότανε? Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δουλεύει με τους δικούς του τρόπους, θα το πληρώσει? Είπαμε ότι τις παίρνεις, θερίζεις. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και παίρνει την Ραχήλ, παντρεύεται τη Ραχήλ, κάνει τα παιδιά που κάνει, δουλεύει, και σε όλο αυτό το διάστημα ο Θεός εξαιτίας του Ιακώβ ευλογεί το Λάβαν, αλλά ο Ιακώβ τι είναι? Λέει, κάτσε βρε παιδί μου, πρέπει και εγώ να πάρω. Βέβαια, να πάρεις κι εσύ. Ωραία. Τα ποικιλόχρωμα θα είναι δικά μου τα πρόβατα, τα λευκά θα είναι, τα μονόχρωμα θα είναι δικά σου. Του δείχνει ο Θεός τι πρέπει να κάνει, το κάνει, γεννούνται ποικιλόχρωμα. Το βλέπει ο Λάβαν, τι λέει? Όχι. Τα ποικιλόχρωμα θα είναι δικά μου και τα μονόχρωμα θα είναι δικά σου. Τα αλλάζει πάλι το ίδιο. Μέχρι που ο Ιακώβ θέλει να ακολουθήσει την πεπατημένη. Ποια είναι? Να φύγω κρυφά χωρίς να με δει ο Λάβαν. Είπαμε, μέσα του είχε φόβο ο Ιακώβ. Φοβότανε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ήθελε να φύγει κρυφά. Και ενώ έλειπε ο Λάβαν, αυτός πήγε να την κοπανίσει. Αλλά ο Κύριος τον αφήνει, θα τον αφήσει αδερφή? Αυτό είναι παρήγορο για μας. Γιατί μας λέει ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ό,τι κι αν χρειαστεί να το περάσεις, προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα σου και όταν θα έρθει η ώρα να σε δει, να είσαι όπως είναι εκείνος. Και ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω. Αλλά τώρα έχει από τη μια μεριά το λάβαν που τελικά ελευθερώνεται και από την άλλη μεριά ποιον έχει μπροστά να αντιμετωπίσει. Έχει πάλι τον Ισάφ. Έχει πάλι τον Ισάφ. Και στέλνει τους δούλους του μπροστά για να προετοιμάσουν το έδαφος. Και λέει στη Γένεση το 32 στο 6. Και επέστρεψαν οι μηνυτές προς τον Ιακώβ λέγοντες, «Υπήγαμε προς τον αδερφό σου τον Ισάφ και μάλιστα έρχεται η συνάντησή σου και 400 άνδρες μετ' αυτού». Και λέει στο 7, «Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα». Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά ο Ιακώβ, η καρδιά του μέσα, τι άλλαξε? Πάλι φοβάται σφόδρα. Και δεν πιστεύω ότι ο Ιακώβ ήταν κανένας άνθρωπος κακοτερένιος ή αδύναμος. Δίδυμος ήταν με τον Ισάφ. Αν ο Ισάφ ήταν δυνατός, πολύ πιθανό και ο Ιακώβ να ήταν δυνατός. Αλλά λέει, φοβήθηκε σφόδρα και ήταν σε αμηχανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Δηλαδή, εξαιτίας του φόβου που ήρθε πάνω του και τον άφησε ο Ιακώβ, γιατί έτσι ήταν. Ήταν σε μηχανή, δεν ήξερε τι γινόταν, δεν ήξερε τι να κάνει. Και πιστεύω αυτό να μην μας θυμίζει κάτι όταν εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, να είμαστε σε μηχανή. Και διαίρεσε το λαό, λέει, που ήταν μαζί του, τα πίμνια, τους βόες, τις καμήλους, σε δύο τάγματα, λέγον, εάν έλθει ο Ισάφ εις το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπο τάγμα θέλει διασωθεί. Δηλαδή, το χαμό τον είχε δεδομένο. Σου λέει, θα χωρίσω στα δύο, ένας από τους δύο θα τη γλιτώσει. Ο άλλος θα πάει. Και είπε ο Ιακώβ, τι κάνει αμέσως? Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριος της είπες προς εμέ, επίστρεψον στη γη σου και στη συγγένειά σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσα την αλήθεια την οποία έκαμες εις το δούλο σου. Διότι με τη ράβδο μου διέβη τον Ιορδάνη τούτον και τώρα έγινα δύο τάγματα. Τι κάνει ο Ιακώβ? Προσεύχεται. Αμέσως στρέφεται στον Κύριο με προσευχή και αρχίζει να θυμίζει στον Θεό αυτά που ο Κύριος του είχε πει και την οδηγία που του είχε δώσει. Του τα είχε πει ο Κύριος, αδερφοί. Αλλά η φύση αυτή την οποία είχε ο Ιακώβ μέσα του, όλες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού που τις είχε πάει, σαν να μην υπήρχαν. Σαν να μην υπήρχαν. Και σε αυτή την κατάσταση δυσκολίας ξεσπάει και λέει στον Κύριο, σώσον με δέω μέσω εκ της χειρός του αδερφού μου, εκ της χειρός του Ισάφ, διότι φοβούμαι αυτόν. Φοβάμαι. Είπαμε, αυτός είναι ο Ισάφ, εμείς δεν είμαστε. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε, καμία κατάσταση. Είμαστε υπεράνω. Ο Ιακώβ, ναι. Είμαστε εμείς υπεράνω από κάθε κατάσταση. Ούτε φοβόμαστε, ούτε μας νοιάζει. Αυτό είναι μέσα στη φύση, αδερφοί, και ο Κύριος θέλει να την αλλάξει. Αμήν. Φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθόν πατάξει εμέ και τη μητέρα επί τα τέκνα. Σίδε είπας, βεβαίως θέλω σε αγαθοποιήσει και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της θαλάσσης, η οποία εκ του πλήθους δεν μπορεί να ρυθμιθεί. Προσεύχεται τις υποσχέσεις του Θεού, τις προσεύχεται, αλλά την άλλη όμως τον κρατάει και τρεμούλα. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να προσευχόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά η καρδιά μας μέσα πώς είναι? Αυτή τη φύση ο Θεός θέλει να την αλλάξει, αδερφοί. Θέλει να την αλλάξει. Ήθελε να την αλλάξει τον Ιακώβ. Εδώ λέει, Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και του πατρός μου Ισαάκ. Εδώ ακόμα ο Ιακώβ δεν είναι πατέρας. Μετά ο Θεός πώς ονόμασε? Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και ο Κύριος θέλει να είναι και δικός σου Θεός και δικός μου Θεός. Αμήν. Όπως ήταν στους πατέρες αυτούς. Αμήν. Θέλει και εμάς να μας κάνει πατέρες στην πίστη. Και για να γίνει αυτό πρέπει ο Θεός να μπορεί να βλέπει επάνω μας και να αισθάνεται, να ξέρει ότι μπορεί να το πει. Και δεν είμαστε κάτω από κατάσταση φόβου και πανικού και αμηχανίας, οτιδήποτε κι αν έρθει. Να σας πω κάτι. θα σηκωθεί το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει σηκωθεί στην ιστορία του κόσμου. Στην ιστορία του κόσμου. Λέει τις ημέρες του Φάλεγκ, λέει διεμερεί στη γη. Αυτό θα γίνει, αδελφοί, θα... και δεν μιλάω φυσικά, μιλάω πνευματικά. Θα σηκώσει ο διάβολος τέτοια πίεση, τέτοια κατάσταση και όλο θα είναι εναντίον της Εκκλησίας. Θα είναι εναντίον της Εκκλησίας. Δεν θα είναι εναντίον του κόσμου. Ο κόσμος που είναι έξω και δεν ξέρει, όπως τον πηγαίνουν, πάει. Δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα αυτό που ο διάβολος σηκώνει στις μέρες μας. Οι μόνοι οι οποίοι καλούνται να σηκωθούν και να πάνε κόντρα είναι η Εκκλησία. Αμήν. Και για να μπορέσεις να σταθείς έτσι και να μπορεί ο Θεός να πει ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και του Νίκου και του Γιάννη και της Μαρίας και όλων, ο Κύριος θέλει να βγάλει από μέσα σου οτιδήποτε άλλο και να σου δώσει τη φύση του. Αμήν. Και λέει και κοιμήθη εκεί τη νύχτα. Ας δούμε λίγο την εικόνα. Από το φόβο του κοιμήθηκε. Και έλαβε εκ των όσαν έτυχον εν τη χειρή αυτού δώρο προς Ισαάκ τον αδελφού αυτού. Δηλαδή εξαιτίας όλου αυτού του φόβου μαζεύει δώρα και προσπαθώντας να διεκδικήσει τις υποσχέσεις που ο Θεός του είχε δώσει, εξαιτίας ότι είναι γεμάτος φόβο, τον παίρνει ο ύπνος και θέλει να χρησιμοποιήσει τα δώρα για να αλλάξει την καρδιά του Ισαάκ. Να την αλλάξει. Και ενώ μένει μόνος του, ο Κύριος τον επισκέπτεται. Είχε διώξει τους δούλους, είχε διώξει τα, όλα τα πρόβατα, τα κοπάδια, είχε διώξει τις γυναίκες του με τα παιδιά του και μένει μόνος του. Και εκεί, όταν είναι μόνος του, ο Κύριος τον επισκέπτεται. Και λέει στο 24 εδάφιο, λέει, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και επάλεε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετατοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ, ενώ επάλεε με ταυτού. Ο δε είπε, αυτός που πάλευε μαζί του είπε, άφες με να απέλθω διότι εχάραξε η αυγή. Και αυτός είπε, δεν θα σ' αφήσω να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Ξεκινάει ένας αγώνας, μια πάλι, και θα δούμε τι είναι αυτή η πάλι, η οποία εάν πήγαινες λίγο και έκανες rewind, να πας λίγο πίσω την ταινία της ζωής του Ιακώβ, λίγο, ίσως μια ώρα πίσω, τι θα έβλεπες? Ένα Ιακώβ ο οποίος έτρεμε τον Ισαάκ, ετοίμαζε δώρα να τον εξαγοράσει και προσεύχεται στο Θεό και προσευχή του είναι γεμάτος φόβο. Ενώ τώρα έχει να κάνει μία μάχη και καθώς παλεύει, καθώς μάχεται και αυτός που είναι εναντίον του θέλει να φύγει, τι του λέει ο Ιακώβ? Εδώ θα μείνεις να παλέψεις μαζί μου. Και θα παλέψεις μέχρι πότε? Μέχρι να με ευλογήσεις θα μείνεις εδώ. Σε αυτή τη μάχη που έμεινε ο Ιακώβ, ο Κύριος άρχισε να αλλάζει την καρδιά του. Και είπε προς αυτόν, μιλάει τώρα αυτός ο οποίος πάλευε μαζί του, τι είναι το όνομά σου? Ο δε είπε, Ιακώβ. Και εκείνος είπε, δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσες μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός. Αμήν. Ποιο ήταν το πρόβλημα, είπαμε, του Ιακώβ? Φοβόταν τους ανθρώπους. Φοβόταν τους ανθρώπους. Είχε μέσα του αυτή τη φύση η οποία μορφώνεται μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο, που οι άνθρωποι φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται το σκοτάδι, φοβούνται τη μέρα, φοβούνται τα ατυχήματα, φοβούνται τη ζωή τους, φοβούνται τις ασθένειες, φοβούνται οικονομικές κρίσεις, φοβούνται μην πεινάσουνε, φοβούνται. Και ζουν μες στους φόβους. Και σε αυτούς τους φόβους ήταν και ο Ιακώβ, ο οποίος συνεχώς έτρεχε να κρυφτεί. Και εδώ λέει, δεν σε αφήνω να απέλθεις μέχρι να με ευλογήσεις. Και του λέει ο Κύριος, ο οποίος ήταν, θα δούμε μέσα από τον άγγελό του, και είπε, το όνομά σου πλέον δεν θα είναι Ιακώβ, δηλαδή με άλλα λόγια, πλέον δεν θα είσαι Φοβητσιάρης, αλλά θα είναι Ισραήλ, γιατί ενίσχυσες όχι με άνθρωπο. Ο Κύριος αλλάζει τη φύση του Ιακώβ, θέλει να αλλάξει τη φύση μας, ώστε να είμαστε ισχυροί με τον Κύριο. Και λέει, φανέρωσέ μου, λέει ο Ιακώβ, παρακαλώ, το όνομά σου, δε είπε, γιατί ρωτάς το όνομά μου, και ευλόγησεν αυτόν εκεί και εκάλεσεν Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουή, λέγον, διότι είδον το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου. Έγινε μια μάχη, αδερφοί, που τελικά αυτή η μάχη άλλαξε τη φύση του Ιακώβ. Άλλαξε τη φύση του. Και στο σημείο αυτό το ονόμασε ο Ιακώβ Φανουήλ, που σημαίνει, λέει, πρόσωπο του Θεού. Τι είναι, αδερφοί, αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει τη φύση μας. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει τη φύση σου και τη φύση μου. Όταν φτάσεις στο σημείο αυτό, να δεις το πρόσωπο του Θεού. Να δεις το πρόσωπο του Θεού. Και θα δούμε λίγο τι είναι αυτή η μάχη που έκανε ο Ιακώβ. Γιατί μπορεί κάποιον ο νους να πηγαίνει ότι ο Ιακώβ έπαιζε μπουνιές. Αλλά δεν έπαιζε μπουνιές. Μέσα στην αλλαγή αυτή της φύσης της καρδιάς του, που όταν λέμε καρδιά μιλάμε για όλο τον εσωτερικό άνθρωπο, αυτό που έκανε τον Ιακώβ σε οποιοδήποτε πρόβλημα να φοβάται, λέει ότι ο άγγελος, ο άνθρωπος αυτός που πάλευε μαζί του, του χτύπησε το μυρό. Και μετά από εκεί και πέρα η ιακωβίστικη φύση, αυτή η ανθρώπινη φύση, τι έπαθε? Αποδυναμώθηκε. Και παράδοξο. Ενώ είσαι αρτιμελής και υγιής, φοβάσαι, και όταν ο Θεός χτυπήσει αυτό που εσύ αισθάνεσαι ότι είναι ισχύ τη ζωή σου, μετά τι παθαίνεις? Ενισχύεσαι με τον Κύριο. Και πολλές φορές φοβόμαστε. Τι θα γίνει, τι θα πάθω? Θυμάστε τι είπε ο Δαβίδ όταν ήρθε ο προφήτης, απαρίθμησε το λαό, ο Δαβίδ, και τον χτύπησε η καρδιά του, του λέει ο προφήτης, αμάρτησες. Και αρχίζει κρίση του Θεού και έρχεται, μάλλον πριν την κρίση έρχεται ο προφήτης, του λέει, διάλεξε ποια θα είναι η τιμωρία που θα έρθει εναντίον σου. Και τι είπε ο Δαβίδ? Καλύτερα να πέσω στα χέρια του Κυρίου παρά να πέσω σε χέρια ανθρώπου. Μπορεί ο Κύριος να χτυπήσει το μυρό σου, να σε κάνει να χωλαίνεις και να παρακαλάμε να χωλαίνουμε, αδερφοί, γιατί είναι καλύτερα, λέει, με το ένα πόδι να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού παρά με τα δύο πόδια να πας πού? Στη γένεια του πυρός. Λέει, είναι καλύτερα να είσαι με τον ένα οφθαλμό και να είσαι μέσα στην αιώνια δόξα παρά με τα δύο μάτια να είσαι στη γένεια του πυρός. Δηλαδή, περιμένει ο Κύριος να τον εμπιστευτούμε ώστε να κάνει αυτή την αλλαγή μέσα στη φύση μας, και ας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Γιατί είναι το καλύτερο. Και ο Ιακώβ δεν έπαιζε μπουνιές. Μην νομίζουμε ότι έφυγε ο άνθρωπος αυτός που ήταν η παρουσία του Θεού μέσα από τον άγγελό του και ήταν γεμάτος μόλοπες. Και πρισμένος, και ο Ιακώβ μπλαβισμένος. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε τι μάχη έκανε ο Ιακώβ, για να δούμε τι μάχη πρέπει να κάνουμε εμείς. Και διαβάζω στον Οσιέ κεφάλαιο 12, εδάφιο 2. Και λέει, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού, κατά τα σπράξεις αυτού, θέλει ανταποδώσεις αυτών. Θυμάστε ότι ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση αμαρτίας και ο Κύριος φέρνει στο προσκήνιο και τον Ιούδα. Προφητεύει ο προφήτης και για τον Ιούδα. Και τόσο ο Ιούδας όσο και ο Ισραήλ ήταν σε κατάσταση αμαρτίας. Βέβαια, θυμόμαστε, ο Ισραήλ είναι σε μεγαλύτερη κατάσταση αμαρτίας και ταυτίζει τον Ισραήλ στην κατάσταση του Ιακώβ. Στην κατάσταση του Ιακώβ. Ο οποίος τι έκανε? Φόβους. Φόβους. Και λέει στο 3. Εν τη κοιλία, μιλάει τώρα για τον Ιακώβ, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφόν αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Αυτό που ο Κύριος θέλει να τους πει τώρα, θέλει να τους φέρει στην κατάσταση αυτή, να δουν το παράδειγμα του προπάτορά τους, για τον οποίο ήταν υπερήφανοι. Εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είμαστε τέκνα των πατέρων της πίστης. Αυτό έλεγαν πάντα. Και ο Κύριος τους λέει, ωραία, στην κοιλιά μέσα ο Ιακώβ τι έκανε όταν έβγαινε? Πτέρνησε τον αδερφό. Και όλο αυτό το οποίο κάνει ο άνθρωπος, λειτουργώντας αρχικά, σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκει? Του μωρού. Δηλαδή, θέλει να μας πει ο Κύριος ότι όταν εμείς πηγαίνουμε σύμφωνα με τις καταστάσεις, Σε ποια κατάσταση είμαστε? Νηπιακοί. Νηπιακοί. Όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του, μέχρι ο Θεός να αλλάξει τη φύση του Ιακώβ, ο Ιακώβ σε τι κατάσταση ήταν? Νηπιακοί. Κλέβει τον αδερφό του. Ψεύδεται στον πατέρα του. Φοβάται τον αδερφό του, φεύγει. Φοβάται τον Λάβαν. Ξαναγυρίζει πίσω, φοβάται τον Ισάφ. Σε μια νηπιακή κατάσταση. Αλλά λέει εδώ πέρα ότι την ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, ο Θεός να κάνει αυτή την εργασία της μεταμόρφωσης, σε ποια ηλικία πρέπει να μας φτάσει? Απαιτείται ωριμότητα, αδερφοί. Αμήν. Απαιτείται ωριμότητα. Γιατί ο Θεός θέλει να μας φτάσει, λέει, σε άνδρα τέλειο. Για να φτάσεις στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ο Κύριος θέλει να σε φτάσει στον άνδρα, τον τέλειο. Και αυτός ο άνδρας, ο τέλειος, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς. Και έτσι ο Κύριος θέλει να γίνουμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να γίνουμε. Για να λάβει αυτή η αλλαγή χώρα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανδρική ηλικία. Οπότε, αυτόματα ο Θεός θέλει και μας ζητάει να μεγαλώσουμε. Αμήν. Να μεγαλώσουμε. Γιατί όπως ο Ιακώβ ίσχυσε μετά του Θεού, τώρα είναι η δικιά μας σειρά, αδερφοί. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την κατάσταση. Βλέπετε, ονομαζόμαστε, είμαστε από αυτό τον, από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ονομάζονται πατέρες της πίστης και ο Λόγος Θεού μας ονομάζει και εμάς τέκνα πίστης. Άρα πρέπει ο καρπός της ζωής μας να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που είχε και ο δικός τους καρπός. Και η ισχύς του Ιακώβ, ο Ιακώβ υπερίσχυσε αφού πάλεψε. Έπρεπε να κάνει μάχη. Και στη μάχη αυτή μετατοπίστηκε και έρθρωση του μυρού του. Βλέπεις, για να γίνει αυτή η αλλαγή μες στη ζωή σου, τι πρέπει να κάνεις? Γίνεται ζώντας τη ζωή σου σαν να είσαι σε διακοπές κάθε μέρα. Γίνεται αυτή η αλλαγή, μπορεί να λάβει χώρα? Όχι. Έχεις να κάνεις μάχη, έχεις να κάνεις αγώνα. Όπως έκανε ο Ιακώβ. Έχεις να κάνεις αγώνα. Ο Παύλος λέει ότι μέσα στην αδυναμία του είναι δυνατός. Μέσα στην αδυναμία του. Γιατί όταν ο Παύλος είναι αδύναμος, τότε κατοικεί μέσα του η δύναμη του Χριστού. Τότε. Αδειάζει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, γιατί καταλαβαίνει ότι μέσα στην αδυναμία του μπορεί ο Θεός να υψωθεί. Και καθώς παλεύει, ο Θεός του δίνει νέο όνομα. Εμείς θέλουμε νέο όνομα? Ή θέλουμε πάντα να είμαστε όπως οι άνθρωποι μας έχουν χαρακτηρίσει? Ο Κύριος θέλει να μας δώσει νέο όνομα. Και αυτό μπορεί να στο δώσει όταν σταματάς να αγωνίζεσαι με τη σάρκα και αποφασίζεις να αγωνιστείς με το πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει στο Λουκάς 13 κεφάλαιο 24, λέει αγωνίζεστε. Βλέπεις, η βασιλεία του Θεού για να την πάρεις απαιτείται αγώνας, αδελφέ. Και πολλές φορές αγωνιζόμαστε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μες στη ζωή και έρχονται, αλλά εδώ λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δηλαδή, το κύριο μέλημα του αγώνα σου ποιος είναι, τι είναι. Το να μπεις δια της στενής πύλης, να ξέρεις δηλαδή ότι ο Κύριος έχεις κάνει τη μάχη σου, έχεις περάσει τη στενή πύλη και είσαι ακριβώς μες στην οδό η οποία σε πάει στα ουράνια. Γιατί λέει η πύλη που οδηγεί ψηλά είναι στενή. Και το θέμα είναι ότι λέει εδώ πέρα ο Λουκάς ότι πολλοί σας λέω θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν. Και λέγεται ο τόπος, είπαμε τον ονόμασε ο Ιακώβ Φανουήλ που σημαίνει πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό μας καλεί ο Κύριος να εξητήσουμε. Λέει στο 4. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Εδώ μας ανοίγει ο προφήτης ένα παράθυρο να μας δείξει ότι αυτό που λέει στη Γένεση ότι επάλευε άνθρωπος μαζί του, τι ήτανε? Άγγελος. Ο Ιακώβ έκανε μάχη με άγγελο. Ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Δηλαδή ο Ιακώβ στη μάχη αυτή για να αλλάξει η φύση του υπερίσχυσε το αγγέλου. Βλέπετε, η εξουσία των Αγίων αδερφοί που ο Θεός μας έχει δώσει και μας εμπιστεύεται δεν είναι το να είμαστε οι τελευταίοι, χειρότεροι, αδύναμοι. Μας έδωσε εξουσία να υπερισχύσουμε ακόμα και στη μάχη με τους αγγέλους όπως έκανε ο Ιακώβ. Και λέει, συνεχίζει ο προφήτης και λέει, έκλαψε και εδεήθη αυτού. Έκλαψε και εδεήθη αυτού. Στη Γένεση δεν μας λέει ότι ο Ιακώβ έκλαψε. Τι μας λέει? Πάλεψε όλη νύχτα. Εδώ όμως ο προφήτης λέει έκλαψε και εδεήθηκε. Αυτό τι σημαίνει? Προσευχή. Προσευχή. Δηλαδή ο αγώνας του Ιακώβ τι ήταν? Τι αγώνας ήταν? Στην προσευχή. Στην προσευχή. Και η προσευχή του ήταν με κλάματα και δέηση. Βλέπεις, η αλλαγή μέσα στη ζωή σου δεν μπορεί να λάβει αλλιώς χώρα. Δεν μπορείς να ζεις και να είσαι, εντάξει, άμα προσευχθούμε, προσευχθήκαμε. Πιστεύω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ, τι λέτε, προσευχότανε? Όταν λέει ο Ιακώβ στο 32 κεφάλαιο της Γένεσης, ότι Κύριε εσύ μου είπες να απέθω να πάω στη συγγένειά μου. Σημαίνει ότι ο Θεός του είχε φανερώσει ότι ήταν η ώρα να φύγει πλέον. Πρέπει να φύγει, προσευχόταν. Αλλά εδώ έφτασε σε ένα άλλο σημείο. Λέει, έκλαψε και δεήθηκε, εξήτησε τον Κύριο. Κατάλαβε ότι πλέον τα όπλα του δεν ήταν σαρκικά. Τι ήταν τα όπλα του? Πνευματικά, αλλά πού? Πού μπορείς να πάρεις τα πνευματικά σου όπλα? Στην προσευχή. Στην προσευχή, και αυτή η προσευχή

0: είναι με κλάματα και δέηση. Αυτό έκανε ο Ιακώβ. Και θέλω να ρωτήσω, αδερφοί, γιατί ο Ιακώβ είναι τύπος του μεγαλύτερου Ιακώβ. Πού έλαβε ο μεγαλύτερος Ιακώβ την νίκη πριν το Σταυρό? Γεθσημανή. Θυμάμαστε τι σημαίνει Γεθσημανή? Τι σημαίνει? Λιοτρίβη. Εκεί που πρέπει να βάλεις τον καρπό της ελιάς και πρέπει να συνθλιφτεί, να μην μείνει τίποτα, να το στύψεις όσο στύβεται μέχρι να βγει ο καρπός, να δώσει το λάδι, μέχρι να βγει το λάδι και να τρέξει. Και όλοι ευχαριστιόμαστε τον καρπό, ιδιαίτερα άμα πας σε ένα ελαιοτριβείο την ώρα που βγαίνει το λάδι και έχει ζεστό ψωμί, είναι... Αλλά ρώτα την ελιά από πίσω, προκειμένου να βγει το λάδι, τι περνάει? Σύνθλιψη. Σύνθλιψη. Και ο Κύριος τι σύνθλιψη πέρασε και τι έκανε στη Γεθσημανή, όπως ο Ιακώβ. Λέει στην προς Εβραίους, να δούμε πώς ήταν η δικιά του προσευχή. Εβραίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. Λέει, ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και εικεσίες. Δηλαδή στην Γεθσημανή ο Κύριος τι έκανε? Και όχι μόνο στη Γεθσημανή, εδώ μιλάει για τη Γεθσημανή, αλλά σε όλη τη ζωή του. Λέει, προσέφερε μετακραυγής και δακρύων, πρόσφερε δέηση και οικεσία. Και σκέφτομαι και λέω, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος περνούσε, πώς μπορούσαν οι μαθητές να είναι ήσυχοι και μέρημοι? Πώς μπορούσαν? Να είναι ο Κύριος εκεί πέρα, να αγωνίζεται, να έρχεται κάθε μία ώρα, τρεις φορές ήρθε. Και τους έλεγε συνέχεια, δεν μπορείτε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου. Δηλαδή ο Κύριος προσευχόταν τις τρεις φορές, άμα τις βάλεις, τουλάχιστον τρεις ώρες. Τουλάχιστον τρεις ώρες ήταν σε κραυγή, δέηση, εξήτηση, με όλο του το είναι. Σε τέτοιο βαθμό που έσπασαν τα αιμοφόρα αγγεία και αντί να τρέχει υδρότας, έτρεχε αίμα και νερό. Εξαιτίας όλης αυτής της αγωνίας. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αυτοί οι μαθητές. Αυτοί οι μαθητές. Ακόμα η φύση τους τι είχε μέσα, όπως του Ιακώ. Ήτανε να κάνουν μια μάχη, ήταν να κάνουν ένα εχθρό. Ο Κύριος τους είπε, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου σε χέρια ανθρώπων. Τους είχε πει όλο αυτό το μαρτύριο που θα περούσε. Τους το είχε πει ο Κύριος. Και ο Πέτρος φώναζε, και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Φανφάρες. Μας θυμίζει τίποτα αυτός ο Πέτρος? Εμείς τι λέμε? Τα ίδια πράγματα. Μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού και μας ένα μεγάλο κομμάτι των προφητιών μέσα στο Λόγο του Θεού μιλάνε για τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και αν δει κανείς το κομμάτι αυτό της προφητείας, τι είναι? Λέει ο Απόστολος Παύλος, τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί χαλεπή, κακή καιροί. Χαλεπή σημαίνει θα είναι καιροί που δύσκολα κανείς θα μπορέσει να τους υποφέρει. Μας μιλάει για την αποστασία η οποία θα έρθει. Και εμείς σαν παιδιά του Θεού τι κάνουμε, πείτε μου? Τι κάνουμε συνήθως? Ό,τι έκαναν και οι μαθητές. Οπότε μας φαίνεται παράξενο. Όταν πρέπει να είμαστε εδώ, να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρεις, την ώρα της προσευχής θα σου έρθουν όλα μέσα. Θα χτυπάει το τηλέφωνο, θα σου έρχονται μηνύματα, θα έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, θα είσαι κουρασμένος, θα τα έχεις όλα αυτά. Δεν αμφιβάλλω. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού όμως, εάν, να το πούμε αλλιώς, εάν θέλουμε να αλλάξει η φύση της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τι θα τα κάνεις? Όλα αυτά τα οποία έρχονται. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί το μεν πνεύμα μπορεί να θέλει, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Γι' αυτό επειδή η σάρκα είναι ασθενής, τι πρέπει να κάνεις συνεχώς? Να προσεύχεσαι. Επειδή η σάρκα είναι ασθενής, Και έβλεπε ο Θεός την ασθενή σάρκα του Ιακώβ, ο οποίος όποιος ερχόταν εναντίον του, τι πάθαινε ο Ιακώβ? Φοβόταν. Και βλέπει ο Θεός την ασθενή σάρκα και τον φέρει στο σημείο, τον φέρνει στο σημείο αυτό να εξητήσει τον Θεό με δέηση και ηγεσία. Και πιστεύω θα έκραζε ο Ιακώβ και θα έλεγε: Κύριε, άλλαξε την καρδιά μου, άλλαξε τη φύση μου, μεταμόρφωσέ με. Δεν σ' αφήνω να φύγεις αν δεν με αλλάξεις. Και έτσι ο Θεός άλλαξε την καρδιά του. Και ρωτάω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι αδερφοί? Βλέπεις. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ευτυχώς για μας, ο Θεός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Κάθε δυνατή προσπάθεια. Και έφερε τον Ιακώβ εκεί. Βλέπουμε τον Κύριο προκειμένου να νικήσει τη μάχη του, να στέγεται και να κάνει αυτόν τον αγώνα. Η προσευχή του να είναι, λέει, με δυνατές κραυγές, με δάκρυα. Έτσι πολέμησε. Έπρεπε να κλάψει ο Ιακώβ για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση στη ζωή του και να δεηθεί, δηλαδή έπρεπε να μπει στην προσευχή. Ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 5 εδάφιο 2, πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε στο Θεό? Τι έκανε? Κράβγαζε. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι σε σένα θα προσευχηθώ. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκάω. Δηλαδή, δεν είναι το πιο σημαντικό το να φάω πρωινό για να πάω στη δουλειά? Τι είναι το πιο σημαντικό? Τι ήταν για τον Δαβίδ που ήταν βασιλιάς? Μπορούσε να κάτσει, να έρθουν οι δούλοι, να τον υπηρετήσουν, να φτιάξουν τα νύχια του, ότι είναι αυτό που χρειαζότανε. Και ο Δαβίδ τι λέει? Λέει, το πρωί θα παρασταθώ μπροστά σου και θα προσδοκώ. Δηλαδή, κάθε πρωί πήγαινε ο Δαβίδ στον Κύριο και έκραζε με όλη του τη δύναμη και προσδοκούσε τον Κύριο. Προσδοκούσε την παρουσία του, προσδοκούσε την ευλογία του. Λέει, διαβάζω Ψαλμό 42:9, όταν λέει, προσδοκώ, σε σένα θα προσδοκώ, σημαίνει ότι περίμενε με υπομονή ο Δαβίδ την προσευχή. Αυτό σημαίνει προσδοκώ. Είχε μια προσδοκία, η οποία αυτή η προσδοκία τον έκανε να περιμένει μέχρι να λάβει. Δεν ήταν η προσευχή του «Πάτερ ημών εν της ουρανής», ούτε ήταν η προσευχή του 10 λεφτά, γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Εάν πρέπει να πας στη δουλειά, κάνε χώρο πιο πριν. Κάνε χώρο, γιατί τι είναι προτιμότερο? Ο Κύριος τι είπε? Να μην αγωνίζεστε για την τροφή τι? Θυρώμενη μόνο. Αλλά να αγωνίζεστε για αυτήν η οποία είναι διαμένουσα. Διαμένουσα. Άρα, εάν έχει ζήλο να σηκωθεί το πρωί για να πας να βγάλεις το μεροκάματο, σκέψου τι ζήλο πρέπει να έχεις να σηκωθεί το πρωί και να εξητήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει, άκουσε τη φωνή της κραυγής μου. Διαβάζω Ψαλμό 42:9. Ψαλμό 42:9. Λέει, εν τη ημέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού, εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεό της ζωής μου. Δηλαδή τι κάνει ο Δαβίδ το βράδυ? Προσευχήθηκα το πρωί, φτάνει. Τι έκανε το βράδυ? Λέει, τη νύχτα θα είναι μαζί μου η οδή του. Στεκόταν ο Δαβίδ το βράδυ και έψαλε στον Κύριο, τον υμνούσε. Η προσευχή μου θα είναι προς τον Θεό της ζωής μου. Βλέπετε, τι είναι απαραίτητο, αδερφοί, ώστε τελικά να γίνουμε άνθρωποι κατά την καρδία του. Να μπορεί ο Θεός να πει για τον Δαβίδ τι είπε, ο Γλυκής, Ψαλμωδός του Ισραήλ. Κάθε βράδυ ο Δαβίδ τι έλεγε, άγγιε την καρδιά του και έψαλε. Δόξαζε τον Κύριο μέσα στην προσευχή του. Ρωτάω, το κάνουμε εμείς? Ανοίγεις την καρδιά σου το βράδυ να ψάλεις? Ανοίγεις την καρδιά σου να τον λατρεύσεις. Ανοίγεις την καρδιά σου να προσευχηθείς. Και το πρωί μόλις, δηλαδή, ο Δαβίδ με αυτόν κοιμότανε και με αυτόν ξυπνούσε. Αυτόν. Ξυπνούσε το πρωί και έκραζε στον Κύριο και το βράδυ έκραζε με λατρεία και δοξολογία. Ρωτάω, αδερφοί, υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Ξέρετε, όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, είναι πλήρης. Είναι πλήρης. Και τότε είναι μετά τα προβλήματά σου που πάνε. Ποιος τα βλέπει? Ποιος τα βλέπει τα προβλήματα? Όταν έχεις μπροστά σου τον Κύριο, πρωί βράδυ, όλη σου την ημέρα, εκείνα. Αν διαβάσεις το βιβλίο των Ψαλμών, άνοιξε ένα λεξικό της γραφής και ψάξε μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ τη λέξη προσευχή. Όλο το βιβλίο των Ψαλμών είναι γεμάτα τις προσευχές του Δαβίδ. Ο Δαβίδ τι έκανε συνέχεια? Προσευχότανε. Ρωτάω, σκεφτόμουν, λέω, αν ανοίξει ο Θεός το βιβλίο της ζωής μας, όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξει το βιβλίο της ζωής μας, γιατί μας λέει για τους αγγέλους που γράφουν, και ανοίξει ο Θεός το βιβλίο της ζωής μας, τι θα βρει μέσα? Για πείτε μου, τι θα βρει? Θα βρει καταθέσεις τραπεζικές, θα βρει άγχος, θα βρει προβλήματα, θα βρει ό,τι είναι να βρει και όποιος είναι ο αγώνας σου, ο καθημερινός, ή θα βρει αυτό? Να ρωτήσω, ο Δαβίδ είχε προβλήματα? Ναι. Όταν διαβάζεις την ιστορία του, έλα λίγο, γιατί δεν υπάρχει ωραίτερος τρόπος να αφομοιώσεις και να αφήσεις τον Κύριο να σου μιλήσει από το να μπεις μέσα σε αυτό που διαβάζεις. Ήσυχος. Ήτανε στο κοπάδι, τον είχε βάλει ο μπαμπάς στα πρόβατα και είχε μια λίρα και τι έκανε? Έψαλε, δόξαζε τον Κύριο, κάνει ο Σαούλ ό,τι κάνει, του λέει ο Κύριος του Σαμουήλ, απεδοκίμασα τον Σαούλ, θα σου δείξω, πήγαινε στον Ιεσέ, εκεί θα σου δείξω. Και ποιον φέρουνε? Έρχεται ο πρώτος γιος του Ιεσέ, βεβαίως αυτός είναι. Ψηλός, δυνατός, λέει ο Κύριος, δεν είναι αυτός. Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος. Τελειώσανε? Ναι, τελειώσανε. Άλεγε ο Σαμουήλ, Κύριε, εσύ μου είπες ότι ένας από τους γιους του Ιεσέ είναι, αλλά εδώ τελειώσαν. Δηλαδή, το Δαβίδ σε τι υπόλοιψη τον είχανε? Τελειώσανε οι γιοι σου, δεν έχεις άλλον? Α, ναι, τώρα που το λες κάτι θυμάμαι, έχω και ένα γιο ο οποίος είναι στα πρόβατα. Και θα έρθει σε λίγο. Δηλαδή, ο Δαβίδ ήτανε, τίποτα. Και τον χρήει ο Σαμουήλ, και από την ώρα που τον χρήει, αρχίζουν τα δύσκολα ή τα εύκολα? Αρχίζουν τα δύσκολα. Πάει να βοηθήσει τα αδέρφια του που ήταν στη μάχη, να τους πάει τρόφιμα, πολεμάει το Φιλιστέο, σκοτώνει το Φιλιστέο, το Γολιάθ, ευλογεί ο Κύριος όλο το λαό εξαιτίας του Δαβίδ, και αμέσως τι γίνεται? Τον ζηλεύει ο Σαούλ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του Δαβίδ ήταν, λέει στο Σαούλ, είναι σαν να κυνηγάς ψήλο στάχερα. Έτρεχε ο Δαβίδ από τη μια μεριά στην άλλη να κρυφτεί από το Σαούλ, να προστατευτεί από το Σαούλ. Και τι, μέσα σε όλο αυτό τι έκανε? Διαβάσα τους ψαλμούς. Προσευχή του Δαβίδ όταν ήταν στο σπήλαιο. Μετά, με τα πολλά, αφού πέρασε ό,τι πέρασε, τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, αδερφοί. Προσέξτε, δεν κάθεται ο Δαβίδ στο σπίτι του. Ήσυχος το βράδυ. Και κάνει και ζέστη να ανοίξουμε το air condition. Δεν μας αρέσει το ένα κρεβάτι, πάμε στο άλλο κρεβάτι. Εγώ, άμα φυσάει αέρα και δεν με βολεύει εκεί που κοιμάμαι, διαλέγω πάω σε ένα άλλο κρεβάτι. Ο Δαβίδ δεν ήταν έτσι. Ήξερε ότι ξάπλωνα να κοιμηθεί και μπορεί να μην ξυπνούσε. Γιατί τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Σκοτώνεται ο Σαούλ. Παίρνει τη βασιλεία. Έρχονται τα παιδιά του. Ο ένας του γιος του αρέσει η αδερφή του. Και στείνει ολόκληρη ενέδρα και κοιμάται μαζί της. Το μαθαίνει ο αδερφός του, ο Αβεσσαλόμ. Και τι κάνει? Σκοτώνει τον αδερφό του. Δηλαδή, μπροστά στα μάτια του Δαβίδ, τι έβλεπε? Το ένα παιδί να σκοτώνει το άλλο. Έχει προηγηθεί η αμαρτία του. Έχει αμαρτήσει, γεννάει Βρυσαβέ, πεθαίνει το παιδί. Όλα αυτά τα βλέπει μπροστά του. Και ο Δαβίδ τι κάνει σε όλα αυτά? Προσεύχεται, εξητεί τον Κύριο. Είναι το παιδί άρρωστο να πεθάνει και αυτός είναι σε νηστεία και προσευχή. Βλέπετε τη ζωή του πως ήταν. Άνθρωπος προσευχής και εξήτησης του Κυρίου. Δεν τον ένοιαζε το φαΐ του. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο, μόνο το θέλημα του Θεού. Τον βλέπουμε, λέει, δεν θα δώσω ύπνο στο φθαλμούς μου, νησταγμός στα βλέφαρά μου, μέχρι να χτίσω τον οίκο σου, Κύριε. Αυτό τον ένοιαζε. Μετά στην πορεία σκοτώνει Αβεσσαλόμ τον αδερφό του, τον εξορίζουνε, επιστρέφει πίσω, τον δέχεται ο Δαβίδ και αρχίζει ο Αβεσσαλόμ να κλέβει τις καρδιές των ανθρώπων. Υπέκλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Και φτάνει στο σημείο να σηκώσει στρατό εναντίον του πατέρα του, να πάρει ιερείς μαζί του, να πάρει από τους συμβούλους του. Και ο Δαβίδ τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να φύγει να γλιτώσει τη ζωή του. Και στον δρόμο που έφυγε να γλιτώσει τη ζωή του, είχε και ανθρώπους οι οποίοι τον έβριζαν και τον καταργιόταν. Και ο Θεός εκπληρώνει εναντίον σου αυτά τα οποία έκανε στο Σαούλ, του έλεγαν αυτοί. Και ο Δαβίδ τι έκανε σε όλο αυτό? Προσευχότανε. Εξητούσε τον Κύριο. Οπότε να μην νομίζουμε ότι εμείς περνάμε κάτι. Συγκριτικά με τουλάχιστον με τις ζωές των ανθρώπων που ο Θεός μας έγραψε μέσα. Δεν λέω ότι δεν περνάμε δυσκολίες. Περνάμε, αλλά όλα αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στο λόγο του είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν περάσει. Και όμως η ζωή τους είναι ένα παράδειγμα για μας και σε όλη τη ζωή αυτή έκραζαν. Προσευχότανε. Άδειαζαν την καρδιά τους στον Κύριο μπροστά. Εξάλλου αδερφοί, πείτε μου, πού μπορείς να βρεις βοήθεια? Πού μπορείς να βρεις? Μπορείς να στηριχτείς σε άνθρωπο? Λέει, πήγε ο Ισραήλ να στηριχτεί στον βασιλιά της Αιγύπτου και του λέει ο προφήτης, του λέει ο Κύριος μπροστά τον προφήτη, είναι σαν να έβαλες το χέρι σου να στηριχτείς πάνω σε καλάμι και το καλάμι σου τρύπησε το χέρι. Αυτή είναι η βοήθεια από τον άνθρωπο. Αυτή είναι η βοήθεια. Μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Μετά, όταν θες να στηριχτείς επάνω, αυτό θα συμβεί. Έχω μια άλλη περίπτωση. Γιατί η προσευχή είναι αυτή που αλλάζει τα πάντα. Διαβάσω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 1. Ένας καλός βασιλιάς. Ο Εζεκίας. Και κατ' εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας εις θάνατο. Και ήλθε προς αυτόν ο Ισαΐας ο προφήτης, ο γιος του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέει ο Κύριος, διάταξε περί του οίκου σου επειδή αποθνίσχεις και δεν θα ζήσεις. Στέλνει ο Θεός τον Ισαΐα, στον Εζεκία, ο οποίος αρρώστησε και του λέει, η ζωή σου, εδώ που λένε, σβήνει το καντήλι σου. Τέρμα. Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει στον Εζεκία. Και ο Εζεκίας τι κάνει? Κλαίει. Φωνάξτε ένα κάποιον να του γράψω τη διαθήκη. Τι θα αφήσω πού? Λέει στο 2, τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπο αυτού προς τον τοίχο και προσευχήθηκε. Και πώς λέτε να ήταν η προσευχή του Εζεκία? Κύριε, εσύ είπες με τον προφήτη ότι θα πεθάνω. Αλλά άμα θες κάνε μου χάρη. Έτσι θα ήταν. Έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπό του στον τοίχο, δηλαδή γύρισε στον τοίχο, σαν να λέει ότι δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιέφερε να βλέπει κάτι. Γύρισε στον τοίχο. Τίποτα. Προσήλωσε την καρδιά του στον Κύριο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Δέομαι Κύριε». Δέησε. Θυμήσου πώς περπάτησα ενώπιόν σου. Με ευθεία και με καρδιά τέλεια και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Και έκλαψε ο Ιδικίας κλαθμό μέγα. Όταν λέει ότι έκλαψε κλαθμό μέγα, δεν έκλαιγε στις πλάτες των δούλων του. Θα πεθάνω, βοηθήστε με. Όχι. Έχει την καρδιά του στον Κύριο. Και ενώ κλαίει, βγαίνει ο Ισαΐας έξω και ο Κύριος μιλάει επί τόπου. Λέει, τότε είναι λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐα, λέγον, είπαγε, πες στον Εζεκία, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατρός σου. Λέει, άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Θα σου προσθέσω ακόμα 15 έτη. Βλέπετε τι κάνει η προσευχή, αδερφή. Σου προσθέτω 15 έτη και θα ελευθερώσω την πόλη αυτή από τα χέρια του βασιλιά της Ασσυρίας και θα την υπερασπιστώ και αυτό θα είναι το σημείο από τον Κύριο. Θα κάνει ο Κύριος το πράγμα αυτό, το οποίο ελάλησες. Θα στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά των βαθμών τους, ο οποίος κατέβει στο ηλιακό ρολόγιο του Άχας και στράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Δηλαδή, ο Κύριος γύρισε πίσω 10 βαθμούς στο ρολόι, δηλαδή. Εκεί που ήταν, παράδειγμα, 3 η ώρα, ξαναπήγε 12. Και του λέει ο Κύριος, αυτό είναι το σημείο στην απάντηση της προσευχής σου. Σου δίνω 15 χρόνια, γιατί άκουσα τη δέησή σου και την κραυγή σου. Προσευχή. Βλέπετε, τα πράγματα, αδερφοί, δεν είναι μυρολατρικά. Δεν είναι μυρολατρικά. Να πούμε... θυμάστε τι είπε ο Ηλί. Όταν ήρθε ο Σαμουήλ, τον επισκέφθηκε ο κύριος Σαμουήλ, μικρό παιδί, έρθει ο Κύριος στον ύπνο του Σαμουήλ τρέχει αυτό στον Ηλί. Μια, δύο, τρεις, τελικά καταλαβαίνει ο Ηλί ότι είναι η φωνή του Κυρίου. Όταν σου ξαναμιλήσει θα πεις «Ιδού ο δούλος σου ακούει». Και αρχίζει ο Κύριος και μιλάει για όλη αυτή την κρίση που θα έφερε στον Ηλί. Και την άλλη μέρα μόλις ξυπνάει ο Ηλί, «Έλα εδώ, σε ορκίζω, πες μου τι είναι αυτό που σου είπε ο Κύριος». Και του λέει για την κρίση αυτή η οποία θα ερχόταν. Τι είπε ο Ηλί? Αυτός είναι ο Κύριος, ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Θα μπορούσε να πει και ο Εζεχίας, αυτός είναι ο Κύριος, ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς, γεια σας. Και να πεθάνει. Τι έκανε? Εξήτησε τον Κύριο και η προσευχή του άλλαξε τα πάντα, αδερφοί. Άλλαξε τα πάντα. Του έδωσε ο Θεός 15 χρόνια ζωή. Και αν δείτε στο τέλος του κεφαλαίου αυτού στον Ισαΐα, στο 38 κεφαλαίο, αυτός ο οποίος δίνει την οδηγία για να πάρει θεραπεία, ο Εζεκίας, ποιος είναι? Ποιος είναι? Λέει, διότι ο Ισαΐας είχε πει, ας λάβωση παλάθη σήκων και ας βάλωσιν αυτή ως έμπλαστον επί το έλκος και θα ιατρευτεί. Ποιος έδωσε την οδηγία? Ο προφήτης. Για αυτόν ο οποίος εξητάει τον Κύριο, αυτός που δίνει την οδηγία είναι ο άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε, μου κάνει πολύ εντύπωση όταν διαβάζω το βιβλίο του στο Λεβιτικό και τους αριθμούς, ο Θεός ποιος έβαλε υπεύθυνους στον Ισραήλ να δίνουν οδηγία για τα πάντα? Τους ιερείς. Ποιος ήταν υπεύθυνος να κρίνει αν ο λεπρός ήταν καθαρός? Ποιος? Ο ιερέας. Ο ιερέας εξετάζει τον άνθρωπο και του είχε δώσει ο Θεός πώς θα εξετάσει αν ο άνθρωπος είναι υγιής για να μπορεί να έρθει μέσα στο λαό. Ο ιερέας το εξέταζε. Ποιος ήταν αυτός που εξέταζε τη γυναίκα αν είχε αμαρτήσει? Δηλαδή να είναι μια γυναίκα παντρεμένη και να μοιχεύσει. Ποιος το εξέταζε? Ο ιερέας. Δηλαδή ο ιερέας ήταν και νομικός. Και νομικός και γιατρός. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος εξέταζε εάν, λέει, το σπίτι κάποιου έβγαζε λέπρα, έπιανε ακαθαρσία? Ποιος έπρεπε να το εξετάσει το σπίτι να δει αν είναι εντάξει ή αν έπρεπε να το φτιάξουν? Και ήταν και πολιτικός μηχανικός. Ό,τι χρειαζόταν ο λαός του Θεού, ο Κύριος πώς τους το έδινε? Από τους προφήτες, από τους ιερείς, από τους κριτές. Αυτή ήταν η δουλειά των ανθρώπων του Θεού. Δεν χρειάζονταν ο Ισραήλ στρατηγούς οι οποίοι να έχουν μάθει όλη την στρατηγική προκειμένου να νικήσει. Τι χρειαζότανε? Σήκωνε ο Θεός κριτή. Ο κριτής ήτανε και στρατιωτικός ηγέτης και πνευματικός ηγέτης και αν χρειαζόταν και πολιτικά μπορούσε να διοικήσει το λαό. Και ήταν και οικονομικός. Σε αντίθεση με τον βασιλιά, ο οποίος έπαιρνε φόρους, έπαιρνε γυναίκες, ο κριτής δεν έπαιρνε τίποτα, τον όριζε ο Θεός. Ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε το λαό του Θεού σε θριάμβους ενάντια στους εχθρούς τους και οτιδήποτε χρειαζότανε, αυτός το έκανε. Γιατί αυτή είναι η ενέργεια του Θεού, αδερφοί. Και ο Κύριος εμείς πού θέλει να στραφούμε? Σε εκείνον. Όταν στραφείς εκείνον, θα σου δώσει αυτό που έχεις ανάγκη. Ξέρετε ότι και εθνικοί άνθρωποι στράφηκαν στο Θεό για βοήθεια. Θυμάστε έναν? Ο Νεεμάν. Άρρωστος ήταν. Λεπρός γι' αυτό. Λεπρός. Και άκουσε τη φωνή της δούλης, το Ισραήλ. Υπάρχει προφήτης. Προφήτης. Ποιος του είπε τι να κάνει του Νεεμάν για να θεραπευτεί? Ο προφήτης. Και στον προφήτη αυτό, όταν είχε πάει όταν είχαν πάει τα στρατεύματα των Συρίων και τους είχαν περικυκλώσει τον Ελισέ, λέει στη Β' Βασιλέων στο 6.17, Β' Βασιλέων 6.17, λέει, και προσευχήθηκε ο Ελισέ. Μην νομίζουμε ότι ήταν απλά. Προσευχή έκανε, λέει. Και προσευχήθηκε ο Ελισέ και είπε, Κύριε, άνοιξε δέωμε τους οφθαλμούς του για να δει, και άνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτη και είδε, και ειδού το όρος ήταν πλήρης ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ. Τι χρειάστηκε να γίνει για να ανοίξουν τα μάτια? Πρέπει να προσευχηθείς για να ανοίξουν τα μάτια σου. Πρέπει να προσευχηθείς για να δεις τα στρατεύματα του Θεού τα οποία είναι γύρω από σένα. Προσεύχει ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους το 6.18, προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων. Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. Προσευχόμενοι εν παντίκερο. Με τι προσευχή? Με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δε του πνεύματος. Και αγρυπνούντες με πάσα προσκατέρηση. Και δέηση υπερπάντων των Αγίων. Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Λέει στον Ιάκωβο στο 5:16. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Γιατί η δέηση του δικαίου τι κάνει, λέει?
1: Πολύ ισχύει.
0: Ισχύει πολύ. Πότε? Όταν την κάνεις με θέρμη. Με θέρμη. Αυτό, σε αυτό ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί. Σε αυτό ο Κύριος μας καλεί. Έλεγε ο Κύριος, λέει στο Λουκά, διαβάζω τελευταίο εδάφιο, λέει στο Λουκά 18:1. Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Τους έδωσε και παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Και η παραβολή ποια ήτανε? Η ιστορία της χείρας, η οποία πήγαινε στον άδικο κριτή. Και σε τι κατάσταση ήτανε το αίτημά της? Λέει, ο άδικος κριτής λέει, μπορεί να είμαι άδικος, αλλά επειδή έρχεται συνέχεια αυτή η χείρα, για να μην με βασανίζει. Δηλαδή η προσευχή της τι έκανε στον άνθρωπο αυτόν? Ήταν τέτοια η επιμονή της, όπως λέει, γιατί αυτό τους είπε ο Κύριος. Να μην αποκάμνεται. Να μην αποκάμνεται. Και λέει στο 7 εδάφιο, ο δε Θεός δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων. Των βοόντων προς αυτόν. Ημέρα, ημέρα και νύχτα, όπως ο Δαβίδ, τι κάνεις? Βοάς ημέρα και νύχτα. Και αν μακροθυμεί, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς, σας λέγω, θα κάνει την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Με τι συνδέει, αδερφοί, το να βρει ο Κύριος την πίστη επί της γης? Με την επιμονή στην προσευχή. Με την επιμονή στην προσευχή. Και λέει στο εδάφιο αυτό πίσω, στον Οσιέ κεφάλαιο 12, εδάφιο 5, στο 4. Εν Βεθήλ έβρικε αυτόν, και εκεί ελάλησε προς ημάς. Στη Βεθήλ, λέει, τον βρήκε. Στην Βεθήλ τον βρήκε. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι διπλό. Μπορεί στη Βεθήλ ο Θεός να βρήκε τον Ιακώβ, αλλά στη Βεθήλ μπορεί και ο Ιακώβ να βρήκε τον Θεό. Εκεί τον βρήκε. Ποιος θέλει να τον βρούμε, αδελφοί? Θέλει να τον βρεις μέσα σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Σε κάθε κατάσταση. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σου δώσει αυτό που έχεις ανάγκη. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μεταμορφώσει την καρδιά σου, να αλλάξει. Να σε αλλάξει, είναι εκείνος. Μπορεί να αλλάξει τη φύση σου από αδύναμος, να σε καταστήσει ισχυρό. Αυτός μπορεί να το κάνει. Και αυτό θα το κάνει μέσα στην προσευχή. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου, σε ευλογούμε. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Κύριε, είμαστε εδώ για να σου επιτρέψουμε να εργαστείς μέσα στη ζωή μας το έργο αυτό της αλλαγής, Κύριε. Είμαστε εδώ, Κύριε, ώστε μέρα με τη μέρα να αλλάζουμε και να γινόμαστε όπως εσύ επιθυμείς να είμαστε. Να μοιάσουμε σε σένα, να φτάσουμε στον άνδρα αυτό το τέλειο, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και προκειμένου να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε. Και μας έδωσες τόσα παραδείγματα μέσα στο λόγο σου και εδώ είμαστε αυτή την ώρα. Είμαστε σε αυτό το μετέχμιο, Κύριε. Θέλουμε, καθώς εσύ μας καλείς, να γίνει η ζωή μας μια ζωή προσευχής, προκειμένου να μεταμορφωθούμε, Χριστέ μου Άγιε. Γιατί εσύ μας είπες ότι μας έφερες στον οίκο της προσευχής σου. Γιατί ο οίκος μου, λες, θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Σε αυτό τον οίκο μας έχεις φέρει, Κύριε. Και εκεί θέλουμε να μας βάλεις. Θέλω να ανοίξεις, να αλλάξεις την καρδιά, την προσευχή του κάθε ενός μας. Θέλω να μας φέρεις στο Φανουήλ για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση όπως η μεταμόρφωση που έκανες μέσα στη ζωή του Ιακώβ, Κύριε. και από υποσκελιστής, από άνθρωπο ο οποίος πήγαινε δόλια να κερδίσει, εσύ τον έκανες ισχυρό με σένα και ισχυρό εναντίον όλων των ανθρώπων και ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και θέλουμε αυτή την αλλαγή να κάνεις μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Ιησού, φέρε μας σε αυτή την ανδρική ηλικία, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε να μας φέρεις αυτή την ανδρική ηλικία, το να κάνουμε αυτό που εσύ θέλεις, εσύ, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον κάπα σιγματά. Έλαβε δε πάσο λαός του Ιούδα, τον Οζίαν, όντα ηλικίας 16 ετών, και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού Αμασίου. Ούτως οκοδόμησε την Ελώθ και επέστρεψεν αυτήν εις τον Ιούδα, αφού ο βασιλεύς εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού. 16 ετών ηλικίας ήτο ο Οζίας, ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 52 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεχολία εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν Αμασίας ο πατήρ αυτού. Και εξεζήτη τον Θεόν εν τες ημέρες του Ζαχαρίου του νοήμονος εις τας οράσεις του Θεού. Και όσον καιρόν εξεζήτη τον Κύριον, ευόδωνεν αυτόν ο Θεός. Και εξήλθε και πολέμησε εναντίον των Φιλιστέων και κρύμνησε το τείχος της Γαθ και το τείχος της Ιαβνή και το τείχος της Αζώτου και οκοδόμησε πόλεις εν Αζώτο και εν Φιλιστέης. Και βοήθησεν αυτόν ο Θεός εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον των Αράβων των κατοικούντων εν Γούρ Βαάλ και των Μεουνίν. Και έδωκαν οι Αμονίτε δώρα εις τον Οζίαν και διαδόθη το όνομα αυτού έως της εισόδου της Αιγύπτου, διότι εκρατεώθη εις άκρον. Και οκοδόμησεν ο Οζίας πύργους εν Ιερουσαλήμ επί της πύλης της γωνίας και επί της πύλης της φάραγγος και επί των γωνιών και οχύρωσεν αυτούς. Οκοδόμησεν έτι πύργους εν διερήμο και ίνιξε πολλά φρέατα, διότι είχε κτίνει πολλά και εν της χαμηλής τόπης και εν τες παιδιάσει, και γεωργούς και αμπελουργούς εν διορινή και εν το Καρμήλο, διότι ηγάπα την γεωργίαν. Και είχε ο Οζίας στράτευμα πολεμιστών εξερχομένων εις πόλεμων κατά τάγματα, κατά τον αριθμό της απαριθμίσεως αυτών γενωμένης υπό Ιεϊήλ του γραμματέως και Μαασία του επιστάτου υπό την οδηγίαν του Ανανίου ενός των στρατηγών του βασιλέως. Πάσο αριθμός των αρχηγών των πατριών των δυνατών ενισχύει ήτο 2.600 και υπό την οδηγίαν αυτών ήτο δύναμης πολεμική 307.500 δυνατοί και ανδρείοι εις τον πόλεμον, δια να βοηθώσει τον βασιλέα εναντίον των εχθρών. Και ετοίμασεν εις αυτούς ο Οζίας εις άπαν το στράτευμα θηρεούς και λόγχας και περικεφαλαίας και θώρακας και τόξα και σφενδόνας διαλύθους. Και έκαμεν εν Ιερουσαλήμ μηχανάς εφευρημένας υπομηχανικών δια να είναι επί των πύργων και επί των γωνιών ώστε να ρίπτωση κατά αυτόν βέλη και λίθους μεγάλους. Και εξήλθε το όνομα αυτού μακράν, διότι εβοηθεί το θαυμασίος, έως σου εκρατεώθη. Αλλά αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν, και εισέβησε εις Κύριον τον Θεόν αυτού, και εισήλθε εις τον ναόν του Κυρίου δια να θυμιάσει επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Και Αζαρίας ο ιερεύς εισήλθε κατόπιν αυτού και μετά αυτού 80 ιερείς του Κυρίου, άνδρες δυνατοί. Και αντέστησαν εις τον Οζίαν τον βασιλέα και είπων προς αυτόν. Δεν ανήκει εισέ Οζία να θυμιάσεις εις τον Κύριον, αλλά εις τους ιερείς τους ιούς του Αρών, τους καθιερωμένους να θυμιάζωσι. Έξελθε εκ του Αγιαστηρίου, διότι εισέβησας. Και τούτο δεν θέλει είστε προς δόξαν εισέ παρακυρίου του Θεού. Ο δε Οζίας έχων εν τη χειρή αυτού θυμιατήριον δια να θυμιάσει, εθυμώθη. Και ενώ εθυμώθη προς τους ιερείς, ανέτειλεν η λέπρα εν το μετόπο αυτού έμπροσθεν των ιερέων εν το οίκο του Κυρίου πλησίον του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ανέβλεψεν εις αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς ο πρώτος και πάντες οι ιερείς και ιδού ήτο λεπρός κατά το μέτωπον αυτού. Και έσπευσαν να εκβάλωσιν αυτόν εκείθεν. Και αυτός μάλιστα έσπευσε να εξέλθει, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος. Και ήτο ο Οζίας ο βασιλεύς λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Και κατόκι ενίκο και χωρισμένο λεπρός, διότι απεκόπη από του οίκου του Κυρίου. Ήτο δε επί του οίκου του βασιλέως Ιωθάμ, ο ιός αυτού κρίνων των λαών της γης. Εδέλειπε πράξεις του Οζίου επρώτε και έσχατε, εγράφησαν υπό Ισαΐου του προφήτου, ιού του Αμός. Και εκοιμήθη ο Οζίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν μετά των πατέρων αυτού εν το πεδίο της ταφής των βασιλέων. Διότι είπων, είναι λεπρός. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωθάμ, ο ιός αυτού.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο μη ζήτα. Και με επέστρεψεν εις την θύραν του οίκου, και ειδού είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς ανατολάς. Διότι το μέτωπον του οίκου ήτο προς ανατολάς, και τα είδα τα κατέβαινον κάτωθεν από του δεξιού πλαγίου του οίκου, κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προσβοράν, και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλην την εξωτέραν, δια της οδού της βλεπούσης προς ανατολάς. Και ειδού τα ύδατα αίρεων από του δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού, εξελθών προς ανατολάς, εμέτρησε χιλία πύχας και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των αστραγάλων, και εμέτρησε χιλίας και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλι εμέτρησε χιλίας και με διεβίβασε. Τα ύδατα ήσαν έως της Οσφίος. Έπειτα εμέτρησε χιλίας και ήτο ποταμός, τον οποίον δεν η δυνάμει να διαβώ. Διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, «Είδες ιε ανθρώπου». Τότε με έφερε και με επέστρεψεν εις το χείλος του ποταμού. Και ό,τι επέστρεψα, ιδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, «Τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολικήν γην και καταβαίνουσιν εις την παιδινήν και εισέρχονται εις την θάλασσαν. Και όταν εκχυθώσιν εις την θάλασσαν, τα ύδατα αυτής θέλουσιν ιαθή. Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτη η ποταμή, θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Διότι θέλουσιν ιαθή, και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και οι αλλοιείς θέλουσιν ίσταστε επ' αυτήν από εν γαδί έως εν εγλαΐμ. Εκεί θέλουσιν εξαπλώνει τα δίκτυα. Οι ηχθείες αυτών θέλουσιν είστε κατά τα ίδια αυτών, ως οι ηχθείες της μεγάλης θαλάσσης πολύ σφόδρα. Οι ελώδεις όμως τόποι αυτής και οι βαλτώδεις αυτής δεν θέλουσιν ιαθή. Θέλουσιν είστε διορισμένοι δια άλλας. Πλησίον δε του ποταμού επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουσιν αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφήν, τον οποίον τα φύλλα δεν θέλουσιν μαραίνεστε, και ο καρπός αυτών δεν θέλει εκλείψει. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του αγιαστηρίου. Και ο καρπός αυτών θέλει είστε διατροφήν, και το φύλλον αυτών δια ιατρίαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τα αυτά θέλουσιν είστε τα όρια, δια των οποίων θέλετε κληρονομήσει την γην κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ θέλει έχει δύο μερίδας. Σεις δε θέλετε κληρονομήσει αυτήν, έκαστος καθώς ο αδελφός αυτού. Περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου ότι θέλω δώσει αυτήν εις τους πατέρας σας. Και η γη αυτή θέλει κληρωθεί εις εσάς εις κληρονομίαν. Και τούτο θέλει είστε το όριον της γης προς το βόρειον πλάγιον, από τις θαλάσσεις της μεγάλης, κατά την οδόν της Εθλών, καθώς υπάγει της εις Σεδάδ, Εμάθ, Βηρωθά, Σιβραήμ, ή της είναι αναμέσων του ορίου της Δαμασκού και του ορίου της Εμάθ, Ασάρ Ατιχών, ή πλησίων των ορίων της Αβράν. Και το όριον από τις θαλάσσεις θέλει είστε Ασάρ Ενάν, το όριον της Δαμασκού, και το βόριον το Καταβοράν, και το όριον της Εμάθ, Τούτο είναι το βόρειον πλευρόν. Το δε ανατολικόν πλευρόν θέλετε μετρήσει από Αβράν και από Δαμασκού και από Γαλαάδ και από τη γη του Ισραήλ κατά τον Ιορδάνην, από του ορίου του προς την θάλασσαν την ανατολικήν. Και τούτο είναι το ανατολικόν πλευρόν. Το δε μεσημβρινόν πλευρόν προς νότον, από Θαμάρ έως των υδάτων της Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του Χιμάρου έως της Μεγάλης Θαλάσσης. Και τούτο είναι το νότιον πλευρόν προς Μεσημβρίαν. Το δε δυτικόν πλευρόν θέλει είστε η Μεγάλη Θάλασσα από του ορίου, έως ού έλθει της κατέναντι της Εμάθ. Τούτο είναι το δυτικόν πλευρόν. Ούτω θέλετε διαιρέσει την γην ταύτην μεταξύ σας, κατά τα σφυλάς του Ισραήλ. Και θέλετε κληρώσει αυτήν εις εαυτούς διακληρονομίαν, μετά των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας, όσοι γεννήσωσιν ιούς εν μέσω σας. Και θέλουσιν είστε εις εσάς ως αυτόχθονες μεταξύ των ιών Ισραήλ. Θέλουσιν έχει με θυμών κληρονομίαν μεταξύ των φυλών Ισραήλ. Και η σύντινα φυλήν παρικεί ο ξένος, εκεί θέλετε δώσει εις αυτόν την κληρονομίαν αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκίηλ, κεφάλαιο μη ήτα. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των φυλών. Από του βορείου άκρου κατά την οδόν της Εθλών, καθώς η πάγη της εις Εμάθ, Ασάρενάν, το όριον της Δαμασκού προς βοράν, κατά το μέρος της Εμάθ. Και ταύτα είναι το ανατολικόν αυτού πλευρών και το δυτικόν, του Δαν εν μερίδιον. Και πλησίον του ορίου του Δαν από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ασύρ, εν. Και πλησίον του ορίου του Ασύρ από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Νεφθαλή, εν. Και πλησίον του ορίου του Νεφθαλή από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Μανασί, εν. Και πλησίον του ορίου του Μανασί από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Εφραήμ, εν. Και πλησίον του ορίου του Εφραήμ από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ρουβίν, εν. Και πλησίον του ορίου του Ρουβίν από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ιούδα, εν. Και πλησίον του ορίου του Ιούδα από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού θελείστε το μερίδιον, το οποίον θέλετε αφιερώσει από 25.000 καλάμων εις πλάτος, κατά δε το μήκος ως εν των άλλων μεριδίων από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, και το αγιαστήριον θελείστε εν μέσω αυτού. Η μερίς την οποία

φυλάξαντας την φυλακή μου, τους μη αποπλανηθέντας εις την αποπλάνησιν των ιών Ισραήλ, καθώς απεπλανήθησαν οι Λεβίτε. Και αυτοί, οι αφιερωθείς αμερείς της γης, θελείστε εις αυτούς αγιοτάτη πλησίον του ορίου των Λεβιτών. Και πλησίον του ορίου των ιερέων θέλουν συνέχει οι Λεβίτε 25.000 κατά μήκος και 10.000 κατά πλάτος. Όλον το μήκος θελείστε 25.000 και το πλάτος 10.000. Και δεν θέλουσι πωλήσει εξ αυτού, ουδέ θέλουσι να αλλάξει, ουδέ θέλουσι να παλωτριώσει τα πρωτογεννήματα της γης, διότι είναι άγιον εις τον Κύριον. Εδέ 5.000 επερισσεύουσε εις το πλάτος απέναντι των 25.000, θέλουσιν είστε τόπος βέβυλος δια την πόλην, προς κατοίκησιν και δια προάστια. Και η πόλης θέλει είστε εν μέσω αυτού. Και ταύτα θέλουσιν είστε τα μέτρα αυτής, το βόρειον πλευρών 4.500 και το μεσημβρινών πλευρών 4.500 και κατά το ανατολικών πλευρών 4.500 και το δυτικών πλευρών 4.500 και τα προάστια της πόλεως θέλουσιν είστε προς βοράν 250 και προς νότον 250 και προς ανατολάς 250 και προς δυσμάς 250. Και το επίλοιπον κατά μήκος το συνεχόμενον μετά της Αγίας Μερίδος, 10.000 προς ανατολάς και 10.000 προς δυσμάς. Και θέλει συνέχεστε μετά της Αγίας Μερίδος. Και τα γεννήματα αυτού θέλου συνείστε διατροφήν των υπηρετούντων την πόλην. Και οι υπηρετούντες την πόλην θέλου συνυπηρετεί αυτήν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Άπαν το αφιέρωμα θέλει είστε 25.000 μετά 25.000. Τετράγωνον θέλετε αφιερώσει την Αγίαν Μερίδα μετά της ιδιοκτησίας της πόλεως. Και το υπόλοιπον θέλει είστε για τον Άρχοντα εντεύθεν και εντεύθεν της Αγίας Μερίδος και της ιδιοκτησίας της πόλεως απέναντι των 25.000 του αφιερώματος κατά το ανατολικών όριον και προς δυσμάς απέναντι των 25.000 κατά το δυτικών όριον πλησίων των μερίδων του Άρχοντος. Ούτω θέλει είστε η Αγία Μερίς και το αγιαστήριον του οίκου εν μέσω αυτού και εκ της ιδιοκτησίας των Λεβιτών και εκ της ιδιοκτησίας της πόλεως έτινες είναι εν μέσω του ανήκοντος εις τον Άρχοντα μεταξύ του ορίου του Ιούδα και του ορίου του Βενιαμίν, τούτο θέλει είστε του Άρχοντος. Περι δε των επιλείπων φυλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Βενιαμίν εν μερίδιον. Και πλησίον του ορίου του Βενιαμίν, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Σιμεών εν. Και πλησίον του ορίου του Σιμεών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ισάχαρ εν. Και πλησίον του ορίου του Ισάχαρ, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ζαβουλών εν. Και πλησίον του ορίου του Ζαβουλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Γάδ εν. Και πλησίον του ορίου του Γάδ, κατά το μεσημβρινών πλευρών προς νότον, το όριον θέλει είστε από Θαμάρ έως των υδάτων της Μεριβά Κάδης, κατά των Χήμαρων έως της Μεγάλης Θαλάσσης. Αυτή είναι η γη, την οποία θέλετε κληρώσει εις τας φυλάς του Ισραήλ δια κληρονομίαν, και αυτή είναι εμερίδες αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και αυτή είναι η έκταση της πόλεως, η προσβοράν, 4.500 μέτρα. Και επίλε της πόλεως, θέλουσιν είστε κατά τα ονόματα των φυλών Ισραήλ. Τρεις πύλε προσβοράν, η πύλη του Ρουβίν μία, η πύλη του Ιούδα μία, η πύλη του Λεβί μία. Και κατά το ανατολικών πλευρών 4.500 μέτρα και τρεις πύλε και η πύλη του Ιωσήφ μία, η πύλη του Βενιαμίν μία, η πύλη του Δαν μία και κατά το μεσημβρινών πλευρών 4.500 μέτρα και τρεις πύλε, η πύλη του Σιμεών μία, η πύλη του Ισάχαρ μία, η πύλη του Ζαβουλών μία, κατά το δυτικών πλευρών 4.500. Επίλε αυτών τρεις, η πύλη του Γάδ μία, η πύλη του Ασύρ μία, η πύλη του Νεφθαλή μία, η περιφέρεια ή το 18.000 μέτρων. Και το όνομα της πόλεως απ' εκείνης της ημέρας θελείστε ο Κύριος εκεί.

0: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ζήτα. Και εν το τετάρτο έτη του βασιλέως Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν, τη τετάρτη του ενάτου μηνός, του Χισλεφ. Και εξαπέστειλαν εις τον οίκον του Θεού τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους αυτών, για να εξηλαιώσωσι το πρόσωπον του Κυρίου. Να λαλήσωσι προς τους ιερείς, τους εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, και προς τους προφήτας λέγοντες, να κλάψω εν το μηνί το πέμπτο αποχωριστής, καθώς ήδη έκαμον το σάφτα έτη. Και έγινε λόγος Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγον, λάλησον προς πάντα των λαών της γης και προς τους ιερείς λέγον, ότε ενιστεύετε και επενθείτε εν το πέμπτο και εν το εβδόμο μηνί, τα εβδομήκοντα εκείνα έτη, ενιστεύετε το όντι διεμέ, διεμέ, και ότε ετρώγεται και ότε επίνεται, δεν ετρώγεται και επίνεται διε αυτούς. Δεν είναι ούτε οι λόγοι τους οποίους ο Κύριος ελάλησε δια των προτέρων προφητών, ότε η Ιερουσαλήμ το κατοκημένη και εν ευημερία, και επόλης αυτής κύκλο εν αυτή, ότε κατοκείτο το μεσημβρινόν και η παιδινή. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, κρίνεται κρίσιν αληθείας και κάμνεται έλεος και εκτιρμών έκαστος προς τον αδελφόν αυτού και μη καταδυναστεύεται την χείραν και των ορφανών, των ξένων και των πένιτα και μη δεις από σάσας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού εν τη καρδία αυτού. Αλυρνήθησαν να προσέξωσι και έστρεψαν νότα απειθή και ευάρυναν τα ότα αυτών για να μη ακούσωσι. Ναι, αυτοί έκαμον τας καρδίας αυτών αδάμαντα ώστε να μη ακούσωσι των νόμων και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλεν εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών. Δια τούτο ήλθεν οργή μεγάλη παρά του Κυρίου των δυνάμεων. Όθεν, καθώς αυτός έκραξε και αυτοί δεν εισήκουον, ούτως αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισήκουον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά διεσκόρπισα αυτούς ως διανεμοστροβίλου εις πάντα τα έθνη, τα οποία δεν εγνώριζον, και ο τόπος ηρημώθη κατόπιν αυτών, ώστε δεν υπήρχεν ο διαβαίνων, ουδέ ο επιστρέφων, και έθεσαν την γην την επιθυμητήν εις ερήμωσιν.
1: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ήτα. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι ζηλότυπος δι' αυτήν εν οργή μεγάλη. Ούτω λέγει Κύριος, επέστρεψα εις την Σιών και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί πόλης αληθείας και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων όρος Άγιον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι θέλουσι καθίσει πρεσβύτεροι και πρεσβύτεροι εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έκαστος με την ράβδον αυτού εν τη κυρία αυτού από του πλήθους των ημερών. Και επλατεία της πόλεως θέλουν συνείστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν φανεί θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς του υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ιδού εγώ θέλω σώσει τον λαόν μου από τη γη της Ανατολής και από τη γη της Δύσεως του Ηλίου και θέλω φέρει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών εν αληθεία και δικαιοσύνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ενισχύσατε τα σχήρα σας, σεις οι ακούοντες εν τες ημέρες ταύτες τους λόγους τούτους διαστόματος των προφητών. Ήτινες ήσαν εν τη ημέρα καθήν εθεμελιώθη ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων, δια να οικοδομηθεί ο ναός. Διότι πρώτων ημερών εκείνων δεν είτο μισθός δια των άνθρωπων, ουδέ μισθός δια το κτίνον, ουδέ ειρήνη εις των εξερχόμενων ή εισερχόμενων, εξαιτίας της θλίψεως. Διότι εξαπέστειλα πάντα στους ανθρώπους, έκαστον κατά του πλησίον αυτού. Αλλά τώρα, εγώ δεν θέλω φέρεστε προς το υπόλοιπον του λαού τούτου, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. διότι ο σπόρος θέλει ίσθε της ειρήνης. Η άμπελος θέλει δώσει τον καρπόν αυτής και η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής και η ουρανή θέλουσι δώσει την δρόσον αυτών. Και θέλω κληροδοτήσει στο υπόλοιπον του λαού τούτου πάντα ταύτα. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει και θέλετε είστε ευλογία. Μη φοβήστε, ας ενισχύονται εχείρες σας. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, καθόν τρόπον εστοχάστην να σας τιμωρήσω, ότε οι πατέρες σας με παρόργησαν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετενόησα, ούτω πάλιν ευουλεύθην εν τες ημέρες ταύτες, να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκον του Ιούδα. Μη φοβήστε, ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμι. Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού. Αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης κρίνετε εν τες πύλες σας. Και μη βουλεύεστε κακόν εν τες καρδίες σας έκαστος κατά του πλησίον αυτού και όρκον ψευδή μη αγαπάτε. Διότι πάντα ταύτα είναι εκείνα τα οποία μισώ, λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η νηστεία του τετάρτου μηνός και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του εβδόμου και η νηστεία του δεκάτου θέλουσιν είστε εις τον οίκον Ιούδα εν χαρά και εν εφροσύνη και εν ευθύμη σε ορτές, όθεν αγαπάτε την αλήθειαν και την ειρήνην. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι θέλουν συνελθεί λαοί και οι κατοικούντες πόλης πολλάς. Και οι κάτοικοι της μιας θέλουν συνυπάγει στην άλλην, λέγοντες «Ας υπάγομεν, σπεύδοντες να εξηλιώσομεν το πρόσωπον του Κυρίου και να εξητήσομεν τον Κύριον των δυνάμεων. Θέλω υπάγει και εγώ. Και λαοί πολλοί και έθνη ισχυρά θέλουν συνελθεί για να εξητήσωση τον Κύριον των δυνάμεων εν Ιερουσαλήμ και να εξηλιώσωση το πρόσωπον του Κυρίου». Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τες ημέρες εκείνες, 10 άνδρες εκ πασών των γλωσσών των εθνών θέλουσι πιάσει σφικτά, ναι, θέλουσι πιάσει σφικτά το κράσπεδον ενός Ιουδαίου, λέγοντες, θέλομεν υπάγει με εσάς, διότι οικούσαμεν ότι ο Θεός είναι με εσάς. Ζαχαρίας, κεφάλαιο θήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου κατά της γης Αδράχ και της Δαμασκού, της αναπαύσεως αυτού. Διότι του Κυρίου είναι το να εφορά τους ανθρώπους και πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ. Έτι και κατά της Εμάθ, ή της είναι όμορος αυτής, κατά της Τύρου και Σιδώνος, αν και είναι σοφές φόδρα. Και η Τύρος οκοδόμησεν εις αυτήν οχύρωμα και επεσόρευσεν αργύριον ως χώμα και χρυσίον ως πυλών των οδών. Ιδού, ο Κύριος θέλει σκυλεύσει αυτήν και θέλει πατάξει εν τη θαλάσση την δύναμην αυτής και αυτή θέλει καταναλωθεί εν πυρή. Θέλει ιδί η ασκάλων και φοβηθεί και η Γάζα και θέλει λυπηθεί σφόδρα και η Ακαρών, διότι η προσδοκία αυτής θέλει ματαιωθεί και θέλει απολεσθεί ο βασιλεύς εκ της Γάζης και η ασκάλων δεν θέλει κατοικήστε. Και αλλογενής θέλει καθίσει εν τη Αζώτο και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλιστέων και θέλω αφαιρέσει το αίμα αυτών από του στόματος αυτών και τα βδελίγματα αυτών από του μέσου των οδόντων αυτών. Και ο εναπολιφθής θέλει είστε και αυτός δια των θεών ημών και θέλει είστε ως χιλίαρχος εις τον Ιούδαν και η Ακαρών θέλει είστε ως ο Ιεβουσαίος. Και θέλω στρατοπεδεύσει κύκλο του οίκου μου εναντίον στρατεύματος, εναντίον διαβαίνοντος και εναντίον επιστρέφοντος. Και κατά δυναστεύων δεν θέλει περάσει πλέον επ' αυτούς, διότι τώρα είδων με τους οφθαλμούς μου. Χέρες φόδρα θίγατερ Σιών, αλάλαζε θίγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί όνου, και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον Ήπον από της Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευθεί το τόξον το πολεμικών και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνην προς τα έθνη και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης. Και περισσού, δια το αίμα της διαθήκης σου εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκλάκου ανίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδος. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ, διότι ενέτεινα τον Ιούδαν διέμ αυτών ως τόξον, ισχυρός ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων σου Ελλάς, και σε έκαμον ως ρομφέαν μαχητού. Και ο Κύριος θέλει φανεί επ' αυτούς, και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή, και Κύριος ο Θεός θέλει σαλπίσει εν σάλπιγγι, και θέλει κινηθεί με ανεμοστροβίλους του νότου. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεστε αυτούς, και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους και καταβάλει μελήθους σφενδόνης, και θέλουσι πει και θορυβήσει ως από ίνου, και θέλουσι εμπλιστεί ως φιάλι και ως εγωνία του θυσιαστηρίου. Και Κύριος ο Θεός αυτών θέλει σώσει αυτούς εν τη ημέρα εκείνη ως το πίμνιον του λαού αυτού, επειδή ως λήθη διαδήματος θέλουν συνυψωθεί επί την γην αυτού. Διότι πόσοι είναι οι αγαθότης αυτού και πόσοι οι ωραιότης αυτού. Ο Σίτος θέλει κάμει ευθύμους τους νεανίσκους και το γλεύκος τας παρθένους.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ιησού μου Άγιε, ζητώ να ευλογήσεις το λόγο σου απόψε Κύριε. Να μας δώσεις μέσα στο πνεύμα μας Κύριε μας, για την ανάγκη μας Κύριε, έναν τρόπο να βοηθηθούμε, να περπατήσουμε πιο σταθερά Κύριε, πιο στοχευμένα προς Εσένα Χριστέ μας Άγιε. Γιατί Σε βλέπουμε Κύριε μας νοερά στο βάθος να μας περιμένεις Χριστέ μας Άγιε. Και θέλεις από μας Κύριε να κάνουμε το μέρος το δικό μας. Να βαδίσουμε στην κατεύθυνση που μας έδειξες Κύριε. Χωρίς να κοιτάμε αριστερά και δεξιά, χωρίς να καθυστερούμε νησού μας. Αμήν. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για τις σκέψεις που κάνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, το σώμα, άντρας, γυναίκα, ψηλός, κοντός, δεν έχει σημασία, αλλά συνέχεια σκεφτόμαστε. Το μυαλό μας συνέχεια παίρνει στροφές. Αν αφαιρέσει το μυαλό από έναν άνθρωπο, είναι έναν τίποτα. Μπορεί να είναι ένας ψηλός, γεροδευμένος, νέος, πανέμορφος, χωρίς μυαλό, τι να τον κάνεις. Η γυναίκα αντίστοιχα. Όλη η ουσία του ανθρώπου είναι η διάνοια του, το μυαλό του. Μπορεί να είναι ένας παράλυτος, κουβαράκι, σε ένα κρεβάτι, αλλά δουλεύει το μυαλό του ξηράφι και να είναι ένας σοφός άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, εκεί μπορεί να σου δώσει 1000 πράγματα και να έχεις επικοινωνία παρά το ανάποδο. Βέβαια, ο Κύριος μας έδωσε και όμορφα σώματα και μυαλά, απλά λέμε για τις σκέψεις ότι κάθε μέρα ακατάπαυστα αυτό εδώ μέσα στο κρανίο μας δουλεύει. Είτε κοιμόμαστε είτε είμαστε ξύπνοι. Και επεξεργαζόμαστε πρόσωπα, προβλήματα, προτάσεις που έχουμε, εισηγήσεις, εικόνες που είδαμε, μηνύματα, αναμνήσεις, πόθη, πάθη, όλα περνάνε από εκεί και δουλεύουν. Και από το ξεκίνημα της ημέρας μας αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Και συχνά πρέπει να το παραδεχθούμε, επειδή είμαστε σκεύη ατελή, ανεβαίνουν και πονηρά πράγματα, αμαρτωλά. Μπορεί να τα διώχνεις γρήγορα ή αργότερα, αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται αυτό από τον παλαιό άνθρωπο, αυτή η κοσμικότητα που σε διεγείρει να σκεφτείς. Είτε από τους περισπασμούς της προηγούμενης μέρας που έχεις δει, τηλεόραση, στο δρόμο, στη δουλειά σου, ό,τι είναι. Ο κόσμος των σκέψεων λοιπόν, των συλλογισμών, των διαλογισμών, που δεν μένουν μόνο σκέψεις, αλλά πολλές φορές τις επεξεργαζόμαστε, τις καλλιεργούμε, μετατρέπονται σε επιθυμίες που κατεβαίνουν στην καρδιά και τις προκρίνουμε. Και στο τέλος γίνονται πράξεις, γίνονται περπάτημα, γίνεται η ζωή μας, αν ζούμε με αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται στο τέλος. Μπορεί να αποκριθεί ένα διάστημα, αλλά αν μέσα σου είσαι αυτό που είσαι, θα φανεί και έξω αργότερα. Όντως είναι πολύπλοκοι οι μηχανισμοί στα άγνωστα βάθη της καρδιάς και της ψυχής του ανθρώπου και ο Κύριος δεν μας καλεί να το αναλύσουμε όλο αυτό. Λέει και ο Λόγος του Θεού, η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει. Εντάξει, το δεχόμαστε. Είναι δική μας δουλειά. Όμως μας καλεί ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, να ακολουθήσουμε πρακτικά βήματα που θα μας οδηγήσουν σε αυτή την ποθητή, τη φυσιολογική πνευματική αύξηση. Αυτή που ταιριάζει στα γνήσια παιδιά του Θεού. Στους Φιλιππισίους 4 από το 8 υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο που μας λέει τι να σκεφτόμαστε. Γιατί λέμε είναι τόσα γύρω μας. Μας λέει ο Λόγος του Θεού τι να σκεφτόμαστε. Λοιπόν αδελφοί, όλα όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Και αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδετε σε μένα, λέει ο Παύλος, αυτά να πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Βλέπετε, αυτές οι λέξεις που μας έβαλε εδώ, τι να σκεφτόμαστε, εάν στρέψω το είναι μου, την προσοχή μου, τη διάνοια μου σε αυτά, σημαίνει ότι κρατώ χρόνο με αυτά. Μπορεί να μην πολύ αρέσουν, αλλά λέω πρέπει να το κάνω, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι για το συμφέρον μου. Κάνοντας το, αφαιρείς από τα άλλα. Δηλαδή, αν σκέφτομαι σεμνά, αφαιρώ από τα άσεμνα, διότι δεν τους δίνω χρόνο, δεν τους δίνω τροφή, δεν τους δίνω τόπο. Δίκαια, άδικα, αγνά και ούτω καθεξής. Έτσι, το ανάποδόν τους. Και η πρώτη αλήθεια που μας λέει ο Κύριος είναι ότι σε επίπεδο σκέψης μπορούμε να κάνουμε επιλογή και να κόψουμε δρόμο στο αμαρτωλό, στο επικίνδυνο, στο βέβυλο, το ακάθαρτο, το άδικο, που θέλει μέσα από τη σκέψη μας να διεισδύσει στην καρδιά μας και ο σκόπος ποιος είναι, να εκφραστεί, να εκδηλωθεί στη ζωή μας. Ξέρουμε αδελφοί όλοι ότι ο εχθρός της ψυχής μας είναι πνεύμα. Έτσι όπως είναι και ο Θεός, αλλά είναι πνεύμα. Οι δαίμονες είναι πνεύματα. Τα πνεύματα αυτά θα ποθούσαν, θα θέλανε να εκδηλωθούν μέσα από τα σώματά μας για να μπορέσουν να επηρεάσουν τους άλλους, να αγγίξουν, να πιάσω δηλαδή μια πέτρα και να τη ρίξω στον πλησίον μου να του κάνω κακό. Γιατί το πνεύμα είναι άειλο και δεν μπορεί να πάρει την πέτρα να τη ρίξει. Δεν έχει αυτή την εξουσία. Δεν του επιτρέπει ο Κύριος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να επηρεάζει τις διάνοιες των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, να δουλέψει σε συνεργασία με τον άνθρωπο, με την ψυχή, να δεχθεί, να κατεβού στην καρδιά, να τα κάνει χτήμα του και εκεί θα ενεργοποιηθεί το χέρι να πάρει την πέτρα να τη ρίξει. Ή το στόμα να πετάξει την κουβέντα, την πικρή για να πληγώσει την καρδιά. Ή το βλέμμα, το πονηρό κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία για να δουλέψει, ο εχθρός δεν έχει άλλον τρόπο. Μόνο μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν μπορεί, πάει στα ζώα, πάει όπου μπορεί, αλλά σίγουρα προτιμά το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Και ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει τα φίλτρα, τις βαλβίδες, τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία για να έχουμε αυτό τον αποτελεσματικό έλεγχο. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος μόνος του να αντισταθεί σε αυτή την επιρροή απ' έξω. Είτε είναι δαίμονες απευθείας, που όπως είπα δεν τους βλέπουμε, κάθεσαι εκεί και ζουπ, έρχεται μια ιδέα, μπαίνει μέσα σου και λες πώς μου ήρθε αυτή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι γαργαλιστική, να είναι δελεαστική, να είναι μια παλιά ανάμνηση, μια ρίζα πικρίας που ενεργοποιήθηκε με αυτήν τη σκέψη. Μπορεί να είναι μια μυρωδιά. Σας έτυχε, μου κάνει εντύπωση ότι η οσμή καμιά φορά είναι καλύτερη για να με πάρει σε ανάμνηση πίσω χρόνια. Να μυριστώ κάτι και να πω, τότε που ήμουν στη Δευτέρα Δημοτικού, τάδε περίπτωση είναι αυτή η μυρωδιά. Και λες, πού ήταν αυτό κρυμμένο τώρα. Ενώ βλέπεις εικόνες, πράγματα δεν είναι τόσο όσο οι οσμές. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου ξυπνήσει αναμνήσεις ή μια πληγωμένη περίοδο που σε είχε ενοχλήσει και το πέρασες, το έσβησες και τσουπ έρχεται εκεί. Να δεις ένα πρόσωπο στο δρόμο που δεν το είδες για χρόνια. Να θυμηθείς κάτι. Μας προσφέρει λοιπόν ο Λόγος του Θεού τα κριτήρια για να έχουμε αυτόν τον αποτελεσματικό έλεγχο. Και να συλλογιζόμαστε όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, προσφυλή, με καλή φήμη, αρετή, έπαινος. Αυτά να συλλογίζεστε. Ο καθένας μας μπορεί όσο κανένας άλλος να γνωρίζει με ακρίβεια αν αυτά που επεξεργάζεται με τη σκέψη του είναι με αλήθεια ή χωρίς. Είναι με δικαιοσύνη, είναι με καθαρότητα ή όχι. Αν μπορούν να σταθούν δημόσια ή αν έχουν σκοτάδι ή ντροπή μέσα τους. Αν συνεισφέρουν στην πνευματική οικοδομή ή στον γκρέμισμα. Αν είναι ευάρεστα στην παρουσία του Κυρίου ή του προκαλούν αηδία και τα απορρίπτει. Γιατί αυτό που είπα πριν με τους δαίμονες ότι παρισφρίουν μέσα στη ζωή μας χωρίς να φαίνονται γιατί είναι αόρατοι, αυτό αρέσει και στον παλαιόν άνθρωπο διότι συνεργάζεσαι με πράγματα που μπορεί να αρέσουν στη σάρκα και δεν φαίνεται απ' έξω τίποτα. Δεν γίνεται κάτι στο φανερό γίνεται το κρυπτό μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ουσία του ανθρώπου. Και εσύ κάθεσαι χαμογελαστός και είναι όλα καλά στους γύρω σου. Και αυτό δουλεύει, δουλεύει, και η ψευδέστηση που σου λέει ο εχθρός είναι, μα δεν πρόκειται να το κάνεις στην πράξη. Ας πούμε ότι έχεις κακές σκέψεις για κάποιον που σε πλήγωσε και δημιουργείς σενάρια μέσα σου κλπ. Και λες, α, θα το κάνω έτσι, έτσι. Αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα. Δεν σήκωσες την πέτρα να τη ρίξεις. Αλλά θα ήθελες, το δουλεύεις. Και μπορεί να περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα κάνοντας αυτές τις αρνητικές σκέψεις. Και κάποια στιγμή που θα είσαι χαλαρός, χαλαρή και δεν έχεις έλεγχο στον εαυτό σου, να σου φύγει και να το πεις ή να το πράξεις και ο άλλος να μείνει άναυδος και να πει, μα τώρα τέτοια σκέψεις φιλοξενούσες μέσα σου και για πόσον καιρό. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα εκτεθείς, δεν μπορείς να το κρύβεις. Το τέλειο, το πιο σίγουρο είναι να είναι καθαρή η καρδιά μας, ούτως ώστε την ώρα του πειρασμού να μην βγάλει τίποτε άλλο. Αν δηλαδή εγώ χτυπάμε το σφυρί, μια μπρόκα και καρφώνω και σε μια στιγμή μπαμ, χτυπάει στο δάχτυλο και βγαίνει από το στόμα μου ένας βόθρος βρισχές, γιατί πόνεσα. Ο άλλος δίπλα θα πει, καλά, πού ήταν όλα αυτά μέσα του. Άνθρωπος που ποτέ δεν έβρισε, με μια χαρά, χαμογελαστός, ήσυχος. Πού ήταν αυτό όλο κρυμμένο. Πόνεσες, ναι, αλλά εκεί ήταν τώρα η βαλβίδα που είπαμε, που έσπασε. Αλλά ήταν εκεί κρυμμένα, φυτοζωούσαν. Μήπως βρίζεις κάποτε μέσα από τα χείλη σου όταν δεν σε βρει κανείς, όταν θυμώσεις. Άσχετο, μπορεί να σκουπίζεις, μπορεί να σκουπίζεις τα τζάμια. Αλλά μέσα σου να βλαστημάς και να πεις, εγώ θα σας πω ποτέ. Απλά δουλεύεις στη διάνοια, είναι εκεί, φορτώνει, γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει και σε μια στιγμή θα σκάσει, θα βγει έξω από το στόμα. Τι είπα, συγγνώμη. Το είπες. Αποκαλύφθηκες. Και ο διάβολος πανηγυρίζει. Που σου έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μαζί τα κάνουμε και είναι εντάξει. Οι σκέψεις μας, αδερφοί, είναι δικές μας και η επιλογή τους, το ξεδιάλεγμα τους, είναι δική μας υπόθεση. Το λέω αυτό γιατί είπα, έρχεται ο εχθρός και σου βάζει την αρνητική σκέψη μέσα ή την πονηρή, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει όμως ότι το παιδί του Θεού και ο κάθε άνθρωπος θα σταθεί και θα πει, δεν φταίω εγώ, ο διάβολος με έβαλε, μου έβαλε την ιδέα. Το λένε κάποτε στα δικαστήρια. Ο διάβολος με έβαλε στο δικαστή μπροστά. Παραδεχόμαστε εμείς που ξέρουμε τον πνευματικό κόσμο ότι ένας άνθρωπος για να σκοτώσει τον πλησίον του, να του κάνει κακό μεγάλο κλπ. Σίγουρα ήταν δαιμονικές επιρροές που κατέληξαν να φτάσει εκεί. Αλλά ποιος δικαστής θα του πει, έχεις δίκιο, προφανώς είναι ο διάβολος, πήγαινε στο σπίτι σου, γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε τον άωρα τον διάβολο και να τον κλειδώσουμε, να τον βάλουμε στη φυλακή. Αυτό θα γίνει όταν θα έρθει η μέρα που ο άγγελος του Κυρίου θα βάλει την αλυσίδα και αόρατη κι αυτή και θα το δέσει το δαίμο και θα το ρίξει στην Άβυσσο και θα είναι εκεί δεμένος 1000 χρόνια. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για τις σκέψεις μας. Έρχεται η εισήγηση, χτυπάει την πόρτα και σου λέει, μπορώ να μπω μέσα με την κακία μου, με την πονηρία μου, με την αισχρότητά μου, με τη σκέψη σου, οτιδήποτε αρνητικό. Εσύ έχεις το δικαίωμα, ο Θεός σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις όχι ευχαριστώ. Είπε και κάποιος κήρυκας παλιά, δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα πουλιά να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, μπορούν να πετάνε. Δεν θα τα αφήσεις όμως να κάνουν φωλιά, να κάτσουν πάνω σου με τα ξυλαράκια τους και να κάνουν τη φωλιά και να είσαι εσύ εκεί και να δουλεύουν αυτά μέσα σου και να έχουν τη φωλιά τους και να πεις τα πουλιά. Όχι, τα πουλιά μπορούν να πετάνε, οι σκέψεις πάνε και έρχονται, αλλά θα τις κάνεις μέρος σου και θα φυτρώσουν μέσα σου και θα γίνει έναν οχυρό μέσα σου, είναι δική μου απόφαση και δική σου. Και επειδή ο διάβολος είναι πονηρός, σίγουρα αρχίζει από το λίγο. Λίγο και χτίζει. Όταν λέμε αυτός έχει ένα οχυρό μέσα του και δεν πέφτει, δεν έγινε το οχυρό σε μια στιγμή. Ήρθε και βάλε ένα πετραδάκι και δεν το σήκωσες στο χωράφι σου. Ένα πετραδάκι. Ακόμα ένα, σιγά σιγά. Εν καιρό, έχει πολύ υπομονή ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος ούτε κοιμάται, ούτε κουράζεται. Εσύ κοιμάσαι, ξυπνάς, κουράζεσαι, εκτός είναι σταθερός στην κακία του. Τη δουλειά του την κάνει καλά ως προς το αυτό που έχει να κάνει. και σου προσθέτει και σου προσθέτει και τελικά όταν γίνει ένα οχυρό δεν φεύγει εύκολα. Ή άλλο παράδειγμα είναι με την κλωστή. Σου δίνει μια κλωστή ο άλλος, κάνεις ένα έτσι, σπάει. Χάρα στο πράγμα. Ακόμα ένα γύρο, ακόμα ένα γύρο, εσύ κοιμάσαι και γύρω, γύρω, γύρω και η κλωστή γίνεται σχοινή. Γιατί αν αναλύσεις ένα σχοινή είναι κλωστούλες. Αλλά άμα είναι εκατοντάδες μαζί, δεν σπάνε. Άρα είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί, για το τι σκεφτόμαστε. Για τις εισηγήσεις που μας έρχονται δεν είμαστε. Αλλά αν θα τις βάλουμε στην καρδιά μας και θα τις δουλέψουμε, εμείς αποφασίζουμε. Το πόσο έντονη θα είναι αυτή η επίθεση, πάλι είναι και από μας. Αν κάτσω όλη το βράδυ στην τηλεόραση και βλέπω, για παράδειγμα, βία και μετά έχω σκέψεις βίας, θα πει και ο διάβολος, μα Θεέ, συγγνώμη, εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτός αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες να βλέπει, του δίνω και εγώ βία και τις δέχεται τελικά, γιατί γέμισε με βία μέσα του. Άρα πρέπει και εμείς να παραμένουμε αθώοι και αγνοί όσο γίνεται. Γιατί το μέρος του Κυρίου είναι να φωτίσει αυτήν την αλήθεια και να μας δώσει πρακτικά πώς να την εφαρμόσουμε. Να μας δώσει δύναμη δηλαδή, να μας ενισχύσει με το Πνεύμα του το Άγιο στον αγώνα μας, που είναι καθημερινός αγώνας και είναι μακρύς αγώνας. Δεν μπορείς να πεις, λοιπόν, εγώ ξεφορτώθηκα τις σκέψεις, τώρα θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ πνευματικά, γιατί έφυγε αυτή η επίθεση. Ο διάβολος φεύγει και ξανάρχεται. Μπορεί να σε βομβαρδίζει συνέχεια, μπορεί να κάνει λίγο πίσω. Δεν ξέρεις, είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας αγώνας. Όσο ζούμε σε αυτή τη γη, το έχουμε. Συνέχεια πρέπει να είσαι με το καμπανάκι έτοιμος. Έχω επίθεση ή δεν έχω. Οκ. Okay. Συνεχίζεις. Αν δεις, βάζουμε τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Αν έρθει κάτι και περάσει την κόκκινη σου γραμμή, λες, οπ, έξω. Είναι ώρες που έχει πολλή επίθεση, που είναι οι κακές ώρες που λέμε. Οι έντονες είναι φορές όντως που δεν έχει. Ας πούμε για μέρες εγώ δεν έχω καμία επίθεση, τίποτα. Είναι ήσυχα, τρέχουν όλα μόνα τους και πάνε. Άλλες φορές λέμε, μα τι παθαίνω, ας πούμε, τι έγινε σήμερα και έχω αυτές τις επιθέσεις, ενώ άλλες μέρες δεν ήταν. Δεν είναι πάντα το ίδιο σταθερά. Έτσι είναι και στις μάχες, έτσι είναι και στους στρατούς. Γιατί και εμείς κάνουμε πνευματικό πόλεμο. Ο Θεός, αδερφοί, θα κάνει το δικό του μέρος και θα μας βοηθήσει όπως υπόσχεται. Όμως, περιμένει και απαιτεί από μας να κάνουμε το δικό μας μέρος. Γιατί ο Κύριος μας έχει πει καθαρά ότι αν αυτό που συλλογίζεσαι δεν είναι καθαρό, στο βάζει μέσα στο πνεύμα σου. Σου λέει, δεν είναι καθαρό. Θες να το συνεχίσεις, συνέχισε το, αλλά να το ξέρεις ότι δεν είναι. Ή δεν είναι αλήθεια. Ή ίσως έχει ανακρίβειες. Είπαμε για τον διάβολο που είναι πονηρός. Προσμίξεις αλήθειες και λίγο ψέμα. Έτσι, μισές αλήθειες. Μπορεί να έχει αδικία μέσα, να έχει κακία. Αν δεν τον τιμά, δεν τον δοξάζει τον Κύριο, δεν οικοδομεί ούτε εμάς, ούτε τους άλλους γύρω μας. Και όπως είπαμε, αν δεν έχει καλή φήμη αυτό που σκεφτόμαστε, ότι έχει αδικία, ότι είναι καρπός της πονηρής καρδιάς. Και μετά περιμένει να δει τι θα κάνουμε με αυτή τη σκέψη. Προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Λέω συχνά για το σταυροδρόμι, φτάνεις και λες, ή θα, εδώ θα πας ή απ' εκεί. Και είναι οι ταμπελίτσες, ας πούμε. Εδώ είναι η πονηρή σκέψη, η οποία όμως έχει μια ευχαρίστηση μέσα. Μπορεί να είναι και δαιμονική, αλλά είναι μια ευχαρίστηση. Εδώ είναι η αγνή σκέψη, που μπορεί για τον μισοσαρκικό, μισοπνευματικό άνθρωπο να είναι και λίγο ανιαρή. Για σκέψου κάποιον που σε πλήγωσε να σκέφτεσαι σκέψεις εκδίκησης. Σου δίνουν μια ευχαρίστηση να το χτυπάς, να το βρίζεις, να το πνίγεις, ό,τι σκέψεις κάνει, ή να παθαίνει κακό και να το βλέπεις. Έχω μια ικανοποίηση γιατί με αδίκησε, αφού πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο Κύριος είναι δίκαιος και θα τα σμίγεις αυτά τώρα. Επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, θα τιμωρήσει τους αμαρτωλούς, άρα ας απολαύσω την τιμωρία του. Έλα καμιά φορά όμως που ο Κύριος συγχωρεί αυτόν που σε πλήγωσε, γιατί ζήτησε συγχώρεση. Μπορούμε λοιπόν τις σκέψεις μας να τις συντηρούμε, να τις πολλαπλασιάζουμε, να τις απλώνουμε γύρω μας ή να τις απορρίψουμε, να τους κόψουμε το οξυγόνο, την τροφή δηλαδή, και θα πεθάνουν πριν εισχωρήσουν βαθιά μέσα μας. Καμιά φορά παίρνω των ηρμών των σκέψεων, δηλαδή σκέφτομαι κάτι και φτάνω σαν σημείο και λέω, πώς άρχισε αυτό, λέω. Και πάω πίσω, πώς άρχισε. Γιατί τώρα ήταν έντονο και δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Αλλά δεν ήταν έτσι πριν. Πάω πίσω, λεπτά. Μπορεί να είναι και ώρες, μπορεί να είναι μερικά δευτερόλεπτα. Και φτάνω στην άκρη που ήταν ανώδυνο, ανεπαίσθητο και λέω, απ, εδώ ήταν που με ξεγέλασε. Ή το ήθελα και το άφησα. Καμιά φορά λέμε, ας το δουλέψω λίγο να δούμε. Το δουλεύεις και βλέπεις ότι το στραβοδρόμι που είπαμε σε παίρνει σε άλλο μονοπάτι. Και το επόμενο βήμα είναι το δηλητήριο της αμαρτίας. Όσο το κρατάμε μέσα μας δηλαδή, σε αυτοδηλητηριάζει. Λες, εκεί είναι έναν τοπάκι, άστο λίγο, δεν πειράζει. Έχω τόσον Κύριο, έχω τόσες γνώσεις, έχω το φως του Κυρίου, είμαι το αλάτι, είμαι. Ας αφήσω και κάτι εδώ έτσι, όταν χαλαρώσω να σκέφτομαι και κάτι από αυτό. Αυτό σε αδυνατίζει πνευματικά. Είναι ένα δηλητήριο που στάζει σταθερά και χαλάει την όμορφη δουλειά που ο Κύριος κάνει. Παρεμβαίνει αρνητικά στη σχέση αγάπης και πίστης που θα έπρεπε να έχουμε με τον Κύριό μας. Και το χειρότερο, αδερφοί, δίνει πάτημα στο σατανά, στους αδυνατισμένους, να μας πολεμά και να μας νικά καθημερινά. Γιατί αν είμαι εγώ διάβολος και πάω σε ένα σπίτι και είναι κατάκλειστες οι πόρτες και τα παράθυρα και χτυπώ να μπω μέσα και δεν μου ανοίγει κανείς, ξανά, θα πω τρώω το χρόνο μου, ας πάω κάπου αλλού. Αν όμως βλέπω μικρά παραθυράκια και ρογμές και ανοιχτά λίγο και μπορώ να μπω λίγο μέσα να παρισφρήσω, να φωνάξω και ο άλλος ανοίγει ακόμα λίγο το παράθυρο ή έχει σταθερά ένα μικρό παραθυράκι εκεί που μπορώ να μπαίνω λίγο-λίγο, να βάζω το δηλητήριο, θα το κάνει. Γι' αυτό λέω είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί τους συλλογισμούς μας τους παρακολουθεί ο Θεός που τα ξέρει όλα βέβαια, αλλά τους παρακολουθεί και ο Σατανάς. Για σκέψου να έχεις εδώ ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι, έτσι όπως κάνουν στα καρτούν. Κλέπουν, κάποιος χαίρεται με αυτά που δουλεύουμε στο μυαλό μας, κάποιος άλλος ανησυχεί. Από εμάς εξαρτάται σε ποιο δίνουμε χαρά και σε ποιο λύπη. Επομένως, δεν είναι σωστό να επαναβαβόμαστε στο έργο του Ιησού και να τα αφήνουμε όλα σε Αυτόν. Γιατί ένα λάθος που κάνουν αρκετοί γύρω από το μεγάλο σοβαρό θέμα της σωτηρίας μας είναι πως τονίζουμε ότι υπάρχει το μέρος του Θεού, αμήν, έτσι, το έργο του Χριστού στο Σταυρό και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν τονίζουμε ότι υπάρχει και το μέρος το δικό μας, ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Μα ο Κύριος, αν δεν έχεις τον Κύριο, δεν κάνει. Ναι, αν δεν είναι η θυσία του Κυρίου και το έργο του Κυρίου στη ζωή μας, δεν μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας. Αλλά οι άνθρωποι μένουν με την εντύπωση ότι ήδη δεν έχουν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν καμιά συμμετοχή. Όλα είναι πληρωμένα, όλα είναι τακτοποιημένα από τον Κύριο. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ο Θεός έχει βάλει από τη δημιουργία, από τον Αδάμ, τους μηχανισμούς μέσα του ναι και του όχι. Όταν έρχεται η εισήγηση, γιατί όλοι οι πρόγονοί μας είχαν επιθέσεις, είμαστε εμείς μόνο σήμερα, που να πεις ναι ή όχι, ναι ή όχι, συνέχεια. Ξέρετε ότι έχει ανθρώπους στον κόσμο που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Μπορεί να ξέρω ότι υπάρχει μια δύναμη κλπ. Αλλά είναι καλοί χαρακτήρες, καλοί οικογενειάρχες, σωστοί στη δουλειά τους, προοδεύουν, προχωρούν. Και λες, έχει και χριστιανούς που δεν είναι έτσι τόσο καλοί. Γιατί είναι καλοί, γιατί και αυτοί έχουν τις επιθέσεις τους, αλλά λένε όχι. Ο Θεός έχει δώσει τις δυνάμεις σε όλους τους ανθρώπους, αγαπά όλους τους ανθρώπους, ανατέλει τον ήλιον του για όλους τους ανθρώπους και βρέχει τη βροχή του για όλους. Και ναι μεν έχει τα παιδιά του και ενεργεί μέσα τους γιατί εμείς του δώσαμε τόπο να ενεργήσει, αλλά και τους άλλους δεν τους αφήνει. Αν ένας άνθρωπος έχει αρχές και λέει δεν θα κάνω αυτή τη σκέψη, δεν θα κάνω αυτόν το κακό, δεν θα κλέψω, δεν θα πληγώσω τον άλλο, ο Κύριος το σέβεται αυτό και ο διάβολος δεν μπορεί να επέμβει ή σε ένα βαθμό. Ναι, αν πεθάνει θα πάει μακριά από τον Κύριο στην αιώνια απώλεια, αλλά όσο ζει εδώ έχει την ευκαιρία του και αποφασίζει και λέει όχι. Αυτό που είπαμε, τις κόκκινες γραμμές. Ο καθένας έχει το δικό του επίπεδο. Πόσο κόκκινες γραμμές. Ο άλλος σου λέει, μπορώ να κλέψω από έναν πλούσιο, μπορώ να κλέψω από μια τεράστια επιχείρηση, μπορώ να κλέψω από την ασφαλιστική εταιρεία, δεν πειράζει, αλλά δεν θα κλέψω από το φτωχό. Έχει τα όρια του ο καθένας. Αλλά λέμε για το δικό μας μέρος. Φανταστείτε ένα παιδάκι που θα μεγαλώσει και του λες, θα πας στο σχολείο, πάρεις τα βιβλία, στα μαθήματά σου, στη δασκάρα σου, θα περάσεις τις τάξεις, θα προχωρήσεις, θα γίνεις άνθρωπος στην κοινωνία, ένας άντρας, κάνεις οικογένεια, το αυτοκίνητο στη δουλειά σου, ωραία, χαίρεται. Αλλά μετά από λίγο, όταν θα αρχίσει και έρχεται σπίτι και του λες, διάβασες, άνοιξε τα βιβλία σου, τα βιβλία, γιατί να διαβάσω, εγώ θέλω να παίξω, όχι, πρέπει να διαβάζεις, πρέπει να κουράζεσαι, πρέπει να αποστηθίζεις, να μαθαίνεις. Μα δεν είναι έτσι που μου τα είπατε, εμένα μου είπατε θα πάω σχολείο και θα είναι όλα ωραία. Έτσι λέμε για τη σωτηρία μας. Έλα στον Χριστό για μια καινούρια ζωή και θα σωθείς. Και όντως ο Κύριος μας σώζει. Και θα γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Ναι, αλλά δεν πίστεψες και πέθανες αμέσως για να είσαι με τον Κύριο, όπως το ληστεί στο Σταυρό. Πίστεψες και αρχίζεις και ζεις. Και ο διάβολος δεν κάθεται. Ναι, μεν ο Κύριος ήρθε μέσα, αλλά είναι εκεί εφόσον τον αφήνεις να είναι εκεί. Εάν λες και του εχθρού, έλα και εσύ μέσα, μείνε και εσύ, Κύριε, δεν με ενοχλείς. Αν και κάποτε μας ενοχλεί ο Κύριος, γιατί θέλει ο εχθρός να σου δώσει τα δικά του και ο Κύριος λέει όχι, και λες εντάξει, Κύριε, τώρα βγες λίγο έξω εσύ, γιατί θέλω να φιλοξενήσω αυτού του είδους σκέψεις αυτήν την ώρα, αυτές τις μέρες. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος. Και ξέρετε, αδερφοί, ο Κύριος είναι gentleman. Μια, δύο, τρεις, δεν θέλεις, συρρυκνώνεται και εκεί που ήταν ο εχθρός σε μια γωνιά, γίνεται ο Κύριος σε μια γωνιά. Σκεφτείτε το Πνεύμα του Άγιο, μια περιστερά, κουρνιασμένη σε μια γωνίτσα του είναι σου. Και ο άλλος μέσα δουλεύει. Είναι Κύριος, ποτέ δεν φεύγει, αλλά δεν μπορεί να δράσει. Εμείς, αδερφοί, έχουμε στη διάθεσή μας δύο μεγάλες πηγές πληροφόρησης. Έχουμε τον Λόγο του Θεού για το τι θα κάνουμε και το Πνεύμα του Θεού, που είπα ότι μας ελέγχει. Όποιος σκύψει με γνήσιο ενδιαφέρον και μελετήσει, θα καταλάβει αυτή την αλήθεια. Ότι στη σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, υπάρχει η πλευρά του Θεού, και τον ευχαριστούμε, και είναι το μεγαλύτερο έργο, όμως υπάρχει και το μέρος του ανθρώπου. Και μη σας κάνει εντύπωση, ο Θεός θέλει να ενεργούμε και εμείς. Το έργο του ήταν τέλειο και είναι τέλειο, αλλά θέλει τη δική μας συμμετοχή εφόσον μπορούμε. Δεν μας ζητά ο Κύριος πράγματα που είναι άπιαστα. Δηλαδή, δεν θα αμαρτήσεις ποτέ από εδώ και μπρος. Αν αμαρτήσεις από εδώ και μπρος, αφού σε έσωσα και σου έδειξα, θα πας στην κόλαση. Δεν μας το λέει αυτό. Όμως απαιτεί να ζούμε άγια, γιατί ξέρω ότι μπορούμε να ζήσουμε. Το μέρος του Θεού είναι ένα διαρκές μόνιμο θαύμα. Γιατί μόνο με την πίστη μπορούμε να το προσεγγίσουμε και να το κάνουμε δικό μας. Εύκολα σώζεσαι. Συγχώρεσαι με Κύριε, δέξουμε και ο Κύριος σε δέχεται. Δηλαδή η καταχάρη σωτηρία, το αίμα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, η συμφιλίωση με τον Θεό, η δικαίωση του αμαρτωλού ανθρώπου, το θαύμα της αναγέννησης, η αιώνια ζωή που μας δίνει. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε αυτά με τη λογική, με τις γνώσεις μας. Είναι αλήθειες, βεβαιωμένες από το Πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι δεν τελειώνουν όλα σε αυτό το σημείο. Πρέπει το παιδί του Θεού να ενεργήσει. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, αν δεν πέθαινε μαζί με τον Κύριο εκείνη την ημέρα, και ένα θαύμα, λέγει ο Πιλάτος, σας χαρίζω τη ζωή όλους, και τον κατεβάζαν κάτω και θα έπρεπε να ζήσει, αυτόν που αναγνώρισε στον Κύριο, Κύριε, δέξουμε, σώσουμε, εμείς απολαμβάνουμε όσα πράξαμε, καλά παθαίνουμε, αυτό πρέπει να το δείξει στην πράξη μετά. Μήπως θα πήγαινε πίσω εκεί που ήταν, όπως τον άλλον, ή θα ζούσε άγια ζωή πια. Θα έπρεπε να φανεί. Αυτό θέλω να πω ότι κάνουμε το δικό μας μέρος. Γιατί το μέρος της προσφοράς του Θεού το υπερτονίζουμε σε βάρος του δικού μας μέρους, της δικής μας συμμετοχής. Και λέμε, ο Κύριος θα τα αναλάβει όλα, ο Κύριος, αφού όλα στα χέρια του Κυρίου είναι. Ποιος μπορεί να πάει ενάντια στο θέλημά του. Αδερφοί, δεν γίνεται το θέλημα του Κυρίου πάντα. Ο Κύριος έχει το θέλημά του, αλλά πολλά που συμβαίνουν είναι έξω από το θέλημά του, αλλά συμβαίνουν και τα επιτρέπει. Για τους λόγους του. Το ότι υπάρχει ο διάβολος δεν χαίρεται ο Κύριος. Το ότι εγώ θα αποφασίσω αύριο να κάνω μια αμαρτία δεν το θέλει ο Κύριος, όμως το επιτρέπει, εφόσον θέλω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο και σοβαρό που αφορά εμάς. ένα ξεφύλισμα να κάνεις του λόγου του Θεού έτσι στα, από πάνω από πάνω, θα διαπιστώσεις ότι είναι πολλά τα σημεία που αναφέρονται στο μέρος του ανθρώπου, στην ευθύνη του απέναντι στην αγάπη και την πιστότητα του Κυρίου. Αλλά πολλοί φοβούνται να το κηρύξουν, γιατί φοβούνται ότι θα γίνουν δυσάρεστοι στους ανθρώπους, δεν φέρουν το κόστος στη θυσία που τα συνοδεύουν και τους λέω αν τους φοβήσω θα τους βαρύνω, μπορεί να φύγουν. Πάω σε αυτή την εκκλησία και μου βάζουν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Ενώ εγώ θέλω να έχω μια ελεύθερη ζωή με τον Κύριο. Το κόστος, αδερφοί, του λάθους που κάνουμε, αν το κάνουμε, είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί μπορεί να γεμίζουν εκκλησίες με χριστιανούς, αλλά τελικά να μην χαίρονται τη σωτηρία τους. Να μην απολαμβάνουν ότι είναι λυτρωμένα παιδιά του Θεού. Να μην έχουν πρόοδο στην πνευματική τους τη ζωή, γιατί όταν είσαι γεμάτος με τέτοια μέσα σου, πώς θα προοδεύσεις πνευματικά. Και η σχέση σου με τον Κύριο δεν θα έχει ούτε ομορφιά ούτε δύναμη. Θα έχει ήττες, αντισνίκες, θα έχει μιζέρια πνευματική, δεσμά. Πόσοι χριστιανοί είναι έτσι που είναι με το κεφάλι σκυμμένο και δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί δεν έχουν ελευθερία. Ακόμα και μπορεί να διερωτηθούν και δικαιολογημένα, μα με ωφέλησε τελικά που ήρθα στον Χριστό? Άλλαξε τίποτε στη ζωή μου? Είμαι σε καλύτερη μοίρα από άλλους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, όπως είπα, που έχουν καλό χαρακτήρα? Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ίδια, ότι το μέρος του Κυρίου είναι τέλειο. Χαρισμένο σε μας, τελειωμένο. Αλλά το δικό μας μέρος δεν έχει προχωρήσει καθόλου και εκεί είναι που πρέπει να γίνει η δουλειά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν ο Κύριος πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο και όλοι κλαίγανε και λέει να δεις που το βάλαμε, μυρίζει ήδη Κύριε. Λέει, κυλήσατε τη ολίθον, ήταν μια στρογγυλή πέτρα, να του φύγουν για να του φωνάξει να έρθει, να βγει έξω. Ο Κύριος ο οποίος περπάτησε μάλλον στα κύματα, ο Κύριος που από 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια έκανε τόσες κόσμο χιλιάδες να φάνε να χορτάσουν για να μείνουν και περίσσευμα. Δεν μπορούσε να κυλήσει τον λίθο με μια κίνηση έτσι. Να πάει ένας άγκερος και να τον κυλήσει όπως όταν αναστήθηκε ο Κύριος που πετάχτηκε η πέτρα, όχι κύλησε. Και να αναστήσει και τον Λάζαρο. Αλλά λέει, κυλήσατε το λίθο. Σαν να τους λέει, αυτό που θέλετε να κάνω εγώ, να αναστήσω τον Λάζαρο, που λιώνει ήδη, σκουλικιάζει γιατί είναι 4 μέρες ήδη, αποσυντίθεται, δεν μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνω εγώ. Αλλά την πέτρα με κόπο μπορείτε να την κουνήσετε, γιατί εσείς την κλείσατε, τον τάφο. Μπορείτε να το ανοίξετε. Τι μας δείχνει. Κάνε το δικό σου μέρος εκείνο που μπορείς να κάνεις, το απαιτεί ο Κύριος αυτό, και άσε με να κάνω εγώ αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Όταν πήγε να βγάλει τον Πέτρο από τη φυλακή ο άγγελος, του λέει, ήταν με τις αλυσίδες. Τσακ, έπεσαν αλυσίδες κάτω. Γιατί δεν μπορούσε ο Πέτρος να βγάλει τις αλυσίδες. Λέει, βάλε το πανωφόρι σου. Δεν το φόρησε ο άγγελος, μπορούσε. Βάλε τα σαντάλια σου. Κάτσε και τα βάλε ο Πέτρος. Μετά που βγήκαν έξω και πέρασαν τις φρουρές, ούτε του είδε κανένας, άνοιξε η πόρτα αυτόματα και έφυγε ο άγγελος. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο Πέτρος, το έκανε ο άγγελος του Κυρίου, να τον ελευθερώσει. Ό,τι έπρεπε ο Πέτρος μπορούσε να το κάνει από μόνος του, μπορούσε. Δεν θα σου βάλω ό,τι σου λέει τα παπούτσια σου και το παροφόρι σου. Αυτά μπορείς να τα βάλεις, εφόσον έχουν φύγει αλυσίδες από τα χέρια σου. Θέλει ο Κύριος αυτά που μπορούμε να κάνουμε, να τα κάνουμε. Δεν είναι έργα, δεν είναι νομικισμός, είναι το μέρος μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτός κάνει τόσο και εμείς κάνουμε το μικρό. Αλλά αυτό το μικρό το θέλει, γιατί είμαστε συνεργάτες του. Δεν είναι υπηρέτης μας. Είναι Κύριος, εμείς είμαστε υπηρέτες. Έρχεται να μας βγάλει από εκεί που είμαστε εγκλωβισμένοι, γιατί δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, αλλά σου λέει, εσύ θα το κάνεις αυτό το υπόλοιπο. Μα Κύριε, κουραστικό. Είναι κουραστικός ο λίθος. Μπορείς όμως, σου λέει, να το κάνεις. Κουράσου και κάνε το. Και αδερφοί, δεν είναι μόνο σκέψεις, γιατί μιλάμε για σκέψεις. Έρχονται, ας πούμε, νέοι στις εκκλησίες και λένε, τι επιτρέπεται, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και να μην είναι αμαρτία. Ας πούμε, μπορώ να βάλω σκουλαρίκι και να είμαι χριστιανός. Τι πειράζει. Μπορώ να κάνω ένα τατού. Μπορώ να έχω τη φίλη μου, τη φιλενάδα μου και να έρχομαι στην εκκλησία μαζί. Αγάπη, δεν πειράζουμε κανένα, δεν χλούμε κανένα, δεν απατούμε κανένα. Και ένα σωρό άλλα. Και τώρα οι εκκλησίες σκέφτονται τώρα τι να τους πω. Να τους πω το ένα όχι, το άλλον όχι, το άλλον όχι. Θα πούν εντάξει. Θα πάμε αλλού που μας δέχονται. Αφού εσείς είσαστε τόσο αυστηροί. Μα δεν είναι το θέμα του αυστηρού και του ελεύθερου. Είναι το θέμα ότι εκείνο το άτομο θα σταματήσει εκεί ή θα πάει και παρακάτω και παρακάτω. Και δεν τελειώνει αυτό. Σπάνια έχουμε καταλόγους από λίστες στην Αγία Γραφή. Γιατί λέει η Αγία Γραφή να μην καπνίζεις ή να μην παίρνεις ναρκωτικά. Μα αφού δεν υπήρχε τότε, εδώ δεν χρειαζόμαστε λίστες. Μας λέει όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι δίκαια. Έχουμε τη λίστα δηλαδή αν θέλουμε και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αδερφοί, δεν ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Αλίμονο. Αυτά λέει να σκέφτεστε. Αυτά να αγαπάτε. Αυτά να προκρίνετε στη ζωή σας. Αυτά να επιθυμείτε. Αυτά να φοράτε, αυτά να ακούτε, αυτά να κουβεντιάζετε, αυτά να εκπέμπετε. Το γνωρίζει ο Κύριος, το γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, ότι αν δεν αντισταθούμε, αυτές οι σκέψεις τι θα γίνουν στο τέλος, που δεν τις θέλουμε, θα γίνουν οι επιθυμίες της καρδιάς μας. Είναι μαθηματικά. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να το τραδάς μέσα, να το κρατάς μέσα σου, αλλά δεν θα με επηρεάσει. Τι λες καλέ, λέει ο διάβολος που δεν θα σε επηρεάσει. Άσε με να δουλέψω καιρό και να δεις πώς σε επηρεάζει. Θα γίνουν λόγια στο τέλος. Θα γίνουν συγκεκριμένες πράξεις. Θα γίνουν επιλογές. Θα μεταδοθούν στους γύρω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα βγει. Και να μην πεις το πνεύμα που είναι μέσα σου, αυτόν το αρνητικό, σε εκείνον τον τομέα, ό,τι είναι, θα μεταφερθεί στους γύρω. Θα απλώσουν δηλαδή. Είναι άτομα τα οποία είναι δίπλα σου και έχουν ένα αρνητικό πνεύμα. Δεν λέω ότι είναι δαίμονας. Το πνεύμα του είναι αρνητικό, ειδικά σε κάποιο θέμα. Με το που θα πούν κάτι, μια κουβέντα, αμέσως περνάει και χτυπάει τον άλλο δίπλα. Διότι δεν φρόντισε να καθαρίσει την καρδιά, λέει δικά μου είναι, δικό μου θέμα, εγώ έχω τη σχέση με τον Κύριο και χαλάει τις υπόλοιπες ψυχές, ιδιαίτερα αν δεν είναι στηριγμένες. Άρα το ερώτημα, αδερφοί, είναι θέλουμε να έχουμε ειρήνη διαρκή και διατάραχτη μέσα μας και γύρω μας. Το μέρος που μας καλεί ο Κύριος να επιτελέσουμε είναι στην περιοχή της σκέψης, το συλλογισμό. Υπάρχει κανένας, νομίζετε, που θα πάει να κλέψει εάν δεν έχει σκεφτεί ποτέ του να κλέψει? Δεν γίνεται. Γιατί να δεις εκεί μια στίβα χρήματα κάπου, δεν έχει κανένα, και να πεις θα τα πάρω. Εάν δεν έχει σκεφτεί, τι ωραία να είχα λίγα χρήματα. Παραπάνω, δεν με φτάνω. Να αγοράσω το ένα, το άλλο, το άλλο. Να πάω ένα ταξίδι, να αγοράσω εκείνο το όμορφο αυτοκίνητο. Αυτά τα ρούχα, να επηρεάσω αυτούς τους ανθρώπους. Να πω κι εγώ σε αυτόν τον γκρουπ των ανθρώπων, όπως είναι οι άλλοι. Άντε Κύριε, στείλε μου αυτά τα λεφτά. Κύριε, με κάποιον τρόπο να δω. Και μια στιγμή, μετά από καιρών σκέψεων τέτοιων, βρίσκεις μπροστά σου τα χρήματα. Χωρίς να το σκεφτείς, το χέρι σου θα πλώσει και θα τα πάρει. Και μάλιστα θα πεις, ο Κύριος μου τα έστειλε. Ενώ είναι του φτωχού που τα έχασε. Γιατί δουλεύει μέσα. Γι' αυτό λέω, πρόσεχε τι σκέφτεσαι, γιατί θα έρθει η ώρα που ενώ νομίζεις, λέω εγώ πολλές φορές, θα το κάνω αυτό, είμαι δυνατός τώρα, δεν με πειράζει, δεν θα πάθω τίποτα. Και όντως, δεν μαθαίνω τίποτα. Μετά που θα είμαι αδύνατος, εκείνες οι σκέψεις θα έρθουν και θα, α, με πείραξαν τώρα. Θυμάμαι, έλεγε ένας αδερφός σε μια κατασκήνωση πριν χρόνια, λέει, ήμουνα καλά με τον Κύριο πολύ καλά και είδα μια όμορφη κοπέλα. Και λέω, θα τη σκεφτώ, αφού είμαι καλά, πνευματικά ήμουν καλά, δυνατός. Και τη σκέφτηκε έτσι όμορφη που ήταν κλπ. Και όντως λέει, κανένα πρόβλημα. Μετά από λίγες μέρες, λέει, ήμουνα στο κρεβάτι μόνος μου, στο σκοτάδι, και ξαναήρθε η εικόνα. Εκεί ήταν πολύ έντονος ο πειρασμός, γιατί ήταν αδύνατος. Άρα το ότι είμαι δυνατός τότε και ας το κάνω, δεν είναι λύση. Δεν είναι εντάξει, γιατί είμαστε άνθρωποι οπτικοί, μένει μέσα σου η εικόνα. Δεν είναι τώρα, θα είναι μετά. Ο διάβολος έχει υπομονή. Όσα έστειν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε.

ακολουθήσεις και δεν θα με επηρεάσουν. Γιατί ξέρω την αλήθεια, ξέρω το σωστό. Κάνει μια ριζούλα. Η ριζούλα θα μπει πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά και μετά δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ή αν θα πρέπει να τη βγάλεις, θα πονέσεις, ξεριζώνοντας τη. Θα πληγωθείς και δεν θέλεις να πονέσει η ψυχή σου. Όταν οι σκέψεις μας αλλάξουν, θα αλλάξει και το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Θα αλλάξουν οι αποφάσεις που παίρνουμε, οι πράξεις της κάθε ημέρας. Ο Χριστός τι νομίζετε ότι εσκέφτε του? Και μάλιστα να σας πω τι εσκέφτε του πριν τα 30 του. Ούτε θαύματα έκανε ούτε τίποτα. Ούτε ένας νέος, όπως όλοι μας είμαστε νέοι. 16 χρονών, 18 χρονών, 20, 22, 25. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Δεν είχε ανάγκες. Αλλά έπρεπε να προσέχει. Πώς τα κατάφερε και έμεινε και αναμάρτησε εντελώς μάλιστα. Διότι είχε μέσα του το λόγο του Θεού και έχτιζε πάνω σε αυτό συνέχεια. Γιατί όταν είχε τα καθαρά, όπως τα διαβάσαμε, αυτά να συλλογίζεστε και τα είχε μέσα του, δεν έμενε τόπος για τον εχθρό, για να βάλει αυτό στα δικά του. Δηλαδή, ένα παιδί του Θεού που είναι συνηθισμένο, έχει συνηθίσει τη χριστιανική κοινωνία με τον Κύριο, η καρδιά του είναι τέτοια, όταν έρθει το βρώμικο, επαναστατεί μέσα του. Δεν το δέχεται, γιατί είναι ευαίσθητος. Ο χριστιανός όμως που τα δέχεται όλα και τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα και είναι ένας κοσμικός παύλα χριστιανός, δεν του κάνει και πολύ αίσθηση να έρθει κάτι βρώμικο να σκεφτεί, κάτι αρνητικό, κάτι δαιμονικό. Εντάξει, θα το σκεφτεί λίγο, θα το πετάξει αν δεν του αρέσει, αλλά δεν υπάρχει αυτό το σοκ. Βλέπεις χριστιανούς που μόλις τους πεις κάτι συγκλονίζονται. Λέει πώς γίνεται, πώς το σκέφτηκες, δεν είναι δυνατόν. Γιατί είναι ευαίσθητοι. Άλλοι είναι πιο χαλαροί. Εντάξει, ο Κύριος μας έδωσε ελευθερία. Ο καθένας είναι αυτό που είπα, κόκκινες γραμμές. Είναι ποιότητες και ποιότητες. Έχει χριστιανούς που είναι εκεί πάνω, έχει που είναι πιο κάτω, πιο κάτω. Ναι, μεν είμαστε όλοι με τον Κύριο, να πάμε με τον Κύριο, αλλά από εκεί και πέρα είναι που λέμε ταχυτήτων, διαφορετικών ταχυτήτων. Κάποιο τρέχει πιο μπροστά, κάποιο είναι πιο πίσω, πιο πίσω. Εντάξει, δεν κρίνουμε κανένα. Έχει άτομα που μπορεί να ήταν πληγωμένα στην παλιά του ζωή, η οικογένειά του και προχωράνε αργά, αλλά ο Κύριος είναι ευχαριστημένος γιατί με αυτό το παρελθόν που είχαν, αυτό μπορεί να κάνει. Ο άλλος τρέχει. Αμήν. Να μην κρίνει ο ένας τον άλλο και να προχωρούμε όλοι. Λέει στους Φιλιππησίους 4:4. Χαίρετε στον Κύριο πάντοτε. Πάλι θα πω. Χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Και στο 7. Η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας στον Χριστό Ιησού. Επομένως αδερφοί, το τι έχουμε μέσα μας στη διάνοιά μας, γιατί λέμε η καρδιά, η ψυχή. Ναι, μα όλα αυτά είναι αλληλένδετα με το μυαλό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το μυαλό και να μείνει η καρδιά και η ψυχή μόνη της. Η επεξεργασία σε επίπεδο σκέψη, σε επίπεδο συλλογισμό, αλλά με τη ζωντανή παρουσία του Πνεύματος του Θεού και με διάθεση καρδιάς να επακούσουμε και να αρέσουμε στο Θεό μας. Αυτό πρέπει να είναι το θέλω μας. Αυτό είναι το μυστικό της ευλογημένης ζωής που έχει σαν άμεση και φυσιολογική συνέπεια ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μας. Γιατί λέει και ο Κύριος, όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτη. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα του. Πάμε στις εντολές. Μα δεν θέλουμε να έχουμε νόμους, αφού τώρα βγήκαμε από τον νόμο και είμαστε με τον Κύριο ελεύθεροι. Ο νόμος εκείνος είναι γραμμένος στην καρδιά μας. Είναι έμφυτος νόμος πια. Άρα θέλεις να πράττεις τις εντολές του Κυρίου. Μα δεν θέλω πάντα. Δεν θέλεις πάντα γιατί φιλοξενείς τις σκέψεις. Και τις αφήνεις να δουλεύουν, να δουλεύουν, να δουλεύουν και στο τέλος οι εντολές του Κυρίου είναι βαριές. Ενώ δεν είναι. Θέλεις να κλέψεις, αλλά δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Απαγορεύεται. Ο Κύριος θα θυμώσει. Θα πας φυλακή. Γιατί θες να κλέψεις? Γιατί δεν είναι γραμμένος ο νόμος μέσα σου, στην καρδιά σου? Μην κλέψεις, παιδί μου. Γιατί να στερείς από τον πλησίον αυτό που έχει και να το πάρεις εσύ έτοιμο? Είναι άδικο. Τον αντίον δώσ' του. Όχι να του πάρεις το άλλο. Δηλαδή, γίνεται το παιδί του Θεού να θέλει να πάρει μια βίδα, ένα μολύβι από τον άλλο? Από πού και ως πού? Πώς το καταδέχεσαι αυτό? Ο άλλος λέει, μα θέλω. Θέλω το εύκολο κέρδος. Γιατί πολύ βασανιστικό να δουλεύω, να δουλεύω και να μην τα βγάζω πέρα.

0: Θέλω να πάρω κάτι έτοιμο, αμέσως. Αυτό είναι απληστία. Αυτό είναι ανυπομονησία. Σου λείπει ο καρπός του πνεύματος. Έχεις απόσταση από τον νόμο του Θεού που έπρεπε να είναι γραμμένος μέσα σου. Βλέπετε, εκτίζει ο καθένας. Γιατί αν δεν χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα όπλα που μας δίνει ο Κύριος κατά της αμαρτίας, της σκέψης μας, φυσικά δεν θα έχεις χαρά, δεν θα έχεις ειρήνη, δεν θα έχεις καρπό ούτε πρόοδο. Σκέψου να ρωτήσεις έναν παιδί του Θεού, είσαι ευτυχισμένος από τη ζωή σου, τώρα που είσαι χριστιανός, ειλικρινά. Όχι. Γιατί? Θα ήθελα να είμαι ένας ποδοσφαιριστής, όπως τους άλλους που ο κόσμος τους δοξάζει στις κερκίδες και να τρέχω να βάζω γκολ. Να ήμουν ένα αστέρι να τραγουδώ και να με βλέπουν όλοι να με θαυμάζουν, να έχω τέλεια φωνή. Ένας ηθοποιός του Χόλιγουτ, όλοι να με νιωρεύονται και οι κοπέλες και όλοι να με θέλουν να ήταν μαζί μου, να θέλανε και να έχω και πάρα πολλά χρήματα και πολλή δόξα. Δεν είμαι ευτυχισμένος. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αυτό τώρα τι σχέση έχει με τον χριστιανισμό, με τη ζωή του Χριστού, με το μήνυμα του Χριστού, με αυτό που μας έδωσε σαν παράδειγμα, να είμαστε δούλοι στους άλλους και υπηρέτες των άλλων. Είναι ένα σατανικό πράγμα η δόξα, η ανθρώπινη. Φυσικά και δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Άρα όμως είσαι χριστιανός. Αν ένας χριστιανός έχει αυτές είναι οι βλέψεις του και αν είχα μια σπιταρόνα με 20 δωμάτια και αν είχα το δικό μου γιότ και αν είχα αυτό, έχεις φύγει από τον Κύριο. Μα είναι κακό, δεν θα τα κλέψω, να τα έχω. Και το που θέλεις να τα έχεις είναι κακό. Γιατί εκείνον το γιότ θα μπορούσε να ταΐσεις 100.000 άτομα. Έστω για μια μέρα. Άμα σκέφτεσαι έτσι, δεν θα φυτρώσει μέσα σου η επιείκεια, η καλοσύνη, ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού. Στη θέση του θα φυτρώσουν άλλα. Μέριμνες, έλλειψη χαράς, ένταση, άγχος, φόβοι, επιθυμίες. Το πνεύμα του Άγιον, αδερφοί, θα τα χρησιμοποιήσει αυτά στους ελέγχους του για να μας βοηθήσει να διορθώσουμε την πορεία μας. Όταν ξέρεις ότι αυτά που συλλογίζεσαι δεν είναι αληθινά, δεν είναι σεμνά, δεν είναι δίκαια, δεν είναι καθαρά, δεν είναι έμφυμα, τι κάνεις? Το ξέρεις. Έρχονται εκεί και το ξέρεις. Τα κρατάς στο μυαλό σου, τα καλλιεργείς στη σκέψη σου ή τα καταδικάζεις και γυρίζεις σελίδα? Γιατί συχνά συμβαίνει να ξέρουμε ότι αυτά που σκεφτόμαστε δεν είναι αληθή, δεν είναι σεμνά, δεν είναι δίκαια, δεν είναι καθαρά, αλλά συνεχίζουμε να τα δουλεύουμε στο μυαλουδάκι μας. Δεν μας βλέπει κανείς, ο Κύριος καταλαβαίνει, είναι και αόρατος, δεν πειράζει και μας εξυπηρετεί, μας αρέσει ίσως. Μπορεί να νιώθεις ότι σου δίνει και αξία με τις σκέψεις σου να σπηλώνεις τη φήμη του άλλου. Κοίτα, δεν γίνε ρεζίλη. Και τι σημαίνει, αφού τον κατέβασα κάτω, σημαίνει ανέβηκα εγώ πάνω. Παρατηρούμε λοιπόν, ίσως και στη δική μας τη ζωή, πως δεν είμαστε όπως θα έπρεπε. Και δεν προχωράμε, δεν προοδεύουμε. Βάζουμε τη ζωή μας δίπλα στο πρότυπο της Καινής Διαθήκης και η απόσταση που μας χωρίζει είναι μεγάλη. Γιατί καλός ή κακός, καλός, ξέρουμε το θέλημα του Θεού, ξέρουμε πώς θα έπρεπε να είμαστε. Γι' αυτό είναι υγιές να διερωτηθούμε γιατί. Να μας προβληματίσει, να θελήσουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση σε εμάς. Το ερώτημα που ταιριάζει είναι, έκανες το μέρος σου ή γνωρίζεις ποιο είναι το πιο απαράδεκτο είναι να μην γνωρίζεις ποιο είναι το μέρος σου. Μα μου ήρθε η σκέψη, τι δουλεύω, τι να κάνω. Σκέψη είναι. Τι να κάνω? Πρέπει να εκπαιδευτεί σαν παιδί του Θεού. Γι' αυτό είπε στους μαθητές του ο Κύριος, πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη. Κάνετε τους μαθητές, όχι απλά δέξου τον Χριστό στη ζωή σου, σώθηκες, φεύγουμε τώρα. Τι θα γίνει αυτή η ψυχή? Ποιος θα τη διδάξει να κάτσει κάτω και να μάθει πώς να σκέφτεται, πώς να μιλά, πώς να συμπεριφέρεται? Γιατί πολλοί χριστιανοί που πήγαν στον Χριστό δεν άνοιξαν ακόμη τη τσάντα του σχολείου τους, να κάνουν τα μαθήματά τους με υπακοή και πίστη, ώστε να έχουν καρπό και πρόοδο και να απολαύσουν τη ζωή του Ευαγγελίου και τη ζωή μαζί με τον Κύριο Ιησού. Αναγεννήθηκε, σώθηκε. Αμήν. Ωραία. Άντε τώρα. Συνέχισε τη ζωή σου όπως ήσουν. Ο Κύριος είναι μαζί σου. Και περπατάς και σέρνεσαι πνευματικά. Γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε πρώτο, αδερφοί, να το θελήσουμε με όλη μας την καρδιά, να στρέψουμε την προσοχή μας στο τι σκεφτόμαστε. Και γιατί το κρατάμε? Γιατί το καλλιεργώ στη σκέψη μου? Τι είναι η ανάγκη μου αυτή? Γιατί το θέλω να το έχω εκεί? Δηλαδή να κάνουμε μια διαμαρτύρηση ενώπιον του Κυρίου, μια επανάσταση κατά της αμαρτίας μας, που ξεκινά από τη σκέψη και κατεβαίνει στην καρδιά μας. Και να φτάσουμε στο σημείο να κρατάμε στη σκέψη μας μόνο όσα αρέσει στον Κύριό μας, μόνο όσα ταιριάζουν στην ύφη του Κυρίου Ιησού Χριστού, που ετοιμάζεται να το συναντήσει. Εσύ πώς θα ήθελες να ήταν η νύφη που σε περιμένει? Έτσι, άσχετο αν είσαι άντρας ή γυναίκα, είναι η νυφούλα εκεί στολισμένη και περιμένει τον νυφείο. Θα ήθελες η διάνοια της να είναι γεμάτη με αρνητικές σκέψεις και βρώμικες, ή να είναι αγνή καθαρή, όπως μας τη λέει, χωρίς μόμο, χωρίς ρητίδα, και περιμένει τον νυφείο της? Έτσι πρέπει να γίνουμε, αδερφοί, αν δεν είμαστε έτσι. Γιατί αυτό το μήνυμα είναι για όλους και για όλες τις περιόδους της ζωής μας. Ετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριό μας και ο Κύριος λέει, σας θέλω να είσαστε άγιοι. Γενικά. Μπορεί να πέφτεις, να λερωθείς λίγο, θα βγεις, θα καθαριστείς, θα πληθείς, θα προχωρήσεις. Γενικά δεν μας θέλει βουτυγμένους στην αμαρτία, μας θέλει καθαρούς. Και μπορούμε να είμαστε καθαροί. Γιατί ο Κύριος, όπως είπα, έκανε το έργο του, θα κάνουμε και εμείς το δικό μας μικρό μέρος και είναι εύκολη η χριστιανική ζωή. Φτάνει να έχουμε καθαρές καρδιές, καθαρές διάνοιες. Ευχαριστώ, Χριστέ μου, Άγιε Κύριε, για αυτά τα λίγα λόγια. Ζητώ εσύ να ευλογήσεις μέσα στο είναι μας, Κύριε μας, τα κατάβαθά μας, στην καρδιά μας, στη ψυχή μας, στο πνεύμα μας μέσα, Κύριε, στο μυαλό μας. Εσύ ξέρεις, Κύριε μας, γιατί εσύ έχεις δημιουργήσει τα σώματα αυτά, Κύριε, σε όλους τους τομείς. Και εσύ είσαι, Κύριε, που θα δώσεις ευλογία μέσα μας τέλεια, Χριστέ μας. Ούτως ώστε ό,τι φιλοξενούμε μέσα μας, Κύριε μας, να είναι καθαρό, φωτεινό, Κύριε, και να χαίρεσαι και να το επιβραβεύεις, Χριστέ μας. Γιατί τα μάτια τα δικά σου, Κύριε μας, τα Άγια τα καθαρά είναι που βλέπουν εντελώς μέσα μας, Κύριε μας. Καλύτερα και από εμάς τους ίδιους. Και ό,τι είναι, Κύριε μας, αμαρτήματα, κρύφη αμαρτήματα, πόθη, πάθη, Κύριε, που σε δυσκολεύουν, που βλέπεις ότι δεν ενεργούν για το καλό μας, βοήθησε μας να τα μισήσουμε, Κύριε μας, να τα βγάλουμε. Δεν συζητούμε να τα βγάλεις εσύ, Κύριε, γιατί ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε το μέρος μας. Εσύ θα μας δώσεις απέχθεια, Κύριε, για να τα μισήσουμε και να τα διώξουμε, Κύριε μας. Αλλά εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να τα κόψουμε, να τα εκβάλλουμε από μέσα μας, Κύριε. Ούτως ώστε να μπορείς να απλώσεις εσύ τέλεια μέσα μας, Κύριε μας, και να αυξήσεις την ομορφιά μέσα στη ζωή μας. Γιατί θέλουμε, Κύριε μας, τη χαρά τη δική σου, του πνεύματος σου, Κύριε μας. Θέλουμε την ειρήνη τη δική σου, Κύριε μας. Τις απολαύσεις τις δικές σου, Κύριε. Εσύ δημιούργησες, Κύριε μας, τα σώματά μας και ξέρεις ακριβώς τι ανάγκες έχουμε. Δεν θέλουμε να παίρνουμε από τον κόσμο και από τις ειρήνες του κόσμου, Κύριε, απολαύσεις. Αλλά εμπιστευόμαστε εν εσένα ότι μπορεί να μας δώσεις ό,τι έχουμε χρειά, Κύριε μας, και περισσότερα ακόμα. Ευχαριστούμε, Χριστέ μας, Άγιε. Δεν θέλουμε κανένα ψέμα του εχθρού, Κύριε, να μας κοροϊδεύει. Αλλά θέλουμε να μένουμε στην αλήθεια σου, Κύριε. Αμήν Ιησού, Άγιε. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφιστεί μπαλά μου. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 26ο κεφάλαιο. Και ολόκληρος ο λαός του Ιούδα πήρε τον Οζία, που ήταν ηλικίας 16 χρόνων, και τον έκαναν βασιλιά, αντί του πατέρα του, του Αμασία. Αυτός οικοδόμησε την Ελώθ και την επέστρεψε στον Ιούδα, αφού ο βασιλιάς κοιμήθηκε με τους πατέρες του. Ο Οζίας ήταν ηλικίας 16 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιεχολία από την Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Αμασίας, ο πατέρας του. Και εξητούσε το Θεό στις ημέρες του Ζαχαρία, του νοήμωνα στις οράσεις του Θεού. Και όσο καιρό εξητούσε τον Κύριο, ο Θεός τον ευόδωνε. Και βγήκε και πολέμησε ενάντια στους Φιλιστέους και εγκρέμισε το τείχος της Γάθ και το τείχος της Ιαβνή και το τείχος της Αζότου και οικοδόμησε πόλεις μέσα στην Άζωτο και μέσα στους Φιλιστέους. Και ο Θεός τον βοήθησε ενάντια στους Φιλιστέους και ενάντια στους Άραβες που κατοικούσαν στην Γουρβάλ και ενάντια στους Μεουνίμ. Και οι Αμμονίτες έδωσαν δώρα στον Οζία και το όνομά του διαδόθηκε μέχρι την είσοδο της Αιγύπτου επειδή κρατεώθηκε στο έπακρον. Και ο Οζίας οικοδόμησε πύργους στην Ιερουσαλήμ πάνω στην πύλη της γωνίας και πάνω στην πύλη της φάραγγας και πάνω στις γωνίες και τους οχύρωσε. Ακόμα οικοδόμησε πύργους στην έρημο και άνοιξε πολλά πηγάδια, επειδή είχε πολλά κτίνη και στους χαμηλούς τόπους και στις πεδιάδες και γεωργούς και αμπελουργούς στην ορεινή περιοχή και στον Κάρμηλο, επειδή αγαπούσε τη γεωργία. Και ο Οζίας είχε στρατό από πολεμιστές που έβγαιναν σε πόλεμο κατά τάγματα, σύμφωνα με τον αριθμό της απαρίθμησης τους, που είχε γίνει από τον γραμματέα Ιεΐλ και τον Μαασία τον επιστάτη, με την οδηγία του Ανανία, ενός από τους στρατηγούς του βασιλιά. Ολόκληρος ο αριθμός των αρχηγών των πατριών των ισχυρών σε δύναμη ήταν 2.600. Και κάτω από την οδηγία τους υπήρχε μια πολεμική δύναμη 307.500, δυνατή και ανδρή στον πόλεμο για να βοηθούν τον βασιλιά ενάντια στους εχθρούς. Και ο Οζίας ετοίμασε σε αυτούς, σε ολόκληρο τον στρατό, επιμήκης ασπίδες και λόγχες, περικεφαλαίες και θώρακες, και τόξα και σφενδόνες για πέτρες. Και έκανε μηχανές στην Ιερουσαλήμ που είχαν εφευρεθεί από μηχανικούς για να είναι επάνω στους πύργους και επάνω στις γωνίες, ώστε με αυτές να ρίχνουν βέλη και μεγάλες πέτρες. Και το όνομά του διαδόθηκε μακριά, επειδή βοηθιόταν θαυμάσια μέχρι ότου κρατεώθηκε. Αλλά αφού κρατεώθηκε, υψώθηκε η καρδιά του σε διαφθορά και ασέβησε στον Κύριο το Θεό του και μπήκε στο ναό του Κυρίου για να θυμιάσει επάνω στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο ιερέας Αζαρίας μπήκε μέσα πίσω από αυτόν και μαζί του 80 ιερείς του Κυρίου, δυνατοί άνδρες, και αντιστάθηκαν στο βασιλιά Οζία και του είπαν «Οζία, δεν ανήκει σε σένα να θυμιάσεις τον Κύριο, αλλά στους ιερείς, τους γιους του Ααρών, τους καθιερωμένους να θυμιάζουν. Βγες έξω από το θυσιαστήριο, επειδή ασέβησες, και αυτό δεν θα είναι για δόξα σε σένα από τον Κύριο το Θεό». Και ο Οζίας, έχοντας στο χέρι του ένα θυμιατήριο για να θυμιάσει, θύμωσε. Και ενώ θύμωσε ενάντια στους ιερείς, η λέπρα ξεπρόβαλε στο μέτωπό του, μπροστά στους ιερείς, μέσα στον οίκο του Κυρίου, κοντά στο θυσιαστήριο του θυμιάματος. Και ο Αζαρίας, ο πρώτος ιερέας, τον κοίταξε και όλοι οι ιερείς. Και να, ήταν λεπρός στο μέτωπό του. Και βιάστηκαν να τον βγάλουν απ' εκεί. Και αυτός ο ίδιος βιάστηκε να βγει, επειδή τον πάταξε ο Κύριος. Και ο Οζίας, ο βασιλιάς, ήταν λεπρός μέχρι την ημέρα του θανάτου του. και κατοικούσε σε ξεχωρισμένο σπίτι, λεπρός, επειδή αποκόπηκε από τον οίκο του Κυρίου. Τη δε επιτήρηση στο παλάτι του βασιλιά είχε ο Ιωθάμ, ο γιος του, κρίνοντας το λαό της γης. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Οζία, οι πρώτες και οι τελευταίες, γράφτηκαν από τον προφήτη Ισαΐα, τον γιο του Αμός. Και ο Οζίας κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν μαζί με τους πατέρες του στο πεδίο της ταφής των βασιλιάδων, επειδή είπαν «Είναι λεπρός». Και ανταυτού βασίλευσε ο Ιωθάμ, ο γιος του. Η Εζεκιήλ, 47ο κεφάλαιο. «Και με επέστρεψε στη θύρα του οίκου, και ξάφνου νερά που έβγαιναν κάτω από το κατώφλι του οίκου προς τα ανατολικά, επειδή το μέτωπο του οίκου ήταν προς τα ανατολικά, και τα νερά κατέβαιναν από κάτω από το δεξί πλάγιο του οίκου, προς το νότιο μέρος του θυσιαστηρίου. Και με έβγαλε έξω διαμέσου του δρόμου της πύλης, που είναι προς βοράν, και με έφερε ολόγυρα διαμέσου του δρόμου που είναι απ' έξω προς την εξωτερική πύλη, διαμέσου του δρόμου, που βλέπει προς τα ανατολικά. Και ξάφνου τα νερά έρεαν από το δεξί πλάγιο. Και ο άνθρωπος που είχε το μέτρο στο χέρι του, αφού βγήκε έξω προς τα ανατολικά, μέτρησε 1000 πύχες και με διαπέρασε μέσα από τα νερά. Τα νερά ήσαν μέχρι τους αστραγάλους. Και μέτρησε 1000 και με διαπέρασε μέσα από τα νερά. Τα νερά ήσαν μέχρι τα γόνατα. Πάλι μέτρησε 1000 και με διαπέρασε. Τα νερά ήσαν μέχρι την οσφή. Έπειτα μέτρησε 1000 και ήταν ποταμός, τον οποίο δεν μπορούσα να διαβώ, επειδή τα νερά ήσαν υψωμένα, νερά για κολύμπι, ποταμός αδιάβατος. Και μου είπε, «Είδες, γε ανθρώπου?» Τότε με έφερε και με επέστρεψε στην όχθη του ποταμού. Και όταν επέστρεψα, ξάφνου στην όχθη του ποταμού υπήρχαν δέντρα πολλά σε υπερβολικό βαθμό και από εδώ και από εκεί. Και μου είπε, «Αυτά τα νερά βγαίνουν προς την ανατολική γη και κατεβαίνουν προς την παιδινή και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα. Και όταν εκχυθούν στη θάλασσα, τα νερά της θα γιατρευτούν. Και κάθε έμψυχο που έρπει σε όσα μέρη έρθουν αυτοί οι ποταμοί, θα ζει. Και θα υπάρχει εκεί ένα υπερβολικά μεγάλο πλήθος από ψάρια, δεδομένου ότι έρχονται εκεί αυτά τα νερά, επειδή θα γιατρευτούν. Και όπου έρχεται ο ποταμός, όλα θα ζουν. Και θα στέκονται σε αυτήν οι ψαράδες από την Εν Γαδί μέχρι την Εν Εγλαΐμ. Εκεί θα απλώνουν τα δίχτυα. Τα ψάρια τους θα είναι σύμφωνα με τα είδη τους, όπως τα ψάρια της μεγάλης θάλασσας, υπερβολικά πολλά. Οι ελώδεις τόποι της, όμως, και οι βαλτώδεις δεν θα γιατρευτούν. Θα είναι διορισμένοι για αλάτι. Και κοντά στο ποταμό, επάνω στην όχθη του, απ' εδώ και απ' εκεί, θα μεγαλώνουν δέντρα κάθε είδους. Για τροφή, που τα φύλλα τους δεν θα μαραίνονται και ο καρπός τους δεν θα εκλείψει. Νέος καρπός θα γεννιέται σε κάθε ένα μήνα, επειδή τα νερά του βγαίνουν από το αγιαστήριο. Και ο καρπός τους θα είναι για τροφή και το φύλλο τους για γιατριά. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτά θα είναι τα όρια με τα οποία θα κληρονομήσετε τη γη σύμφωνα με τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ θα έχει 2 μερίδες. Και εσείς θα την κληρονομήσετε κάθε ένας όπως ο αδελφός του, για την οποία ύψωσα το χέρι μου ότι θα τη δώσω στους πατέρες σας και αυτή η γη θα κληρωθεί σε εσάς για κληρονομιά. Και τούτο θα είναι το όριο της γης προς το βορεινό πλάγιο, από τη μεγάλη θάλασσα προς το δρόμο της Εθλών, όπως κάποιος πηγαίνει προς την Σεδάδ, την Εμάθ, τη Βηρωθά, τη Σιβραήμ, που είναι ανάμεσα στο όριο της Δαμασκού και στο όριο της Εμάθ, Ασάρα τυχόν, που είναι κοντά στα όρια της Αβράν. Και το όριο από τη θάλασσα θα είναι η Ασάρενάν, το όριο της Δαμασκού, και το βορεινό που είναι προς βοράν, και το όριο της Εμάθ. και τούτο είναι το βορεινό πλευρό. Και θα μετρήσετε το ανατολικό πλευρό από την Αβράν και από τη Δαμασκό και από τη Γαλάδ και από τη γη του Ισραήλ προς τον Ιορδάνη, από το όριο που είναι προς την Ανατολική θάλασσα. Και αυτό είναι η ανατολική πλευρά. Και η μεσημβρινή πλευρά προς τον νότο, από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά της Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του Χιμάρου μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Και τούτο είναι η νότια πλευρά προς το μεσημβρινό. Και η δυτική πλευρά θα είναι η Μεγάλη Θάλασσα από το όριο μέχρι ότου έρθει κάποιος απέναντι από την Εμάθ. Αυτό είναι η δυτική πλευρά. Έτσι θα διαιρέσετε αυτή τη γη ανάμεσά σας, σύμφωνα με τις φυλές του Ισραήλ. Και θα την κληρώσετε στον εαυτό σας για κληρονομιά, μαζί με τους ξένους που παρικούν ανάμεσά σας, όσοι γεννήσουν γιους ανάμεσά σας. Και θα είναι σε εσάς ως αυτόχθονες ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Και θα έχουν κληρονομιά μαζί σας ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και σε όποια φυλή παρικεί ο ξένος, εκεί θα του δώσετε την κληρονομιά του, λέει ο Κύριος ο Θεός. Η Εζεκιήλ, 48ο κεφάλαιο. Αυτά είναι τα ονόματα των φυλών. Από το βορεινό άκρο, κατά τον δρόμο της Εθλών, καθώς πηγαίνει κάποιος στην Εμάθ, την Ασάρενάν, το όριο της Δαμασκού προς το βορρά, προς το μέρος της Εμάθ. Και αυτά είναι η ανατολική του πλευρά και η δυτική, του Δαν ένα μερίδιο. Και κοντά στο όριο του Δαν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ασύρ ένα. Και κοντά στο όριο του Ασύρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Νεφθαλή ένα. Και κοντά στο όριο του Νεφθαλή, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Μανασί ένα. Και κοντά στο όριο του Μανασί, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Εφραήμ ένα. Και κοντά στο όριο του Εφραήμ, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ρουβίν ένα. Και κοντά στο όριο του Ρουβίν, από την ανατολική μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ιούδα ένα. Και κοντά στο όριο του Ιούδα, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, θα είναι το μερίδιο που θα αφιερώσετε από 25.000 σκαλάμια σε πλάτος και κατά μάκρος, όπως ένα από τα άλλα μερίδια, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική. Και το αγιαστήριο

θυρώθηκαν από τους γιους του Σαδόκ, που φύλαξαν τη βάρδια μου, που δεν αποπλανήθηκαν στην αποπλάνηση των γιών Ισραήλ, όπως αποπλανήθηκαν οι Λεβίτες. Και αυτή η μερίδα της γης που αφιερώθηκε θα είναι σε αυτούς αγιότατη, κοντά στο όριο των Λεβιτών. Και κοντά στο όριο των ιερέων, οι Λεβίτες θα έχουν 25.000 κατά μάκρος και 10.000 κατά πλάτος. Όλο το μάκρος θα είναι 25.000 και το πλάτος 10.000. Και από αυτό δεν θα πουλήσουν, ούτε θα αλλάξουν, ούτε θα παλωτριώσουν τα πρωτογεννήματα της γης, επειδή είναι άγιο στον Κύριο. Και οι 5.000 που περισσεύουν στο πλάτος απέναντι στις 25.000 θα είναι βέβυλος τόπος για την πόλη, για κατοίκηση και για προάστια. Και η πόλη θα είναι στο κέντρο του. Και αυτά θα είναι τα μέτρα της. Η βορεινή πλευρά 4.500 και η μεσηβρινή πλευρά 4.500 και κατά την ανατολική πλευρά 4.500 και τη δυτική πλευρά 4.500. Και τα προάστια της πόλης θα είναι προς το βορρά 250 και προς το νότο 250 και προς την ανατολή 250 και προς τη δύση 250. Και το υπόλοιπο κατά μάκρος που συνορεύει με την Άγια Μερίδα, 10.000 προς τα ανατολικά και 10.000 προς τα δυτικά. Και θα συνορεύει με την Άγια Μερίδα. Και τα γεννήματά του θα είναι για τροφή εκείνων που υπηρετούν την πόλη. Και αυτοί που υπηρετούν την πόλη θα την υπηρετούν από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ολόκληρο το αφιέρωμα θα είναι 25.000 με 25.000. Τετράγωνοι θα αφιερώσετε την Άγια Μερίδα μαζί με την ιδιοκτησία της πόλης. Και το υπόλοιπο θα είναι για τον Άρχοντα, από εδώ και από εκεί, από την Άγια Μερίδα και την ιδιοκτησία της πόλης απέναντι στις 25.000 του αφιερώματος προς το Ανατολικό Όριο και προς τη Δύση απέναντι από τις 25.000 προς το Δυτικό Όριο, κοντά στις μερίδες του Άρχοντα. Έτσι θα είναι η Άγια Μερίδα και το αγιαστήριο του οίκου στο μέσον του. Και από την ιδιοκτησία των Λεβιτών και από την ιδιοκτησία της πόλης που είναι στο μέσον εκείνου που ανήκει στον Άρχοντα, ανάμεσα στο όριο του Ιούδα και στο όριο του Βενιαμίν, αυτό θα είναι το Άρχοντα. Και για το υπόλοιπο των φυλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Βενιαμίν ένα μερίδιο. Και κοντά στο όριο του Βενιαμίν, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Σιμεών ένα. Και κοντά στο όριο του Σιμεών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ισάχαρ ένα. Και κοντά στο όριο του Ισάχαρ, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Ζαβουλών ένα. Και κοντά στο όριο του Ζαβουλών, από την ανατολική πλευρά μέχρι τη δυτική πλευρά, του Γάδ ένα. Και κοντά στο όριο του Γάδ, κατά τη μεσηβρινή πλευρά προς τον νότο, το όριο θα είναι από τη Θαμάρ μέχρι τα νερά της Μεριβά Κάδης, προς το Χήμαρο μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα. Αυτή είναι η γη που θα κληρώσετε στις φυλές του Ισραήλ για κληρονομιά, και αυτές είναι οι μερίδες τους, λέει ο Κύριος ο Θεός. Και αυτή είναι η έκταση της πόλης που είναι προς το βορρά, 4.500 μέτρα. Και οι πύλες της πόλης θα είναι σύμφωνα με τα ονόματα των φυλών του Ισραήλ. Τρεις πύλες προς το βορρά, η πύλη του Ρουβίν μία, η πύλη του Ιούδα μία, η πύλη του Λεβί μία. Και κατά το ανατολικό μέρος, 4.500 μέτρα και τρεις πύλες. Και η πύλη του Ιωσήφ μία, η πύλη του Βενιαμίν μία, η πύλη του Δαν μία. Και κατά τη μεσηβρινή πλευρά, 4.500 μέτρα και τρεις πύλες. Η πύλη του Σιμεών μία, η πύλη του Ισάχαρ μία, η πύλη του Ζαβουλών μία. Κατά τη δυτική πλευρά, 4.500 μέτρα. Οι πύλες τους τρεις. Η πύλη του Γάδ μία, η πύλη του Ασύρ μία, η πύλη του Νεφθαλή μία. Η περιφέρεια ήταν 18.000 μέτρα. Και το όνομα της πόλης
Από εκείνη την ημέρα.

0: πέρα θα είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Ζαχαρίας, 7ο κεφάλαιο. Και κατά τον 4ο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, την 4η ημέρα του 9ου μήνα, του Χισλεύ. Και έστειλαν στον οίκο του Κυρίου τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους τους για να εξιλεώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Να μιλήσουν στους ιερείς που ήσαν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων και στους προφήτες, λέγοντας «Να κλάψω στον 5ο μήνα, έχοντας αποτραβηχτεί, όπως έκανα τόσα πολλά χρόνια». Και μου έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Μίλησε σε ολόκληρο το λαό της γης και στους ιερείς, λέγοντας «Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον 5ο μήνα και τον 7ο μήνα, εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα, για μένα. Και όταν τρώγατε και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας? Δεν είναι αυτά τα λόγια που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία, και η πόλη της ολόγυρας αυτή, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το παιδινό μέρος?» Και έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας «Να κρίνετε κρίση αλήθειας και να κάνετε έλεος και ικτυρμό κάθε ένας στον αδελφό του. Και μη καταδυναστεύετε τη χείρα και τον ορφανό και τον ξένο και τον πένιτα. Και κανένας από σας ας μη σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδελφό του». Αλλά αρνήθηκαν να προσέξουν και έστρεψαν απειθή νότα και βάριναν τα αυτιά τους για να μην ακούσουν. Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μην ακούσουν τον νόμο και τα λόγια που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα, διαμέσου των προηγούμενων προφητών. Γι' αυτό μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων. Γι' αυτό, όπως αυτός είχε κράξει και αυτοί δεν άκουγαν, έτσι κι αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τους διασκόρπισα σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπήρχε αυτός που διάβαινε, ούτε αυτός που επέστρεφε. Και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση. Ζαχαρίας, 8ο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία. Και είμαι ζηλότυπος για αυτή με μεγάλη οργή. Έτσι λέει ο Κύριος. Επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσον της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας. Και το βουνό του Κυρίου των δυνάμεων, βουνό Άγιο». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακόμα πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθίσουν στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και κάθε ένας με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος των ημερών. Και οι πλατείες της πόλης θα είναι γεμάτες από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν στις πλατείες της. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν φανεί θαυμαστό στα μάτια αυτού του υπόλοιπου λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δέστε, εγώ θα σώσω το λαό μου από τη γη της Ανατολής και από τη γη της Δύσης του Ηλιού και θα τους φέρω και θα κατοικήσουν στο μέσον της Ιερουσαλήμ και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους με αλήθεια και δικαιοσύνη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενισχύστε τα χέρια σας και αυτοί που ακούν αυτά τα λόγια κατά τις ημέρες αυτές, διαμέσου του στόματος των προφητών, που ήσαν κατά την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο οίκος του Κυρίου των Δυνάμεων για να κτιστεί ο ναός. Επειδή πριν από τις μέρες εκείνες δεν υπήρχε μισθός για τον άνθρωπο, ούτε μισθός για το κτίνος, ούτε ειρήνη για αυτόν που έβγαινε έξω ή έμπαινε μέσα, εξαιτίας της θλίψης. Για το λόγο ότι έστειλα όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ενάντια στον πλησίον του. Αλλά τώρα, εγώ δεν θα φέρομαι στο υπόλοιπο αυτού του λαού, όπως στις αρχαίες ημέρες, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Επειδή ο σπόρος θα είναι της ειρήνης. Η άμπελος θα δώσει τον καρπό της και η γη θα δώσει τα γεννήματά της και οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους. Και θα κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού όλα αυτά. Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα έθνη, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, έτσι θα σας διασώσω και θα είστε ευλογία. Μη φοβάστε, ας ενισχύονται τα χέρια σας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, με όποιον τρόπο στοχάστηκα να σας τιμωρήσω, όταν με παρόρκησαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος των Δυνάμεων, και δεν μετανόησα, έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκο Ιούδα. Μη φοβάστε. Αυτά είναι τα λόγια που θα κάνετε. Μιλάτε κάθε ένας την αλήθεια στον πλησίον του. Αλήθεια και κρίση ειρήνης κρίνεται στις πύλες σας. Μη σκέφτεστε κακό μέσα στις καρδιές σας καθένας ενάντια στον πλησίον του. Και μη αγαπάτε αναλυθή όρκο. Επειδή όλα αυτά είναι εκείνα που μισώ, λέει ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου των Δυνάμεων λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Η νηστεία του τέταρτου μήνα και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του έβδομου και η νηστεία του δέκατου θα είναι στον οίκο Ιούδα με χαρά και με εφροσύνη και με εύθυμες γιορτές. Γι' αυτό αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη». Έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Επιπλέον θα έρθουν λαοί και αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις. Και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη λέγοντας «Ας πάμε σπέβδοντας για να εξηλαιώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να εξητήσουμε τον Κύριο των Δυνάμεων. Θα πάω και εγώ». Και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θα έρθουν για να εξητήσουν τον Κύριο των Δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ και να εξηλαιώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Κατά τις ημέρες εκείνες, 10 άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας «Θα πάμε σε σας, επειδή ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας». Ζαχαρίας, ένατο κεφάλαιο. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου εναντίον της γης Αδράχ και της Δαμασκού, της ανάπαυσής του. Επειδή του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τους ανθρώπους και όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ακόμα και ενάντια στην Εμάθ, που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές. Η Τύρος έκτισε για τον εαυτό της οχύρωμα και επισόρευσε ασήμι σαν χώμα και χρυσάφι σαν πυλό των δρόμων. Δέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα και αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά. Η Ασκάλωνα θα δει και θα φοβηθεί και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά και η Ακαρών, επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της και ο βασιλιάς θα απολεστεί από τη Γάζα και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται. Και στην Άζωτο θα καθίσει αλλογενής και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλιστέων. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους και τα βδελίγματά τους από μέσα από τα δόντια τους. Και αυτός που θα έχει εναπομείνει θα είναι και αυτός για τον Θεό μας και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος. Και η Ακαρών θα είναι σαν τον Ιεβουσαίο. και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα, ενάντια σε αυτόν που διαβαίνει και ενάντια σε αυτόν που επιστρέφει. Και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους, επειδή τώρα είδα με τα μάτια μου. Χαίρε υπερβολικά θυγατέρα Σιών, αλάλαζε θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου. Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και το άλογο από την Ιερουσαλήμ και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο. Και αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα και από το ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Και για σένα, για το αίμα της διαθήκης σου, εγώ έβγαλα τους δεσμίους σου από άνυδρο λάκκο. Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδας. Ακόμα και σήμερα κηρύττω ότι θα ανταποδώσω σε σένα διπλά. Επειδή τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο, τέντωσα τον Εφραήμ δυνατά και ξεσήκωσα τα παιδιά σου, Σιών, ενάντια στα παιδιά σου, Ελλάδα, και σε έκανα σαν ρομφαία μαχητή. Και ο Κύριος θα φανεί επάνω τους και το βέλος του θα βγει σαν αστραπή. Και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα κινηθεί με ανεμοστρόβιλους του νότου. Ο Κύριος το δυνάμειον θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα υψωθούν επάνω στη γη του. Επειδή πόση είναι η αγαθότητά του και πόση η ωραιότητά του. Το σιτάρι θα κάνει εύθυμους τους νέους και το γλεύκος της Παρθένους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαζίτα. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωθάμ ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο πατήρ αυτού. Δεν εισήλθεν όμως εις το ναόν του Κυρίου. Και ο λαός ήταν έτη διεφθαρμένος. Ούτως οκοδόμησε την υψηλήν πύλην του οίκου του Κυρίου. Και επί του τείχους του οφείλ οκοδόμησε πολλά. Οκοδόμησε έτη πόλης εν διορινή του Ιούδα και εν της δρυμής οκοδόμησε φρούρια και πύργου. Και πολεμήσας με τον βασιλέα των Ιών Αμών υπερίσχυσεν εναντίον αυτών. Και κατ' εκείνον τον εν ιαυτόν οι Ιοι Αμών έδωκαν εις αυτόν 100 τάλαντα αργυρίου και 10.000 κόρων σίτου και 10.000 κριθείς. Τόσα επλήρωσαν εις αυτόν οι Ιοι Αμών και το δεύτερον έτος και το τρίτον. Και κρατεώθη ο Ιωθάμ επειδή κατεύθυνε τα σοδούς αυτού ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Εδε λοιπέ πράξεις του Ιωθάμ και πάντες οι πόλεμοι αυτού και εωδή αυτού ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και κοιμήθη ο Ιωθάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαΐτα. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε εβασίλευσε και εβασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου όσο Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Αλλά περιεπάτησεν εν τες οδείς των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμεν έτη είδωλα χωνευτά εις τους Βααλήμ. Και αυτός εθυμίασεν εν τη κοιλάδη του Ιού ενόμ και διεβίβασε τα τέκνα αυτού δια του πυρός κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και εθυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός δένδρου πρασίν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού εις την χείρα του βασιλέως της Συρίας. Και επάταξαν αυτόν και έλαβον εχμαλό τους μέγα πλήθος εξ αυτών και έφεραν αυτούς εις Δαμασκόν. Και παρεδόθη έτη εις την χείρα του βασιλέως του Ισραήλ, ώστις επάταξε αυτόν εν σφαγή μεγάλη. Διότι Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, εθανάτωσεν εκ του Ιούδα 120.000 εν μια ημέρα, πάντας δυνατούς εν ισχύ, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και Ζιχρή, ανήρ δυνατός εκ του Εφραήμ, εθανάτωσε Μαασίαν τον Υιόν του Βασιλέως και Αζρικάμ τον επιστάτη του Παλατίου και Ελκανά τον δεύτερον μετά τον Βασιλέα. Και ηχμαλώτησαν οι Ισραήλ εκ των αδελφών αυτών 200.000 γυναίκας, ιούς και θυγατέρας και έλαβον έτη λάφυρα πολλά εξ αυτών και έφεραν τα λάφυρα εις Σαμάριαν. Ήτο δε εκεί προφήτης του Κυρίου ονομαζόμενος Οδίδ. Και εξήλθεν εις απάντηση του στρατεύματος του ερχομένου εις Σαμάριαν και είπε προς αυτούς. Ιδού, επειδή Κύριος ο Θεός των Πατέρων σας εθυμώθη κατά του Ιούδα, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σας. Και εσείς εθανατώσατε αυτούς εν μανία ή τις έφτασεν έως του ουρανού. Και τώρα λέγεται να υποτάξετε εις αυτούς τους Ιούς Ιούδα και της Ιερουσαλήμ δια δούλους και δούλα. Δεν είναι μεσάς, μεσάς μάλιστα, αμαρτίε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου και επιστρέψατε τους εχμαλώτους τους οποίους ηχμαλωτήσατε εκ των αδελφών σας, διότι οργήθη μου Κυρίου επίκειται εις εσάς. Και σηκώθησαν τινές εκ των αρχόντων των Ιών Εφραήμ, Αζαρίας ο γιος του Ιωαννάν, Βαραχίας ο γιος του Μεσιλεμόθ και Εζεκίας ο γιος του Σαλούμ και Αμασά ο γιος του Αδελαΐ εναντίον των ερχομένων από του πολέμου και είπων προς αυτούς «Δεν θέλετε εισάξει εδώ τους εχμαλώτους, διότι ενώ εινομήσαμεν εις τον Κύριον θέλετε να προσθέσετε εις τας αμαρτίας ημών και εις τας ανομίας ημών, διότι μεγάλη είναι η ανομία ημών και οργή θυμού επίκειται επί τον Ισραήλ». Και αφήκαν οι πολεμιστές τους εχμαλώτους και τα λάφυρα ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συνάξεως. Και σηκωθέντες οι άνδρες οι ονομαστέντες κατ' όνομα έλαβον τους εχμαλώτους και πάντα στους γυμνούς αυτών ενέδισαν εκ των λαφύρων. Και αφού ενέδισαν αυτούς και υπεδημάτωσαν αυτούς και έδωκαν εις αυτούς να φάγωση και να πίωση και ήλυψαν αυτούς και πάντα στους αδυνάτους εξ αυτών μετεκόμισαν επί όνους και έφεραν αυτούς εις Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων προς τους αδελφούς αυτών. Και επέστρεψαν εις Σαμάρια. Κατά των καιρών εκείνων, ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλε προς τους βασιλείς της Ασσυρίας για να βοηθήσω συν αυτών. Διότι ερθόντες πάλιν οι Ιδουμαίοι επάταξαν τον Ιούδαν και έλαβον εχμαλώτους. Και εφορμήσαντες οι Φιλιστέοι εις τας πόλεις της Παιδινής και της Μεσημβρινής του Ιούδα, εκυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και την Σοκχώ και τα σκόμας αυτής και την Θαμνά και τα σκόμας αυτής και την Γυμζό και τα σκόμας αυτής και κατόκισαν εκεί. Διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδαν δια τον Άχαζ βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδαν και εισέβησε σφόδρα εις τον Κύριον. Και ήλθε προς αυτόν ο Θελγάθ Θελνασάρ, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατέθλιψεν αυτόν αντί να ενδυναμώσει αυτόν. Διότι ο Άχαζ λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και των αρχόντων έδωκεν εις τον βασιλέα της Ασσυρίας, πλην ουχή εις βοήθειαν αυτού. Και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού έτοιμαλον παρινόμησεν εις τον Κύριον αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτών, και έλεγεν, «Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει, δια να βοηθήσωσι και εμέ». Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Άχαζ τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και έκαμεν εις αυτόν θυσιαστήρια εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Και εν πάση πόλη του Ιούδα έκαμεν υψηλούς τόπους δια να θυμιάζει εις άλλους θεούς και παρόργησε Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού. Εδέλειπε πράξεις αυτού και πάσε εωδή αυτού επρώτε και έσχατε ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ. Και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού. Και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έφεραν όμως αυτόν εις τους τάφους των βασιλέων του Ισραήλ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον καπαθήτα. Ο Εζεκίας εβασίλευσεν ηλικίας 25 ετών και βασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβιά, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ, ο πατήρ αυτού. Ούτως, εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτον μήνα, ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασεν αυτάς. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτας και συνήγαγεν αυτούς εις την ανατολικήν πλατείαν και είπε προς αυτούς «Ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλετε την ακαθαρσίαν εκ του Αγίου Τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτών και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα. Και έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωκεν αυτούς εις διαφθοράν, εις έκσταση και εις συρριγμόν, καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας. Διότι ειδού οι πατέρες ημών έπεσον δια μαχαίρας, και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις εχμαλωσία. Τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάμω διαθήκην προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, δια να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Τέκνα μου, μη πλανάστε τώρα, διότι ο Κύριος σας έκλεξε δια να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθησαν οι Λεβίτε Μαθ, ο γιος του Αμασαΐ, και Ιωήλ, ο γιος του Αζαρίου, εκ των ιών των Καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρί, Κις, ο γιος του Αβδί, και Αζαρίας, ο γιος του Ιαλλελεήλ. Και εκ των Γυρσονιτών, Ιωάχ, ο γιος του Ζήμα, και Εδέν, ο γιος του Ιωάχ. Και εκ των ιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ. Και εκ των ιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας. Και εκ των ιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεΐ. Και εκ των ιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και υγειάστησαν και ήλθον ως προσέταξεν ο βασιλεύς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσωσι τον οίκον του Κυρίου. Και εισήλθον οι ιερείς εις το ενδότερον του οίκου του Κυρίου δια να καθαρίσωσιν αυτόν. Και εξέβαλον πάσαν την ακαθαρσίαν την ευρεθήσαν εν το ναό του Κυρίου εν διαυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις τον χήμαρον κέδρον. Και ήρχισαν να αγιάζωσι τη πρώτη του μηνός του πρώτου και τη ογδόη ημέρα του μηνός εισήλθον εις το πρόναον του Κυρίου. Και υγείασαν τον οίκον του Κυρίου εν οκτώ ημέρες και τη δεκάτη έκτη του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθον προς Εζεκίαν τον βασιλέα και είπον «Εκαθαρίσαμεν όλον τον οίκον του Κυρίου και το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και πάντα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής. Και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανεν ο βασιλεύς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε απεστάτησεν, ητιμάσαμεν και υγειάσαμεν. Και ειδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου». Τότε εξηγεύθη Εζεκίας ο βασιλεύς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου. Και έφεραν επτά μόσχους και επτά κρυούς και επτά αρνία και επτά ράγους δια προσφοράν περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα. Και είπε προς τους ιερείς, τους ιούς Ααρών, να προσφέρω συν αυτά επί το θυσιαστήριον του Κυρίου. Και έσφαξαν τους μόσχους. Και παραλαβώντες οι ιερείς το αίμα, εράντισαν επί το θυσιαστήριον. Ομοίως έσφαξαν τους κρυούς και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Και έσφαξαν τα αρνία και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Έπειτα προσήγαγον τους τράγους, δια την περί αμαρτίας προσφοράν, έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως, οι δε επέθεσαν τα σχήρας αυτών επ' αυτούς. Και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς και εράντισαν το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν υπερπαντός του

διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ. Και προς εκείνη πάσα η σύναξη και έψαλον η ψαλτοδή και η σαλπιγκτέ εσάλπιζον. Όλον τούτο εξικολούθη έως σου ετελείωσεν η ολοκαύτωση. Και ως ετελείωσαν προσφέροντες, έκλειναν ο βασιλεύς και πάντες οι ευρεθέντες μετά αυτού και προσεκίνησαν. Και είπε προς τους Λεβίτας Εζεκίας ο βασιλεύς και οι άρχοντες να υμνώσει τον Κύριον με τους λόγους του Δαβίδ και Ασάφ του βλέποντος. Και ύμνησαν ενεφροσύνη και κύψαντες προσεκίνησαν. Τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι εις τον Κύριον. Προσέλθετε και προσφέρετε θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς εν το οίκο του Κυρίου». Και προσέφερεν η σύναξης θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς και πας πρόθυμο στην καρδία ολοκαυτώματα. Και έγινεν ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων τα οποία προσέφερεν η σύναξης 70 μόσχοι, 100 κρυοί, 200 αρνία. Πάντα ταύτα ήσαν δια ολοκαύτωσιν προς τον Κύριον. Τα δε αφιερώματα ήσαν 600 βόες και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε εβοήθησαν αυτούς έωσου η εργασία συνετελέστη και έωσου υγειάστησαν οι ιερείς. Διότι οι Λεβίτε εστάθησαν ευθύτεροι την καρδίαν εις τον αγιαστώσι παρά οι ιερείς. Έτι δε, τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μετά των στεάτων των ειρηνικών προσφορών και μετά των σπονδών διέκαστον ολοκαύτωμα. Ούτως αποκατεστάθη η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και εφράνθη ο Εζεκίας και πας ο λαός ότι ο Θεός προδιέθεσε τον λαόν. Επειδή το πράγμα έγινε ευνηδίως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες του Ασουήρου, ούτως είναι ο Ασουήρης ο βασιλεύων από της Ινδίας έως της Αιθιοπίας επί 127 επαρχιών, εν εκείνες τες ημέρες, ότε ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισεν επί των θρόνων της βασιλείας αυτού εν Σούσης τη βασιλεύουση, εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού έκαμε συμπόσιον εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού. Και ήτο ενώπιον αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, ότε εδείκνυε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και την λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητος αυτού ημέρας πολλάς, 180 ημέρας. Και αφού επληρώθησαν οι μέρε αύτε, έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον εις πάντα των λαών των ευρεθέντα εν Σούσι στη βασιλευούση, από μεγάλου έως μικρού, 7 ημέρας εν διαυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου ήσαν παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κιανά, κρεμάμενα διασχηνίων βυσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών εις στήλους εκ μαρμάρου. Κλίνε χρυσέ και αργυρέ, ήσαν επιλιθόστρωτον εκ πορφυρίτου και κιανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου. Εκείρνον δε η σκεύη χρυσά, ηλάσσοντο δε τα σκεύη διαδοχικός, και ήτο ίνος βασιλικός εν αυθονία κατά την μεγαλοπρέπειαν του βασιλέως. Είδε πόσεις ήτο και κανονισμένη. Ουδής εβίαζε. Διότι ο βασιλεύς προσέταξεν ούτως εις πάντας τους οικονόμους του παλατίου αυτού να κάμνωσιν κατά την ευχαρίστησιν εκάστου. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμεν εις τας γυναίκας συμπόσιον εν το οίκο το βασιλικό του βασιλέως Ασουήρου. Εν τη 70 ημέρα, ότε η καρδία του βασιλέως ήτο εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεουμάν, τον Βίζαθα, τον Άρβονα και τον Βιγθά και Αβαγθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους, τους υπηρετούντας ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, να φέρωσι την αστήν την βασίλισσαν ενώπιον του βασιλέως μετά του βασιλικού διαδήματος, δια να δείξει το κάλος αυτής εις τους λαούς και εις τους άρχοντας, διότι το ωραία την όψιν. Η βασίλισσα όμως αστήν ιρνήθη το να έλθει κατά την προσταγήν του βασιλέως, την δια των ευνούχων,
όθεν ο βασιλεύς

0: Τιμώθη σφόδρα και η οργή αυτού εξήφθη εν εαυτό. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους σοφούς, τους γνωρίζοντας τους καιρούς, διότι τι αυτή ήτο η συνήθεια του βασιλέως προς πάντας τους γνωρίζοντας τον νόμον και την κρίση, πλησίον δε αυτού ήτο ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι επτά άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, ή την εσέβλεπον το πρόσωπο του βασιλέως και είχον την προεδρία εν το βασιλείο. Τι αρμόζει να κάμωμεν προς την βασίλισσαν αστήν κατά των νόμων, διότι δεν εξετέλεσε την δια των ευνούχων προσταγήν του βασιλέως Ασουήρου. Και απεκρίθη ο Μεμουκάν ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων. Η βασίλισσα αστήν δεν ημάρτησε μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και εις πάντας τους άρχοντας και εις πάντας τους λαούς, τους εν πάσεστες επαρχίες του βασιλέως Ασουήρου. Διότι η πράξη της βασιλίσσης θέλει διαδοθεί εις πάσας τας γυναίκας, ώστε θέλουσι καταφρονεί τους άνδρας αυτών έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών, όταν διαφημιστεί ότι ο βασιλεύς Ασουήρης προσέταξε την βασίλισσαν αστήν να φερθεί ενώπιον αυτού και δεν ήρθε. Και την σήμερον εδέσποινε της Περσίας και της Μηδίας, όσε ήκουσαν περί της πράξεως της βασιλίσσης, θέλουν συλλαλήσει ούτω προς πάντας τους άρχοντας του βασιλέως. Εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Εάν λοιπόν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και ας γραφτεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μήδων, δια να είναι αμετάθετος, να μη έλθει πλέον η αστήν ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, και ας δώσει ο βασιλεύς τη βασιλικήν αυτής αξίαν εις άλλην καλυτέραν αυτής. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλέως, το οποίο θέλει κάμει, δημοσιευθεί διαπαντός του βασιλείου αυτού, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες θέλουσιν αποδίδει τιμήν εις τους άνδρας αυτών από μεγάλου έως μικρού. Και ο λόγος ήρεσεν εις τον βασιλέα και εις τους άρχοντας, και έκαμεν ο βασιλεύς κατά των λόγων του Μεμουκάν. Και έστειλε γράμματα εις πάσας τας επαρχίας του βασιλέως, εις εκάστην επαρχίαν κατά το γράφιν αυτής, και προς έκαστον λαών κατά την γλώσσαν αυτούν να είναι πάσαν ιερ Κύριος εν τη οικία αυτού και να λαλεί κατά την γλώσσαν του λαού αυτού.
1: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει κάμει αστραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνιν εν το αγρό. Διότι τε είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και ημάντης είδων οράσεις ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια. Παρηγόρουν ματέως. Δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε ποιμήν. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους, διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το πίμνιον αυτού, τον οίκον Ιούδα, και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Απ' αυτού εξήλθεν η γωνία, απ' αυτού ο πάσαλος, απ' αυτού το πολεμικόν τόξον, απ' αυτού πας ηγεμόν ομού. Και θέλουσιν είστε ως ισχυροί, καταπατούντες τους πολεμίους εν το πυλό των οδών, εν τη μάχη, και θέλουσι πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι μετ' αυτόν, και η αναβάτε των ύπων θέλουσι κατεσχυνθεί. Και θέλω ενισχύσει τον οίκον Ιούδα και τον οίκον Ιωσήφ θέλω σώσει, και θέλω επαναφέρει αυτούς, διότι ηλέησα αυτούς, και θέλω συνείστε ως εάν δεν είχον αποβάλει αυτούς, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, και θέλω εισακούσει αυτόν. Και οι Εφραημίτε θέλουν συνείστε ως ισχυρός και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου και τα τέκνα αυτών θέλουν συνειδή και χαρή. Η καρδία αυτών θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον. Θέλω συρρήξει εις αυτούς και θέλω συνάξει αυτούς, διότι εγώ ελύτρωσα αυτούς και θέλουν συπληθυνθεί καθώς ποτέ επληθύνθησαν και θέλω σπήρει αυτούς μεταξύ των λαών και θέλουν με ενθυμηθεί εν από μεμακρυσμένη στόπης και θέλουσι ζήσει μετά των τέκνων αυτών και θέλουσιν επιστρέψει και θέλω επαναφέρει αυτούς εκ γης Αιγύπτου και συνάξει αυτούς εκ της Ασσυρίας και θέλω φέρει αυτούς εις την γην Γαλαάδ και εις τον Λίβανον, και δεν θέλει εξαρκέσει εις αυτούς, και θέλει περάσει δια της θαλάσσης εν θλίψη, και θέλει πατάξει τα κύματα εν τη θαλάσση, και πάντα τα βάθη του ποταμού θέλουν συξηρανθεί, και η υπερηφανία της Ασσυρίας θέλει καταβληθεί, και το σκύπτρον της Αιγύπτου θέλει αφαιρεθεί, και θέλω ενισχύσει αυτούς εις τον Κύριον, και θέλουν συπεριπατεί εν το ονόματι αυτού, λέγει Κύριος. Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Άνοιξον Λίβανε τα στήρα σου, και ας καταφάγει πυρ τα σκέδρου σου. Ολόληξον Ελάτη, διότι έπεσεν η κέδρος, διότι οι μεγιστάνες υφανίστησαν. Ολολήξατε δρύς της Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη. Φωνή ακούεται επιμένων θρηνούντων, διότι η δόξα αυτών υφανίστη. Φωνή βρυχωμένων σκύμνων, διότι το φρίαγμα του Ιορδάνου εταπεινώθη. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός μου. Πείμενε το πίμνιον της φαγής, το οποίον οι αγοράσαντες αυτός φάζουσιν ατιμωρήτως. Οι δε πολλούντες αυτό λέγουσιν, ευλογητός ο Κύριος, διότι επλούτησα. Και αυτοί οι ποιμένες αυτού δεν φίδονται αυτού. Δια τούτο δεν θέλω φυστεί πλέον των κατοίκων του τόπου, λέγει Κύριος. Αλλιδού, εγώ θέλω παραδώσει τους ανθρώπους έκαστον εις την χείρα του πλησίον αυτού και εις την χείρα του βασιλέως αυτού και θέλουσι κατακόψει την γην και δεν θέλω ελευθερώσει αυτούς εκ της χειρός αυτών. Και επίμανα το πίμνιον της φαγής, το όντως τεταλεπορημένον πίμνιον. Και έλαβον εις εμ' αυτόν δύο ράβδους, την μία νεκάλεσα κάλος και την άλλη νεκάλεσα δεσμούς. Και επίμανα το πίμνιον. Και εξολόθρευσα τρεις ποιμένας εν ενή μηνή. Και η ψυχή μου ευαρύνθη αυτούς και η ψυχή δε αυτών απεστράφει εμέ. Τότε είπα, δεν θέλω σας ποιμένη, το αποθνίσκον ας αποθνίσκει και το απολολός ας απόλυτε και τα εναπολυμένα αστρώγω συνέκαστον την σάρκα του πλησίον αυτού. Και έλαβον την ράβδον μου, το κάλος και κατέκοψα αυτήν για να ακυρώσω την διαθήκη μου την οποίαν έκαμον προς πάντα στους λαούς τούτους. Και ικυρώθιεν τη ημέρα εκείνη. Και ούτω το πίμνιον το τεταλεπορημένον, το οποίον απέβλεπεν εις εμέ, εγνώρισεν ότι ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου. Και είπα προς αυτούς, εάν σας φαίνεται καλόν, δότε μη τον μισθόν μου, ή δε μη αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον κεραμαία την έντιμον τιμήν με την οποίαν ετιμήθη υπ' αυτόν. Και έλαβον τα 300 αργύρια και έριψα αυτά εν το οίκο του Κυρίου εις τον κεραμαία. Και κατέκοψα την άλλην μου ράβδον, τους δεσμούς, δια να ακυρώσω την αδελφότητα μεταξύ Ιούδα και Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς εμέ, λάβε εις σε αυτόν έτη τα εργαλεία ποιμένος ασυνέτου, διότι ειδού εγώ θέλω αναστήσει ποιμένα επί την γην, ώστις δεν θέλει επισκέπτεστε τα απολολότα, δεν θέλει ζητεί το διεσκορπισμένον και δεν θέλει ιατρεύει το συντετριμένον, ουδέ θέλει ποιμένει το υγιές, αλλά θέλει τρώγει την σάρκα του παχαίος και κατακόπτει τους όνυχας αυτών. Ουέ εις τον μάτιον ποιμένα, τον εγκαταλείποντα το πίμνιον. Ρομφαία θέλει ελθεί επί των βραχίων αυτού και επί των δεξιών οφθαλμών αυτού. Ο βραχίον αυτού θέλει ολοτελώς ξηρανθεί και ο δεξιός οφθαλμός αυτού ολοκλήρως αμαυρωθεί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, γλυκέ μας Κύριε. Γλυκέ μας Σωτήρα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε, είναι μεγάλη τιμή που νιώθουμε, καθώς είμαστε συνηγμένοι Κύριε Ιησού Χριστέ, εδώ, σε αυτόν τον Άγιο τόπο, για να λατρεύσουμε και να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Είσαι ζωντανός και αληθινός. Είσαι η οδός της ζωής, η αλήθεια. Και σε Σένα, Κύριε, ελπίσαμε, πιστέψαμε. Και σε Σένα, Κύριε, δίνουμε όλη την προσκύνηση και σε ευλογούμε. Και ζητάμε, Κύριε, παράλληλα το Άγιο Χρίσμα Σου για να κηρυχθεί ο Λόγος Σου. Ένδοξα προς οικοδομή, προς ανόρθωση, προς αποκατάσταση, Κύριε, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Όταν ο Κύριος ο Θεός έπλασε την γη, θέλησε να είναι ένας τόπος αναψυχής, ειρήνης, χαράς. Βλέπουμε πόσο τέλεια τα έπλασε όλα. Και όταν έπλασε τα πάντα, λίαν καλός, δημιούργησε και τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά που έκανε ο Κύριος ο Θεός, τα έκανε για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έπεσε και από τότε μένεται ένας πόλεμος. Ένας ισχυρός πόλεμος, ο οποίος αρχικώς γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην φυσική σφαίρα. Αγγελικές υποστάσεις στέκονται επάνω σε νομικά δικαιώματα στην σφαίρα του πνεύματος για να φυλάξουν τα παιδιά του Θεού την ώρα που δαιμονικές δυνάμεις διεκδικούν το οτιδήποτε από τον οποιονδήποτε. Ένας πόλεμος που τον ζει ο κάθε άνθρωπος από την αρχή που γεννιέται μέχρι την στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος οριμάσει, νιώθει το βάρος της πίεσης του πολέμου αυτού και σε μία παιδική ηλικία που η συνείδηση, η ανθρώπινη, αρχίζει να εργάζεται, εκεί πια ο άνθρωπος, καθώς έχει επιλογές και παίρνει αποφάσεις, καλείται ή να πολεμήσει τον εχθρό, τη σάρκα του και οτιδήποτε άλλο, ή να υποταχθεί και να ακολουθήσει αυτά που ορίζει ο διάβολος. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 11, 23, 29 εδάφιο. Υπηρέτη του Χριστού είναι, παραφρονώ λαλό, πλειότερον εγώ, σκόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ' υπερβολή, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις. Με προσοχή ας διαβάζουμε και ας ακούμε το τι πέρασε και περνούσε ο Απόστολος Παύλος. Υπό τον Ιουδαίο του Πεντάκης έλαβον πληγάς, 40 παραμίαν, 3 εραβδίστην άπαξ, ελιθοβολήθην, 3 εναβάγισα, 1 ημερονύχτιον εν το βυθό έκαμον, εισοδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμούς, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόκθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Εκτός των εξωτερικών, ο κάθε μέρα επικείμενος εις εμέ αγών, ημέριν απασών των εκκλησιών. Τι σ' ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Αυτός ήταν ο προσωπικός πόλεμος του Αποστόλου Παύλου. Και εσύ γνωρίζεις όπως και εγώ, ποιος είναι ο δικός μας πόλεμος. Καθημερινά, καθώς ζούμε αυτό το μικρό πέρασμα σε αυτή τη ζωή. Και υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία πολεμάμε και μαχόμαστε. Υπάρχουν αρκετά. Αλλά κατά τη δικιά μου γνώμη, 5 είναι τα σημαντικότερα, τα οποία εντάχει θα τα διαβάσω και θα επικεντρωθούμε όμως σήμερα σε ένα από αυτά τα 5 πεδία που μαχόμαστε καθημερινά μέχρι το τέλος. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 6:12. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του όνους τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Το πρώτο πεδίο που μαχόμαστε είναι ενάντια σε δαιμονικές δυνάμεις που έρχονται να διαβάλουν τον άνθρωπο, να τον φθείρουν και να τον οδηγήσουν στην κόλαση. Ένα παράδειγμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω από το λόγο είναι όταν ο Κύριος πλησίαζε στα πάθη του, ο Πέτρος του λέει: «Λυπήσου τον εαυτό σου, τι πας να κάνεις?» Το θυμάστε? Ο Κύριος γύρισε και τι του είπε? Δεν του είπε: «Πέτρος, σταμάτα, μη μιλάς», αλλά επιτίμησε το σατανά, καθώς ο διάβολος διαστρέβλωσε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Πέτρου, ώστε ο Πέτρος να λαλήσει λόγους που δεν στέκονταν σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Κύριος. Και βλέπουμε πόσο ευμετάβλητοι είμαστε. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί ο διάβολος, οι δαίμονες, εύκολα να διαβάλουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και τα λόγια μας απλά να είναι τα λόγια τα οποία θα ήθελαν εκείνοι να μιλάμε. Οι δαίμονες. Όπως πολλές φορές, εάν ο άνθρωπος παραδοθεί σε αυτή την οδό, άθελά του γίνεται σκεύος το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουν τη δουλειά τους τα κάθαρτα πνεύματα. Προς Ρωμαίους 12:2. «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινής του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Να πάμε λίγο στην αρχή του εδαφίου. Να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο. Το δεύτερο πεδίο είναι ο κόσμος. Η μαγεία του κόσμου που ελκύει τον άνθρωπο στην ειδονή και σε μία χείριστη ελευθερία, που μόνον ελευθερία δεν είναι, καθότι ο άνθρωπος, ενώ νομίζει ότι είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που θέλει, στην ουσία είναι σκλαβωμένος στη μαγεία του κόσμου και οδηγείται στην κόλαση. Τη δεκαετία του 70 οι γονείς μου μας έπαιρναν ως παιδιά στη Λίνδο και συγκεκριμένα σε ένα μέρος που λέγεται Πεύκη. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Ενώ το πρωί ευχαριστιόμασταν την ησυχία που υπήρχε τότε, τη θάλασσα. Το βράδυ υπήρχε μέσα στην παιδική μου ψυχή φόβος και τρόμος. Το σκοτάδι με τρόμαζε. Για να πάρουμε φωτισμό χρησιμοποιούσαμε, θυμάμαι, αυτές τις πετρελαίου λάμπες, τις θυμάστε, που βάζαμε το πετρέλαιο και βάζαμε στο φυτίλι φωτιά και έφεγγε ο τόπος στον οποίο ήταν η συγκεκριμένη λάμπα. Κάθε βράδυ θυμάμαι δεκάδες έντομα να πλησιάζουν το φως. Το φως έλκυε τα έντομα αυτά. Όταν όμως πλησίαζαν, η θερμότητα του τζιαμιού τα έκαιγε και πέθανα. Αυτό είναι ο κόσμος, ένα ψεύτικο φως που όποιος το πλησιάζει καίγεται και πνευματικά πεθαίνει. Γύμνια, σάρκα και κάθαση ειδωσία που στο όνομα της ελευθερίας λογίζεται ως νόμιμο. Όλο αυτό το ψεύτικο δαιμονικό κατασκεύασμα. Να διαβάσουμε προς Γαλάτες 5, 16, 17. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός, διότι σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς άλλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Το τρίτο πεδίο μάχης είναι η σάρκα. Το ανθρώπινο εγώ, η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Παλεύει ο άνθρωπος να σταθεί ταπεινός μπροστά στον Κύριο τον Θεό. Και μέσα του καθημερινά γίνεται μια πάλι φοβερή. Ο παλιός άνθρωπος με τον νέο εσωτερικό άνθρωπο. Ψιθύρι, φωνές. Και ο άνθρωπος φθύρεται πολλές φορές σε αυτή τη μάχη. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που όλοι τη ζούμε καθημερινά. Και δεν ομιλώ τόσο στο θέμα της αμαρτίας, γιατί αυτό κατατάσσω στο προηγούμενο πεδίο μάχη, στον κόσμο, αλλά ομιλώ περισσότερο για το πεσμένο παλιό μας εαυτό που εγείρεται πολλές φορές και διεκδικεί αξιώσεις. Να διαβάσουμε. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:20-24. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν? Ο δε είπε, παιδιόθεν. Και πολλάκης αυτόν και εισπύρ έριξε και εις ύδατα για να απολέσει αυτόν, αλλά εάν δύνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δύνασε να πιστεύσεις πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθημη εις την απιστία μου. Το επόμενο πεδίο που μαχόμαστε και καθημερινά είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την απιστία. Γιατί καθώς ζούμε στο φαινόμενο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο το πνεύμα και με πίστη να δούμε την ευεργεσία του Πνεύματος του Θεού. Ο Κύριος ήταν στο βουνό της μεταμόρφωσης. Μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε, κατεβαίνει κάτω και βλέπει τους υπόλοιπους μαθητές να προσεύχονται για να ελευθερωθεί αυτός ο νέος. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και όταν ο Κύριος πήρε τη σκυτάλη για να εργαστεί, αρώτησε τον πατέρα του παιδιού αν πιστεύει. Και ο άνθρωπος άνοιξε τα σπλάχνα του, έκλαψε, έσπασε μπροστά στον Κύριο και είπε, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Ένας πόλεμος που πράττουμε καθημερινά, ένας πόλεμος που πρέπει να παίρνουμε νίκες. Γιατί ο Κύριος γίνεται μισθαποδότης μόνον σε αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Και πάμε στο τελευταίο πεδίο μάχης, προς Φιλιππισίους 4:8. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Το τελευταίο πεδίο μάχης είναι το μυαλό μας. Είναι το μυαλό μας, αδελφοί. Και με αυτό το πεδίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί είναι ένα πεδίο μάχης πολύ σημαντικό. Που αν καταφέρουμε και περιορίσουμε τις αρνητικές σκέψεις θα έχουμε καταφέρει να οριμάσουμε πνευματικά και να ανέβουμε πνευματικά επίπεδα. Καθημερινά, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μπορούμε να έχουμε έως 50 με 60.000 σκέψεις. Ένας τεράστιος αριθμός. Πόσες είναι οι δικές μας? Οι περισσότερες. Αλλά πολλές από αυτές είναι από τον Θεό και πρέπει να έχουμε διάκριση να καταλαβαίνουμε ποιες σκέψεις είναι δοσμένες από το Πνεύμα του Θεού. Όπως επίσης, κάποιες σκέψεις είναι δοσμένες από τον διάβολο. Έρχεται να διαβάλει το μυαλό, ώστε μετά να εισχωρήσει και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί εάν καταλάβει το μυαλό και σκέψεις είναι αρνητικές και μακριά από το θέλημα του Θεού, η ψυχή θα βαρύνει, θα έρθει πένθος στην ψυχή, το πνεύμα θα κλείσει και θα έρθει απιστία. Και εκεί πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε περισσότερο. Πρέπει όσα εδώ θεόπνευστα έγραψε ο Απόστολος Παύλος να τα ζούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε το μυαλό μας να είναι παραδομένο στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα εκείνου. Και θα πω δύο ιστορίες για να δούμε πόσο δυνατό είναι το πεδίο της μάχης αυτής. Γιατί το μυαλό εργάζεται το ανθρώπινο παρελθόν, το παρόν και το ανθρώπινο μέλλον. Και ανάλογα ο άνθρωπος γεμίζει με τα ανάλογα συναισθήματα και την ανάλογη πνευματική λειτουργία. Και θα διαβάσουμε την πρώτη μας ιστορία από το βιβλίο της Εξόδου 3:11. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς το Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου, τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό: τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Ο Μωυσής στο όρος Χορίβ συναντάται με τον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος του λέει: θα πας πίσω, έχω μια εργασία για εσένα, θέλω να είσαι αυτός ο οποίος θα εξαγάγεις το λαό μου από την γη της σκλαβιάς. Η λογική λέει ότι ο Μωυσής γεμάτος χαρά θα ανταποκρινόταν και θα συμφωνούσε. Αλλά βλέπουμε τον Μωυσή να αντίσταται με ένα σωρό δικαιολογίες. Ήταν θέμα άραγε απιστίας? Ίσως. Αλλά κατά τη δική μου γνώμη, την ώρα που ο Κύριος του μίλησε τα όσα του είπε, το μυαλό του γέμισε με όσα είχαν γίνει πριν 40 χρόνια. Γιατί πριν 40 χρόνια προσπάθησε με τις δικές του δυνάμεις, με το σαρκικό του εγώ, να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Το αποτέλεσμα το θυμάστε? Σκότωσε έναν Αιγύπτιο και έφυγε κυνηγημένος. Και αν διαβάσουμε στο 4:1 της Εξόδου, θα δούμε τον πρώτο προβληματισμό του Μωυσή, που είναι ο παρακάτω. Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε: αλλά ειδού, δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέν θέλουσι ακούσει την φωνή μου, διότι θέλουσι να πει, δεν εφάνει εισέ ο Κύριος. Πού στήριξε ο Μωυσής αυτό το λόγο? Στο γεγονός που είχε λάβει χώρα πριν 40 χρόνια, όταν μονάχος του και σαρκικά θέλησε να εξαγάγει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και καθώς μέσα στο μυαλό του υπήρχε όλη αυτή η εικόνα και αυτές οι σκέψεις, δεν μπορούσε με πίστη να αποσταλεί και να επακούσει το λόγο που του είπε ο Κύριος να κάνει. Ζούσε ο Μωυσής με το παρελθόν. Οι σκέψεις του ήταν γεμάτες με αυτό το οποίο είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Και δεν μπορούσε να το αποβάλει, γιατί μέσα του ήταν μια τραυματική εμπειρία. Και μετά άρχισε ο Μωυσής να λέει και άλλες δικαιολογίες. Είμαι βραδύγλωσσος, το ένα, το άλλο. Αν όμως διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο, διαβάζοντας την απολογία του Στέφανου, θα παρατηρήσουμε ότι ο Άγιος του Θεού, ο Στέφανος, όταν απολογόταν στο συνέδριο, μίλησε και είπε ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Σε λόγια και έργα. Αν έλεγε λόγο, θα λέγαμε ότι είχε λόγο σαν ένας πρίγκιπας να μιλήσει και όλοι οι υπήκοοι του να τον υπακούσουν. Αλλά ο Στέφανος λέει ότι ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Άρα, ενώ δεν έχουμε κάποια επεξήγηση του γεγονότος, η ανθρώπινη μας λογική λέει ότι στα 40 χρόνια που έζησε ο Μωυσής στην έρημο και καθώς άλλαξε όλη την προσωπικότητα παράλληλα, άλλαξε και ο τρόπος της έκφρασής του. Και από δυνατός στα λόγια και στα έργα έγινε ένας βραδύγλωσσος άνθρωπος που ζούσε με το παρελθόν μέσα στο μυαλό του. Και ο άνθρωπος που ζει με το παρελθόν δεν μπορεί να ζήσει το παρόν και να δημιουργήσει το μέλλον. Δεν γίνεται. Είναι κολλημένος στο παρελθόν, δεσμευμένος αυτό, ζει με αυτό και δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Το Κύριος να το επιτιμήσει και να το πάρει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε βιβλίο των Αριθμών 13, 25-29. Μια άλλη ιστορία. Και επέστρεψαν αφού κατασκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρες. Και πορευθέντες ήρθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ την ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπό της γης και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν: ήρθαμε στην γη εις την οποία απέστειλες ημάς και είναι το όντι γη, ρέουσα, γάλα και μέλι και δω ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικώνε την γη, είναι δυνατός και η πόλη περιτυχισμένη μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Η Αμαλικήτα κατοικούσε εν τη γη της Μεσηβρίας και οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσαν επί τα όρη και οι Χανινέοι κατοικούσαν παρά την θάλασσα και τα σόκθας του Ιορδάνου. Εξέρχεται ο λαός Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά και μετά από λίγο καιρό μπροστά στη γη Χαναάν, 12 κατάσκοποι μπαίνουν μέσα στην γη της υπόσχεσης με σκοπό να κατασκοπεύσουν την γη της εξόδου της διόδους, τα πάντα. Γυρνάνε 12 κατάσκοποι, οι δύο φέρουν θετικές αποκρίσεις, οι 10 φέρουν αρνητικές αποκρίσεις. Και η ερώτηση είναι, η απιστία τους έσπρωξε να πούν τα όσα είπαν? Αμήν. Αλλά αν θέλω να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπα, θα έλεγα το εξής. Καθώς έβλεπαν τους γίγαντες, τα τείχη τα ψηλά, τους λαούς τους πολυπληθείς, σκέψεις αρνητικές πλημμύρισαν το μυαλό τους. Με αποτέλεσμα να φοβηθούν, να πιστήσουν και να εκφράσουν αυτά τα αρνητικά λόγια. Και βλέπουμε, ο Μωυσής σκεπτόταν το παρελθόν. Ενώ οι 10 κατάσκοποι σκέφτηκαν αρνητικά το μέλλον. Άρα, όταν ένας άνθρωπος ζει με το παρελθόν του, φοβούμενος με αρνητικές σκέψεις το μέλλον, έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί και να μεγαλώσει πνευματικά. Σκέφτηκαν ένα σωρό αρνητικά πράγματα. Και έχασαν πρώτα αυτοί οι άνθρωποι την μάχη έσω. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αυτό που παρατηρούμε το εξής: καμία εξωτερική μάχη δεν χάνεται πρώτα εάν δεν χαθεί εσωτερικά στον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος χάνει την εσωτερική μάχη και μετά θα χάσει και την εξωτερική. Και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη μάχη πρώτα μέσα στο μυαλό τους και το πνεύμα τους. Με αποτέλεσμα να πέσουν στην έρημο και να χάσουν τα δώρα που είχε ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει? Όσαν έφημα έχουν έπαινο, αρετή, είναι καθαρά, προσφυλή, αυτά να σκέπτεστε, ώστε το μυαλό να είναι παραδομένο στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να έχουμε το νου του Χριστού, το χρησμένο νου που σκέπτεται σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Οι 10 έπεσαν. Ευτυχώς ο Μωυσής μετά από αυτά τα οποία είπε, έκανε, εν τέλει πήγε και δόξα τω Θεώ, έκανε άγια, ταπεινά και σωστά αυτό το οποίο του παρήγγειλε ο Κύριος. Ο διάβολος θέλει να εσχωρήσει στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι το πεδίο το οποίο θέλει να καταλάβει. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα. Ευκολότερα μπαίνει στο ανθρώπινο μυαλό. Και από εκεί αρχίζει και εργάζεται σε κάθε ανθρώπινο στοιχείο, και στην ψυχή και στο πνεύμα. Οι σκέψεις θα φέρουν φόβο στην ψυχή. Και σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί φοβούνται. Και ο φόβος φέρνει απιστία, γιατί είναι το αποτέλεσμα των όσων εργάζεται ο διάβολος στο ανθρώπινο μυαλό και στην ανθρώπινη ψυχή. Μετά το πνεύμα κλείνει και η πίστη δεν υπάρχει πια σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πρέπει να είμαστε περφρουρημένοι κάθε μέρα να ελέγχουμε τις σκέψεις που δεν είναι τόσο εν Χριστώ Ιησού. Να τις ελέγχουμε, να βλέπουμε την πηγή τους, την αλήθειά τους και να τις επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο πόλεμός μας. Αν θέλουμε να στεκόμαστε νικητές και να έχουμε είσοδο στην αιώνια γη της επαγγελίας. Γιατί δεν είμαστε καλεσμένοι για να είμαστε εδώ. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας πάει κάπου αλλού. Και αν δεν μάθουμε να πολεμάμε, δεν θα καταφέρουμε να εισέλθουμε στην γη της υπόσχεσης. Γιατί μπροστά μας υπάρχουν όντως γίγαντες, τύχοι ψηλά, πολυπληθείς λαοί, που όμως εμείς με την χάρη του Θεού θα τα συντρίψουμε όλα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ή πέφτουμε ή νικάμε. Ή χάνουμε ή κερδίζουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αδελφοί. Να επιλέξουμε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο ή διαφορετικό από αυτά τα οποία λέμε. Αυτό είναι. Άσπρο, μαύρο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 6:14-17. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι την ως φύσης με αλήθεια και εντεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή της είναι ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αρνητικές σκέψεις, θα έχουμε και αρνητικά συναισθήματα και το πνεύμα θα κλείσει. Αμήν. Μπορούμε όλα αυτά να τα αντιστρέψουμε. Όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα, θα έχουμε κλειστό πνεύμα και αρνητικές σκέψεις. Και όταν το πνεύμα μας είναι άδειο από τον Χριστό, θα έχουμε αρνητικές σκέψεις και θα είμαστε ευάλωτοι στο μυαλό σε οτιδήποτε θέλει να βάλει ο διάβολος. Θα είμαστε ευάλωτοι στην ψυχή και ευάλωτοι και στο κεφάλι, όταν είμαστε άδειοι στο πνεύμα. Άρα, από όπου και αν το πιάσουμε, θα δούμε ότι όλα τα στοιχεία μας πρέπει να είναι εν Χριστώ Ιησού σε πλήρη πληρότητα. Αλλά αν θα μπορούσα να πω μια γνώμη και σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε, αυτό που πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι το πνεύμα μας. Γιατί η περικεφαλαία της σωτηρίας είναι στο τελευταίο εδάφιο. Ενώ ξεκινώντας να διαβάσουμε την πανοπλία των αρετών του Κυρίου, οι πρώτες δύο αρετές είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη, που είναι πνευματικές αρετές. Άρα ο Κύριος τι μας λέει? Αν θέλουμε να έχουμε σκέψεις γεμάτες πνευματική υγεία, πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την αλήθεια και την δικαιοσύνη του Κυρίου, ώστε καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την παρουσία του, η ψυχή μας να έχει χαρά και ειρήνη και το μυαλό μας να είναι υπεφρουρημένο, καθώς θα έχουμε φορέσει την περικεφαλαία της σωτηρίας. Αμήν. Θα έρθει ο διάβολος να ψιθυρίσει. Ένα όνομά του είναι Ναχάς, ψιθυριστής, ψιθυρίζει. Και ψιθυρίζει πολύ γλυκά. Έχει πολλούς τρόπους να χειραγωγεί στον άνθρωπο, γιατί είναι μάγος, γηγευτής. Ο πρώτος τρόπος είναι η κολακία. Απατηλά ψεύτικα λόγια κολακίας, που θέλει με αυτά τα λόγια να μαγέψει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Και αν δεν τα καταφέρει, τότε έρχεται να βάλει σκέψεις φόβου μέσα στον άνθρωπο, να τον μαγέψει, ώστε να τον χειραγωγήσει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Όταν είμαστε πλήρης όμως Πνεύματος Αγίου, δεν θα μπορεί να βρει τόπο να μας μαγέψει, ούτε με κολακία, ούτε με φόβο, γιατί θα είμαστε ισχυροί στον πόλεμο και θα έχουμε μάθει να επιτιμάμε τον εχθρό, να διακρίνουμε κάθε του σκέψη και να επιτιμάμε οτιδήποτε ο διάβολος θέλει να κάνει εναντίον μας. Αμήν, αδελφοί. Ψαλμός 87:7. Και οι ψάλτε καθώς και οι λαλητέ των οργάνων θέλουν συνηλέγει. Οι ψάλτε, πριν λίγο ψάλαμε, και οι λαλητέ των οργάνων θέλουν συλλέγει. Πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Όλες οι πηγές μας είναι από τον Κύριο. Ό,τι θέλουμε θα το πάρουμε από εκείνον. Και ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Και πώς τα πάρουμε? Καθώς το μυαλό μας πλήρης υγείας θα έχει σκέψεις εν Χριστώ Ιησού θετικές και η πίστη μας θα αυξάνεται, όλο αυτό θα ανοίγει τον ουρανό. Θα βάζει μπροστά σε λειτουργία το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός έχει δώσει. Και όπως είπα στην αρχή, τα πνεύματα κάθαρτα στέκονται σε νομικά δικαιώματα για να μην πάρουμε τίποτα από αυτά τα οποία μας έχει ήδη δώσει ο Κύριος ο Θεός. Οι πηγές μας είναι στον Κύριο. η εξάρτησή μας, η δύναμή μας, όλα είναι από εκείνο. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν την πίστη. Αμήν. Εάν μαχηθούμε πρώτα τον κόσμο, τους δαίμονες, τα προβλήματα, τη σάρκα μας, θα ηθηθούμε. Γιατί δεν θα έχουμε εργαστεί πρώτα μέσα μας κάτι που θα ανοίξει την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Ψαλμός 1:1-3. Ψαλμός 1:1-3. Μακάριος ο άνθρωπος όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Σταματάμε λίγο εδώ πέρα. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Δεν λέει διαβάζει. Λέει μελετά. Ποια είναι η διαφορά του διαβάζω από το μελετώ? Το διάβασμα είναι ένα περιστασιακό, γρήγορο διάβασμα, μια ανάγνωση των όσων βλέπω. Η μελέτη όμως έχει βάθος, γιατί αυτό το οποίο διαβάζει ο άνθρωπος το σκέπτεται, το συλλογίζεται. Φέρνει εικόνες μέσα του από αυτά που διαβάζει. Παίρνει διδάγματα ώστε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει στη δικιά του ζωή. Γι' αυτό όταν μελετάμε το λόγο, ας μην βιαζόμαστε. Εδάφιο εδάφιο, λέξη λέξη, κεφάλαιο κεφάλαιο, να το ξεψαχνίζουμε και να βλέπουμε το βάθος αυτού που μας λέει ο Κύριος. Να κάνουμε συγκρίσεις στη ζωή μας, παραλληλισμούς. Να βλέπουμε εμείς πώς θα αντιμετωπίζαμε μια παρόμοια κατάσταση. Τι θα κάναμε εμείς ή τι δεν θα κάναμε εμείς. Τα λάθη ή τα σωστά μας. Αυτή είναι η μελέτη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός μελετούσε τον νόμο ημέρα και νύχτα. Και όχι μόνο τον μελετούσε, τον ζούσε. Τον ζούσε. Γιατί το διάβασμα είναι περιστασιακό, φεύγει. Ενώ η μελέτη αφήνει μέσα μας πολλά πράγματα, τα οποία καθώς είναι κατασταλαγμένα, την ώρα που πρέπει εξέρχονται και ζώντας τα παίρνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Και στο 3. Και θέλει ίστος δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλου συνευωδωθεί. Να το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της πνευματικής όριμης συμπεριφοράς ενός παιδιού του Θεού. Και αυτά τα λόγια δεν ήταν μόνο το Δαβίδ. Είναι για κάθε χριστιανό, για κάθε χριστιανή μέσα στους αιώνες. Είναι υπόσχεση και είναι ναι και αμήν. Ο ουσιαστικός σκοπός του Λόγου του Θεού είναι να σκεπτόμαστε και να εφαρμόζουμε κάθε συμβουλή του Θεού, ώστε καθώς ο Λόγος θα γίνεται ένα με μας και δύο μας στη ζωή μας, θα λαμβάνουμε τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 18 από το 30 έως το 40 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ψαλμός 18, 30 έως 40. Ακούστε. Του Θεού η οδός αυτού είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπίδα πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ενώ στην προσεφεσίως πλήγου διαβάσαμε ότι ασπίδα είναι η πίστη μας, εδώ διαβάζουμε ότι ασπίδα είναι ο λόγος του Κυρίου που είναι δεδοκιμασμένος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο λόγος δίνει πίστη στον άνθρωπο. Και η πίστη έρχεται για τις ακοής του Λόγου του Θεού. Αμήν. Άρα, καθώς διαβάζουμε και μελετάμε το Λόγο, Η πίστη πρέπει να αυξάνεται ώστε να έχουμε ασπίδα ισχυρή ενάντια στην οποιαδήποτε επίθεση του σατανά. Διότι της Θεός πλην του Κυρίου και της φρούριον πλην του Θεού ημών, ο Θεός είναι ο περιζωνίων με δύναμην και καθιστών άμωμον την οδό μου. Κάμνει τους πόδας μου ως τον ελάφων και με στείνει επί τους υψηλούς τόπους μου. Στο 34, ένα πολύ σημαντικό, πολεμικό, πνευματικό εδάφιο. Διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και έκαμε τόξο χάλκινο τους βραχίονές μου. Διδάσκει τα χέρια μου να πολεμούν, καθώς έκανε, λέει, τους βραχίονές μου τόξο χάλκινο. Και έδωκες εις εμέ την ασπίδα της σωτηρίας σου και η δεξιά σου με υποστήριξη και η αγαθότητά σου εμεγάλυνεν. Επλάτε στα βήματά μου υποκάτω μου και οι πόδες μου δεν εκλονδίστησαν. Ακούστε, κατεδίωξα τους εχθρούς μου και έφτασα αυτούς και δεν επέστρεψα έως σου, συνετέλεσα αυτούς. Συνέτριψα αυτούς και δεν μπόρεσαν να σηκωθούν. Έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και περίρωσας με δύναμη εις πόλεμο. Συνέκαμψας υποκάτω μου τους επανισταμένους επ' εμέ. Και έκαμε στους εχθρούς μου να τρέψουν συν εις εμέ τα νότα και εξολόθρευσα τους μισούντας με. Θα πάμε στο 34 και να μείνουμε εκεί πέρα. Με διδάσκεις να πολεμώ. Διδάσκεις τα χέρια μου στον πόλεμο. Κρατάμε το εδάφιο αυτό. Και θα αναφέρουμε τώρα άλλες δύο ιστορίες εντάχει. Για να δούμε το παραλληλισμό αυτού του πνευματικού πολεμικού εδαφίου, το πώς εφαρμόζεται σε εμάς. Να διαβάσουμε αρχικώς Α Σαμουήλ 17:34-35. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβος και τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άκτος και άρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξα αυτό και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθε εναντίον μου ήρπασα αυτόν από τις αγώνος και πάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Ο Δαβίδ, καθώς τον έστειλε ο πατέρας του, ο Ιεσέ, να δει πως είναι τα αδέλφια που πολεμούσαν μαζί με τον Σαούλ τους Φιλιστέους, πηγαίνει στο πεδίο της μάχης, είναι τότε με τον Γολιάθ. Και καθώς όλος ο λαός Ισραήλ ήταν τρομοκρατημένος και ο βασιλιάς Σαούλ, ο Δαβίδ παίρνει την πρωτοβουλία να κατέβει στο πεδίο της μάχης, να αντιμετωπίσει τον γίγαντα. Μάλιστα, λέει ένα παράδειγμα ότι καθώς πήμενε τα ζώα του πατέρα του, ένα λιοντάρι άρπαξε ένα πρόβατο. Το κυνήγησε, το έπιασε και το σκότωσε με γυμνά χέρια. Δεν είχε όπλο, καθώς του έσπασε το σιαγόνι. Να διαβάσουμε και Κριτές 14:5-6. Τότε κατέβηκε ο Σάμψον με το του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάς. Και ήλθον έως των αμπελών της Θαμνάς. Και εδώ, σκύμνος λέοντος. Σκύμνος είναι το νεαρό δυνατό λιοντάρι. Αμήν. Σκύμνος λέοντος, οριόμενος, συνυπάντησεν αυτόν και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξεν αυτόν ως εάν ήθελε διασπαράξει ρήθιον μην έχουν μηδέν εντεσχεσίν αυτού πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς τη μητέρα αυτού τι είχε κάνει. Καθώς ο Σαμψόν πήγαινε σε μια πόλη, το συνάντησε ένα λιοντάρι. Ομοίως, ο άνθρωπος του Θεού το έπιασε και το σύντριψε σπάζοντάς του το κεφάλι, το σιαγόνι. Το σιαγόνι τι συμβολίζει? Τι συμβολίζει? Τα λόγια, τους ψιθύρους του διαβόλου. Το κεφάλι, την εξουσία που έχει να μιλάει στον άνθρωπο και να τον διαβάλει. Άρα, καθώς ο Κύριος μας διδάσκει να πολεμάμε με τα χέρια στην προσευχή, η οποία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η ασπίδα μας, η πίστη μας, Μπορούμε να συντρίβουμε τα λόγια, τη σιαγόνα, το κεφάλι, την εξουσία του σατανά εναντίον μας. Και αυτά τα παραδείγματα, γιατί να γράψει ο λόγος του Θεού πως αν

καθώς θα στεκόμαστε εφρουρημένοι στην πίστη, στο λόγο και στη δύναμη του Κυρίου του Θεού μας. Αμήν. Πόσες μάχες χάσαμε τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Όλοι. Αρκετές. Πόσες φορές, ενώ ξέραμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι από τον Θεό, το αφήσαμε να κυοφορείται μέσα. Πόσες φορές. Πολλές. Πόσες φορές, ενώ μπορούσαμε να πολεμήσουμε με μια ετοπάθεια και με μια αδυναμία, υποκύψαμε σε επιθέσεις του εχθρού. Πόσες, αδελφοί. Πολλές. Και ο Κύριος θέλει να τα αλλάξει αυτό, ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε εκείνο και το μυαλό μας να είναι σε τέτοια παράδοση, ώστε να μην μπορεί ο εχθρός να πάρει τόπο. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι το τέλος θα έχουμε αρνητικές σκέψεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σκέψεις φόβου και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει, αδελφοί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είμαστε σάρκα. Άρα δεν λέμε ότι δεν θα έχουμε από εδώ και πέρα αρνητικές σκέψεις. Λέμε ότι μπορούμε να τις λιγοστέψουμε, να τις ελαττώσουμε και να τις νικάμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό είναι το ζητούμενο, αδελφοί. Μόνο ένα μυαλό παρέμεινε καθαρό του Κυρίου μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι ελλιπείς, άρα θα έρθουν πράγματα. Αν όμως είμαστε πλήρης πνεύματος και κάνουμε τα όσα είπαμε, οι σκέψεις θα είναι λιγότερες, πλατωμένες, ασθενέστερες και εμείς θα είμαστε σε θέση άμεσα να τις επιτιμήσουμε και να φύγουν χωρίς να τις αφήσουμε να υπάρχουν στο μυαλό μας αρκετές ώρες, ημέρες, καθώς έτσι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι παραδομένος στον Θεό και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι όριμος. Ξέρει να διακρίνει, ξέρει να παίρνει σωστές επιλογές και να κάνει σωστές αποφάσεις. Και αν κάπου αστοχήσει, που και αυτό είναι ανθρώπινο και μέσα στο πρόγραμμα, έχει την δυνατότητα να επανέλθει γρήγορα. Να επιστρέψει. Να σηκωθεί. Και αν ξαναπέσει, να ξανασηκωθεί γρήγορα και άμεσα. Γιατί, ας είμαστε πάλι ειλικρινείς, δεν θα μείνουμε όρθιοι ως το τέλος. Κάπου θα γλιστρήσουμε, κάπου θα πέσουμε, κάτι θα πούμε, κάτι θα κάνουμε. Γρήγορη επιστροφή. Άμεση, γρήγορη, δυναμική επιστροφή. Νίκη κατά του εχθρού. Αμήν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, την οποία ο Κύριος θέλει να ζήσουμε. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά μπορούμε να αυξηθούμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό και ευλογημένο. Και θα κλείσω διαβάζοντας Παροιμίες 19:8. Όστις αποκτά σοφία, προσέξτε, όστις αποκτά σοφία, αγαπάει τη ψυχή του. Και όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Η σοφία είναι η φρόνιμη και η λογική εφαρμογή της γνώσης. Είναι η σφαιρική κρίση και η σωστή αντίληψη καταστάσεων και γεγονότων. Πού λειτουργεί η αντίληψη? Στο μυαλό. Άρα, εάν έχουμε σωστή κρίση, σωστή αντίληψη γεγονότων και καταστάσεων και με μια λογική εφαρμογή ζούμε την γνώση του Θεού, αγαπάμε την ψυχή μας. Και καθώς θα ζούμε με φρόνηση, που είναι η σύνεση, η λογική και η οριμότητα, θα βρίσκουμε καλό στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το μυαλό μας να είναι γεμάτο με σοφία, ώστε η ζωή μας να έχει φρόνηση.

0: ρόνηση. Έτσι ο άνθρωπος αγαπάει την ψυχή του. Προσφέρει σε αυτήν το καλύτερο. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βρίσκουν πολλά καλά και πολλές ευλογίες. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 27ο κεφάλαιο. Ο Ιωθάμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Οζίας, ο πατέρας του. Δεν μπήκε όμως μέσα στο ναό του Κυρίου. Και ο λαός ήταν ακόμα διεφθαρμένος. Αυτός οικοδόμησε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου και πάνω στο τείχος του Οφίλ οικοδόμησε πόλα. Ακόμα οικοδόμησε πόλεις στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και στους δρυμούς οικοδόμησε φρούρια και πύργους. Και καθώς πολεμούσε με το βασιλιά των γιών του Αμμών, υπερίσχυσε εναντίον τους. Και κατά το χρόνο εκείνο, οι γη του Αμμών του έδωσαν 100 τάλαντα ασήμι και 10.000 κόρους σιταριού και 10.000 κόρους κριθαριού. Τόσα του πλήρωσαν οι γη του Αμμών και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο. Και ο Ιωθάμ κρατεώθηκε, επειδή κατεύθυνε τους δρόμους του μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλοι οι πόλεμοι του και οι δρόμοι του, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 28ο κεφάλαιο. Ο Άχαζ ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ, αλλά περπάτησε στους δρόμους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ακόμη έκανε χωνευτά είδωλα στους Βααλίμ. Και αυτός θυμίασε στην κοιλάδα του Εννόμ και πέρασε τα παιδιά του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Γι' αυτό ο Κύρος ο Θεός του τον παρέδωσε στο χέρι του βασιλιά της Συρίας και τον πάταξαν και πήραν από αυτούς εχμαλώτους ένα μεγάλο πλήθος και τους έφεραν στη Δαμασκό. Και ακόμα παραδόθηκε στο χέρι του βασιλιά του Ισραήλ που τον πάταξε με μεγάλη σφαγή. Επειδή ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, θανάτωσε από τον Ιούδα 120.000 μέσα σε μία μέρα. Όλους τους ισχυρούς σε δύναμη, επειδή εγκατέλειψα τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους. Και ο Ζιχρή, ένας δυνατός άνδρας από τον Εφραήμ, θανάτωσε τον Μαασία, τον γιο του βασιλιά, και τον Αζερεκάμ, τον επιστάτη του παλατιού, και τον Ελκανά, το δεύτερο ύστερα από το βασιλιά. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν από τους αδελφούς τους 200.000 γυναίκες, γιους και θυγατέρες, και ακόμα πήραν από αυτούς πολλά λάφυρα και έφεραν τα λάφυρα στη Σαμάρια. Κι ήταν εκεί ο προφήτης του Κυρίου που ονομαζόταν Οβίδ και βγήκε σε συνάντηση του στρατού που ερχόταν στη Σαμάρια και τους είπε «Δέστε, επειδή ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας οργίστηκε ενάντια στον Ιούδα, τους παρέδωσε στο χέρι σας. Και εσείς τους θανατώσατε με μανία, που έφτασε μέχρι τον ουρανό. Και τώρα λέτε να υποτάξετε στον εαυτό σας τους γιους του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ για δούλους και δούλες. Δεν είναι με εσάς, μάλιστα με εσάς, αμαρτίες ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Τώρα λοιπόν ακούστε με και επιστρέψτε τους εχμαλώτους που εχμαλωτήσατε από τους αδελφούς σας, επειδή η οργή του Κυρίου επίκειται σε εσάς». και σηκώθηκαν μερικοί από τους άρχοντες των γιών του Εφραήμ, ο Αζαρίας ο γιος του Ιωαννάν, ο Βαραχίας ο γιος του Μεσιλεμόθ και ο Εζεκίας ο γιος του Σαλούμ και ο Αμασά ο γιος του Αδλαΐ, ενάντια στους ερχόμενους από τον πόλεμο και τους είπαν «Δεν θα φέρετε εδώ μέσα τους εχμαλώτους, επειδή ενώ ανομήσαμε στον Κύριο, θέλετε να προσθέσετε στις αμαρτίες μας και στις ανομίες μας, επειδή η ανομία μας είναι μεγάλη και οργή θυμού κρέμεται πάνω στον Ισραήλ». Και οι πολεμιστές άφησαν τους εχμαλώτους και τα λάφυρα μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφού σηκώθηκαν οι άνδρες που ονομάστηκαν με το όνομά τους, πήραν τους εχμαλώτους και όλους όσους από αυτούς ήσαν γυμνοί, τους έντυσαν από τα λάφυρα. Και αφού τους έντυσαν και τους έβαλαν υποδήματα και τους έδωσαν να φάνε και να πιούν και τους άλυψαν και όλους τους αδύνατους μεταξύ τους, τους μετακόμισαν επάνω σε γαϊδούρια και τους έφεραν στην Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων, στους αδελφούς τους. Και γύρισαν στη Σαμάρια. Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στους βασιλιάδες της Ασσυρίας για να τον βοηθήσουν. Επειδή, καθώς ξαναήρθαν οι Ιδουμαίοι, πάταξαν τον Ιούδα και πήραν εχμαλώτους. Και οι Φιλιστέοι, εφορμώντας στις πόλεις της παιδινής περιοχής και της μεσηβρινής του Ιούδα, κυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και τη Σοκχό και τις κομοπόλεις της και τη Θαμνά και τις κομοπόλεις της και τη Γυμζό και τις κομοπόλεις της. Και κατοίκησαν εκεί. Επειδή ο Κύριος ταπείνωσε τον Ιούδα εξαιτίας του Άχαζ, του βασιλιά του Ισραήλ, για το λόγο ότι άφησε να κυριαρχήσει διαφθορά στον Ιούδα και ασέβησε στον Κύριο υπερβολικά. Κύρθε σε αυτόν ο Θελγάλ Φελσανάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και τον κατέθλιψε αντί να τον ενδυναμώσει. Επειδή ο Άχαζ, παίρνοντας τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του σπιτιού του βασιλιά και των αρχόντων, τους έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας, όμως όχι για βοήθειά του. Και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει και έλεγε «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρου του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό το Πατέρα του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 29ο κεφάλαιο. Ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θεγατέρα του Ζαχαρία. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Αυτός, στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επισκέβασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην ανατολική πλατεία και τους είπε «Ακούστε με, λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε τον ναό του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ, στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας, γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από μας. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες, ο Μααθ, ο γιος του Αμασαΐ, και ο Ιωήλ, ο γιος του Αζαρία, από τους γιους των Κααθητών, και από τους γιους του Μεραρί, ο Κις, ο γιος του Αβδί, ο Αζαρίας, ο γιος του Ιαλελεήλ, και από τους Γυρσονίτες, ο Ιωάχ, ο γιος του Ζημά, και ο Εδέν, ο γιος του Ιωάχ, και από τους γιους του Ελισαφάν, ο Σιμρί και ο Ιεΐλ, και από τους γιους του Ασάφ, ο Ζαχαρίας και ο Ματθανίας, και από τους γιους του Εμάν, ο Ιεχιήλ και ο Σιμεΐ, και από τους γιους του Ιεδουθούν, ο Σεμαΐας και ο Ζιήλ. Και συγκέντρωσαν τους αδελφούς τους και αγιάστηκαν και ήρθαν όπως πρόσταξε ο βασιλιάς με το λόγο του Κυρίου για να καθαρίσουν τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα και την όγδοη ημέρα του μήνα μπήκαν στον πρόναο του Κυρίου. Και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου σε 8 ημέρες και τη 16η ημέρα του πρώτου μήνα τελείωσαν. Τότε μπήκαν στον Εζεκία τον βασιλιά και είπαν «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε, τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Τότε σηκώθηκε ο βασιλιάς Εζεκίας και αφού συγκέντρωσε τους άρχοντες της πόλης, ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου. Και έφεραν 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και 7 αρνιά και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας για τη βασιλεία και για το αγιαστήριο και για τον Ιούδα. Και είπε στους ιερείς, τους γιους του Ααρών, να τα προσφέρουν επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Και έσφαξαν τα μοσχάρια. Και αφού οι ιερείς παρέλαβαν το αίμα, ράντισαν πάνω στο θυσιαστήριο. Παρόμοια έσφαξαν τα κρυάρια και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και έσφαξαν τα αρνιά και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους. Και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας επάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα του βασιλιά, και του προφήτη Νάθαν. Επειδή η προσταγή ήταν

Αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Τότε ο Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Και η σύναξη πρόσφερε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές, καθένας που ήταν πρόθυμος στην καρδιά πρόσφερε ολοκαυτώματα. Και ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων που πρόσφερε η σύναξη έγινε 70 μοσχάρια, 100 κρυάρια, 200 αρνιά. Όλα αυτά ήσαν για ολοκαύτωση στον Κύριο. Και τα αφιερώματα ήσαν 600 βόδια και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν λίγοι και δεν μπορούσαν να γδέρνουν όλα τα ολοκαυτώματα. Γι' αυτό οι αδελφοί τους, οι Λεβίτες, τους βοήθησαν μέχρι ότου συντελέστηκε η εργασία και μέχρι ότου οι ιερείς αγιάστηκαν. Επειδή οι Λεβίτες στάθηκαν πιο ευθύς στην καρδιά στον αγιαστούν παρά οι ιερείς. Ακόμα δε τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μαζί με τα λύπη των ειρηνικών προσφορών και μαζί με τις σπονδές για κάθε ολοκαύτωμα. Έτσι αποκαταστάθηκε η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και ο Εζεκίας εφράνθηκε και ολόκληρος ο λαός, ότι ο Θεός είχε προδιαθέσει το λαό, επειδή το πράγμα έγινε ξαφνικά. Εσθήρ, πρώτο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες του Ασουήρη, αυτός είναι ο Ασουήρης που βασίλευε από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες, εκείνες τις μέρες, όταν ο βασιλιάς Ασουήρης κάθισε στο θρόνο της βασιλείας του στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του, έκανε συμπόσιο σε όλους τους άρχοντές του και στους δούλους του. Κι ήταν μπροστά του η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών. Όταν έδειχνε τα πλούτη της ένδοξης βασιλείας του και τη λαμπρότητα της έξοχης μεγαλειότητάς του. Πολλές ημέρες. 180 ημέρες. Και αφού συμπληρώθηκαν αυτές οι ημέρες, ο βασιλιάς έκανε συμπόσιο σε ολόκληρο το λαό που βρέθηκε στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, από τον μεγάλο μέχρι το μικρό, 7 ημέρες, στην αυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου υπήρχαν λευκά παραπετάσματα, πράσινα και γαλάζια, που κρέμονταν με σχοινιά από εκλεκτό λινό και πορφύρα, διαμέσου ασημένιων κρίκων σε στήλους από μάρμαρο. Κρεβάτια χρυσά και ασημένια ήσαν πάνω σε λιθόστρωτο από μάρμαρο πορφίτι και γαλάζιο και άσπρο και μαύρο. Και κερνούσαν σε χρυσά σκεύη. Τα σκεύη μάλιστα τα άλλαζαν διαδοχικά και υπήρχε βασιλικό κρασί σε αυθονία, σύμφωνα με τη μεγαλοπρέπεια του βασιλιά. Και η εινοποσία ήταν κανονισμένη. Κανένας δεν βίαζε, επειδή έτσι είχε προστάξει ο βασιλιάς σε όλους τους οικονόμους του παρατιού του να κάνουν σύμφωνα με την ευχαρίστηση του καθενός. Και ακόμα η βασίλισσα Αστίν έκανε συμπόσιο στις γυναίκες στο βασιλικό οίκο του βασιλιά Ασουήρη. Και την 7η ημέρα, όταν η καρδιά του βασιλιά ήταν εύθυμη από το κρασί, πρόσταξε τον Μεουμάν, τον Βυζαθά, τον Αρβονά, τον Βιχθά και τον Αβαχθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους που υπηρετούσαν μπροστά στο βασιλιά Ασουήρη, να φέρουν την Αστίν, τη βασίλισσα, μπροστά στο βασιλιά μαζί με το βασιλικό διάδημα για να δείξει την ομορφιά της στους λαούς και στους άρχοντες, επειδή ήταν ωραία στην όψη. Η βασίλισσα Αστίν όμως αρνήθηκε να έρθει, σύμφωνα με την προσταγή του βασιλιά, η οποία διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων. Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε υπερβολικά και η οργή του άναψε μέσα του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους σοφούς
που γνώριζαν τους καιρούς.

0: επειδή αυτή ήταν η συνήθεια του βασιλιά σε όλους όσους γνώριζαν τον νόμο και την κρίση, και κοντά του ήταν ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι 7 άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, που έβλεπαν το πρόσωπο του βασιλιά και είχαν την προεδρία στο βασίλειο. «Τι αρμόζει να κάνουμε στη βασίλισσα Αστίν, σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν εκτέλεσε την προσταγή του βασιλιά Σουήρη που διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων?» Και ο Μεμουκάν αποκρίθηκε μπροστά στο βασιλιά και στους άρχοντες. «Η βασίλισσα Αστίν δεν αμάρτησε μόνο στον βασιλιά, αλλά και σε όλους τους άρχοντες και σε όλους τους λαούς που είναι σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη. Επειδή η πράξη της βασίλισσας θα διαδοθεί σε όλες τις γυναίκες, ώστε να καταφρονούν τους άνδρες τους μπροστά στα μάτια τους. Όταν υποθεί ότι ο βασιλιάς Ασουήρης πρόσταξε τη βασίλισσα Αστίν να φερθεί μπροστά του και δεν ήρθε. Και αυτή την ημέρα, οι κυρίες της Περσίας και της Μηδίας, όσες άκουσαν για την πράξη της βασίλισσας, θα μιλήσουν κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους τους άρχοντες του βασιλιά. Και από αυτό θα προξενηθεί μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Αν λοιπόν είναι αρεστό στο βασιλιά, ας βγει από αυτόν βασιλική διαταγή και ας γραφτεί ανάμεσα στους νόμους των Περσών και των Μίδων για να είναι αμετάθετη. Να μην έρθει πλέον η Αστίν μπροστά στον βασιλιά Ασουήρη. Και ο βασιλιάς ας δώσει τη βασιλική της αξία σε άλλη, καλύτερη της. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλιά που θα κάνει θα δημοσιευθεί μέσα σε όλο το βασίλειό του, επειδή είναι μεγάλο, όλες οι γυναίκες θα αποδίδουν τιμή στους άνδρες τους από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και ο λόγος άρεσε στο βασιλιά και στους άρχοντες. Και ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μεμουκάν. Και έστειλε επιστολές σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά, σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του, για να είναι κάθε άνδρας κύριος στο σπίτι του και να μιλάει σύμφωνα με τη γλώσσα του λαού του. Ζαχαρίας, 10ο κεφάλαιο. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής, και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνι στο χωράφι. Επειδή τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα και οι μάντες είδαν αναλυθείς οράσεις και μίλησαν μάταια όνειρα, παρηγορούσαν μάταια. Γι' αυτό μετατοπίστηκαν σαν πίμνιο, ταράχτηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας. Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες και θα τιμωρήσω τους τράγους. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποιμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογο του μέσα σε μάχη. Από αυτόν βγήκε η γωνία, από αυτόν ο πάσαλος, από αυτόν το πολεμικό τόξο, από αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί. Και θα είναι σαν ισχυροί που καταπατούν τους πολέμιους στον πυλό των δρόμων μέσα στη μάχη. Και θα πολεμήσουν επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους, και οι καβαλάριδες των αλόγων θα καταντροπιαστούν. Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ και θα τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα. Και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω. Και οι Εφραημίτες θα είναι σαν ισχυρός και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί. Και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν. Η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο. Θα συρρίξω σε αυτούς και θα τους συγκεντρώσω, επειδή εγώ τους λύτρωσα. Και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει. Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς. Και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους. Και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν. Και θα τους επαναφέρω από τη γη της Αιγύπτου και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία και θα τους φέρω στη γη Γαλαάδ και στο Λίβανο και δεν θα επαρκέσεις αυτούς. και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα και όλα τα βάθη του ποταμού θα ξεραθούν. Και η υπερηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί και το σκύπτρο της Αιγύπτου θα αφαιρεθεί. Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο και θα περπατούν στο όνομά Του, λέει ο Κύριος. Ζαχαρίας, 11ο κεφάλαιο. Λίβανε, άνοιξε τις θύρες σου και η φωτιά καταφάει τους κέδρους σου. Ολόληξε, έλατο, επειδή έπεσε ο κέδρος, επειδή οι μεγιστάνες αφανίστηκαν. Ολολήξτε, βελανιδιές της Βασάν, επειδή το απλησίαστο δάσος κατακόπηκε. Φωνή ποιμένων ακούγεται που θρηνούν, επειδή η δόξα τους αφανίστηκε. Φωνή από βρυχόμενους σκύμνους, επειδή το φρίαγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου, ποίμενε το ποίμνιο της φαγής, το οποίο εκείνοι που το αγόρασαν το σφάζουν ατιμόρυτα. Και αυτοί που το πουλάνε λένε, ευλογητός ο Κύριος, επειδή πλούτησα. Και οι ίδιοι οι ποιμένες του δεν το λυπούνται. Γι' αυτό δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους του τόπου, λέει ο Κύριος. Αλλά δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους, κάθε έναν στο χέρι του πλησίον του και στο χέρι του βασιλιά του, και θα κατακόψουν τη γη και δεν θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους. Και ποίμανα το ποίμνιο της φαγής, το πραγματικά ταλαιπωρημένο ποίμνιο, και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους. Τη μία την ονόμασα ωραιότητα και την άλλη την ονόμασα δεσμούς. Και ποίμανα το ποίμνιο. Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε ένα μήνα. Και η ψυχή μου τους βαρέθηκε και η ψυχή τους με αποστράφηκε. Τότε είπα, δεν θα σας ποιμένω. Αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Και το χαμένο, ας χάνεται. Και αυτά που έχουν να απομείνει, ας τρώνε καθένα τη σάρκα του πλησίον του. Και πήρα τη ράβδο μου, την ωραιότητα, και την κατέκοψα για να ακυρώσω τη διαθήκη μου που είχα κάνει σε όλους αυτούς τους λαούς. Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη. Κι έτσι το ταλαιπωρημένο ποίμνιο που απέβλεπε σε μένα γνώρισε ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και τους είπα, αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου. Ιδάλλως, αρνηθείτε τον. Και έστησαν τον μισθό μου 30 αργύρια. Και ο Κύριος είπε σε μένα, ρίξτα στον κεραμέα την πολύτιμη τιμή με την οποία τιμήθηκα από αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον κεραμέα. Και κατέκοψα την άλλη ράβδο μου, τους δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε σε μένα, πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνετου ποιμένα. Επειδή δες, εγώ θα σηκώσω ένα ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα ποιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Αλίμονο στον μάτιο ποιμένα, αυτό που εγκαταλείπει το κοπάδι. Ρομφαία θα έρθει επάνω στο βραχίωνά του και επάνω στο δεξί του μάτι. Ο βραχίωνάς του θα ξεραθεί ολοκληρωτικά και το δεξί του μάτι θα αμαυρωθεί ολοκληρωτικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ξέρουμε όλοι, αδερφοί, έχουμε ακούσει, έχουμε πει πολλές φορές την πρώτη προφητεία της Γραφής στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, που μόλις ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε, αμέσως εκφράζει την επιθυμία του για αυτόν. Ποια είναι η επιθυμία του για αυτόν? Και η πρώτη επιθυμία του Θεού είναι το να κάνει τον άνθρωπο ακριβώς όπως είναι εκείνος. Σε αυτή την πρώτη προφητεία ο Θεός περιέκλεισε όλο το θέλημά του, όλη τη βουλή του, όλη την επιθυμία του. Όμως εξαιτίας της αμαρτίας ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχασε τη θέση αυτή που ο Θεός του έδωσε. Και τώρα εξαιτίας της θυσίας του Χριστού είναι που ο Θεός σε συνεργασία με όλους τους Αγίους, με όλα τα παιδιά του, εργάζεται ώστε να φτιάξει τον άνθρωπο πάλι και να τον επιστρέψει στην αρχή αυτή την οποία επιθυμεί. Αμήν. Και λέω ότι εάν ο Θεός, όταν αμάρτησε ο Αδάμ με την Εύα, έκαναν μία αμαρτία, την παρακοή. Παράκουσαν σε αυτό που ο Κύριος τους είπε, δεν υπάκουσαν. Και ο Κύριος αυτή την παρακοή μπορούσε να την ανεχτεί. Τι έκανε, λέει ο Λόγος Θεού, λέει, τους έθεσε, τους έβγαλε έξω από την Εδέμ και έβαλε χερουβίμ να, με φλόγινη μάχαιρα περιστρεφόμενοι, να φρουρούνε την είσοδο, ώστε να μην μπορούν να μπουν μέσα πλέον. Εάν ο Κύριος για τη μία αυτή ανυπακοή τους έβγαλε έξω από την Εδέμ, να σκεφτούμε λίγο, αδερφοί, την αγιότητα του Θεού και σε ποιο σημείο θέλει να φτάσει εμάς. Αμήν. Για να καταλάβουμε ότι για το Θεό μετράει είτε είναι μία αμαρτία, είτε είναι δύο, είτε είναι μικρή αμαρτία, είτε μεγάλη. Για τον Κύριο μετράει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στο τέλος αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα στη δόξα του θα είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα έχουν ούτε μολυσμό, ούτε ρητίδα καθαρσίας. Ούτε μία κουκίδα, θα λέγαμε, ακαθαρσίας επάνω τους, στο ρούχο τους. Και ακόμα μεγαλύτερη, εξαιτίας αυτού, ακόμα μεγαλύτερη είναι η ευγνωμοσύνη που πρέπει να έχουμε σε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί εξαιτίας της θυσίας ο Θεός πλέον δεν βλέπει την αμαρτία μας. Παρόλη την κατάστασή μας, παρόλο πού μπορεί να είμαστε, σε τι κατάσταση, έρχεται ο Χριστός και μας σκεπάζει με τη θυσία του, μας δίνει με το λευκό του ένδυμα της δικαιοσύνης και ο Θεός πλέον τι βλέπει? Ο Θεός σε βλέπει δια του Ιησού Χριστού καθαρό και σου δίνει ελεύθερη την είσοδο μέσα στην παρουσία Του. Αμήν. Και όλο αυτό είναι εξαιτίας της αγάπης Του. Αμήν. Δεν είναι, λέει, ότι εμείς Τον αγαπήσαμε πρώτα, αλλά Αυτός μας αγάπησε. Αμήν. Και αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Αμήν. Αυτή είναι η δύναμη του Ευαγγελίου. Αμήν. Η δύναμη αυτή της αγάπης του Θεού, η οποία ενώ, λέει, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, ο Κύριος πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν, βλέπετε, δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Έχει να κάνει με την αγάπη Του. Γιατί ακόμα ενώ ήμασταν όπως ήμασταν, ο Κύριος μας αγάπησε. Και αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης Του. Γιατί μας δίνει τώρα, εξαιτίας αυτής της αγάπης, ο Θεός ανοίγει το δρόμο ώστε ο καθένας από εμάς να έχουμε ελεύθερα την είσοδο. Και δεν υπάρχει πιο θαυμάσιο πράγμα. Όμως εξαιτίας της πτώσης η εικόνα αυτή που ο Θεός ήθελε να φτιάξει, χάλασε. Και τώρα σήμερα ο άνθρωπος μορφώνεται με την εικόνα που έχει ο κόσμος αυτός. Σύμφωνα με το φρόνημα του κόσμου έξω. Και χτίζεται σύμφωνα με αυτή την εικόνα. Και λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. «Και εσάς, όντας νεκρούς για τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε». Εις τας οποίας αμαρτίας και παραβάσεις δηλαδή, περιεπατήσατε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίο ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθίας. Δηλαδή μιλάει για ένα φρόνημα, στο οποίο όταν περπατάει μέσα ο άνθρωπος, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ο θάνατος. ο θάνατος. Και αυτό το φρόνημα ενεργεί σήμερα μέσα από αυτό το πνεύμα στον κόσμο επάνω, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια τους οδηγεί στο θάνατο. Ο Παύλος όμως λέει ότι εμείς δεν είμαστε εδώ για να συμμορφωνόμαστε με αυτό το φρόνημα. Μάλιστα λέει, στο κείμενο λέει, να μην συσχηματιζόμαστε. Δηλαδή, το σχήμα που ο Θεός θέλει να πάρει ο κάθε ένας από μας δεν έχει να κάνει με αυτό που μορφώνεται μέσα στον κόσμο, που τα τέλη του είναι η αμαρτία και οδηγεί στον αιώνιο θάνατο, αλλά το σχήμα που ο Θεός θέλει να πάρουμε είναι σύμφωνα με εκείνον ο οποίος μας έφτιαξε. Γιατί είπαμε, αυτή είναι η επιθυμία του. Και θέλει ο Θεός να μας αλλάξει, ώστε να μας φέρει εκεί που ποθεί, που είναι έξω από τις απόψεις. Όταν λέμε το φρόνημα του αιώνα αυτού, έχει να κάνει έξω από τις απόψεις, από τις αντιλήψεις, από τα μορφώματα των ανθρώπων σήμερα. Και η μεταμόρφωση σε μας πρέπει να γίνει για να ταιριάξουμε με τον Κύριο. Για να ταιριάξουμε. Γιατί ό,τι δεν ταιριάζει με αυτόν, τι είπαμε υπάρχει? Υπάρχει αυτή η ρομφαία, η περιστρεφόμενη, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να μπει μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακόμα όσο ο άνθρωπος είναι στη ζωή αυτή και αναπνέει, υπάρχει ελπίδα. Αλλά όταν φύγει η πνοή από τη ζωή του ανθρώπου, η πνοή από τον άνθρωπο και φύγει η ζωή του, μετά ό,τι ο άνθρωπος έκανε. Μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος θέλει να μας μεταμορφώσει. Λέει στη Β' Κορινθίους, στο 3:17, ο Παύλος. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης σε δόξα καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Τι λέει ο Παύλος ότι πρέπει να συμβαίνει μες στη ζωή μας? Να μεταμορφωνόμαστε. Να μεταμορφωνόμαστε. Και θα δούμε σήμερα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας ώστε να λάβει χώρα αυτή η μεταμόρφωση. Γιατί αν δεν γίνει, αδερφοί, αυτή η μεταμόρφωση ολοκληρωτικά, η οποία ξεκινάει από την αναγέννηση. Μεταμόρφωση αυτή ξεκινάει από την αναγέννηση. Και γεννιέσαι πλέον ένα μωρό εν Χριστώ και σε γράφει ο Θεός στο δημοτολόγιο του ουρανού, σε κάνει ένα νέο σκεύος, αλλά πρέπει να, καθώς μεγαλώνεις, να μορφωθείς έτσι και να μοιάζεις σε ποιον? Στον μπαμπά σου. Στον μπαμπά σου. Δεν μπορείς να μοιάζεις σε κάτι άλλο. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο την ιστορία του Ιακώβ. Μιλήσουμε την ιστορία του Ιακώβ. Και όχι μόνο βέβαια, αλλά από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και ξέρουμε όλοι ότι Ιακώβ σημαίνει υποσκελιστής. Ή αλλιώς οπτερνιστής. Εκεί που μας λέει στη Γέννηση, στο 3ο κεφάλαιο, όταν μιλάει ο Κύριος στον Όφη και λέει ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή, αλλά εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Αυτή η λέξη, το κέντισμα της πτέρνας, ο πτερνιστής, η πτέρνα είναι ο Ιακώβ. Αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί. Ο πτερνιστής. Και μένει έγκυος η Ρεβέκα, η μητέρα τους, δίδυμα. Και μόλις μένει έγκυος, αμέσως αρχίζει μέσα μάχη, αγώνας. Και ρωτάνε τον Κύριο γιατί όλη αυτή η μάχη, και ο Κύριος τους λέει ότι η μάχη αυτή όλη είναι γιατί μέσα είναι δύο έθνη. Είναι δύο έθνη. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και τους λέει ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει στο μικρότερο. Και καθώς γεννάει η Ρεβέκα τα δύο παιδιά, πρώτος βγαίνει ο Ισάβ και ο Ιακώβ ακολουθεί δεύτερος. Αλλά όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι κρατούσε τον Ισάβ από την πτέρνα, τον έσερνε. Γιατί δεν ήθελε να είναι δεύτερος, ήθελε να είναι πρώτος. Βλέπετε τι κάνει αυτή η σαρκική φύση, στον κόσμο μέσα. Τι θέλει ο άνθρωπος? Να είναι πρώτος. Απαγορεύεται να είσαι δεύτερος. Πρέπει να είσαι πρώτος. Από μικρά παιδιά, όταν γεννιούνται τα παιδιά, οι γονείς τι θέλουν τα παιδιά τους να είναι? Να είναι πρώτα. Δηλαδή, άμα είναι δεύτερα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει άμα ο άνθρωπος είναι δεύτερος, δηλαδή, θα χαλάσει το γλυκό? Το μόνο πράγμα που ο Κύριος μας λέει, να είμαστε πρώτοι, σε εμάς τώρα, ποιο είναι? Να προλαμβάνουμε, λέει, να τιμάμε αλλήλους. Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Σε αυτό ο Κύριος θέλει να είσαι πρώτος. Στο να τιμήσεις τον αδερφό σου, να ευλογήσεις τον αδερφό σου, και αυτό είναι δείγμα του πνευματικού ανθρώπου, γιατί ο σαρκικός άνθρωπος τι θέλει? Να είναι πρώτος. Και ο Κύριος τι είπε? Αυτός που θέλει να είναι πρώτος, τι θα είναι? Τελευταίος. Ο τελευταίος. Αμήν. Ο Ιακώβ όμως ήθελε απευθείας να είναι πρώτος και έπιασε τον αδερφό του από το πόδι για να πάει αυτός μπροστά. Είπαμε ότι θέλουμε την ευλογία, αδερφή. Τι θέλουμε? Αμήν. Την ευλογία τη θέλουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι την ευλογία ο Κύριος θέλει να μας την δώσει κατά το θέλημά Του, όπως Εκείνος επιθυμεί. Δεν είμαστε εδώ απλά για να πάρουμε την ευλογία. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος θέλει να δει στη ζωή σου δεν είναι το να πηγαίνουν όλα καλά, να είναι όλα ήσυχα, να είναι όλα όμορφα. Καταρχήν αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Και θέλω να, εάν έχεις μέσα σου το ότι ο Κύριος θες να ευλογήσει τη ζωή σου ώστε όλα να πηγαίνουν πάντα στρωτά, αυτό ξέχασέ το, γιατί δεν υπάρχει σαν παράδειγμα μέσα στη Γραφή στους Αγίους να είναι όλα τους τα προβλήματα λυμένα, να είναι η ζωή τους ένας βίος ανθόσπαρτος. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, οπότε δεν γίνεται ούτε σε εμάς. Αλλά το πρώτο πράγμα που ο Κύριος περιμένει να δει στη ζωή μας είναι το πόσο από τον καρπό του πνεύματός του θα έχεις εντός σου. Του τέστην το πόσο θα επιτρέψεις το Θεό να μορφώσει το χαρακτήρα του και χρησμένου, γιατί αυτός είναι ο καρπός του πνεύματος. Όλα αυτά που λέει ο Παύλος στην προς Γαλάτας, για την αγάπη, χαρά, ειρήνη κτλ. Κτλ. Όλο αυτό είναι ο καρπός του χρησμένου, του και χρησμένου, που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα σου, ώστε τελικά όταν όσο αυτό αυξηθεί, να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ώστε να δει ο Θεός αυτή η πρώτη του επιθυμία να είναι μέσα στη ζωή σου. Να δει ο Θεός όταν θα έρθει η ώρα να σε καλέσει, ότι θα πάρει κάτι το οποίο του ταιριάζει. Είναι όμοιο με εκείνον. Και αυτό είναι που ο Θεός περιμένει πρώτα απ' όλα. Και γεννιέται ο Ιακώβ και καθώς μεγαλώνει, ο μπαμπάς του είχε μία, τα λέγαμε, συμπάθεια περισσότερη στον Ισάφ, ο οποίος ο Ισάφ ήταν πολύ ενεργητικός άνθρωπος, κυνηγούσε, έφερνε τροφή στον μπαμπά, τον αγαπούσε ο μπαμπάς, και πιστεύω ο Ιακώβ τα έβλεπε όλα αυτά, αλλά ο Ιακώβ, επειδή ήταν και η μητέρα του δίπλα, η οποία έβλεπε στον Ιακώβ, θα ήξερε ότι η ευλογία πού είναι. Τους είπε ο προφήτης, ο μεγαλύτερος θα δουλέψει στο μικρότερο. Άρα ήξερε ο Ιακώβ ότι η ευλογία που ο Θεός ήθελε να φέρει θα ήταν μέσα από αυτόν, θα ήταν πάνω του. Και γι' αυτό χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να πάρει αυτή την ευλογία και να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει. Το θέμα είναι, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα μας περάσει από ό,τι χρειάζεται να μας περάσει, προκειμένου να κάνει τελικά το θέλημά του αυτός όπως εκείνος θέλει. Και το θέμα δεν είναι το αν ο Θεός είναι διατεθειμένος, γιατί ο Θεός είναι διατεθειμένος να σε περάσει από ό,τι χρειαστεί. Το θέμα είναι, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε σε εκείνον τους εαυτούς μας, ώστε ο Θεός να κάνει μέσα μας αυτό το οποίο θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Και ξέρουμε ότι η πρώτη απόπειρα είναι, όταν έφτιαξε αυτό την τροφή, έφτιαξε τη φακή, μοσχομυριστή, ωραία, και περίμενε να έρθει ο Ισάφ από το χωράφι, και εκεί για τα πρωτοτόκια του ο Ισάφ τι έκανε? Τα παρέδωσε. Και στη συνέχεια ο Ιακώβ το τράβηξε ακόμα περισσότερο. Ξέρουμε ότι κοροϊδέψε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν τυφλός ο Ισάκ. Ήταν περασμένης ηλικίας και ήρθε η ώρα να δώσει την ευλογία του. Τα ακούει η Ρεβέκα, στείνει ολόκληρη πλεκτάνη, και ήξερε ο Ιακώβ ότι ο νόμος λέει, γιατί τον ήξεραν τον νόμο, ήταν γραμμένο στην καρδιά τους από το Θεό, ότι εάν κοροϊδέψεις τυφλό άνθρωπο, έχεις επάνω σου αμαρτία. Αλλά τον Ιακώβ τον ένοιαζε. Βλέπετε, έχουμε ένα Ιακώβ ο οποίος είναι χριστιανός, αλλά όμως τις ευλογίες θέλει να τις πάρει όπως εκείνος θέλει. Μπορεί να είσαι έτσι, αλλά ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Και θα δούμε τι, πόσο ο Κύριος άλλαξε τον Ιακώβ. Κοροϊδεύει τον πατέρα του. Έρχεται μετά ο Ισάφ. Είπε ψέματα. Ποιος είναι? Εσύ είσαι τέκνο μου Ισάφ? Ναι, εγώ είμαι. Δηλαδή, ψέμα στο ψέμα. Εγώ είμαι. Ευλόγης, ναι, αλλά η φωνή σου, η φωνή σου μοιάζει με του Ιακώβ. Για έλα κοντά να σε αγγίξω. Τον είχε φτιάξει κατάλληλα η Ρεβέκα, τον άγγιξε, μύρισε τα ρούχα του τα οποία φορούσε, δηλαδή ολόκληρη πλεκτάνη προκειμένου να κάνει αυτό το οποίο ήθελε εκείνος όπως ήθελε. Καλός χριστιανός. Θα έλεγε κανείς, εάν το ρωτούσε εκείνη την ώρα τον Ιακώβ και τη Ρεβέκα, θα σου έλεγε, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αυτό θα σου έλεγε. Έρχεται μετά ο Ισάφ, ακούει όλο αυτό το οποίο έγινε, ετοιμάζεται να σκοτώσει τον Ιακώβ, τα ακούει η Ρεβέκα και ο Ιακώβ που πάει, εξαφανίστηκε. Βλέπετε, ο χαρακτήρας του Ιακώβ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν γεμάτος φόβους μέσα. Είχε φόβους ανθρώπινους. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ισάφ. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τίποτα και προτίμησε να φύγει από εκεί που ο Θεός τον ήθελε να είναι και να πάει μακριά σε μια άλλη γη ώστε να είναι ασφαλής. Και ο Κύριος του λέει, στο καλό να πας και στην καλή την ώρα, αλλά εγώ δεν θα σε αφήσω. Και τον πήγε στο Λάβαν, ο οποίος Λάβαν ήτανε διπλός υποσχελιστής, να μην πω και παραπάνω, από τι ήταν ο Ιακώβ. Και τι έκανε ο Λάβαν συνεχώς? Την κλεψιά που έκανε ο Ιακώβ στον Ισάφ, του την ανταπέδωσε ο Λάβαν, όχι από τα πλάσια, του την έφτασε στο πλήρες. Θέλω, αγαπάω την Ραχήλ. Θα δουλέψει 7 χρόνια. Δουλεύει 7 χρόνια. Έρχεται η ώρα του γάμου, ήταν η νύφη ντυμένη, στολισμένη, δεν φαινόταν τίποτα, ούτε τη νύχτα του γάμου φαινόταν τίποτα, δεν τα βγάζαν τα στολίδια τους, ούτε τα καλύματά τους. Και την άλλη μέρα που ξυπνάει ο Ιακώβ και βλέπει δίπλα του, αντί να βλέπει δηλαδή τη Ραχήλ, τι βλέπει? Τη Λία, η οποία τα μάτια της ήταν και κάπως παράξενα, και βγαίνει έξω, λέει, Λάβαν, τι έκανες? Αν ήταν εκεί πέρα εκείνη την ώρα κάποιος από αυτούς που ήξεραν την ιστορία του Ιακώβ, τι θα του έλεγαν? Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησες. Αυτό θα του έλεγε. Εμάς ο νόμος λέει εδώ, η παράδοση, ότι πρέπει πρώτα η μεγάλη να παντρεύεται, μετά η μικρή. Σκεφτείτε, να ήταν πέμπτη η Ραχήλε, να μην ήταν δεύτερη, τι θα γινότανε? Θα δουλέψει άλλα 7 χρόνια. Βλέπετε, όταν ο άνθρωπος δουλεύει με τους δικούς του τρόπους, θα το πληρώσει? Είπαμε, ό,τι παίρνεις, θερίζεις. Και δουλεύει άλλα 7 χρόνια και παίρνει την Ραχήλ, παντρεύεται τη Ραχήλ, κάνει τα παιδιά που κάνει, δουλεύει, και σε όλο αυτό το διάστημα ο Θεός εξαιτίας του Ιακώβ ευλογεί το Λάβαν, αλλά ο Ιακώβ τι είναι? Λέει, κάτσε βρε παιδί μου, πρέπει και εγώ να πάρω. Βέβαια, να πάρεις κι εσύ. Ωραία. Τα ποικιλόχρωμα θα είναι δικά μου τα πρόβατα, τα λευκά θα είναι, τα μονόχρωμα θα είναι δικά σου. Του δείχνει ο Θεός τι πρέπει να κάνει, το κάνει, γεννούνται ποικιλόχρωμα. Το βλέπει ο Λάβαν, τι λέει? Όχι. Τα ποικιλόχρωμα θα είναι δικά μου και τα μονόχρωμα θα είναι δικά σου. Τα αλλάζει πάλι το ίδιο. Μέχρι που ο Ιακώβ θέλει να ακολουθήσει την πεπατημένη. Ποια είναι? Να φύγω κρυφά χωρίς να με δει ο Λάβαν. Είπαμε, μέσα του είχε φόβο ο Ιακώβ. Φοβότανε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ήθελε να φύγει κρυφά. Και ενώ έλειπε ο Λάβαν, αυτός πήγε να την κοπανίσει. Αλλά ο Κύριος τον αφήνει, θα τον αφήσει, αδερφοί? Αυτό είναι παρήγορο για μας, γιατί μας λέει ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ό,τι κι αν χρειαστεί να το περάσεις, προκειμένου ο Θεός να κάνει τη δουλειά του μέσα σου και όταν θα έρθει η ώρα να σε δει, να είσαι όπως είναι εκείνο. Και ετοιμάζεται να επιστρέψει πίσω. Αλλά τώρα έχει από τη μια μεριά το Λάβαν που τελικά ελευθερώνεται και από την άλλη μεριά ποιον έχει μπροστά να αντιμετωπίσει. Έχει πάλι τον Ισάφ. Έχει πάλι τον Ισάφ. Και στέλνει τους δούλους του μπροστά για να προετοιμάσουν το έδαφος. Και λέει στη Γένεση το 32 στο 6. Και επέστρεψαν οι μηνυτές προς τον Ιακώβ λέγοντες. Υπήγαμε προς τον αδερφό σου τον Ισάφ και μάλιστα έρχεται η συνάντησή σου και 400 άνδρες με ταυτού. Και λέει στο 7. Εφοβήθη δε ο Ιακώβ σφόδρα. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά ο Ιακώβ, η καρδιά του μέσα, τι άλλαξε? Πάλι φοβάται σφόδρα. Και δεν πιστεύω ότι ο Ιακώβ ήταν κανένας άνθρωπος κακοτερένιος ή αδύναμος. Δίδυμος ήταν με τον Ισάφ. Αν ο Ισάφ ήταν δυνατός, πολύ πιθανό και ο Ιακώβ να ήταν δυνατός. Αλλά λέει, φοβήθηκε σφόδρα και ήταν σε αμηχανία. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήξερε τι να κάνει. Δηλαδή, εξαιτίας του φόβου που ήρθε πάνω του και τον άφησε ο Ιακώβ, γιατί έτσι ήταν. Ήταν σε αμηχανία, δεν ήξερε τι γινόταν, δεν ήξερε τι να κάνει. Και πιστεύω αυτό να μην μας θυμίζει κάτι όταν εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, να είμαστε σε αμηχανία. Και διέρεσε το λαό, λέει, που ήταν μαζί του, τα πίμνια, τους βόες, τις καμήλους, σε δύο τάγματα, λέγον, εάν έλθει ο Ισάφ εις το εν τάγμα και πατάξει αυτό, το επίλοιπο τάγμα θέλει διασωθεί. Δηλαδή, το χαμό τον είχε δεδομένο. Σου λέει, θα χωρίσω στα δύο, ένας από τους δύο θα τη γλιτώσει. Ο άλλος θα πάει. Και είπε ο Ιακώβ, τι κάνει αμέσως. Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και Θεέ του πατρός μου Ισαάκ, Κύριος της είπες προς εμέ, επίστρεψον στη γη σου και στη συγγένειά σου και θέλω σε αγαθοποιήσει. Πολύ μικρός είμαι ως προς πάντα τα ελέη και πάσα την αλήθεια την οποία έκαμες εις το δούλο σου. Διότι με τη ράβδο μου διέβη τον Ιορδάνη τούτον και τώρα έγινα δύο τάγματα. Τι κάνει ο Ιακώβ? Προσεύχεται. Αμέσως στρέφεται στον Κύριο με προσευχή και αρχίζει να θυμίζει στον Θεό αυτά που ο Κύριος του είχε πει και την οδηγία που του είχε δώσει. Του τα είχε πει ο Κύριος, αδερφή. Αλλά η φύση αυτή την οποία είχε ο Ιακώβ μέσα του, όλες αυτές τις υποσχέσεις του Θεού που τις είχε πάει, σαν να μην υπήρχαν. Σαν να μην υπήρχαν. Και σε αυτή την κατάσταση δυσκολίας ξεσπάει και λέει στον Κύριο, σώσον με δέο μέσου εκ της χειρός του αδερφού μου, εκ της χειρός του Ισάφ, διότι φοβούμαι αυτόν. Φοβάμαι. Είπαμε, αυτός είναι ο Ισάφ, εμείς δεν είμαστε. Γιατί εμείς δεν φοβόμαστε, καμία κατάσταση. Είμαστε υπεράνω. Ο Ιακώβ, ναι. Είμαστε εμείς υπεράνω από κάθε κατάσταση. Ούτε φοβόμαστε, ούτε μας νοιάζει. Αυτό είναι μέσα στη φύση, αδερφοί, και ο Κύριος θέλει να την αλλάξει. Αμήν. Φοβούμαι αυτόν, μήπως ελθόν πατάξει εμέ και τη μητέρα επί τα τέκνα. Σύντε είπας, βεβαίως θέλω σε αγαθοποιήσει και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου ως την άμμο της θαλάσσης, η οποία εκ του πλήθους δεν μπορεί να ρυθμιθεί. Προσεύχεται τις υποσχέσεις του Θεού, τις προσεύχεται, αλλά την άλλη όμως τον κρατάει και τρεμούλα. Και καμιά φορά κι εμείς μπορεί να προσευχόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά η καρδιά μας μέσα πώς είναι? Αυτή τη φύση ο Θεός θέλει να την αλλάξει, αδερφοί. Θέλει να την αλλάξει. Ήθελε να την αλλάξει τον Ιακώβ. Εδώ λέει, Θεέ του πατρός μου Αβραάμ και του πατρός μου Ισαάκ. Εδώ ακόμα ο Ιακώβ δεν είναι πατέρας. Μετά ο Θεός πώς ονόμασε? Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και ο Κύριος θέλει να είναι και δικός σου Θεός και δικός μου Θεός. Αμήν. Όπως ήταν στους πατέρες αυτούς. Αμήν. Θέλει και εμάς να μας κάνει πατέρες στην πίστη. Και για να γίνει αυτό πρέπει ο Θεός να μπορεί να βλέπει επάνω μας και να αισθάνεται, να ξέρει ότι μπορεί να το πει. Και δεν είμαστε κάτω από κατάσταση φόβου και πανικού και αμηχανίας, οτιδήποτε κι αν έρθει. Να σας πω κάτι. θα σηκωθεί το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει σηκωθεί στην ιστορία του κόσμου. Στην ιστορία του κόσμου. Λέει τις ημέρες του Φάλεγκ, λέει διεμερεί στη γη. Αυτό θα γίνει, αδελφοί. Θα... Και μιλάω φυσικά, μιλάω πνευματικά. Θα σηκώσει ο διάβολος τέτοια πίεση, τέτοια κατάσταση και όλο θα είναι εναντίον της Εκκλησίας. Θα είναι εναντίον της Εκκλησίας. Δεν θα είναι εναντίον του κόσμου. Ο κόσμος που είναι έξω και δεν ξέρει, όπως τον πηγαίνουν, πάει. Δεν υπάρχει τίποτα που να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα αυτό που ο διάβολος σηκώνει στις μέρες μας. Οι μόνοι οι οποίοι καλούνται να σηκωθούν και να πάνε κόντρα είναι η Εκκλησία. Και για να μπορέσεις να σταθείς έτσι και να μπορεί ο Θεός να πει ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και του Νίκου και του Γιάννη και της Μαρίας και όλων, ο Κύριος θέλει να βγάλει από μέσα σου οτιδήποτε άλλο και να σου δώσει τη φύση του. Αμήν. Και λέει και κοιμήθη εκεί τη νύχτα. Ας δούμε λίγο την εικόνα. Από το φόβο του κοιμήθηκε. Και έλαβε εκ των όσαν έτυχον εν τη χειρή αυτού δώρο προς Ισαάκ τον αδελφό αυτού. Δηλαδή, εξαιτίας όλου αυτού του φόβου, μαζεύει δώρα και προσπαθώντας να διεκδικήσει τις υποσχέσεις που ο Θεός του είχε δώσει, εξαιτίας ότι είναι γεμάτος φόβο, τον παίρνει ο ύπνος και θέλει να χρησιμοποιήσει τα δώρα για να αλλάξει την καρδιά του Ισαάκ. Να την αλλάξει. Και ενώ μένει μόνος του, ο Κύριος τον επισκέπτεται. Είχε διώξει τους δούλους, είχε διώξει τα... όλα τα πρόβατα, τα κοπάδια, είχε διώξει τις γυναίκες του με τα παιδιά του και μένει μόνος του. Και εκεί, όταν είναι μόνος του, ο Κύριος τον επισκέπτεται. Αμήν. Και λέει στο 24 εδάφιο, λέει, ο δε Ιακώβ έμεινε μόνος και επάλεε με ταυτού άνθρωπος έως τα χαράγματα της αυγής. Ειδών δε ότι δεν υπερίσχυσε κατά αυτού, ίγγισε την άρθρωση του μυρού αυτού και μετατοπίστη η άρθρωση του μυρού του Ιακώβ, ενώ επάλεε μετ' αυτού. Ο δε είπε, αυτός που πάλευε μαζί του είπε, άφες με να απέλθω διότι εχάραξε η αυγή. Και αυτός είπε, δεν θα σ' αφήσω να απέλθεις εάν δεν με ευλογήσεις. Αμήν. Ξεκινάει ένας αγώνας, μια πάλι, και θα δούμε τι είναι αυτή η πάλι, η οποία εάν πήγαινες λίγο και έκανες rewind, να πας λίγο πίσω την ταινία της ζωής του Ιακώβ, λίγο, ίσως μια ώρα πίσω, τι θα έβλεπες? Ένα Ιακώβ ο οποίος έτρεμε τον Ισαάκ, ετοίμαζε τώρα να τον εξαγοράσει και προσεύχεται στο Θεό και η προσευχή του είναι γεμάτος φόβο. Ενώ τώρα έχει να κάνει μία μάχη και καθώς παλεύει, καθώς μάχεται και αυτός που είναι εναντίον του θέλει να φύγει, τι του λέει ο Ιακώβ? Εδώ θα μείνεις να παλέψεις μαζί μου. Και θα παλέψεις μέχρι πότε? Μέχρι να με ευλογήσεις θα μείνεις εδώ. Σε αυτή τη μάχη που έμεινε ο Ιακώβ, ο Κύριος άρχισε να αλλάζει την καρδιά του. Και είπε προς αυτόν, μιλάει τώρα αυτός ο οποίος πάλευε μαζί του, τι είναι το όνομά σου? Ο δε είπε, Ιακώβ. Και εκείνος είπε, δεν θέλει καλεστεί πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, διότι ενίσχυσες μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είστε δυνατός. Αμήν. Ποιο ήταν το πρόβλημα, είπαμε, του Ιακώβ? Φοβόταν τους ανθρώπους. Φοβόταν τους ανθρώπους. Είχε μέσα του αυτή τη φύση η οποία μορφώνεται μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο, που οι άνθρωποι φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται τα πάντα. Φοβούνται το σκοτάδι, φοβούνται τη μέρα, φοβούνται τα ατυχήματα, φοβούνται για τη ζωή τους, φοβούνται τις ασθένειες, φοβούνται οικονομικές κρίσεις, φοβούνται μην πεινάσουν, φοβούνται. Και ζουν μες στους φόβους και σε αυτούς τους φόβους ήταν και ο Ιακώβ, ο οποίος συνεχώς έτρεχε να κρυφτεί. Και εδώ λέει, δεν σε αφήνω να πέλθεις μέχρι να με ευλογήσεις. Και του λέει ο Κύριος, ο οποίος ήταν, θα δούμε μέσα, από τον άγγελό του και είπε, το όνομά σου πλέον δεν θα είναι Ιακώβ, δηλαδή με άλλα λόγια, πλέον δεν θα είσαι Φοβιτσιάρης, αλλά θα είναι Ισραήλ, γιατί ενίσχυσες όχι με άνθρωπο. Ο Κύριος αλλάζει τη φύση του Ιακώβ, θέλει να αλλάξει τη φύση μας, ώστε να είμαστε ισχυροί με τον Κύριο. Και λέει, φανέρωσέ μου, λέει ο Ιακώβ, παρακαλώ, το όνομά σου. Δε είπε, γιατί ρωτάς το όνομά μου, και ευλόγησεν αυτόν εκεί και εκάλεσεν Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνου Φανουή, λέγον, διότι είδον το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και φυλάχθηκε η ζωή μου. Έγινε μια μάχη, αδερφοί, που τελικά αυτή η μάχη άλλαξε τη φύση του Ιακώβ. Άλλαξε τη φύση του. Και στο σημείο αυτό το ονόμασε ο Ιακώβ Φανουήλ, που σημαίνει, λέει, πρόσωπο του Θεού. Τι είναι, αδερφοί, αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει τη φύση μας? Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει τη φύση σου και τη φύση μου? Όταν φτάσεις στο σημείο αυτό, να δεις το πρόσωπο του Θεού. Να δεις το πρόσωπο του Θεού. Και θα δούμε λίγο τι είναι αυτή η μάχη που έκανε ο Ιακώβ. Γιατί μπορεί κάποιον ο νους να πηγαίνει ότι ο Ιακώβ έπαιζε μπουνιές. Αλλά δεν έπαιζε μπουνιές. Μέσα στην αλλαγή αυτή της φύσης της καρδιάς του, που όταν λέμε καρδιά μιλάμε για όλο τον εσωτερικό άνθρωπο, αυτό που έκανε τον Ιακώβ σε οποιοδήποτε πρόβλημα να φοβάται, λέει ότι ο άγγελος, ο άνθρωπος αυτός που πάλευε μαζί του, του χτύπησε το μυρό. Και μετά από εκεί και πέρα η ιακωβίστικη φύση, αυτή η ανθρώπινη φύση, τι έπαθε? Αποδυναμώθηκε. Και παράδοξο. Ενώ είσαι αρτιμελής και υγιής, φοβάσαι, και όταν ο Θεός χτυπήσει αυτό που εσύ αισθάνεσαι ότι είναι ισχύ τη ζωή σου, μετά τι παθαίνεις? Ενισχύεσαι με τον Κύριο. Και πολλές φορές φοβόμαστε. Τι θα γίνει, τι θα πάθω? Θυμάστε τι είπε ο Δαβίδ όταν ήρθε ο προφήτης, απαρίθμησε το λαό, ο Δαβίδ, και τον χτύπησε η καρδιά του, του λέει ο προφήτης, αμάρτησες. Και αρχίζει κρίση του Θεού και έρχεται, μάλλον πριν την κρίση έρθει ο προφήτης, του λέει, διάλεξε ποια θα είναι η τιμωρία που θα έρθει εναντίον σου. Και τι είπε ο Δαβίδ? Καλύτερα να πέσω στα χέρια του Κυρίου παρά να πέσω σε χέρια ανθρώπων. Μπορεί ο Κύριος να χτυπήσει το μυρό σου, να σε κάνει να χωλαίνεις, και να παρακαλάμε να χωλαίνουμε, αδερφοί, γιατί είναι καλύτερα, λέει, με το ένα πόδι να μπεις μέσα στη Βασιλεία του Θεού παρά με τα δύο πόδια να πας πού? Στη γένεια του πυρός. Λέει, είναι καλύτερα να είσαι με τον ένα οφθαλμό και να είσαι μέσα στην αιώνια δόξα παρά με τα δύο μάτια να είσαι στη γένεια του πυρός. Δηλαδή, περιμένει ο Κύριος να τον εμπιστευθούμε ώστε να κάνει αυτή την αλλαγή μέσα στη φύση μας, και ας κάνει ο Κύριος ό,τι θέλει, όπως το θέλει, γιατί είναι το καλύτερο. Και ο Ιακώβ δεν έπαιζε μπουνιές. Μην νομίζουμε ότι έφυγε ο άνθρωπος αυτός που ήταν η παρουσία του Θεού μέσα από τον άγγελό του και ήταν γεμάτος μόλοπες και πρισμένος, και ο Ιακώβ μπλαβισμένος. Δεν ήταν αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω σήμερα να δούμε τι μάχη έκανε ο Ιακώβ, για να δούμε τι μάχη πρέπει να κάνουμε εμείς. Και διαβάζω στον Οσιέ κεφάλαιο 12, εδάφιο 2. Και λέει, ο Κύριος έχει έτη κρίση μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού, κατά τα σπράξεις αυτού, θέλει ανταποδώσεις αυτών. Θυμάστε ότι ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση αμαρτίας και ο Κύριος φέρνει στο προσκήνιο και τον Ιούδα. Προφητεύει ο προφήτης και για τον Ιούδα. Και τόσο ο Ιούδας όσο και ο Ισραήλ ήταν σε κατάσταση αμαρτίας. Βέβαια, θυμόμαστε, ο Ισραήλ είναι σε μεγαλύτερη κατάσταση αμαρτίας και ταυτίζει τον Ισραήλ στην κατάσταση του Ιακώβ. Στην κατάσταση του Ιακώβ. Ο οποίος τι έκανε? Φόβους. Φόβους. Και λέει στο 3. Εν τη κοιλία, μιλάει τώρα για τον Ιακώβ, εν τη κοιλία επτέρνησε τον αδελφόν αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς το Θεόν. Αυτό που ο Κύριος θέλει να τους πει τώρα, θέλει να τους φέρει στην κατάσταση αυτή, να δουν το παράδειγμα του προπάτορά τους, για τον οποίο ήταν υπερήφανοι. Εμείς είμαστε τέκνα του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είμαστε τέκνα των πατέρων της πίστης, αυτό έλεγαν πάντα. Και ο Κύριος τους λέει, ωραία, στην κοιλιά μέσα ο Ιακώβ τι έκανε όταν έβγαινε? Πτέρνησε τον αδερφό. Και όλο αυτό το οποίο κάνει ο άνθρωπος, λειτουργώντας αρχικά, σε ποια ηλικιακή κατηγορία ανήκει? Του μωρού. Δηλαδή, θέλει να μας πει ο Κύριος ότι όταν εμείς πηγαίνουμε σύμφωνα με τις καταστάσεις, Σε ποια κατάσταση είμαστε? Νηπιακοί. Νηπιακοί. Όλα αυτά τα χρόνια της ζωής του, μέχρι ο Θεός να αλλάξει τη φύση του Ιακώβ, ο Ιακώβ σε τι κατάσταση ήταν? Νηπιακοί. Κλέβει τον αδερφό του. Ψεύδεται στον πατέρα του. Φοβάται τον αδερφό του, φεύγει. Φοβάται τον Λάβαν. Ξαναγυρίζει πίσω, φοβάται τον Ισάφ. Σε μια νηπιακή κατάσταση. Αλλά λέει εδώ πέρα ότι την ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Δηλαδή, για να φτάσουμε στο σημείο αυτό, ο Θεός να κάνει αυτή την εργασία της μεταμόρφωσης, σε ποια ηλικία πρέπει να μας φτάσει? Απαιτείται ωριμότητα, αδερφοί. Αμήν. Απαιτείται ωριμότητα. Γιατί ο Θεός θέλει να μας φτάσει, λέει, σε άνδρα τέλειο. Για να φτάσει στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ο Κύριος θέλει να σε φτάσει στον άνδρα, τον τέλειο. Και αυτός ο άνδρας, ο τέλειος, ποιος είναι για μας? Ο Ιησούς. Και έτσι ο Κύριος θέλει να γίνουμε. Έτσι ο Κύριος θέλει να γίνουμε. Για να λάβει αυτή η αλλαγή χώρα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανδρική ηλικία. Οπότε, αυτόματα ο Θεός θέλει και μας ζητάει να μεγαλώσουμε. Να μεγαλώσουμε. Γιατί όπως ο Ιακώβ ίσχυσε μετά του Θεού, τώρα είναι η δικιά μας σειρά, αδερφοί. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτή την κατάσταση. Βλέπετε, ονομαζόμαστε, είμαστε από αυτό τον, από αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ονομάζονται πατέρες της πίστης και ο Λόγος Θεού μας ονομάζει και εμάς τέκνα πίστης. Άρα πρέπει ο καρπός της ζωής μας να έχει το ίδιο αποτέλεσμα που είχε και ο δικός τους καρπός. Και η ισχύς του Ιακώβ, ο Ιακώβ υπερίσχυσε αφού πάλεψε. Έπρεπε να κάνει μάχη. Και στη μάχη αυτή μετατοπίστηκε και η άρθρωση του μυρού του. Βλέπεις, για να γίνει αυτή η αλλαγή μες στη ζωή σου, τι πρέπει να κάνεις? Γίνεται ζώντας τη ζωή σου σαν να είσαι σε διακοπές κάθε μέρα. Γίνεται αυτή η αλλαγή, μπορεί να λάβει χώρα? Όχι. Έχεις να κάνεις μάχη, έχεις να κάνεις αγώνα. Όπως έκανε ο Ιακώβ. Έχεις να κάνεις αγώνα. Ο Παύλος λέει ότι μέσα στην αδυναμία του είναι δυνατός. Μέσα στην αδυναμία του. Γιατί όταν ο Παύλος είναι αδύναμος, τότε κατοικεί μέσα του η δύναμη του Χριστού. Τότε. Αδειάζει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, γιατί καταλαβαίνει ότι μέσα στην αδυναμία του μπορεί ο Θεός να υψωθεί. Και καθώς παλεύει, ο Θεός του δίνει νέο όνομα. Εμείς θέλουμε νέο όνομα? Ή θέλουμε πάντα να είμαστε όπως οι άνθρωποι μας έχουν χαρακτηρίσει? Ο Κύριος θέλει να μας δώσει νέο όνομα. Και αυτό μπορεί να στο δώσει όταν σταματάς να αγωνίζεσαι με τη σάρκα και αποφασίζεις να αγωνιστείς με το πνεύμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει στο Λουκάς 13 κεφάλαιο 24, λέει αγωνίζεστε. Βλέπεις, η Βασιλεία του Θεού για να την πάρεις απαιτείται αγώνας, αδελφέ. Και πολλές φορές αγωνιζόμαστε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μες στη ζωή και έρχονται, αλλά εδώ λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δηλαδή, το κύριο μέλημα του αγώνα σου ποιος είναι, τι είναι. Το να μπεις δια της στενής πύλης, να ξέρεις δηλαδή ότι ο Κύριος έχεις κάνει τη μάχη σου, έχεις περάσει τη στενή πύλη και είσαι ακριβώς μες στην οδό η οποία σε πάει στα ουράνια. Γιατί λέει η πύλη που οδηγεί ψηλά είναι στενή. Και το θέμα είναι ότι λέει εδώ πέρα ο Λουκάς ότι πολλοί σας λέω θα ζητήσουν να εισέλθουν και δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν. Και λέγεται ο τόπος, είπαμε, τον ονόμασε ο Ιακώβ Φανουήλ, που σημαίνει πρόσωπο του Θεού. Γιατί αυτό μας καλεί ο Κύριος να εξητήσουμε. Λέει στο 4. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Εδώ μας ανοίγει ο προφήτης ένα παράθυρο να μας δείξει ότι αυτό που λέει στη Γένεση ότι επάλευε άνθρωπος μαζί του, τι ήτανε? Άγγελος. Ο Ιακώβ έκανε μάχη με άγγελο. Ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσε. Δηλαδή ο Ιακώβ στη μάχη αυτή για να αλλάξει η φύση του υπερίσχυσε το αγγέλου. Βλέπετε, η εξουσία των Αγίων Αδελφοί που ο Θεός μας έχει δώσει και μας εμπιστεύεται δεν είναι το να είμαστε οι τελευταίοι, χειρότεροι, αδύναμοι. Μας έδωσε εξουσία να υπερισχύσουμε ακόμα και στη μάχη με τους αγγέλους, όπως έκανε ο Ιακώβ. Και λέει, συνεχίζει ο προφήτης και λέει, έκλαψε και εδεήθη αυτού. Έκλαψε και εδεήθη αυτού. Στη Γένεση δεν μας λέει ότι ο Ιακώβ έκλαψε. Τι μας λέει? Πάλεψε όλη νύχτα. Εδώ όμως ο προφήτης λέει, έκλαψε και εδεήθηκε. Αυτό τι σημαίνει? Προσευχή. Προσευχή. Δηλαδή ο αγώνας του Ιακώβ τι ήταν? Τι αγώνας ήταν? Στην προσευχή. Στην προσευχή. Και η προσευχή του ήταν με κλάματα και δέηση. Βλέπεις, η αλλαγή μέσα στη ζωή σου δεν μπορεί να λάβει αλλιώς χώρα. Δεν μπορείς να ζεις και να είσαι, εντάξει, άμα προσευχθούμε, προσευχθήκαμε. Πιστεύω ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ιακώβ, τι λέτε, προσευχότανε? Όταν λέει ο Ιακώβ στο 32 κεφάλαιο της Γένεσης ότι Κύριε εσύ μου είπες να απέθω να πάω στη συγγένειά μου, σημαίνει ότι ο Θεός του είχε φανερώσει ότι ήταν η ώρα να φύγει πλέον. Πρέπει να φύγει, προσευχόταν. Αλλά εδώ έφτασε σε ένα άλλο σημείο. Λέει έκλαψε και δεήθηκε, εξήτησε τον Κύριο. Κατάλαβε ότι πλέον τα όπλα του δεν ήταν σαρκικά. Τι ήταν τα όπλα του? Πνευματικά, αλλά πού? Πού μπορείς να πάρεις τα πνευματικά σου όπλα? Στην προσευχή. Στην προσευχή, και αυτή η προσευχή είναι με κλάματα και δέηση. Αυτό έκανε ο Ιακώβ. Και θέλω να ρωτήσω, αδερφοί, γιατί ο Ιακώβ είναι τύπος του μεγαλύτερου Ιακώβ. Πού έλαβε ο μεγαλύτερος Ιακώβ την νίκη πριν το Σταυρό? Στη Γεθσημανή. Θυμάμαστε τι σημαίνει Γεθσημανή? Τι σημαίνει? Λιοτρίβη. Εκεί που πρέπει να βάλεις τον καρπό της ελιάς και πρέπει να συνθλιφτεί, να μην μείνει τίποτα, να το στύψεις όσο στύβεται μέχρι να βγει ο καρπός, να δώσει το λάδι, μέχρι να βγει το λάδι και να τρέξει. Και

αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες. Δηλαδή στην Γεθσημανή ο Κύριος τι έκανε? Και όχι μόνο στη Γεθσημανή, εδώ μιλάει για τη Γεθσημανή, αλλά σε όλη τη ζωή του. Λέει, προσέφερε με τα κραυγής και δακρύων πρόσφερε δέηση και οικεσία. Και σκέφτομαι και λέω, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ο Κύριος περνούσε, πώς μπορούσαν οι μαθητές να είναι ήσυχοι, μέρημοι? Πώς μπορούσαν να είναι ο Κύριος εκεί πέρα, να αγωνίζεται, να έρχεται κάθε μία ώρα, τρεις φορές ήρθε. Και τους έλεγε συνέχεια, δεν μπορείτε μία ώρα να γρυπνήσετε μαζί μου. Δηλαδή ο Κύριος προσευχότανε τις τρεις φορές, άμα τις βάλεις, τουλάχιστον τρεις ώρες. Τουλάχιστον τρεις ώρες ήταν σε κραυγή, δέηση, εξήτηση, με όλο του το είναι. Σε τέτοιο βαθμό που έσπασαν τα αιμοφόρα αγγεία και αντί να τρέχει υδρότας, έτρεχε αίμα και νερό. Εξαιτίας όλης αυτής της αγωνίας. Και οι μαθητές τι έκαναν? Αυτοί οι μαθητές. Ακόμα η φύση τους τι είχε μέσα, όπως του Ιακώβ. Ήταν να κάνουν μια μάχη, ήταν να κάνουν ένα εχθρό. Ο Κύριος τους είπε, παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου σε χέρια ανθρώπων. Τους είχε πει όλο αυτό το μαρτύριο που θα περούσε. Τους το είχε πει ο Κύριος. Και ο Πέτρος φώναζε, και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Φανφάρες. Μας θυμίζει τίποτα αυτός ο Πέτρος? Εμείς τι λέμε? Τα ίδια πράγματα. Μας μιλάει το Πνεύμα του Θεού και μας, ένα μεγάλο κομμάτι των προφητιών μέσα στο Λόγο του Θεού μιλάνε για τις μέρες αυτές τις οποίες ζούμε. Και αν δει κανείς το κομμάτι αυτό της προφητείας, τι είναι? Λέει ο Απόστολος Παύλος, τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί χαλεπή, κακή καιροί. Χαλεπή σημαίνει θα είναι καιροί που δύσκολα κανείς θα μπορέσει να τους υποφέρει. Μας μιλάει για την αποστασία η οποία θα έρθει. Και εμείς, σαν παιδιά του Θεού, τι κάνουμε, πείτε μου? Τι κάνουμε, συνήθως? Ό,τι έκαναν και οι μαθητές. Οπότε μας φαίνεται παράξενο. Όταν πρέπει να είμαστε εδώ, να αγωνιστούμε, να πολεμήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Ξέρεις, την ώρα της προσευχής, θα σου έρθουνε όλα μέσα. Θα χτυπάει το τηλέφωνο, θα σου έρχονται μηνύματα, θα έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, θα είσαι κουρασμένος, θα τα έχεις όλα αυτά. Δεν αμφιβάλλω. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού όμως, εάν, να το πούμε αλλιώς, εάν θέλουμε να αλλάξει η φύση της ζωής μας, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τι θα τα κάνεις? Όλα αυτά τα οποία έρχονται. Ο Κύριος είπε στους μαθητές, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί το μεν πνεύμα μπορεί να θέλει, αλλά η σάρκα είναι ασθενής. Γι' αυτό, επειδή η σάρκα είναι ασθενής, τι πρέπει να κάνεις συνεχώς? Να προσεύχεσαι. Επειδή η σάρκα είναι ασθενής και έβλεπε ο Θεός την ασθενή σάρκα του Ιακώβ, ο οποίος όποιος ερχόταν εναντίον του, τι πάθαινε ο Ιακώβ? Φοβόταν. Και βλέπει ο Θεός την ασθενή σάρκα και τον φέρνει στο σημείο αυτό να εξητήσει τον Θεό με δέηση και εικεσία. Και πιστεύω θα έκραζε ο Ιακώβ και θα έλεγε, Κύριε, άλλαξε την καρδιά μου, άλλαξε τη φύση μου, μεταμόρφωσέ με, δεν σ' αφήνω να φύγεις αν δεν με αλλάξεις. Και έτσι ο Θεός άλλαξε την καρδιά του. Και ρωτάω, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, αδερφοί? Βλέπεις, είπαμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ευτυχώς για μας, ο Θεός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια. Κάθε δυνατή προσπάθεια. Και έφερε τον Ιακώβ εκεί. Βλέπουμε τον Κύριο προκειμένου να νικήσει τη μάχη του, να στέγεται και να κάνει αυτόν τον αγώνα. Η προσευχή του να είναι, λέει, με δυνατές κραυγές, με δάκρυα. Έτσι πολέμησε. Έπρεπε να κλάψει ο Ιακώβ για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση στη ζωή του και να δεηθεί, δηλαδή έπρεπε να μπει στην προσευχή. Ο Δαβίδ λέει, διαβάζω Ψαλμούς κεφάλαιο 5 εδάφιο 2, πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου. Δηλαδή ο Δαβίδ τι έκανε?

0: στο Θεό, τι έκανε. Κράβγαζε. Πρόσεξε στη φωνή της κραυγής μου, Βασιλεύ μου και Θεέ μου, διότι σε σένα θα προσευχηθώ. Κύριε, το πρωί θα ακούσεις τη φωνή μου, το πρωί θα παρασταθώ σε σένα και θα προσδοκάω. Δηλαδή, δεν είναι το πιο σημαντικό το να φάω πρωινό για να πάω στη δουλειά. Τι είναι το πιο σημαντικό? Τι ήταν για τον Δαβίδ που ήταν βασιλιάς? Μπορούσε να κάτσει, να έρθουν οι δούλοι, να τον υπηρετήσουν, φτιάξουν τα νύχια του, ότι είναι αυτό που χρειαζότανε. Και ο Δαβίδ τι λέει? Λέει, το πρωί θα παρασταθώ μπροστά σου και θα προσδοκώ. Δηλαδή, κάθε πρωί πήγαινε ο Δαβίδ στον Κύριο και έκραζε με όλη του τη δύναμη και προσδοκούσε τον Κύριο. Προσδοκούσε την παρουσία του, προσδοκούσε την ευλογία του. Λέει, διαβάζω Ψαλμό 42:9, όταν λέει προσδοκώ, σε σένα θα προσδοκώ, σημαίνει ότι περίμενε με υπομονή ο Δαβίδ την προσευχή. Αυτό σημαίνει προσδοκώ. Είχε μια προσδοκία, η οποία αυτή η προσδοκία τον έκανε να περιμένει μέχρι να λάβει. Δεν ήταν η προσευχή του Πάτερ ημών εν της ουρανής, ούτε ήταν η προσευχή του 10 λεφτά, γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά. Εάν πρέπει να πας στη δουλειά, κάνε χώρο πιο πριν. Κάνε χώρο. Γιατί τι είναι προτιμότερο? Ο Κύριος τι είπε? Να μην αγωνίζεστε για την τροφή τι? Θυρώμενη μόνο. Αλλά να αγωνίζεστε για αυτήν η οποία είναι διαμένουσα. Διαμένουσα. Άρα, εάν έχει ζήλο να σηκωθεί το πρωί για να πας να βγάλεις το μεροκάματο, σκέψου τι ζήλο πρέπει να έχεις να σηκωθεί το πρωί και να εξητήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Λέει, άκουσε τη φωνή της κραυγής μου. Διαβάζω Ψαλμό 42:9. Ψαλμό 42:9. Λέει, εν τη μέρα θέλει προστάξει ο Κύριος το έλεος αυτού, εν δε τη νυχτή θέλει είστε με τεμού η οδή αυτού, η προσευχή μου προς τον Θεό της ζωής μου. Δηλαδή, τι κάνει ο Δαβίδ το βράδυ? Προσευχήθηκα το πρωί, φτάνει. Τι έκανε το βράδυ? Λέει, τη νύχτα θα είναι μαζί μου η οδή του. Στεκόταν ο Δαβίδ το βράδυ και έψαλε στον Κύριο, τον υμνούσε. Η προσευχή μου θα είναι προς το Θεό της ζωής μου. Βλέπετε, τι είναι απαραίτητο, αδερφοί, ώστε τελικά να γίνουμε άνθρωποι κατά την καρδία του. Να μπορεί ο Θεός να πει για τον Δαβίδ τι είπε, ο Γλυκής, Ψαλμωδός του Ισραήλ. Κάθε βράδυ ο Δαβίδ τι έλεγε? Άγγιε την καρδιά του και έψαλε. Δόξαζε τον Κύριο μέσα στην προσευχή του. Ρωτάω, το κάνουμε εμείς? Ανοίγεις την καρδιά σου το βράδυ να ψάλεις? Ανοίγεις την καρδιά σου να τον λατρεύσεις? Ανοίγεις την καρδιά σου να προσευχηθείς? Και το πρωί μόλις, δηλαδή, ο Δαβίδ με αυτόν κοιμότανε και με αυτόν ξυπνούσε. Αυτόν. Ξυπνούσε το πρωί και έκραζε στον Κύριο και το βράδυ έκραζε με λατρεία και δοξολογία. Ρωτάω, αδερφοί, υπάρχει ωραιότερο πράγμα? Ξέρετε, όταν το κάνει αυτό ο άνθρωπος, είναι πλήρης. Είναι πλήρης. Και τότε είναι μετά τα προβλήματά σου που πάνε. Ποιος τα βλέπει? Ποιος τα βλέπει τα προβλήματα? Όταν έχεις μπροστά σου τον Κύριο, πρωί βράδυ, όλη σου την ημέρα, εκείνα. Αν διαβάσεις το βιβλίο των Ψαλμών, άνοιξε ένα λεξικό της γραφής και ψάξε μέσα στους ψαλμούς του Δαβίδ τη λέξη προσευχή. Όλο το βιβλίο των Ψαλμών είναι γεμάτα τις προσευχές του Δαβίδ. Ο Δαβίδ τι έκανε συνέχεια? Προσευχότανε. Ρωτάω, σκεφτόμουν να λέω, αν ανοίξει ο Θεός το βιβλίο της ζωής μας, όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξει το βιβλίο της ζωής μας, γιατί μας λέει για τους αγγέλους που γράφουν, και ανοίξει ο Θεός το βιβλίο της ζωής μας, τι θα βρει μέσα? Για πείτε μου, τι θα βρει? Θα βρει καταθέσεις τραπεζικές, θα βρει άγχος, θα βρει προβλήματα, θα βρει ό,τι είναι να βρει και όποιος είναι ο αγώνας σου, ο καθημερινός, ή θα βρει αυτό. Να ρωτήσω, ο Δαβίδ είχε προβλήματα? Ναι. Όταν διαβάζεις την ιστορία του, έλα λίγο, γιατί δεν υπάρχει ωραίτερος τρόπος να αφομοιώσεις και να αφήσεις τον Κύριο να σου μιλήσει, από το να μπεις μέσα σε αυτό που διαβάζεις. Ήσυχος. Ήταν στο κοπάδι, τον είχε βάλει ο μπαμπάς στα πρόβατα και είχε μια λίρα και τι έκανε? Έψαλε, δόξαζε τον Κύριο, κάνει ο Σαούλ ό,τι κάνει, τον του λέει ο κύριος του Σαμουήλ, απεδοκίμασα τον Σαούλ, θα σου δείξω, πήγαινε στον Ιεσέ, εκεί θα σου δείξω. Και ποιον φέρουνε? Έρχεται ο πρώτος γιος του Ιεσέ, βεβαίως αυτός είναι. Ψηλός, δυνατός, λέει ο κύριος, δεν είναι αυτός. Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, έκτος, έβδομος. Τελειώσανε, ναι, τελειώσανε. Θα έλεγε ο Σαμουήλ, κύριε, εσύ μου είπες ότι ένας από τους γιους του Ιεσέ είναι, αλλά εδώ τελειώσαν. Δηλαδή, το Δαβίδ σε τι υπόλοιψη τον είχανε? Τελειώσαν οι γιοι σου, δεν έχεις άλλον? Α, ναι, ναι, ναι, τώρα που το λες κάτι θυμάμαι, έχω και ένα γιο ο οποίος είναι στα πρόβατα. Και θα έρθει σε λίγο. Δηλαδή, ο Δαβίδ ήτανε, τίποτα. Τίποτα. Και τον χρήει ο Σαμουήλ και από την ώρα που τον χρήει, αρχίζουν τα δύσκολα ή τα εύκολα. Αρχίζουν τα δύσκολα. Πάει να βοηθήσει τα αδέρφια του που ήταν στη μάχη, να τους πάει τρόφιμα, πολεμάει σκοτώνει το Φιλιστέο, το Γολιάθ, ευλογεί ο Κύριος όλο το λαό εξαιτίας του Δαβίδ και αμέσως τι γίνεται? Τον ζηλεύει ο Σαούλ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Από εκείνη τη στιγμή η ζωή του Δαβίδ ήταν, λέει στο Σαούλ, είναι σαν να κυνηγάς ψήλο στάχερα. Έτρεχε ο Δαβίδ από τη μια μεριά στην άλλη να κρυφτεί από το Σαούλ, να προστατευτεί από το Σαούλ. Και τι, μέσα σε όλο αυτό τι έκανε? Διαβάστε τους ψαλμούς. Προσευχή του Δαβίδ όταν ήταν στο σπήλαιο. Μετά, με τα πολλά, αφού πέρασε ό,τι πέρασε, τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν, αδερφοί. Προσέξτε, δεν κάθεται ο Δαβίδ στο σπίτι του. Ήσυχο το βράδυ. Και κάνει και ζέστη να ανοίξουμε το air condition. Δεν μας αρέσει το ένα κρεβάτι, στο άλλο κρεβάτι. Εγώ, άμα φυσάει αέρα και δεν με βολεύει εκεί που κοιμάμαι, διαλέγω πάω σε ένα άλλο κρεβάτι. Ο Δαβίδ δεν ήταν έτσι. Ήξερε ότι ξάπλωνα να κοιμηθεί και μπορεί να μην ξυπνούσε. Γιατί τον κυνηγούσε ο Σαούλ. Σκοτώνεται ο Σαούλ. Παίρνει τη βασιλεία. Έρχονται τα παιδιά του. Ο ένας του γιος του αρέσει η αδερφή του. Και στείνει ολόκληρη ενέδρα και κοιμάται μαζί της. Το μαθαίνει ο αδερφός του, ο Αβεσσαλόμ. Και τι κάνει? Σκοτώνει τον αδερφό του. Δηλαδή, μπροστά στα μάτια του Δαβίδ, τι έβλεπε? Το ένα παιδί να σκοτώνει το άλλο. Έχει προηγηθεί η αμαρτία του. Έχει αμαρτήσει, γεννάει Βρυσαβέ, πεθαίνει το παιδί. Όλα αυτά τα βλέπει μπροστά του. Και ο Δαβίδ τι κάνει σε όλα αυτά? Προσεύχεται, εξητεί τον Κύριο. Είναι το παιδί άρρωστο να πεθάνει και αυτός είναι σε νηστεία και προσευχή. Βλέπετε τη ζωή του πως ήταν. Άνθρωπος προσευχής και εξήτησης του Κυρίου. Δεν ένοιαζε το φαΐ του. Δεν τον ένοιαζε τίποτα άλλο, μόνο το θέλημα του Θεού. Τον βλέπουμε, λέει, δεν θα δώσω ύπνο στο φθαρμούς μου, νησταγμό στα βλέφαρά μου, μέχρι να χτίσω τον οίκο σου, Κύριε. Αυτό τον ένοιαζε. Μετά στην πορεία σκοτώνει Αβεσσαλόμ τον αδερφό του, τον εξορίζουνε, επιστρέφει πίσω, τον δέχεται ο Δαβίδ και αρχίζει ο Αβεσσαλόμ να κλέβει τις καρδιές των ανθρώπων. Υπέκλεπε τις καρδιές των ανθρώπων. Και φτάνει στο σημείο να σηκώσει στρατό εναντίον του πατέρα του, να πάρει ιερείς μαζί του, να πάρει από τους συμβούλους του. Και ο Δαβίδ τι έπρεπε να κάνει? Έπρεπε να φύγει να γλιτώσει τη ζωή του. Και στον δρόμο που έφυγε να γλιτώσει τη ζωή του, είχε και ανθρώπους οι οποίοι τον έβριζαν και τον καταριότανε. Και ο Θεός εκπληρώνει εναντίον σου αυτά τα οποία έκανε στο Σαούλ, του έλεγαν αυτοί. Και ο Δαβίδ τι έκανε σε όλο αυτό? Προσευχότανε. Εξητούσε τον Κύριο. Οπότε να μην νομίζουμε ότι εμείς περνάμε κάτι. Συγκριτικά με τουλάχιστον με τις ζωές των ανθρώπων που ο Θεός μας έγραψε μέσα. Δεν λέω ότι δεν περνάμε δυσκολίες, περνάμε, αλλά όλα αυτά τα παραδείγματα που ο Θεός μας έχει βάλει μέσα στο λόγο του είναι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν περάσει και όμως η ζωή τους είναι ένα παράδειγμα για μας και σε όλη τη ζωή αυτή έκραζαν, προσευχότανε, άδειαζαν την καρδιά τους στον Κύριο μπροστά. Εξάλλου αδερφοί, πείτε μου, πού μπορείς να βρεις βοήθεια? Πού μπορείς να βρεις? Μπορείς να στηριχτείς σε άνθρωπο? Λέει, πήγε ο Ισραήλ να στηριχτεί στον βασιλιά της Αιγύπτου και του λέει ο προφήτης, του λέει ο Κύριος μετά τον προφήτη, είναι σαν να έβαλες το χέρι σου να στηριχτείς πάνω σε καλάμι και το καλάμι σου τρύπησε το χέρι. Αυτή είναι η βοήθεια από τον άνθρωπο. Αυτή είναι η βοήθεια. Μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. μετά, όταν θες να στηριχτείς επάνω, αυτό θα συμβεί. Έχουμε μια άλλη περίπτωση. Γιατί η προσευχή είναι αυτή που αλλάζει τα πάντα. Διαβάσω στον Ισαΐα, κεφάλαιο 38, εδάφιο 1. Ένας καλός βασιλιάς, ο Εζεκίας. Και κατ' εκείνες τις ημέρες αρρώστησε ο Εζεκίας εις θάνατο. Και ήλθε προς αυτόν ο Ισαΐας ο προφήτης, ο υιός του Αμός, και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, διάταξε περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσχεις και δεν θα ζήσεις. Στέλνει ο Θεός τον Ισαΐα στον Εζεκία, ο οποίος αρρώστησε, και του λέει, η ζωή σου, εδώ που λένε, σβήνει το καντήλι σου. Τέρμα. Η ζωή εδώ τελειώνει, λέει στον Εζεκία. Και ο Εζεκίας τι κάνει? Κλαίει. Φωνάξτε ένα κάποιον να του γράψω τη διαθήκη. Τι θα αφήσω πού? Λέει στο 2. Τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχο και προσευχήθηκε. Και πώς λέτε να ήταν η προσευχή του Εζεκία? Κύριε, εσύ είπες με τον προφήτη ότι θα πεθάνω. Αλλά άμα θες κάνε μου χάρη. Έτσι θα ήταν. Έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπό του στον τοίχο. Δηλαδή γύρισε στον τοίχο. Σαν να λέει ότι δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν τον ενδιέφερε να βλέπει κάτι. Γύρισε στον τοίχο. Τίποτα. Προσήλωσε την καρδιά του στον Κύριο και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, δέομαι Κύριε. Δέησε. Θυμήσου πως περπάτησα ενώπιό σου με ευθεία και με καρδιά τέλεια και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμό μέγα. Όταν λέει ότι έκλαψε κλαθμό μέγα, δεν έκλαιγε στις πλάτες των δούλων του. Θα πεθάνω, βοηθήστε με. Όχι. Έκλαιγε την καρδιά του στον Κύριο. Και ενώ κλαίει, βγαίνει ο Ισαΐας έξω και ο Κύριος μιλάει επί τόπου. Λέει, τότε είναι λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐα, λέγον, είπαγε, πες στον Εζεκία, ούτω λέει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ, του πατρός σου. Λέει, άκουσα την προσευχή σου. Είδα τα δάκρυά σου. Θα σου προσθέσω ακόμα 15 έτη. Βλέπετε τι κάνει η προσευχή, αδερφή. Σου προσθέτω 15 έτη. Και θα ελευθερώσω την πόλη αυτή από τα χέρια του βασιλιά της Ασσυρίας και θα την υπερασπιστώ και αυτό θα είναι το σημείο από τον Κύριο. Θα κάνει ο Κύριος το πράγμα αυτό, το οποίο ελάλησες. Θα στρέψει πίσω 10 βαθμούς τη σκιά των βαθμών τους, ο οποίος κατέβει στο ηλιακό ρολόγιο του Άχας και στράφει ο ήλιος 10 βαθμούς δια των οποίων είχε καταβεί. Δηλαδή, ο Κύριος γύρισε πίσω 10 βαθμούς στο ρολόγιο, δηλαδή. Εκεί που ήταν, παράδειγμα, 3 η ώρα, ξαναπήγε 12. Και του λέει ο Κύριος, αυτό είναι το σημείο στην απάντηση της προσευχής σου. Σου δίνω 15 χρόνια, γιατί άκουσα τη δέησή σου και την κραυγή σου. Προσευχή. Βλέπετε, τα πράγματα, αδερφοί, δεν είναι μυρολατρικά. Δεν είναι μυρολατρικά. Να πούμε, θυμάστε τι είπε ο Ηλί. Όταν ήρθε ο Σαμουήλ, τον επισκέφθηκε ο κύριος Σαμουήλ, μικρό παιδί, έρθει ο κύριος στον ύπνο του, Σαμουήλ, τρέχει αυτό στον Ηλί. Μια, δύο, τρεις, τελικά καταλαβαίνει ο Ηλί ότι είναι η φωνή του Κυρίου. Όταν σου ξαναμιλήσει, θα πεις, ιδού ο δούλος σου ακούει. Και αρχίζει ο κύριος και μιλάει για όλη αυτή την κρίση που θα έφερε στον Ηλί. Και την άλλη μέρα, μόλις ξυπνάει ο Ηλί, έλα εδώ, σε ορκίζω, πες μου, τι είναι αυτό που σου είπε ο Κύριος. Και του λέει για την κρίση αυτή, η οποία αρχόταν, τι είπε ο Ηλί. Αυτός είναι ο Κύριος, ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Θα μπορούσε να πει και ο Εζεκίας, αυτός είναι ο Κύριος, ας κάνει το αρεστό στους οφθαλμούς, γεια σας. Και να πεθάνει. Τι έκανε? Εξήτησε τον Κύριο και η προσευχή του άλλαξε τα πάντα, αδερφή. Άλλαξε τα πάντα. Του έδωσε ο Θεός 15 χρόνια ζωή. Και αν δείτε στο τέλος του κεφαλαίου αυτού στον Ισαΐα, στο 38 κεφαλαίο, αυτός ο οποίος δίνει την οδηγία για να πάρει θεραπεία, ο Εζεκίας, ποιος είναι? Ποιος είναι? Λέει, διότι ο Ισαΐας είχε πει, ας λάβωση παλάθη σήκων και ας βάλωσιν αυτή ως έμπλαστον επί το έλκος και θα γιατρευτεί. Ποιος έδωσε την οδηγία? Ο προφήτης. Για αυτόν ο οποίος εξητάει τον Κύριο, αυτός που δίνει την οδηγία είναι ο άνθρωπος του Θεού. Θυμάστε, μου κάνει πολύ εντύπωση όταν διαβάζω το βιβλίο του στο Λεβιτικό και τους αριθμούς. Ο Θεός ποιος έβαλε υπεύθυνους στον Ισραήλ να δίνουν οδηγία για τα πάντα? Τους ιερείς. Ποιος ήταν υπεύθυνος να κρίνει αν ο λεπρός ήταν καθαρός? Ποιος? Ο ιερέας. Ο ιερέας εξετάζει τον άνθρωπο και του είχε δώσει ο Θεός πώς θα εξετάσει αν ο άνθρωπος είναι υγιής για να μπορεί να έρθει μέσα στο λαό. Ο ιερέας το εξέταζε. Ποιος ήταν αυτός που εξέταζε τη γυναίκα αν είχε αμαρτήσει? Να είναι μια γυναίκα παντρεμένη και να μοιχεύσει. Ποιος το εξέταζε? Ο ιερέας. Δηλαδή, ο ιερέας ήταν και νομικός. Και νομικός και γιατρός. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος εξέταζε εάν, λέει, το σπίτι κάποιου έβγαζε λέπρα? Έπιανε ακαθαρσία. Ποιος έπρεπε να το εξετάσει το σπίτι να δει αν είναι εντάξει ή αν έπρεπε να το φτιάξουν? Και ήταν και πολιτικός μηχανικός. Ό,τι χρειαζόταν ο λαός του Θεού, ο Κύριος πώς τους το έδινε? Από τους προφήτες, από τους ιερείς, από τους κριτές. Αυτή ήταν η δουλειά των ανθρώπων του Θεού. Δεν χρειάζονταν ο Ισραήλ στρατηγούς οι οποίοι να έχουν μάθει όλη την στρατηγική προκειμένου να νικήσει. Τι χρειαζότανε? Σήκωνε ο Θεός κριτή. Ο κριτής ήτανε και στρατιωτικός ηγέτης και πνευματικός ηγέτης και χρειαζόταν και πολιτικά μπορούσε να διοικήσει το λαό. Και ήταν και οικονομικός. Σε αντίθεση με τον βασιλιά, ο οποίος έπαιρνε φόρους, έπαιρνε γυναίκες, ο κριτής δεν έπαιρνε τίποτα, τον όριζε ο Θεός. Ήταν αυτός ο οποίος οδηγούσε το λαό του Θεού σε θριάμβους ενάντια στους εχθρούς τους και οτιδήποτε χρειαζότανε, αυτός το έκανε. Γιατί αυτή είναι η ενέργεια του Θεού, αδερφοί. Και ο Κύριος εμείς πού θέλει να στραφούμε? Σε εκείνον. Όταν στραφείς εκείνον, θα σου δώσει αυτό που έχεις ανάγκη. Ξέρετε ότι και εθνικοί άνθρωποι στράφηκαν στο Θεό για βοήθεια. Θυμάστε έναν? Τον Νεεμάν. Άρρωστος ήταν. Λεπρός γι' αυτό. Λεπρός. Και άκουσε τη φωνή της δούλης από το Ισραήλ. Υπάρχει προφήτης. Προφήτης. Ποιος του είπε τι να κάνει του Νεεμάν για να θεραπευτεί? Ο προφήτης. Και στον προφήτη αυτό, όταν είχε πάει όταν είχαν πάει τα στρατεύματα των Συρίων και τους είχαν περικυκλώσει τον Ελισέ, λέει στη Β' Βασιλέων στο 6.17. Β' Βασιλέων 6.17 λέει «Και προσευχήθηκε ο Ελισέ». Μην νομίζουμε ότι ήταν απλά. Προσευχή έκανε. Λέει «Και προσευχήθηκε ο Ελισέ και είπε, Κύριε, άνοιξε δέο με τους οφθαλμούς του για να δει, και άνοιξε ο Κύριος τους οφθαλμούς του υπηρέτη και είδε, και ειδού το όρος ήταν πλήρης ύπων και αμαξών πυρός περί τον Ελισέ». Τι χρειάζεται να γίνει για να ανοίξουν τα μάτια? Πρέπει να προσευχηθείς για να ανοίξουν τα μάτια σου. Πρέπει να προσευχηθείς για να δεις τα στρατεύματα του Θεού τα οποία είναι γύρω από σένα. Προσεύχεται ο Παύλος. Λέει στην Εφεσίους το 6.18. «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Κοιτάξτε τι λέξη χρησιμοποιεί. «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό». Με τι προσευχή? «Με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση και δέηση υπερπάντων των Αγίων». Αυτή είναι η προσευχή μας. Αυτή είναι η προσευχή μας. Λέει στον Ιάκωβο στο 5.16. «Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπερ αλλήλων για να ιατρευθείτε. Γιατί η δέηση του δικαίου», τι κάνει λέει?
1: Ισχύει.
0: Ισχύει πολύ. Πότε? Όταν την κάνεις με θέρμη. Με θέρμη. Αυτό, σε αυτό ο Κύριος μας καλεί, αδερφοί. Σε αυτό ο Κύριος μας καλεί. Έλεγε ο Κύριος, λέει στο Λουκά, διαβάζω τελευταίο εδάφιο, λέει στο Λουκά 18.1. «Έλεγε δε και παραβολή προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση». Τους έδωσε και παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνουν. Και η παραβολή ποια ήτανε? Η ιστορία της χείρας, η οποία πήγαινε στον άδικο κριτή. Και σε τι κατάσταση ήτανε το αίτημά της? Λέει, ο άδικος κριτής λέει, μπορεί να είμαι άδικος, αλλά επειδή έρχεται συνέχεια αυτή η χείρα, για να μην με βασανίζει. Δηλαδή η προσευχή της τι έκανε στον άνθρωπο αυτόν. Ήταν τέτοια η επιμονή της, όπως λέει, γιατί αυτό τους είπε ο Κύριος. Να μην αποκάμνετε. Να μην αποκάμνετε. Και λέει στο 7 εδάφιο, ο δε Θεός δεν θέλει κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βοόντων. Των βοόντων προς αυτόν, ημέρα, ημέρα και νύχτα, όπως ο Δαβίδ, τι κάνεις, βοάς ημέρα και νύχτα. Και αν μακροθυμεί, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς, σας λέγω θα κάνει την εκδίκηση αυτών ταχαίως, πλην ο Υιός του ανθρώπου, όταν έλθει άραγε, θέλει ευρύ την πίστη επί της γης. Με τι συνδέει, αδερφή, το να βρει ο Κύριος την πίστη επί της γης? Με την επιμονή στην προσευχή. Με την επιμονή στην προσευχή. Και λέει στο εδάφιο αυτό πίσω, στον Οσιέ κεφάλαιο 12, εδάφιο 5, στο 4. Εν Βεθήλ έβρικε αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Στη Βεθήλ, λέει, τον βρήκε. Στην Βεθήλ τον βρήκε. Τώρα, αυτό μπορεί να είναι διπλό. Μπορεί στη Βεθήλ ο Θεός να βρήκε τον Ιακώβ, αλλά στη Βεθήλ μπορεί και ο Ιακώβ να βρήκε τον Θεό. Εκεί τον βρήκε. Ποιος θέλει να τον βρούμε, αδελφοί? Θέλει να τον βρεις μέσα σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Σε κάθε κατάσταση. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σου δώσει αυτό που έχεις ανάγκη. Είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μεταμορφώσει την καρδιά σου, να αλλάξει. Να σε αλλάξει, είναι εκείνος. Μπορεί να αλλάξει τη φύση σου από αδύναμος, να σε καταστήσει ισχυρό. Αυτός μπορεί να το κάνει. Και αυτό θα το κάνει μέσα στην προσευχή. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Ιησού μου, σε ευλογούμε. Είσαι ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για τους λόγους σου, τους Άγιους. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια σου, Κύριε. Κύριε, είμαστε εδώ για να σου επιτρέψουμε να εργαστείς μέσα στη ζωή μας το έργο αυτό της αλλαγής, Κύριε. Είμαστε εδώ, Κύριε, ώστε μέρα με τη μέρα να αλλάζουμε και να γινόμαστε όπως εσύ επιθυμείς να είμαστε. Να μοιάσουμε σε σένα, να φτάσουμε στον άνδρα αυτό το τέλειο, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και προκειμένου να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να αλλάξει η ζωή μας, Κύριε. Και μας έδωσες τόσα παραδείγματα μέσα στο Λόγο Σου και εδώ είμαστε αυτή την ώρα. Είμαστε σε αυτό το μετέχμιο, Κύριε. Θέλουμε, καθώς εσύ μας καλείς, να γίνει η ζωή μας μια ζωή προσευχής, προκειμένου να μεταμορφωθούμε, Χριστέ μου Άγιε, γιατί εσύ μας είπες ότι μας έφερες στον οίκο της προσευχής σου. Γιατί ο οίκος μου, λες, θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Σε αυτό τον οίκο μας έχεις φέρει, Κύριε. Και εκεί θέλουμε να μας βάλεις. Θέλω να ανοίξεις, να αλλάξεις την καρδιά, την προσευχή του κάθε ενός μας. Θέλω να μας φέρεις στο Φανουήλ για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση, όπως η μεταμόρφωση που έκανες μέσα στη ζωή του Ιακώβ, Κύριε. Και από υποσκελιστής, από άνθρωπο ο οποίος πήγαινε δόλια να κερδίσει, εσύ τον έκανες ισχυρό με σένα και ισχυρό εναντίον όλων των ανθρώπων και ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και θέλουμε αυτή την αλλαγή να κάνεις μέσα στη ζωή μας, Κύριε. Ιησού, φέρε μας σε αυτή την ανδρική ηλικία, Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε να μας φέρεις αυτή την ανδρική ηλικία, το να κάνουμε αυτό που εσύ θέλεις, εσύ, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα, σε ευλογούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον κάπα σιγματά. Έλαβε δε πας ο λαός του Ιούδα, τον Οζίαν, όντα ηλικίας 16 ετών, και έκαμον αυτόν βασιλέα αντί του πατρός αυτού Αμασίου. Ούτως οκοδόμησε την Ελώθ και επέστρεψεν αυτήν εις τον Ιούδα, αφού ο βασιλεύς εκοιμήθη μετά των πατέρων αυτού. 16 ετών ηλικίας ήτο ο Οζίας, ότε εβασίλευσε, και εβασίλευσε 52 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Ιεχολία εξ Ιερουσαλήμ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν Αμασίας ο πατήρ αυτού. Και εξεζήτη τον Θεόν εν τες ημέρες του Ζαχαρίου του νοήμονος εις τας οράσεις του Θεού. Και όσον καιρόν εξεζήτη τον Κύριον, ευόδωνεν αυτόν ο Θεός. Και εξήλθε και πολέμησε εναντίον των Φιλιστέων και κρύμνησε το τείχος της Γαθ και το τείχος της Ιαβνή και το τείχος της Αζώτου και οκοδόμησε πόλεις εν Αζώτο και εν Φιλιστέης. Και βοήθησεν αυτόν ο Θεός εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον των Αράβων των κατοικούντων εν Γούρ Βαάλ και των Μεουνίν. Και έδωκαν οι Αμονίτε δώρα εις τον Οζίαν και διαδόθη το όνομα αυτού έως της εισόδου της Αιγύπτου, διότι εκρατεώθη εις Άκρον. Και οκοδόμησεν ο Οζίας πύργους εν Ιερουσαλήμ επί της πύλης της γωνίας και επί της πύλης της φάραγγος και επί των γωνιών και οχύρωσεν αυτούς. Οκοδόμησεν έτι πύργους εν διερήμο και ίνιξε πολλά φρέατα, διότι είχε κτίνει πολλά και εν της χαμηλής τόπης και εν τες παιδιάσει, και γεωργούς και αμπελουργούς εν διορινή και εν το καρμήλο, διότι ηγάπα την γεωργία. Και είχε ο Οζίας στράτευμα πολεμιστών εξερχομένων εις πόλεμων κατά τάγματα, κατά τον αριθμό της απαριθμίσεως αυτών γενωμένης υπό Ιεϊήλ του γραμματέως και Μαασία του επιστάτου υπό την οδηγίαν του Ανανίου ενός των στρατηγών του βασιλέως. Πάσο αριθμός των αρχηγών των πατριών των δυνατών εν ισχύ ήτο 2.600 και υπό την οδηγίαν αυτών ήτο δύναμις πολεμική 307.500 δυνατοί και ανδρείοι εις τον πόλεμον δια να βοηθώσει τον βασιλέα εναντίον των εχθρών. Και ετοίμασεν εις αυτούς ο Οζίας εις άπαν το στράτευμα θηρεούς και λόγχας και περικεφαλαίας και θώρακας και τόξα και σφενδόνας διαλύθους. Και έκαμεν εν Ιερουσαλήμ μηχανάς εφευρημένας υπομηχανικών δια να είναι επί των πύργων και επί των γωνιών ώστε να ρίπτωση κατά αυτόν βέλη και λίθους μεγάλους. Και εξήλθε το όνομα αυτού μακράν, διότι εβοηθεί το θαυμασίος, έως σου εκρατεώθη. Αλλά αφού εκρατεώθη, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν, και εισέβησε εις Κύριον τον Θεόν αυτού, και εισήλθε εις το ναόν του Κυρίου δια να θυμιάσει επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος. Και Αζαρίας ο ιερεύς εισήλθε κατόπιν αυτού και μετ' αυτού 80 ιερείς του Κυρίου, άνδρες δυνατοί. Και αντέστησαν εις τον Οζίαν τον βασιλέα και είπων προς αυτόν. Δεν ανήκει εισέ Οζία να θυμιάσεις εις τον Κύριον, αλλά εις τους ιερείς τους ιούς του Αρών, τους καθιερωμένους να θυμιάζωσι. Έξελθε εκ του αγιαστηρίου, διότι εισέβησας, και τούτο δεν θέλει είστε προς δόξαν εισέ παρακυρίου του Θεού. Ο δε Οζίας έχων εν τη χειρή αυτού θυμιατήριον δια να θυμιάσει, εθυμώθη. Και ενώ εθυμώθη προς τους ιερείς, ανέτειλεν η λέπρα εν το μετόπο αυτού έμπροσθεν των ιερέων εν το οίκο του Κυρίου πλησίον του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ανέβλεψεν εις αυτόν Αζαρίας ο ιερεύς ο πρώτος και πάντες ιερείς και ιδού ήτο λεπρός κατά το μέτωπον αυτού. Και έσπευσαν να εκβάλωσιν αυτόν εκείθεν. και αυτός μάλιστα έσπευσε να εξέλθει, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος. Και ήτο ο Οζίας ο βασιλεύς λεπρός έως της ημέρας του θανάτου αυτού, και κατόκι ενίκο και χωρισμένο λεπρός, διότι απεκόπη από του οίκου του Κυρίου. Ήτο δε επί του οίκου του βασιλέως Ιωθάμ, ο υιός αυτού κρίνων των λαών της γης. Εδέλειπε πράξεις του Οζίου επρώτε και έσχατε, εγράφησαν υπό Ισαΐου του προφήτου, Ιού του Αμός. Και εκοιμήθη ο Οζίας μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν μετά των πατέρων αυτού εν το πεδίο της ταφής των βασιλέων. Διότι είπων, είναι λεπρός. Και βασίλευσεν ανταυτού Ιωθάμ, ο υιός αυτού.
2: Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο μη ζήτα. Και με επέστρεψεν εις την θύραν του οίκου, και ειδού είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς ανατολάς. Διότι το μέτωπον του οίκου ήτο προς ανατολάς, και τα είδα τα κατέβαινον κάτωθεν από του δεξιού πλαγίου του οίκου, κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγε δια της οδού της πύλης της προσβοράν, και με έφερε κύκλο δια της έξωθεν οδού προς την πύλην την εξωτέραν, δια της οδού της βλεπούσης προς ανατολάς. Και ειδού τα ύδατα αίρεων από του δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού, εξελθών προς ανατολάς, εμέτρησε χιλίας πύχας και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των αστραγάλων, και εμέτρησε χιλίας και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα ύδατα ήσαν έως των γονάτων. Πάλι εμέτρησε χιλίας και με διεβίβασε. Τα ύδατα ήσαν έως της οσφίος. Έπειτα εμέτρησε χιλίας και ήτο ποταμός, τον οποίον δεν η δυνάμην να διαβώ. Διότι τα ύδατα ήσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Και είπε προς εμέ, «Είδες ιε ανθρώπου». Τότε με έφερε και με επέστρεψεν εις το χείλος του ποταμού. Και ό,τι επέστρεψα, ιδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν. Και είπε προς εμέ, «Τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολικήν γην και καταβαίνουσιν εις την παιδινήν και εισέρχονται εις την θάλασσαν. Και όταν εκχυθώσιν εις την θάλασσαν, τα ύδατα αυτής θέλουσιν ιαθή. Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτη η ποταμή, θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί. Διότι θέλουσιν ιαθή, και θέλουσι ζει τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και οι αλλοιείς θέλουσιν ίσταστε επ' αυτήν από εν γαδί έως εν εγλαΐμ. Εκεί θέλουσιν εξαπλώνει τα δίκτυα. Οι ηχθείες αυτών θέλουσιν είστε κατά τα ίδια αυτών, ως οι ηχθείες της μεγάλης θαλάσσης, πολύ σφόδρα. Οι ελώδεις όμως τόποι αυτής και οι βαλτώδεις αυτής δεν θέλουσιν ιαθή. Θέλουσιν είστε διορισμένοι δια άλλας. Πλησίον δε του ποταμού επί του χείλους αυτού, εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουσιν αυξάνεστε δέντρα παντός είδους διατροφήν, τον οποίον τα φύλλα δεν θέλουσιν μαραίνεστε, και ο καρπός αυτόν δεν θέλει εκλείψει. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκαστον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του αγιαστηρίου. Και ο καρπός αυτόν θέλει είστε διατροφήν, και το φύλλον αυτόν δια ιατρίαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τα αυτά θέλουσιν είστε τα όρια, δια των οποίων θέλετε κληρονομήσει την γην κατά τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Ο Ιωσήφ θέλει έχει δύο μερίδας. Σεις δε θέλετε κληρονομήσει αυτήν, έκαστος καθώς ο αδελφός αυτού. Περί της οποίας ύψωσα την χείρα μου ότι θέλω δώσει αυτήν εις τους πατέρα σας. Και η γη αυτή θέλει κληρωθεί εις εσάς εις κληρονομίαν. Και τούτο θέλει είστε το όριον της γης προς το βόρειον πλάγιον, από τις θαλάσσεις της μεγάλης, κατά την οδόν της Εθλών, καθώς υπάγει της εις Σεδάδ, Εμάθ, Βηρωθά, Σιβραήμ, ή της είναι αναμέσων του ορίου της Δαμασκού και του ορίου της Εμάθ, Ασάρ Ατιχών, ή πλησίων των ορίων της Αβράν. Και το όριον από τις θαλάσσεις θέλει είστε Ασάρ Ενάν, το όριον της Δαμασκού, και το βόριον το Καταβοράν, και το όριον της Εμάθ, τούτο είναι το βόρειον πλευρόν. Το δε ανατολικόν πλευρόν θέλετε μετρήσει από Αβράν και από Δαμασκού και από Γαλαάδ και από τη γη του Ισραήλ κατά τον Ιορδάνην, από του ορίου του προς την θάλασσαν την ανατολικήν. Και τούτο είναι το ανατολικόν πλευρόν. Το δε μεσημβρινόν πλευρόν προς νότον, από Θαμάρ έως των υδάτων της Μεριβά Κάδης, κατά την έκταση του Χυμάρου έως της Μεγάλης Θαλάσσης. Και τούτο είναι το νότιον πλευρόν προς Μεσημβρίαν. Το δε δυτικόν πλευρόν θέλει είστε η Μεγάλη Θάλασσα από του ορίου, έως ού έλθει της κατέναντι της Εμάθ. Τούτο είναι το δυτικόν πλευρόν. Ούτω θέλετε διαιρέσει την γην ταύτην μεταξύ σας, κατά τα σφυλάς του Ισραήλ. Και θέλετε κληρώσει αυτήν εις εαυτούς διακληρονομίαν, μετά των ξένων των παρικούντων μεταξύ σας, όσοι γεννήσωσιν ιούς εν μέσω σας. Και θέλουσιν είστε εις εσάς ως αυτόχθονες μεταξύ των ιών Ισραήλ. Θέλουσιν έχει με θυμών κληρονομίαν μεταξύ των φυλών Ισραήλ. Και η σύντινα φυλήν παρικείο ξένος, εκεί θέλετε δώσει εις αυτόν την κληρονομίαν αυτού, λέγει Κύριος ο Θεός. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο μη ήτα. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των φυλών. Από του βορείου άκρου κατά την οδόν της Εθλών, καθώς υπάγει της εις Εμάθ, Ασάρενάν, το όριον της Δαμασκού προς βοράν, κατά το μέρος της Εμάθ. Και ταύτα είναι το ανατολικόν αυτού πλευρών και το δυτικόν, του Δαν εν μερίδιον. Και πλησίον του ορίου του Δαν από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ασύρ, εν. Και πλησίον του ορίου του Ασύρ από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Νεφθαλή, εν. Και πλησίον του ορίου του Νεφθαλή από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Μανασί, εν. Και πλησίον του ορίου του Μανασί από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Εφραήμ, εν. Και πλησίον του ορίου του Εφραήμ από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ρουβίν, εν. Και πλησίον του ορίου του Ρουβίν από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Ιούδα, εν. Και πλησίον του ορίου του Ιούδα από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού θελείστε το μερίδιον, το οποίον θέλετε αφιερώσει από 25.000 καλάμων εις πλάτος, κατά δε το μήκος ως εν των άλλων μεριδίων, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, και το αγιαστήριον θελείστε εν μέσω αυτού. Η μερή στην οποίαν θέλετε αφιερώσει εις τον Κύριον, θελείστε από 25.000 κατά μήκος και 10.000 κατά πλάτος, και δι' αυτούς, δια τους ιερείς, θελείστε αυτή η Αγία Μερής προς βοράν 25.000 κατά μήκος και προς δυσμάς 10.000 κατά πλάτος και προς ανατολάς 10.000 κατά πλάτος και προς νότον 25.000 κατά μήκος. Και το αγιαστήριον του Κυρίου θελείστε εν μέσω αυτού. Αυτή θελείστε δια τους ιερείς, τους καθιερωθέντας εκ των ιών Σαδόκ, τους φυλάξαντας την φυλακήν μου, τους μη αποπλανηθέντας εις την αποπλάνησιν των ιών Ισραήλ, καθώς απεπλανήθησαν οι Λεβίτε. Και αυτοί, οι αφιερωθείς αμερείς της γης, θελείστε εις αυτούς αγιωτάτη πλησίον του ορίου των Λεβιτών. Και πλησίον του ορίου των ιερέων θέλουν συνέχει οι Λεβίτε 25.000 κατά μήκος και 10.000 κατά πλάτος. Όλον το μήκος θελείστε 25.000 και το πλάτος 10.000. Και δεν θέλουσι πωλήσει εξ αυτού, ουδέ θέλουσι να αλλάξει, ουδέ θέλουσι να παλωτριώσει τα πρωτογεννήματα της γης, διότι είναι άγιον εις τον Κύριον. Εδέ 5.000 επερισσεύουσε εις το πλάτος απέναντι των 25.000, θέλουσιν είστε τόπος βέβυλος δια την πόλην, προς κατοίκησιν και δια προάστια. Και η πόλης θελείστε εν μέσω αυτού. Και ταύτα θέλουσιν είστε τα μέτρα αυτής, το βόρειον πλευρών 4.500 και το μεσημβρινών πλευρών 4.500 και κατά το ανατολικών πλευρών 4.500 και το δυτικών πλευρών 4.500 και τα προάστια της πόλεως θέλουσιν είστε προς βοράν 250 και προς νότον 250 και προς ανατολάς 250 και προς δυσμάς 250. και το επίλοιπον κατά μήκος το συνεχόμενον μετά της Αγίας Μερίδος, 10.000 προς Ανατολάς και 10.000 προς Δυσμάς, και θέλει συνέχεστε μετά της Αγίας Μερίδος, και τα γεννήματα αυτού θέλου συνείστε διατροφήν των υπηρετούντων την πόλην. Και οι υπηρετούντες την πόλην θέλουν συνυπηρετεί αυτήν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ. Άπαν το αφιέρωμα θέλει είστε 25.000 μετά 25.000. Τετράγωνον θέλετε αφιερώσει την Αγίαν Μερίδα μετά της ιδιοκτησίας της πόλεως. Και το υπόλοιπον θέλει είστε δια τον Άρχοντα εντεύθεν και εντεύθεν της Αγίας Μερίδος και της ιδιοκτησίας της πόλεως απέναντι των 25.000 του αφιερώματος κατά το ανατολικόν όριον και προς Δυσμάς απέναντι των 25.000 κατά το δυτικόν όριον πλησίων των μερίδων του Άρχοντος. Ούτω θέλει είστε η Αγία Μερίς και το αγιαστήριον του οίκου εν μέσω αυτού και εκ της ιδιοκτησίας των Λεβιτών και εκ της ιδιοκτησίας της πόλεως έτινες είναι εν μέσω του ανήκοντος εις τον Άρχοντα μεταξύ του ορίου του Ιούδα και του ορίου του Βενιαμίν, τούτο θέλει είστε του Άρχοντος. Περί δε των επιλείπων φυλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Βενιαμίν εν μερίδιον. Και πλησίων του ορίου του Βενιαμίν, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Σιμεών εν. Και πλησίων του ορίου του Σιμεών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ισάχαρ εν. Και πλησίων του ορίου του Ισάχαρ, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ζαβουλών εν. Και πλησίων του ορίου του Ζαβουλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού του Γάδ εν. Και πλησίων του ορίου του Γάδ, κατά το μεσημβρινόν πλευρόν προς νότον, το όριον θέλει είστε από Θαμάρ έως των υδάτων της Μεριβά Κάδης, κατά τον Χήμαρον έως της Μεγάλης Θαλάσσης. Αυτή είναι η γη, την οποίαν θέλετε κληρώσει εις τας φυλάς του Ισραήλ δια κληρονομίαν, και αυτή είναι εμερίδες αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός. Και αυτή είναι η έκταση της πόλεως, η προσβοράν, 4.500 μέτρα. Και επίλε της πόλεως θέλουσιν είστε κατά τα ονόματα των φυλών Ισραήλ. 3 πύλε προσβοράν, η πύλη του Ρουβίν μία, η πύλη του Ιούδα μία, η πύλη του Λεβί μία. Και κατά το ανατολικόν πλευρόν, 4.500 μέτρα, και 3 πύλε, και η πύλη του Ιωσήφ μία, η πύλη του Βενιαμίν μία, η πύλη του Δαν μία, και κατά το μεσημβρινόν πλευρόν, 4.000

Το τετάρτο έτη του βασιλέως Δαρίου έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν, τη τετάρτη του ενάτου μηνός του Χισλεύ. Και εξαπέστειλαν εις τον οίκον του Θεού τον Σαρεσέρ και τον Ρεγέμ Μέλεχ και τους ανθρώπους αυτών, για να εξηλαιώσωσι το πρόσωπον του Κυρίου. Να λαλήσωσι προς τους ιερείς, τους εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, και προς τους προφήτας λέγοντες, να κλάψω εν το μηνύ το πέμπτο αποχωριστής, καθώς ήδη έκαμον το σάφτα έτη. Και έγινε λόγος Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγον, λάλησον προς πάντα των λαών της γης και προς τους ιερείς λέγον, ότε ενιστεύετε και επενθείτε εν το πέμπτο και εν το εβδόμο μηνύ, τα εβδομήκοντα εκείνα έτη, ενιστεύετε το όντι διεμέ, διεμέ, και ότε ετρώγετε και ότε επίνετε, δεν ετρώγετε και επίνετε διε αυτούς. Δεν είναι ούτε οι λόγοι τους οποίους ο Κύριος ελάλησε δια των προτέρων προφητών, ότε η Ιερουσαλήμ ήτο κατοκημένη και εν ευημερία, και επόλης αυτής κύκλο εν αυτή, ότε κατοκείτο το μεσημβρινόν και η παιδινή. Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρίαν λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, κρίνεται κρίσιν αληθείας και κάμνεται έλεος και ικτυρμών έκαστος προς τον αδελφόν αυτού και μη καταδυναστεύεται την χείραν και των ορφανών, των ξένων και των πένιτα. Και μη δεις από σας ας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού εν τη καρδία αυτού. Αλυρνήθησαν να προσέξωση και έστρεψαν νότα απειθή και ευάρυναν τα ότα αυτών για να μη ακούσωση. Ναι, αυτοί έκαμον τας καρδίας αυτών αδάμαντα ώστε να μη ακούσωση των νόμων και τους λόγους τους οποίους ο Κύριος των δυνάμεων εξαπέστειλεν εν το πνεύματι αυτού δια των προτέρων προφητών. Δια τούτο ήλθεν οργή μεγάλη παρά του Κυρίου των δυνάμεων. Όθεν, καθώς αυτός έκραξε και αυτοί δεν εισήκουον, ούτως αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισήκουον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά διεσκόρπισα αυτούς ως διανεμοστροβίλου εις πάντα τα έθνη, τα οποία δεν εγνώριζον, και ο τόπος ηρημώθη κατόπιν αυτών, ώστε δεν υπήρχεν ο διαβαίνων, ουδέ ο επιστρέφων, και έθεσαν την γην την επιθυμητήν εις ερήμωσιν. Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ήτα. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη, και είμαι ζηλότυπος δι' αυτήν εν οργή μεγάλη. Ούτω λέγει Κύριος, επέστρεψα εις την Σιών και θέλω κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θέλει ονομαστεί πόλης αληθείας και το όρος του Κυρίου των δυνάμεων όρος Άγιον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, έτι θέλουσι καθίσει πρεσβύτεροι και πρεσβύτεροι εν τες πλατείες της Ιερουσαλήμ και έκαστος με την ράβδον αυτού εν τη κυρία αυτού από του πλήθους των ημερών. Και επλατεία της πόλεως θέλουσιν είστε πλήρης πεδίων και κορασίων πεζόντων εν τες πλατείες αυτής. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν φανεί θαυμαστόν εις τους οφθαλμούς του υπολείπου του λαού τούτου εν τες ημέρες εκείνες, μήπως θέλει φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ιδού εγώ θέλω σώσει τον λαόν μου από τη γη της Ανατολής και από τη γη της Δύσεως του Ηλίου και θέλω φέρει αυτούς και θέλουσι κατοικήσει εν μέσω της Ιερουσαλήμ και θέλουσιν είστε λαός μου και εγώ θέλω είστε Θεός αυτών εν αληθεία και δικαιοσύνη. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ενισχύσατε τα σχήρα σας, σεις οι ακούοντες εν τες ημέρες ταύτες τους λόγους τούτους διαστόματος των προφητών. Ήτινες ήσαν εν τη ημέρα καθήν εθεμελιώθη ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων, δια να οικοδομηθεί ο ναός. Διότι πρώτων ημερών εκείνων δεν ήτο μισθός δια των άνθρωπων, ουδέ μισθός δια το κτίνον, ουδέ ειρήνη εις των εξερχόμενων ή εισερχόμενων, εξαιτίας της θλίψεως. Διότι εξαπέστειλα πάντα στους ανθρώπους, έκαστον κατά του πλησίον αυτού. Αλλά τώρα, εγώ δεν θέλω φέρεστε προς το υπόλοιπον του λαού τούτου, καθώς εν τες αρχαίες ημέρες, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι ο σπόρος θέλει είστε της ειρήνης. Η άμπελος θέλει δώσει τον καρπόν αυτής

0: η γη θέλει δώσει τα γεννήματα αυτής και οι ουρανοί θέλουσι δώσει την δρόσον αυτών. Και θέλω κληροδοτήσει στο υπόλοιπον του λαού τούτου πάντα ταύτα. Και καθώς είστε κατάρα μεταξύ των εθνών, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, ούτω θέλω σας διασώσει και θέλετε είστε ευλογία. Μη φοβήστε, ας ενισχύονται εχείρες σας. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Καθόν τρόπον εστοχάστην να σας τιμωρήσω, ότε οι πατέρες σας με παρόργησαν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν μετενόησα, ούτω πάλιν ευουλεύθην εν τες ημέρες ταύτες, να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκον του Ιούδα. Μη φοβήστε, ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλετε κάμι. Λαλείτε έκαστος την αλήθειαν προς τον πλησίον αυτού. Αλήθειαν και κρίσιν ειρήνης κρίνεται εν τες πύλες σας. Και μη βουλεύεστε κακόν εν τες καρδίες σας έκαστος κατά του πλησίον αυτού και όρκον ψευδή μη αγαπάτε. Διότι πάντα ταύτα είναι εκείνα τα οποία μισώ, λέγει Κύριος. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η νηστεία του τετάρτου μηνός και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του εβδόμου και η νηστεία του δεκάτου θέλουσιν είστε εις τον οίκον Ιούδα εν χαρά και εν ευφροσύνη και εν ευθύμη σε ορτές, όθεν αγαπάτε την αλήθειαν και την ειρήνην. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι θέλουσιν ελθεί λαοί και οι κατοικούντες πόλης πολλάς και οι κάτοικοι της μιας θέλουσιν υπάγει εις την άλλην, λέγοντες ας υπάγομεν σπεύδοντες να εξηλιώσομεν το πρόσωπον του Κυρίου και να εξητήσομεν τον Κύριον των δυνάμεων. Θέλω υπάγει και εγώ. Και λαοί πολλοί και έθνη ισχυρά θέλουν συνελθεί για να εξητήσωση τον Κύριον των δυνάμεων εν Ιερουσαλήμ και να εξηλιώσωση το πρόσωπον του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τες ημέρες εκείνες, 10 άνδρες εκ πασών των γλωσσών των εθνών θέλουσι πιάσει σφικτά, ναι, θέλουσι πιάσει σφικτά το κράσπεδον ενός Ιουδαίου, λέγοντες, θέλομεν υπάγει με εσάς, διότι οικούσαμεν ότι ο Θεός είναι με εσάς. Ζαχαρίας, κεφάλαιο θήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου κατά της γης Αδράχ και της Δαμασκού, της αναπαύσεως αυτού. Διότι του Κυρίου είναι το να εφορά τους ανθρώπους και πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ. Έτι και κατά της Εμάθ, ή της είναι όμορος αυτής, κατά της Τύρου και Σιδώνος, αν και είναι σοφές φόδρα. Και η Τύρος οκοδόμησεν εις αυτήν οχύρωμα και επεσόρευσεν αργύριον ως χώμα και χρυσίον ως πυλών των οδών. Ιδού ο Κύριος θέλει σκυλεύσει αυτήν και θέλει πατάξει εν τη θαλάσση την δύναμην αυτής. Και αυτή θέλει καταναλωθεί εν πυρή. Θέλει ιδί η Ασκάλων και φοβηθεί, και η Γάζα και θέλει λυπηθεί σφόδρα, και η Ακαρών, διότι η προσδοκία αυτής θέλει ματαιωθεί, και θέλει απολεσθεί ο βασιλεύς εκ της Γάζης, και η Ασκάλων δεν θέλει κατοικήστε. Και αλλογενής θέλει καθίσει εν τη Αζώτο, και θέλω καθαιρέσει την υπερηφανίαν των Φιλιστέων. Και θέλω αφαιρέσει το αίμα αυτών από του στόματος αυτών και τα βδελίγματα αυτών από του μέσου των οδόντων αυτών. Και ο εναπολιφθής θέλει είστε και αυτός δια των θεών ημών και θέλει είστε ως χιλίαρχος εις τον Ιούδαν. Και η Ακαρών θέλει είστε ως ο Ιεβουσαίος. Και θέλω στρατοπεδεύσει κύκλο του οίκου μου εναντίον στρατεύματος, εναντίον διαβαίνοντος και εναντίον επιστρέφοντος. Και καταδυναστεύων δεν θέλει περάσει πλέον επ' αυτούς, διότι τώρα είδων με τους οφθαλμούς μου. Χέρες φόδρα θίγατερ Σιών, αλάλαζε θίγατερ Ιερουσαλήμ. Ιδού, ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε. Αυτός είναι δίκαιος και σώζον, πραής και καθήμενος επί όνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Και θέλω εξολοθρεύσει την άμαξαν από του Εφραήμ και τον ύπον από της Ιερουσαλήμ και θέλει εξολοθρευθεί το τόξον το πολεμικών και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνην προς τα έθνη και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης. Και περισσού, δια το αίμα της διαθήκης σου εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εκλάκου ανίδρου. επιστρέψατε εις το οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδος. Έτι και σήμερον κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ, διότι ενέτεινα τον Ιούδαν διέμ αυτών ως τόξον, ισχυρός ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σου Σιών κατά των τέκνων σου Ελλάς, και σε έκαμον ως ρομφέαν μαχητού. Και ο Κύριος θέλει φανεί επ' αυτούς, και το βέλος αυτού θέλει εξέλθει ως αστραπή, και Κύριος ο Θεός θέλει σαλπίσει εν σάλπιγγι, και θέλει κινηθεί με ανεμοστροβίλους του νότου. Ο Κύριος των δυνάμεων θέλει υπερασπίζεστε αυτούς, και θέλουσι καταναλώσει τους εναντίους και καταβάλει με λίθους σφενδόνης. Και θέλουσι πει και θορυβήσει ως από ίνου, και θέλουσι εμπλιστεί ως φιάλι και ως εγωνία του θυσιαστηρίου. Και Κύριος ο Θεός αυτών θέλει σώσει αυτούς εν τη ημέρα εκείνη ως το πίμνιον του λαού αυτού, επειδή ως λίθη διαδήματος θέλουν συνυψωθεί επί την γην αυτού. Διότι πόσοι είναι η αγαθότης αυτού και πόσοι η ωραιότης αυτού. Ο Σίτος θέλει κάμει ευθύμους τους νεανίσκους και το γλεύκος τας παρθένους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ιησού μου Άγιε, ζητών ευλογήσεις το λόγο σου απόψε Κύριε. Θα μας δώσεις μέσα στο πνεύμα μας Κύριε μας, για την ανάγκη μας Κύριε, έναν τρόπο να βοηθηθούμε, να περπατήσουμε πιο σταθερά Κύριε, πιο στοχευμένα προς Εσένα Χριστέ μας Άγιε. Γιατί Σε βλέπουμε Κύριε μας νοερά στο βάθος, να μας περιμένεις Χριστέ μας Άγιε. Και θέλεις από μας Κύριε να κάνουμε το μέρος το δικό μας, να βαδίσουμε στην κατεύθυνση που μας έδειξες Κύριε, χωρίς να κοιτάμε αριστερά και δεξιά, χωρίς να καθυστερούμε νησού μας. Αμήν. Απόψε αδερφοί θα μιλήσουμε για τις σκέψεις που κάνουμε, γιατί κάθε άνθρωπος έχει τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, το σώμα, άντρας, γυναίκα, ψηλός, κοντός, δεν έχει σημασία, αλλά συνέχεια σκεφτόμαστε. Το μυαλό μας συνέχεια παίρνει στροφές. Αν αφαιρέσεις το μυαλό από έναν άνθρωπο, είναι έναν τίποτα. Μπορεί να είναι ένας ψηλός, γεροδευμένος, νέος, πανέμορφος, χωρίς μυαλό, τι να τον κάνεις. Η γυναίκα αντίστοιχα. Όλη η ουσία του ανθρώπου είναι η διάνοια του, το μυαλό του. Μπορεί να είναι ένας παράλυτος, κουβαράκι, σε ένα κρεβάτι, αλλά δουλεύει το μυαλό του ξηράφι και να είναι ένας σοφός άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα, εκεί μπορεί να σου δώσει 1000 πράγματα και να έχεις επικοινωνία παρά το ανάποδο. Βέβαια, ο Κύριος μας έδωσε και όμορφα σώματα και μυαλά, απλά λέμε για τις σκέψεις ότι κάθε μέρα ακατάπαυστα αυτό εδώ μέσα στο κρανίο μας δουλεύει. Είτε κοιμόμαστε είτε είμαστε ξύπνοι. Και επεξεργαζόμαστε πρόσωπα, προβλήματα, προτάσεις που έχουμε, εισηγήσεις, εικόνες που είδαμε, μηνύματα, αναμνήσεις, πόθη, πάθη, όλα περνάνε από εκεί και δουλεύουν. Και από το ξεκίνημα της ημέρας μας αρχίζουμε να σκεφτόμαστε. Και συχνά πρέπει να το παραδεχθούμε, επειδή είμαστε σκεύοι ατελοί, ανεβαίνουν και πονηρά πράγματα, αμαρτωλά. Μπορεί να τα διώχνεις γρήγορα ή αργότερα, αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται αυτό από τον παλαιό άνθρωπο, αυτή η κοσμικότητα που σε διεγείρει να σκεφτείς. Είτε από τους περισπασμούς της προηγούμενης μέρας που έχεις δει, τηλεόραση, στο δρόμο, στη δουλειά σου, ό,τι είναι. Ο κόσμος των σκέψεων λοιπόν, των συλλογισμών, των διαλογισμών, που δεν μένουν μόνο σκέψεις, αλλά πολλές φορές τις επεξεργαζόμαστε, τις καλλιεργούμε, μετατρέπονται σε επιθυμίες που κατεβαίνουν στην καρδιά και τις προκρίνουμε. Και στο τέλος γίνονται πράξεις, γίνονται περπάτημα, γίνεται η ζωή μας, αν ζούμε με αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας άνθρωπος είναι αυτό που σκέφτεται στο τέλος τέλος. Μπορεί να αποκριθεί ένα διάστημα, αλλά αν μέσα σου είσαι αυτό που είσαι, θα φανεί και έξω αργότερα. Όντως είναι πολύπλοκοι οι μηχανισμοί στα άγνωστα βάθη της καρδιάς και της ψυχής του ανθρώπου και ο Κύριος δεν μας καλεί να το αναλύσουμε όλο αυτό. Λέει και ο Λόγος του Θεού, η καρδιά είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει. Εντάξει, το δεχόμαστε. Για είναι δική μας δουλειά. Όμως μας καλεί ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος, να ακολουθήσουμε πρακτικά βήματα που θα μας οδηγήσουν σε αυτή την ποθητή, τη φυσιολογική πνευματική αύξηση. Αυτή που ταιριάζει στα γνήσια παιδιά του Θεού. Στους Φιλιππισίους 4 από το 8 υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο που μας λέει τι να σκεφτόμαστε. Γιατί λέμε είναι τόσα γύρω μας. Μας λέει ο Λόγος του Θεού τι να σκεφτόμαστε. Λοιπόν αδελφοί, όλα όσα είναι αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Και αυτά που μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε και είδετε σε μένα, λέει ο Παύλος, αυτά να πράττετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Βλέπετε, αυτές οι λέξεις που μας έβαλε εδώ, τι να σκεφτόμαστε, εάν στρέψω το είναι μου, την προσοχή μου, τη διάνοια μου σε αυτά, σημαίνει ότι κρατώ χρόνο με αυτά. Μπορεί να μην πολύ αρέσουν, αλλά λέω πρέπει να το κάνω, αφού το λέει ο Λόγος του Θεού, είναι για το συμφέρον μου. Κάνοντας το, αφαιρείς από τα άλλα. Δηλαδή, αν σκέφτομαι σεμνά, αφαιρώ από τα άσεμνα, διότι δεν τους δίνω χρόνο, δεν τους δίνω τροφή, δεν τους δίνω τόπο. Δίκαια, άδικα, αγνά και ούτω καθεξής. Έτσι, το ανάποδόν τους. Και η πρώτη αλήθεια που μας λέει ο Κύριος είναι ότι σε επίπεδο σκέψης μπορούμε να κάνουμε επιλογή και να κόψουμε δρόμο στο αμαρτωλό, στο επικίνδυνο, στο δέβυλο, το ακάθαρτο, το άδικο, που θέλει μέσα από τη σκέψη μας να διεισδύσει στην καρδιά μας και ο σκοπός ποιος είναι, να εκφραστεί, να εκδηλωθεί στη ζωή μας. Ξέρουμε, αδελφοί, όλοι ότι ο εχθρός της ψυχής μας είναι πνεύμα. Έτσι, όπως είναι και ο Θεός, αλλά είναι πνεύμα. Οι δαίμονες είναι πνεύματα. Τα πνεύματα αυτά θα ποθούσαν, θα θέλανε να εκδηλωθούν μέσα από τα σώματά μας για να μπορέσουν να επηρεάσουν τους άλλους, να αγγίξουν, να πιάσω δηλαδή μια πέτρα και να τη ρίξω στον πλησίον μου να του κάνω κακό. Γιατί το πνεύμα είναι άειλο και δεν μπορεί να πάρει την πέτρα να τη ρίξει. Δεν έχει αυτή την εξουσία. Δεν του επιτρέπει ο Κύριος. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να επηρεάζει τις διάνοιες των ανθρώπων, τα συναισθήματά τους, να δουλέψει σε συνεργασία με τον άνθρωπο, με την ψυχή, να δεχθεί, να κατεβούν στην καρδιά, να τα κάνει χτήμα του και εκεί θα ενεργοποιηθεί το χέρι να πάρει την πέτρα να τη ρίξει. Ή το στόμα να πετάξει την κουβέντα, την πικρή για να πληγώσει την καρδιά. Ή το βλέμμα, το πονηρό κλπ. Όλη αυτή η διαδικασία για να δουλέψει, ο εχθρός δεν έχει άλλον τρόπο. Μόνο μέσα από τους ανθρώπους. Αν δεν μπορεί, πάει στα ζώα, πάει όπου μπορεί, αλλά σίγουρα προτιμά το δημιούργημα, τον άνθρωπο. Και ο Λόγος του Θεού μας προσφέρει τα φίλτρα, τις βαλβίδες, τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλεία για να έχουμε αυτό τον αποτελεσματικό έλεγχο. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος μόνος του να αντισταθεί σε αυτή την επιρροή απ' έξω. Είτε είναι δαίμονες απευθείας, που όπως είπα δεν τους βλέπουμε, κάθεσαι εκεί και ζουπ, έρχεται μια ιδέα, μπαίνει μέσα σου και λες πώς μου ήρθε αυτή. Ναι, αλλά μπορεί να είναι γαργαλιστική, να είναι δελεαστική, να είναι μια παλιά ανάμνηση, μια ρίζα πικρίας που ενεργοποιήθηκε με αυτήν τη σκέψη. Μπορεί να είναι μια μυρωδιά, σας έτυχε. Μου κάνει εντύπωση ότι η οσμή καμιά φορά είναι η καλύτερη για να με πάρει σε ανάμνηση πίσω χρόνια. Να μυριστώ κάτι και να πω, τότε που ήμουν στη Δευτέρα Δημοτικού, τάδε περίπτωση είναι αυτή η μυρωδιά. Και λες, πού ήταν αυτό κρυμμένο τώρα. Ενώ βλέπεις εικόνες, πράγματα δεν είναι τόσο όσο οι οσμές. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου ξυπνήσει αναμνήσεις ή μια πληγωμένη περίοδο που σε είχε ενοχλήσει και το πέρασες, το έσβησες και τσουπ έρχεται εκεί. Να δεις ένα πρόσωπο στο δρόμο που δεν το είδες για χρόνια. Να θυμηθείς κάτι. Μας προσφέρει λοιπόν ο Λόγος του Θεού τα κριτήρια για να έχουμε αυτόν τον αποτελεσματικό έλεγχο. Και αν συλλογιζόμαστε όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, προσφυλή, με καλή φήμη, αρετή, έπαινος. Αυτά να συλλογίζεστε. Ο καθένας μας μπορεί όσο κανένας άλλος να γνωρίζει με ακρίβεια αν αυτά που επεξεργάζεται με τη σκέψη του είναι με αλήθεια ή χωρίς. Είναι με δικαιοσύνη, είναι με καθαρότητα ή όχι. Αν μπορούν να σταθούν δημόσια ή αν έχουν σκοτάδι ή ντροπή μέσα τους. Αν συνεισφέρουν στην πνευματική οικοδομή ή στον γκρέμισμα. Αν είναι ευάρεστα στην παρουσία του Κυρίου ή του προκαλούν αηδία και τα απορρίπτει. Γιατί αυτό που είπα πριν με τους δαίμονες ότι παρισφρίουν μέσα στη ζωή μας χωρίς να φαίνονται γιατί είναι αόρατοι, αυτό αρέσει και στον παλαιόν άνθρωπο, διότι συνεργάζεσαι με πράγματα που μπορεί να αρέσουν στη σάρκα και δεν φαίνεται απ' έξω τίποτα. Δεν γίνεται κάτι στο φανερό γίνεται το κρυπτό μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ουσία του ανθρώπου. Και εσύ κάθεσαι χαμογελαστός και είναι όλα καλά στους γύρω σου. Και αυτό δουλεύει, δουλεύει, και η ψευδέστηση που σου λέει ο εχθρός είναι, μα δεν πρόκειται να το κάνεις στην πράξη. Ας πούμε ότι έχεις κακές σκέψεις για κάποιον που σε πλήγωσε και δημιουργείς σενάρια μέσα σου κλπ. Και λες, α, θα το κάνω έτσι, έτσι. Αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα. Δεν σήκωσες την πέτρα να τη ρίξεις. Αλλά θα ήθελες, το δουλεύεις, το δουλεύεις, το δουλεύεις, το δουλεύεις, το δουλεύεις. Και μπορεί να περάσει και μεγάλο χρονικό διάστημα κάνοντας αυτές τις αρνητικές σκέψεις. Και κάποια στιγμή που θα είσαι χαλαρός, χαλαρή και δεν έχεις έλεγχο στον εαυτό σου, θα σου φύγει και να το πεις ή να το πράξεις και ο άλλος να μείνει άναυδος και να πει, μα τώρα τέτοια σκέψεις φιλοξενούσες μέσα σου και για πόσον καιρό. Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα εκτεθείς, δεν μπορείς να το κρύβεις. Το τέλειο, το πιο σίγουρο είναι να είναι καθαρή η καρδιά μας, ούτως ώστε την ώρα του πειρασμού να μην βγάλει τίποτε άλλο. Αν δηλαδή εγώ χτυπάμε το σφυρί, μια μπρόκα και καρφώνω και σε μια στιγμή μπαμ, χτυπάει στο δάχτυλο και βγαίνει από το στόμα μου ένας βόθρος βρισχές, γιατί πόνεσα. Ο άλλος δίπλα θα πει, καλά, πού ήταν όλα αυτά μέσα του. Άνθρωπος που ποτέ δεν έβρισε, μια χαρά, χαμογελαστός, ήσυχος. Πού ήταν αυτό όλο κρυμμένο. Πόνεσες, ναι, αλλά εκεί ήταν τώρα η βαλβίδα που είπαμε, που έσπασε. Αλλά ήταν εκεί κρυμμένα, φυτοζωούσαν. Μήπως βρίζεις κάποτε μέσα από τα χείλη σου όταν δεν σε βρει κανείς, όταν θυμώσεις. Άσχετο, μπορεί να σκουπίζεις, μπορεί να σκουπίζεις τα τζάμια. Αλλά μέσα σου να βλαστημάς και να πεις, εγώ θα το πω ποτέ. Απλά δουλεύεις στη διάνοια, είναι εκεί, φορτώνει, γεμίζει, γεμίζει, γεμίζει και σε μια στιγμή θα σκάσει, θα βγει έξω από το στόμα. Τι είπα, ω, συγγνώμη, συγγνώμη. Το είπες. Αποκαλύφθηκες. Και ο διάβολος πανηγυρίζει. Που σου έλεγε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μαζί τα κάνουμε και είναι εντάξει. Οι σκέψεις μας, αδερφοί, είναι δικές μας και η επιλογή τους, το ξεδιάλεγμα τους, είναι δική μας υπόθεση. Το λέω αυτό γιατί είπα, έρχεται ο εχθρός και σου βάζει την αρνητική σκέψη μέσα ή την πονηρή, οτιδήποτε. Δεν σημαίνει όμως ότι το παιδί του Θεού και ο κάθε άνθρωπος θα σταθεί και θα πει, δεν φταίω εγώ, ο διάβολος με έβαλε, μου έβαλε την ιδέα. Το λένε κάποτε στα δικαστήρια. Ο διάβολος με έβαλε στο δικαστή μπροστά. Παραδεχόμαστε εμείς που ξέρουμε τον πνευματικό κόσμο ότι ένας άνθρωπος για να σκοτώσει τον πλησίον του, να του κάνει κακό μεγάλων κλπ. Σίγουρα ήταν δαιμονικές επιρροές που κατέληξαν να φτάσει εκεί. Αλλά ποιος δικαστής θα του πει, έχεις δίκιο, προφανώς είναι ο διάβολος, πήγαινε στο σπίτι σου, γιατί δεν μπορούμε να πιάσουμε τον άωρα τον διάβολο και να τον κλειδώσουμε, να τον βάλουμε στη φυλακή. Αυτό θα γίνει όταν θα έρθει η μέρα που ο άγγελος του Κυρίου θα βάλει την αλυσίδα και αόρατη κι αυτή και θα το δέσει το δαίμονα και θα το ρίξει στην Άβυσσο και θα είναι εκεί δεμένος 1000 χρόνια. Αλλά είμαστε υπεύθυνοι για τις σκέψεις μας. Έρχεται η εισήγηση, χτυπάει την πόρτα και σου λέει, μπορώ να μπω μέσα με την κακία μου, με την πονηρία μου, με την αισχρότητά μου, με τη σκέψη σου, οτιδήποτε αρνητικό. Εσύ έχεις το δικαίωμα, ο Θεός σου έχει δώσει το δικαίωμα να πεις όχι ευχαριστώ. Είπε και κάποιος κήρυκας παλιά, δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα πουλιά να πετάνε πάνω από το κεφάλι σου, μπορούν να πετάνε. Δεν θα τα αφήσεις όμως να κάνουν φωλιά, να κάτσουν πάνω σου με τα ξυλαράκια τους και να κάνουν τη φωλιά και να είσαι εσύ εκεί και να δουλεύουν αυτά μέσα σου και να έχουν τη φωλιά τους και να πεις τα πουλιά. Όχι, τα πουλιά μπορούν να πετάνε, οι σκέψεις πάνε και έρχονται, αλλά θα τις κάνεις μέρος σου και θα φυτρώσουν μέσα σου και θα γίνει έναν οχυρό μέσα σου, είναι δική μου απόφαση και δική σου. Και επειδή ο διάβολος είναι πονηρός, σίγουρα αρχίζει από το λίγο. Λίγο, λίγο, λίγο, λίγο και χτίζει. Όταν λέμε αυτός έχει ένα όχυρο μέσα του και δεν πέφτει, δεν έγινε το όχυρο σε μια στιγμή. Ήρθε και βάλε ένα πετραδάκι και δεν το σήκωσες στο χωράφι σου. Ένα πετραδάκι. Ακόμα ένα, σιγά σιγά. Εν καιρό, έχει πολύ υπομονή ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος ούτε κοιμάται, ούτε κουράζεται. Εσύ κοιμάσαι, ξυπνάς, κουράζεσαι, εκτός είναι σταθερός στην κακία του. Τη δουλειά του την κάνει καλά ως προς το αυτό που έχει να κάνει. και σου προσθέτει και σου προσθέτει και τελικά όταν γίνει ένα οχυρό, δεν φεύγει εύκολα. Ή άλλο παράδειγμα είναι με την κλωστή. Σου δίνει μια κλωστή ο άλλος, κάνεις ένα έτσι, σπάει. Χάρα στο πράγμα. Ακόμα ένα γύρο, εσύ κοιμάσαι και γύρω, γύρω, γύρω και η κλωστή γίνεται σχοινή. Γιατί αν αναλύσεις ένα σχοινή είναι κλωστούλες. Αλλά άμα είναι εκατοντάδες μαζί, δεν σπάνε. Άρα είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί, για το τι σκεφτόμαστε. Για τις εισηγήσεις που μας έρχονται δεν είμαστε. Αλλά αν θα τις βάλουμε στην καρδιά μας και θα τις δουλέψουμε, εμείς αποφασίζουμε. Το πόσο έντονη θα είναι αυτή η επίθεση, πάλι είναι και από μας. Αν κάτσω όλη το βράδυ στην τηλεόραση και βλέπω, για παράδειγμα, βία και μετά έχω σκέψεις βίας, θα πει και ο διάβολος, Θεέ, συγγνώμη, εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτός αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες να βλέπει, του δίνω και εγώ βία και τις δέχεται τελικά, γιατί γέμισε με βία μέσα του. Άρα πρέπει και εμείς να παραμένουμε αθώοι και αγνοί όσο γίνεται. Γιατί το μέρος του Κυρίου είναι να φωτίσει αυτήν την αλήθεια και να μας δώσει πρακτικά πώς να την εφαρμόσουμε. Να μας δώσει δύναμη δηλαδή, να μας ενισχύσει με το Πνεύμα του το Άγιο στον αγώνα μας, που είναι καθημερινός αγώνας και είναι μακρύς αγώνας. Δεν μπορείς να πεις, λοιπόν, εγώ ξεφορτώθηκα τις σκέψεις, τώρα θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ πνευματικά, γιατί έφυγε αυτή η επίθεση. Ο διάβολος φεύγει και ξανάρχεται. Μπορεί να σε βομβαρδίζει συνέχεια, μπορεί να κάνει λίγο πίσω. Δεν ξέρεις, είναι απρόβλεπτος. Είναι ένας αγώνας. Όσο ζούμε σε αυτή τη γη, το έχουμε. Συνέχεια πρέπει να είσαι με το καμπανάκι έτοιμος. Έχω επίθεση ή δεν έχω. Οκ. Okay. Συνεχίζεις. Αν δεις, βάζουμε τις λεγόμενες κόκκινες γραμμές. Αν έρθει κάτι και περάσει την κόκκινη σου γραμμή, λες, οπ, έξω. Είναι ώρες που έχει πολλή επίθεση, που είναι οι κακές ώρες που λέμε. Οι έντονες είναι φορές όντως που δεν έχει. Ας πούμε για μέρες εγώ δεν έχω καμία επίθεση, τίποτα. Είναι ήσυχα. Τρέχουν όλα μόνα τους και πάνε. Άλλες φορές λέει, μα τι παθαίνω, ας πούμε, τι έγινε σήμερα και έχω αυτές τις επιθέσεις, ενώ άλλες μέρες δεν ήτανε. Δεν είναι πάντα το ίδιο σταθερά. Έτσι είναι και στις μάχες, έτσι είναι και στους στρατούς. Γιατί και εμείς κάνουμε πνευματικό πόλεμο. Ο Θεός, αδερφοί, θα κάνει το δικό του μέρος και θα μας βοηθήσει όπως υπόσχεται. Όμως, περιμένει και απαιτεί από μας να κάνουμε το δικό μας μέρος. Γιατί ο Κύριος μας έχει πει καθαρά ότι αν αυτό που συλλογίζεσαι δεν είναι καθαρό, στο βάζει μέσα στο πνεύμα σου. Σου λέει, δεν είναι. Θες να το συνεχίσεις, συνέχισε το, αλλά να το ξέρεις ότι δεν είναι. Ή δεν είναι αλήθεια. Ή ίσως έχει ανακρίβειες. Είπαμε για το διάβολο που είναι πονηρός. Προσμίξεις αλήθειες και λίγο ψέμα. Έτσι, μισές αλήθειες. Μπορεί να έχει αδικία μέσα, να έχει κακία. Αν δεν τον τιμά, δεν τον δοξάζει τον Κύριο, δεν οικοδομεί ούτε εμάς, ούτε τους άλλους γύρω μας. Και όπως είπαμε, αν δεν έχει καλή φήμη αυτό που σκεφτόμαστε, ότι έχει αδικία, ότι είναι καρπός της πονηρής καρδιάς. Και μετά περιμένει να δει τι θα κάνουμε με αυτή τη σκέψη. Προς ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. Λέω συχνά για το σταυροδρόμι, φτάνεις, και λες, ή θα, εδώ θα πας ή από εκεί. Και είναι οι ταμπελίτσες, ας πούμε. Εδώ είναι η πονηρή σκέψη, η οποία όμως έχει μια ευχαρίστηση μέσα. Μπορεί να είναι και δαιμονική, αλλά είναι μια ευχαρίστηση. Εδώ είναι η αγνή σκέψη, που μπορεί για τον μισοσαρκικό, μισοπνευματικό άνθρωπο να είναι και λίγο ανιαρή. Για σκέψου κάποιον που σε πλήγωσε να σκέφτεσαι σκέψεις εκδίκησης. Σου δίνουν μια ευχαρίστηση να το χτυπάς, να το βρίζεις, να το πνίγεις, ό,τι σκέφτεσαι. Ή να παθαίνει κακό και να το βλέπεις. Έχω μια ικανοποίηση γιατί με αδίκησε. Αφού πρέπει να τιμωρηθεί. Και ο Κύριος είναι δίκαιος και θα τα σμίγεις αυτά τώρα. Επειδή ο Κύριος είναι δίκαιος, θα τιμωρήσει τους αμαρτωλούς. Άρα ας απολαύσω την τιμωρία του. Έλα καμιά φορά όμως που ο Κύριος συγχωρεί αυτόν που σε πλήγωσε, γιατί ζήτησε συγχώρεση. Μπορούμε λοιπόν τις σκέψεις μας να τις συντηρούμε, να τις πολλαπλασιάζουμε, να τις απλώνουμε γύρω μας ή να τις απορρίψουμε. Θα τους κόψουμε το οξυγόνο, την τροφή δηλαδή, και θα πεθάνουν πριν εισχωρήσουν βαθιά μέσα μας. Καμιά φορά παίρνω των ηρμών των σκέψεων, δηλαδή σκέφτομαι κάτι και φτάνω σαν σημείο και λέω, πώς άρχισε αυτό, λέω. Και πάω πίσω, πώς άρχισε. Γιατί τώρα ήταν έντονο και δυσκολεύομαι να το διαχειριστώ. Αλλά δεν ήταν έτσι πριν. Πάω πίσω, λεπτά, μπορεί να είναι και ώρες, μπορεί να είναι μερικά δευτερόλεπτα. Και φτάνω στην άκρη που ήταν ανώδυνο, ανεπαίσθητο και λέω, απ, εδώ ήταν, που με ξεγέλασε. Ή το ήθελα και το άφησα. Καμιά φορά λέμε, ας το δουλέψω λίγο να δούμε. Το δουλεύεις και βλέπεις ότι το στραβοδρόμι που είπαμε σε παίρνει σε άλλο μονοπάτι. Και το επόμενο βήμα είναι το δηλητήριο της αμαρτίας. Όσο το κρατάμε μέσα μας δηλαδή, σε αυτοδηλητηριάζει. Λες, εκεί είναι έναν τοπάκι, άστο λίγο, δεν πειράζει. Έχω τόσον Κύριο, έχω τόσες γνώσεις, έχω το φως του Κυρίου, είμαι το αλάτι, είμαι. Ας αφήσω και κάτι εδώ έτσι, όταν χαλαρώσω να σκέφτομαι και κάτι από αυτό. Αυτό σε αδυνατίζει πνευματικά. Είναι ένα δηλητήριο που στάζει σταθερά και χαλάει την όμορφη δουλειά που ο Κύριος κάνει. Παρεμβαίνει αρνητικά στη σχέση αγάπης και πίστης που θα έπρεπε να έχουμε με τον Κύριό μας. Και το χειρότερο, αδερφοί, δίνει πάτημα στο σατανά, στους αδυνατισμένους, να μας πολεμά και να μας νικά καθημερινά. Γιατί αν είμαι εγώ διάβολος και πάω σε ένα σπίτι και είναι κατάκλειστες οι πόρτες και τα παράθυρα και χτυπώ να μπω μέσα και δεν μου ανοίγει κανείς, ξανά, θα πω τρώω το χρόνο μου, ας πάω κάπου αλλού. Αν όμως βλέπω μικρά παραθυράκια και ρογμές και ανοιχτά λίγο και μπορώ να μπω λίγο μέσα να παρισφρήσω, να φωνάξω και ο άλλος ανοίγει ακόμα λίγο το παράθυρο ή έχει σταθερά ένα μικρό παραθυράκι εκεί που μπορώ να μπαίνω λίγο-λίγο, να βάζω το δηλητήριο, θα το κάνει. Γι' αυτό λέω είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί τους συλλογισμούς μας τους παρακολουθεί ο Θεός που τα ξέρει όλα βέβαια, αλλά τους παρακολουθεί και ο Σατανάς. Για σκέψου να έχεις εδώ ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι, έτσι όπως κάνουν στα καρτούν. Βλέπουν, κάποιος χαίρεται με αυτά που δουλεύουμε στο μυαλό μας, κάποιος άλλος ανησυχεί. Από εμάς εξαρτάται σε ποιο δίνουμε χαρά και σε ποιο λύπη. Επομένως, δεν είναι σωστό να επαναβαβόμαστε στο έργο του Ιησού και να τα αφήνουμε όλα σε Αυτόν. Γιατί ένα λάθος που κάνουν αρκετοί γύρω από το μεγάλο σοβαρό θέμα της σωτηρίας μας είναι πως τονίζουμε ότι υπάρχει το μέρος του Θεού, αμήν, έτσι, το έργο του Χριστού στο Σταυρό και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν τονίζουμε ότι υπάρχει και το μέρος το δικό μας, ότι είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Μα ο Κύριος, αν δεν έχεις τον Κύριο, δεν κάνει. Ναι, αν δεν ήταν η θυσία του Κυρίου και το έργο του Κυρίου στη ζωή μας, δεν μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας. Αλλά οι άνθρωποι μένουμε την εντύπωση ότι ήδη δεν έχουν να κάνουν τίποτα, δεν έχουν καμιά συμμετοχή. Όλα είναι πληρωμένα, όλα είναι τακτοποιημένα από τον Κύριο. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Ο Θεός έχει βάλει από τη δημιουργία, από τον Αδάμ, τους μηχανισμούς μέσα του ναι και του όχι. Όταν έρχεται η εισήγηση, γιατί όλοι οι πρόγονοί μας είχαν επιθέσεις, είμαστε εμείς μόνο σήμερα, που να πεις ναι ή όχι, ναι ή όχι, συνέχεια. Ξέρετε ότι έχει ανθρώπους στον κόσμο που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Μπορεί να ξέρω ότι υπάρχει μια δύναμη κλπ. Αλλά είναι καλοί χαρακτήρες, καλοί οικογενειάρχες, σωστοί στη δουλειά τους, προοδεύουν, προχωρούν. Και λες, έχει και χριστιανούς που δεν είναι έτσι τόσο καλοί. Γιατί είναι καλοί, γιατί και αυτοί έχουν τις επιθέσεις τους, αλλά λένε όχι. Ο Θεός έχει δώσει τις δυνάμεις σε όλους τους ανθρώπους, αγαπά όλους τους ανθρώπους, ανατέλει τον ήλιον του για όλους τους ανθρώπους και βρέχει τη βροχή του για όλους. Και ναι μεν έχει τα παιδιά του και ενεργεί μέσα τους γιατί εμείς του δώσαμε τόπο να ενεργήσει, αλλά και τους άλλους δεν τους αφήνει. Αν ένας άνθρωπος έχει αρχές και λέει δεν θα κάνω αυτή τη σκέψη, δεν θα κάνω αυτόν το κακό, δεν θα κλέψω, δεν θα πληγώσω τον άλλο, ο Κύριος το σέβεται αυτό και ο διάβολος δεν μπορεί να επέμβει ή σε έναν βαθμό. Ναι, αν πεθάνει θα πάει μακριά από τον Κύριο, στην αιώνια απώλεια, αλλά όσο ζει εδώ, έχει την ευκαιρία του και αποφασίζει και λέει όχι. Αυτό που είπαμε, τις κόκκινες γραμμές. Ο καθένας έχει το δικό του επίπεδο. Πόσο κόκκινες γραμμές. Ο άλλος σου λέει: μπορώ να κλέψω από έναν πλούσιο, μπορώ να κλέψω από μια τεράστια επιχείρηση, μπορώ να κλέψω από την ασφαλιστική εταιρεία, δεν πειράζει, αλλά δεν θα κλέψω από το φτωχό. Έχει τα όρια του ο καθένας. Αλλά λέμε για το δικό μας μέρος. Φανταστείτε ένα παιδάκι που θα μεγαλώσει και του λες, θα πας στο σχολείο, πάρεις τα βιβλία στα μαθήματά σου, στη δασκάρα σου, θα περάσεις τις τάξεις, θα προχωρήσεις, θα γίνεις άνθρωπος στην κοινωνία, ένας άντρας, θα κάνεις οικογένεια, το αυτοκίνητο στη δουλειά σου, ωραία, χαίρεται. Αλλά μετά από λίγο, όταν θα αρχίσει και έρχεται σπίτι και του λες, διάβασες, άνοιξε τα βιβλία σου, ποια βιβλία, γιατί να διαβάσω, εγώ θέλω να παίξω, όχι, πειρά διαβάζεις, πρέπει να κουράζεσαι, πρέπει να αποστηθίζεις, να μαθαίνεις. Μα δεν είναι έτσι που μου τα είπατε, εμένα μου θα πάω σχολείο και θα είναι όλα ωραία. Έτσι λέμε για τη σωτηρία μας. Έλα στον Χριστό για μια καινούρια ζωή και θα σωθείς. Και όντως ο Κύριος μας σώζει. Και θα γραφτεί το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Αμήν. Ναι, αλλά δεν πίστεψες και πέθανες αμέσως για να είσαι με τον Κύριο, όπως το ληστεί στο Σταυρό. Πίστεψες και αρχίζεις και ζεις. Και ο διάβολος δεν κάθεται. Ναι, μεν ο Κύριος ήρθε μέσα, αλλά είναι εκεί εφόσον τον αφήνεις να είναι εκεί. Εάν λες και του εχθρού, έλα και εσύ μέσα, μην είναι και εσύ Κύριε, δεν με ενοχλείς. Αν και κάποτε μας ενοχλεί ο Κύριος, γιατί θέλει ο εχθρός να σου δώσει τα δικά του και ο Κύριος λέει όχι και λες εντάξει Κύριε, τώρα βγες λίγο έξω εσύ, γιατί θέλω να φιλοξενήσω αυτού του είδους σκέψεις αυτήν την ώρα, αυτές τις μέρες. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν είναι ευπρόσδεκτος. Και ξέρετε αδερφοί, ο Κύριος είναι gentleman. Μια, δύο, τρεις, δεν θέλεις, συρρυκνώνεται και εκεί που ήταν ο εχθρός σε μια γωνιά, γίνεται ο Κύριος σε μια γωνιά. Σκεφτείτε το Πνεύμα του Άγιο, μια περιστερά, κουρνιασμένη, σε μια γωνίτσα του είναι σου. Και ο άλλος μέσα δουλεύει. Είναι Κύριος, ποτέ δεν φεύγει, αλλά δεν μπορεί να δράσει. Εμείς, αδερφοί, έχουμε στη διάθεσή μας δύο μεγάλες πηγές πληροφόρησης. Έχουμε τον Λόγο του Θεού, για το τι θα κάνουμε, και το Πνεύμα του Θεού, που είπα ότι μας ελέγχει. Όποιος σκύψει με γνήσιο ενδιαφέρον και μελετήσει, θα καταλάβει αυτή την αλήθεια. Ότι στη σωτηρία που μας χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, υπάρχει η πλευρά του Θεού, και τον ευχαριστούμε, και είναι το μεγαλύτερο έργο, όμως υπάρχει και το μέρος του ανθρώπου. Και μη σας κάνει εντύπωση, ο Θεός θέλει να ενεργούμε και εμείς. Το έργο του ήταν τέλειο και είναι τέλειο, αλλά θέλει τη δική μας συμμετοχή εφόσον μπορούμε. Δεν μας ζητά ο Κύριος πράγματα που είναι άπιαστα. Δηλαδή, δεν θα αμαρτήσεις ποτέ από εδώ και μπρος. Αν αμαρτήσεις από εδώ και μπρος, αφού σε έσωσα και σου έδειξα, θα πας στην κόλαση. Δεν μας το λέει αυτό. Όμως απαιτεί να ζούμε άγια, γιατί ξέρω ότι μπορούμε να ζήσουμε. Το μέρος του Θεού είναι ένα διαρκές μόνιμο θαύμα. Γιατί μόνο με την πίστη μπορούμε να το προσεγγίσουμε και να το κάνουμε δικό μας. Εύκολα σώζεσαι. Συγχώρεσε με Κύριε, δέξουμε και ο Κύριος σε δέχεται. Δηλαδή η καταχάρη σωτηρία, το αίμα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, η συμφιλίωση με τον Θεό, η δικαίωση του αμαρτωλού ανθρώπου, το θαύμα της αναγέννησης, η αιώνια ζωή που μας δίνει. Δεν μπορούμε να τα φτάσουμε αυτά με τη λογική, με τις γνώσεις μας. Είναι αλήθειες, βεβαιωμένες από το Πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι δεν τελειώνουν όλα σε αυτό το σημείο. Πρέπει το παιδί του Θεού να ενεργήσει. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, αν δεν πέθαινε μαζί με τον Κύριο εκείνη την ημέρα, και ένα θαύμα, λέγει ο Πιλάτος, χαρίζω τη ζωή όλους, και τον κατεβάζαν κάτω και θα έπρεπε να ζήσει, αυτό που αναγνώρισε στον Κύριο, Κύριε, δέξουμε, σώσουμε, εμείς απολαμβάνουμε όσα πράξαμε, καλά παθαίνουμε. Αυτό πρέπει να το δείξει στην πράξη μετά. Μήπως θα πήγαινε πίσω εκεί που ήταν, όπως τον άλλο, ή θα ζούσε άγια ζωή πια. Θα έπρεπε να φανεί. Αυτό θέλω να πω ότι κάνουμε το δικό μας μέρος. Γιατί το μέρος της προσφοράς του Θεού το υπερτονίζουμε σε βάρος του δικού μας μέρους, της δικής μας συμμετοχής. Και λέμε, ο Κύριος θα τα αναλάβει όλα, ο Κύριος, αφού όλα στα χέρια του Κυρίου είναι. Ποιος μπορεί να πάει ενάντια στο θέλημά του. Αδερφοί, δεν γίνεται το θέλημα του Κυρίου πάντα. Ο Κύριος έχει το θέλημά του, αλλά πολλά που συμβαίνουν είναι έξω από το θέλημά του, αλλά συμβαίνουν και τα επιτρέπει. Για τους λόγους του. Το ότι υπάρχει ο διάβολος δεν χαίρεται ο Κύριος. Το ότι εγώ θα αποφασίσω αύριο να κάνω μια αμαρτία δεν το θέλει ο Κύριος, όμως το επιτρέπει, εφόσον θέλω. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κεφάλαιο και σοβαρό, που αφορά εμάς. ένα ξεφύλισμα να κάνεις του λόγου του Θεού έτσι από πάνω, θα διαπιστώσεις ότι είναι πολλά τα σημεία που αναφέρονται στο μέρος του ανθρώπου, στην ευθύνη του, απέναντι στην αγάπη και την πιστότητα του Κυρίου. Αλλά πολλοί φοβούνται να το κηρύξουν, γιατί φοβούνται ότι θα γίνουν δυσάρεστοι στους ανθρώπους, δεν θέλουν το κόστος, τη θυσία που τα συνοδεύουν, και τους λέω, αν τους φοβήσω θα τους βαρύνω, μπορεί να φύγουν. Πάω σε αυτή την εκκλησία και μου βάζουν, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο, πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο. Ενώ εγώ θέλω να έχω μια ελεύθερη ζωή με τον Κύριο. Το κόστος, αδερφοί, του λάθους που κάνουμε, αν το κάνουμε, είναι ακόμη μεγαλύτερο, γιατί μπορεί να γεμίζουν εκκλησίες με χριστιανούς, αλλά τελικά να μην χαίρονται τη σωτηρία τους. Να μην απολαμβάνουν ότι είναι λυτρωμένα παιδιά του Θεού. Να μην έχουν πρόοδο στην πνευματική τους τη ζωή, γιατί όταν είσαι γεμάτος με τέτοια μέσα σου, πώς θα προοδεύσεις πνευματικά. Και η σχέση σου με τον Κύριο δεν θα έχει ούτε ομορφιά ούτε δύναμη. Θα έχεις ήττες, αντισνίκες, θα έχεις μιζέρια πνευματική, δεσμά. Πόσοι χριστιανοί είναι έτσι που είναι με το κεφάλι σκυμμένο και δεν μπορούν να προχωρήσουν, γιατί δεν έχουν ελευθερία. Ακόμα και μπορεί να διερωτηθούν και δικαιολογημένα, μα με ωφέλησε τελικά που ήρθα στον Χριστό? Άλλαξε τίποτε στη ζωή μου? Είμαι σε καλύτερη μοίρα από άλλους ανθρώπους που δεν πιστεύουν, όπως είπα, που έχουν καλό χαρακτήρα? Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ίδια, ότι το μέρος του Κυρίου είναι τέλειο. Χαρισμένο σε μας, τελειωμένο. Αλλά το δικό μας μέρος δεν έχει προχωρήσει καθόλου και εκεί είναι που πρέπει να γίνει η δουλειά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όταν ο Κύριος πήγε να αναστήσει τον Λάζαρο και όλοι κλαίγανε και λέει, να δεις που το βάλαμε, μυρίζει ήδη Κύριε. Λέει, κυλήσατε την ολίθον, ήταν μια στρογγυλή πέτρα, να του φύγουν για να του φωνάξει να έρθει, να βγει έξω. Ο Κύριος ο οποίος περπάτησε μάλλον στα κύματα, ο Κύριος που από 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια έκανε τόσες κόσμο χιλιάδες να φάνε να χορτάσουν για να μείνουν και περίσσευμα. Δεν μπορούσε να κυλήσει τον λίθο με μια κίνηση έτσι. Να πάει ένας άγγελος και να τον κυλήσει όπως όταν αναστήθηκε ο Κύριος που πετάχτηκε η πέτρα, όχι κύλησε. Και να αναστήσει και τον Λάζαρο. Αλλά λέει, κυλήσατε το λίθο. Σαν να τους λέει, αυτό που θέλετε να κάνω εγώ, να αναστήσω τον Λάζαρο, που λιώνει ήδη, σκουλικιάζει γιατί είναι 4 μέρες ήδη, αποσυντίθεται, δεν μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνω εγώ. Αλλά την πέτρα με κόπο μπορείτε να την κουνήσετε, γιατί εσείς την κλείσατε, τον τάφο. Μπορείτε να το ανοίξετε. Τι μας δείχνει. Κάνε το δικό σου μέρος εκείνο που μπορείς να κάνεις, το απαιτεί ο Κύριος αυτό, και άσε με να κάνω εγώ αυτό που δεν μπορείς να κάνεις. Όταν πήγε να βγάλει τον Πέτρο από τη φυλακή ο άγγελος, του λέει, ήταν με τις αλυσίδες. Τσακ, έπεσαν αλυσίδες κάτω. Γιατί δεν μπορούσε ο Πέτρος να βγάλει τις αλυσίδες. Λέει, βάλε το πανωφόρι σου. Δεν του το φόρησε ο άγγελος, μπορούσε. Βάλε τα σαντάλια σου. Κάτσε και τα βάλε ο Πέτρος. Μετά που βγήκαν έξω και πέρασαν τις φρουρές, ούτε του είδε κανένας, άνοιξε η πόρτα αυτόματα και έφυγε ο άγγελος. Ό,τι δεν μπορούσε να κάνει ο Πέτρος, το έκανε ο άγγελος του Κυρίου, να τον ελευθερώσει. Ό,τι έπρεπε ο Πέτρος μπορούσε να το κάνει από μόνος του, μπορούσε. Δεν θα σου βάλω ό,τι σου λέει τα παπούτσια σου και το παροφόρι σου. Αυτά μπορείς να τα βάλεις, εφόσον έχουν φύγει αλυσίδες από τα χέρια σου. Θέλει ο Κύριος αυτά που μπορούμε να κάνουμε, να τα κάνουμε. Δεν είναι έργα, δεν είναι νομικισμός, είναι το μέρος μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτός κάνει τόσο και εμείς κάνουμε το μικρό. Αλλά αυτό το μικρό το θέλει, γιατί είμαστε συνεργάτες του. Δεν είναι υπηρέτης μας. Είναι Κύριος, εμείς είμαστε υπηρέτες. Έρχεται να μας βγάλει από εκεί που είμαστε εγκλωβισμένοι, γιατί δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, αλλά σου λέει, εσύ θα το κάνεις αυτό το υπόλοιπο. Μα Κύριε, κουραστικό. Είναι κουραστικός ο λίθος. Μπορείς όμως, σου λέει, να το κάνεις. Κουράσου και κάνε το. Και αδερφοί, δεν είναι μόνο σκέψεις, γιατί μιλάμε για σκέψεις. Έρχονται, ας πούμε, νέοι στις εκκλησίες και λένε, τι επιτρέπεται, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε και να μην είναι αμαρτία. Ας πούμε, μπορώ να βάλω σκουλαρίκι και να είμαι χριστιανός. Τι πειράζει. Μπορώ να κάνω ένα τατού. Μπορώ να έχω τη φίλη μου, τη φιλενάδα μου και να έρχομαστε εκκλησία μαζί. Αγάπη, δεν πειράζουμε κανένα, δεν αχλούμε κανένα, δεν απατούμε κανένα. Και ένα σωρό άλλα. Και τώρα οι εκκλησίες σκέφτονται τώρα τι να τους πω. Να τους πω το ένα όχι, το άλλον όχι, το άλλον όχι, θα πούν εντάξει. Θα πάμε αλλού που μας δέχονται, αφού εσείς είσαστε τόσο αυστηροί. Μα δεν είναι το θέμα του αυστηρού και του ελεύθερου. Είναι το θέμα ότι εκείνο το άτομο θα σταματήσει εκεί ή θα πάει και παρακάτω και παρακάτω και δεν τελειώνει αυτό. Σπάνια έχουμε καταλόγους από λίστες στην Αγία Γραφή. Γιατί λέει η Αγία Γραφή να μην καπνίζεις ή να μην παίρνεις ναρκωτικά. Μα αφού δεν υπήρχε τότε, εδώ δεν χρειαζόμαστε λίστες. Μας λέει όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι δίκαια. Έχουμε τη λίστα δηλαδή αν θέλουμε και είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και αδερφοί, δεν ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Αλίμονο. Αυτά λέει να σκέφτεστε. Αυτά να αγαπάτε. Αυτά να προκρίνετε στη ζωή σας. Αυτά να επιθυμείτε. Αυτά να φοράτε, αυτά να ακούτε, αυτά να κουβεντιάζετε, αυτά να εκπέμπετε. Το γνωρίζει ο Κύριος, το γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά, ότι αν δεν αντισταθούμε, αυτές οι σκέψεις τι θα γίνουν στο τέλος, που δεν τις θέλουμε, θα γίνουν οι επιθυμίες της καρδιάς μας. Είναι μαθηματικά. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να το τραδάς μέσα, να το κρατάς μέσα σου, αλλά δεν θα με επηρεάσει. Τι λες καλέ, λέει ο διάβολος που δεν θα σε επηρεάσει. Άσε με να δουλέψω καιρό και να δεις πώς σε επηρεάζει. Θα γίνουν λόγια στο τέλος. Θα γίνουν συγκεκριμένες πράξεις. Θα γίνουν επιλογές. Θα μεταδοθούν στους γύρω. Θέλεις, δεν θέλεις, θα βγει. Και να μην πεις το πνεύμα που είναι μέσα σου, αυτόν το αρνητικό, σε εκείνον τον τομέα, ό,τι είναι, θα μεταφερθεί στους γύρω. Θα απλώσουν δηλαδή. Είναι άτομα τα οποία είναι δίπλα σου και έχουν ένα αρνητικό πνεύμα. Δεν λέω ότι είναι δαίμονας. Το πνεύμα τους είναι αρνητικό, ειδικά σε κάποιο θέμα. Με το που θα πούν κάτι, μια κουβέντα, αμέσως περνάει και χτυπάει τον άλλο δίπλα. Διότι δεν φρόντισε να καθαρίσει την καρδιά, λέει δικά μου είναι, δικό μου θέμα, εγώ έχω τη σχέση με τον Κύριο και χαλάει τις υπόλοιπες ψυχές, ιδιαίτερα αν δεν είναι στηριγμένες. Άρα το ερώτημα, αδερφοί, είναι θέλουμε να έχουμε ειρήνη διαρκή και διατάραχτη μέσα μας και γύρω μας. Το μέρος που μας καλεί ο Κύριος να επιτελέσουμε είναι στην περιοχή της σκέψης, των συλλογισμών. Υπάρχει κανένας, νομίζετε, που θα πάει να κλέψει εάν δεν έχει σκεφτεί ποτέ του να κλέψει? Δεν γίνεται. Γιατί να δεις εκεί μια στίβα χρήματα κάπου, δεν έχει κανένα, και να πεις θα τα πάρω. Εάν δεν έχει σκεφτεί, τι ωραία να είχα λίγα χρήματα. Παραπάνω, δεν με φτάνω. Να αγοράσω το ένα, το άλλο, το άλλο. Να πάω ένα ταξίδι, να αγοράσω εκείνο το όμορφο αυτοκίνητο. Αυτά τα ρούχα, να επηρεάσω αυτούς τους ανθρώπους, να πω κι εγώ σε αυτόν τον γκρουπ των ανθρώπων, όπως είναι οι άλλοι. Άντε Κύριε, στείλε μου αυτά τα λεφτά. Κύριε, με κάποιον τρόπο να δω. Και μια στιγμή, μετά από καιρών σκέψεων τέτοιων, βρίσκεις μπροστά σου τα χρήματα. Χωρίς να το σκεφτείς, το χέρι σου θα πλώσει και θα τα πάρει. Και μάλιστα θα πεις, ο Κύριος μου τα στείλε. Ενώ είναι του φτωχού που τα έχασε. Γιατί δουλεύει μέσα. Γι' αυτό λέω, πρόσεχε τι σκέφτεσαι, γιατί θα έρθει η ώρα που ενώ νομίζεις, λέω εγώ πολλές φορές, θα το κάνω αυτό, είμαι δυνατός τώρα, δεν με πειράζει, δεν θα πάθω τίποτα. Και όντως, δεν μαθαίνω τίποτα. Μετά που θα είμαι αδύνατος, εκείνες οι σκέψεις θα έρθουν και θα, με πείραξαν τώρα. Θυμάμαι, έλεγα ένας αδερφός σε μια κατασκήνωση πριν χρόνια, λέει, ήμουνα καλά με τον Κύριο πολύ καλά και είδα μια όμορφη κοπέλα. Και λέω, θα τη σκεφτώ, αφού είμαι καλά, πνευματικά ήμουν καλά, δυνατός. Και τη σκέφτηκε έτσι όμορφη που ήταν κλπ. Και όντως λέει, κανένα πρόβλημα. Μετά από λίγες μέρες, λέει, ήμουν στο κρεβάτι μόνος μου, στο σκοτάδι, και ξαναήρθε η εικόνα. Εκεί ήταν πολύ έντονος ο πειρασμός, γιατί ήταν αδύνατος. Άρα το ότι είμαι δυνατός τότε και ας το κάνω, δεν είναι λύση. Δεν είναι εντάξει, γιατί είμαστε άνθρωποι οπτικοί, μένει μέσα σου η εικόνα. Δεν είναι τώρα, θα είναι μετά. Ο διάβολος έχει υπομονή. Όσα έστειν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε, λέει το κείμενο. Άρα αδερφοί, θέλουμε να έχουμε νίκη, θέλουμε πρόοδο πνευματική, θέλουμε καρπών και αποτελέσματα στη σχέση μας με το Θεό. Από αυτά που συλλογιζόμαστε μας καλεί ο Κύριος να ξεκινήσουμε, γιατί αν δεν δώσουμε άμεσα τη μάχη σε αυτόν το επίπεδο, σε λίγο αυτές οι σκέψεις θα προχωρήσουν και θα κάνουν ρίζες και δικαιώματα πάνω μας. Και τότε τι γίνεται? Η αντίσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Η καταπολέμηση είναι πολύ πιο αβέβαιη, γιατί όπως είπα πριν, είναι ψευδέστηση το φιλοξενώ αυτές τις σκέψεις και δεν θα με επηρεάσουν. Γιατί ξέρω την αλήθεια, ξέρω το σωστό. Κάνει μια ριζούλα. Η ριζούλα θα μπει πιο βαθιά, πιο βαθιά, πιο βαθιά και μετά δεν μπορεί να τη βγάλεις. Ή αν θα πρέπει να τη βγάλεις, θα πονέσεις ξεριζώνοντας τη. Θα πληγωθείς και δεν θέλεις να πονέσει η ψυχή σου. Όταν οι σκέψεις μας αλλάξουν, θα αλλάξει και το περιεχόμενο της καρδιάς μας. Θα αλλάξουν οι αποφάσεις που παίρνουμε. Οι πράξεις της κάθε ημέρας. Ο Χριστός τι νομίζετε ότι σκέφτεται του? Και μάλιστα να σας πω τι σκέφτεται του πριν τα 30 του. Ούτε θαύματα έκανε ούτε τίποτα. Ούτε ένας νέος, όπως όλοι μας είμαστε νέοι. 16 χρονών, 18 χρονών, 20, 22, 25. Κάθε μέρα, κάθε νύχτα. Δεν είχε ανάγκες. Αλλά έπρεπε να προσέχει. Πώς τα κατάφερε και έμεινε και αναμάρτησε εντελώς μάλιστα. Διότι είχε μέσα του το λόγο του Θεού και έχτιζε πάνω σε αυτό συνέχεια. Γιατί όταν έχει τα καθαρά, όπως τα διαβάσαμε, αυτά να συλλογίζεστε και τα είχε μέσα του, δεν έμενε τόπος για τον εχθρό, για να βάλει αυτό στα δικά του. Δηλαδή, ένα παιδί του Θεού που είναι συνηθισμένο, έχει συνηθίσει τη χριστιανική κοινωνία με τον Κύριο, η καρδιά του είναι τέτοια, όταν έρθει το βρώμικο, επαναστατεί μέσα του. Δεν το δέχεται, γιατί είναι ευαίσθητος. Ο χριστιανός όμως που τα δέχεται όλα και τα ακούει όλα και τα βλέπει όλα και είναι ένας κοσμικός παύλα χριστιανός, δεν του κάνει και πολύ αίσθηση να έρθει κάτι βρώμικο να σκεφτεί, κάτι αρνητικό, κάτι δαιμονικό. Εντάξει, θα το σκεφτεί λίγο, θα το πετάξει αν δεν του αρέσει, αλλά Δεν υπάρχει αυτό το σοκ. Βλέπεις χριστιανούς που μόλις τους πεις κάτι συγκλονίζονται. Λέει πώς γίνεται, πώς το σκέφτηκες. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί είναι ευαίσθητοι. Άλλοι είναι πιο χαλαροί. Εντάξει, ο Κύριος μας έδωσε ελευθερία. Ο καθένας είναι αυτό που είπα, κόκκινες γραμμές. Είναι ποιότητες και ποιότητες. Έχει χριστιανούς που είναι εκεί πάνω, έχει που είναι πιο κάτω, πιο κάτω. Ναι, μεν είμαστε όλοι με τον Κύριο, να πάμε με τον Κύριο, αλλά από εκεί και πέρα είναι που λέμε ταχυτήτων, διαφορετικών ταχυτήτων. Κάποιος τρέχει πιο μπροστά, κάποιος είναι πιο πίσω, πιο πίσω. Εντάξει, δεν κρίνουμε κανένα. Έχει άτομα που μπορεί να ήταν πληγωμένα στην παλιά τους ζωή, η οικογένειά τους και προχωράνε αργά, αλλά ο Κύριος είναι ευχαριστημένος γιατί με αυτό το παρελθόν που είχαν, αυτό μπορεί να κάνει. Ο άλλος τρέχει. Αμήν. Να μην κρίνει ο ένας τον άλλο και να προχωρούμε όλοι. Λέει στους Φιλιππησίους 4:4. Χαίρετε στον Κύριο πάντοτε. Πάλι θα πω. Χαίρετε. Η επιοίκειά σας ας γίνει γνωστή σε όλους τους ανθρώπους. Και στο 7, η ειρήνη του Θεού που υπερέχει κάθε νου θα φρουρήσει τις καρδιές σας και τα διανοήματά σας στον Χριστό Ιησού. Επομένως, αδελφοί, το τι έχουμε μέσα μας, τη διάνοιά μας, γιατί λέμε η καρδιά, η ψυχή. Ναι, μα όλα αυτά είναι αλληλένδετα με το μυαλό. Δεν μπορούμε να βγάλουμε το μυαλό και να μείνει η καρδιά και η ψυχή μόνη της. Η επεξεργασία σε επίπεδο σκέψη, σε επίπεδο συλλογισμό, αλλά με τη ζωντανή παρουσία του Πνεύματος του Θεού και με διάθεση καρδιάς να επακούσουμε και να αρέσουμε στο Θεό μας. Αυτό πρέπει να είναι το θέλω μας. Αυτό είναι το μυστικό της ευλογημένης ζωής, που έχει σαν άμεση και φυσιολογική συνέπεια ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μας. Γιατί λέει και ο Κύριος, όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτη. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα του. Πάμε στις εντολές. Μα δεν θέλουμε να έχουμε νόμους, αφού τώρα βγήκαμε από τον νόμο και είμαστε με τον Κύριο ελεύθεροι. Ο νόμος εκείνος είναι γραμμένος στην καρδιά μας. Είναι έμφυτος νόμος πια. Άρα θέλεις να πράττεις τις εντολές του Κυρίου. Μα δεν θέλω πάντα. Δεν θέλεις πάντα γιατί φιλοξενείς τις σκέψεις. Και τις αφήνεις να δουλεύουν, να δουλεύουν, να δουλεύουν και στο τέλος οι εντολές του Κυρίου είναι βαριές. Ενώ δεν είναι. Θέλεις να κλέψεις, αλλά δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Απαγορεύεται. Ο Κύριος θα θυμώσει. Θα πας φυλακή.

στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων και στους προφήτες, λέγοντας «Να κλάψω στον πέμπτο μήνα, έχοντας αποτραβηχτεί, όπως έκανα τόσα πολλά χρόνια». Και μου έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Μίλησε σε ολόκληρο το λαό της γης και στους ιερείς, λέγοντας «Όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο μήνα και τον έβδομο μήνα, εκείνα τα 70 χρόνια, νηστεύατε πραγματικά για μένα, για μένα. Και όταν τρώγατε και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας? Δεν είναι αυτά τα λόγια που ο Κύριος μίλησε με τους προηγούμενους προφήτες, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν κατοικημένη και σε ευημερία, και η πόλη της ολόγυρας αυτή, όταν ήταν κατοικημένο το μεσημβρινό και το παιδινό μέρος?» Και έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας, να κρίνετε κρίση αλήθειας και να κάνετε έλεος και ικτυρμό κάθε ένας στον αδελφό του. Και μη καταδυναστεύετε τη χείρα και τον ορφανό και τον ξένο και τον πένιτα. Και κανένας από σας ας μη σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδελφό του». Αλλά αρνήθηκαν να προσέξουν και έστρεψαν απειθή νότα και βάριναν τα αυτιά τους για να μην ακούσουν. Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μην ακούσουν τον νόμο και τα λόγια που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα, διαμέσου των προηγούμενων προφητών. Γι' αυτό μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων. Γι' αυτό, όπως αυτός είχε κράξει και αυτοί δεν άκουγαν, έτσι και αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τους διασκόρπισα σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπήρχε αυτός που διάβαινε, ούτε αυτός που επέστρεφε. Και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση. Ζαχαρίας, 8ο κεφάλαιο. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία και είμαι ζηλότυπος για αυτή με μεγάλη οργή. Έτσι λέει ο Κύριος. Επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσον της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας και το βουνό του Κυρίου των δυνάμεων βουνό Άγιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ακόμα πρεσβύτεροι και πρεσβύτερες θα καθίσουν στις πλατείες της Ιερουσαλήμ και κάθε ένας με τη ράβδο του στο χέρι του από το πλήθος των ημερών. Και οι πλατείες της πόλης θα είναι γεμάτες από παιδιά και κοριτσάκια που θα παίζουν στις πλατείες της. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, αν φανεί θαυμαστό στα μάτια αυτού του υπόλοιπου λαού κατά τις ημέρες εκείνες, μήπως θα φανεί θαυμαστό και στα μάτια μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, δέστε, εγώ θα σώσω το λαό μου από τη γη της Ανατολής και από τη γη της Δύσης του Ηλιού και θα τους φέρω και θα κατοικήσουν στο μέσον της Ιερουσαλήμ και θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους με αλήθεια και δικαιοσύνη. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ενισχύστε τα χέρια σας και αυτοί που ακούν αυτά τα λόγια κατά τις ημέρες αυτές, διαμέσου του στόματος των προφητών που ήσαν κατά την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο οίκος του Κυρίου των δυνάμεων για να κτιστεί ο ναός. Επειδή πριν από τις μέρες εκείνες δεν υπήρχε μισθός για τον άνθρωπο, ούτε μισθός για το κτίνος, ούτε ειρήνη για αυτόν που έβγαινε έξω ή έμπαινε μέσα, εξαιτίας της θλίψης. Για το λόγο ότι έστειλα όλους τους ανθρώπους, κάθε έναν ενάντια στον πλησίον του. Αλλά τώρα, εγώ δεν θα φέρομαι στο υπόλοιπο αυτού του λαού, όπως στις αρχαίες ημέρες, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.

0: ο σπόρος θα είναι της ειρήνης. Η άμπελος θα δώσει τον καρπό της και η γη θα δώσει τα γεννήματά της και οι ουρανοί θα δώσουν τη δρόσο τους. Και θα κληροδοτήσω στο υπόλοιπο αυτού του λαού όλα αυτά. Και καθώς ήσασταν κατάρα ανάμεσα στα έθνη, 20 Ιούδα και 20 Ισραήλ, έτσι θα σας διασώσω και θα είστε ευλογία. Μη φοβάστε, ας ενισχύονται τα χέρια σας. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων, με όποιον τρόπο στοχάστηκα να σας τιμωρήσω, όταν με παρόρκησαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος το δυνάμεων, και δεν μετανόησα, έτσι πάλι θέλησα κατά τις ημέρες αυτές να αγαθοποιήσω την Ιερουσαλήμ και τον οίκο Ιούδα. Μη φοβάστε. Αυτά είναι τα λόγια που θα κάνετε. Μιλάτε κάθε ένας την αλήθεια στον πλησίον του. Αλήθεια και κρίση ειρήνης κρίνεται στις πύλες σας. Μη σκέφτεστε κακό μέσα στις καρδιές σας καθένας ενάντια στον πλησίον του. Και μη αγαπάτε αναλυθή όρκο. Επειδή όλα αυτά είναι εκείνα που μισώ, λέει ο Κύριος. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η νηστεία του τέταρτου μήνα και η νηστεία του πέμπτου και η νηστεία του έβδομου και η νηστεία του δέκατου θα είναι στον οίκο Ιούδα με χαρά και με εφροσύνη και με εύθυμες γιορτές. Γι' αυτό αγαπάτε την αλήθεια και την ειρήνη». Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιπλέον θα έρθουν λαοί και αυτοί που κατοικούν σε πολλές πόλεις. Και οι κάτοικοι της μιας θα πάνε στην άλλη λέγοντας «Ας πάμε σπέβδοντας για να εξηλαιώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου και να εξητήσουμε τον Κύριο των δυνάμεων. Θα πάω και εγώ». Και πολλοί λαοί και ισχυρά έθνη θα έρθουν για να εξητήσουν τον Κύριο των δυνάμεων στην Ιερουσαλήμ και να εξηλαιώσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά τις ημέρες εκείνες, 10 άνδρες από όλες τις γλώσσες των εθνών θα πιάσουν σφιχτά, ναι, θα πιάσουν σφιχτά το κράσπεδο ενός Ιουδαίου, λέγοντας «Θα πάμε σε σας, επειδή ακούσαμε ότι ο Θεός είναι με σας». Ζαχαρίας, 1 κεφάλαιο. Το φορτίο του λόγου του Κυρίου εναντίον της γης Αδράχ και της Δαμασκού, της ανάπαυσής του. Επειδή του Κυρίου είναι το να επιβλέπει τους ανθρώπους και όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ακόμα και ενάντια στην Εμάθ, που συνορεύει μαζί της, ενάντια στην Τύρο και Σιδώνα, αν και είναι υπερβολικά σοφές. Η Τύρος έκτισε για τον εαυτό της οχύρωμα και επισόρευσε ασήμι σαν χώμα και χρυσάφι σαν πυλό των δρόμων. Δέστε, ο Κύριος θα την απογυμνώσει και θα πατάξει τη δύναμή της μέσα στη θάλασσα και αυτή θα καταναλωθεί με φωτιά. Η Ασκάλωνα θα δει και θα φοβηθεί και η Γάζα θα λυπηθεί υπερβολικά και η Ακαρών, επειδή θα ματαιωθεί η προσδοκία της και ο βασιλιάς θα απολεστεί από τη Γάζα και η Ασκάλωνα δεν θα κατοικείται. Και στην Άζωτο θα καθίσει αλλογενής και θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλιστέων. Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους και τα βδελίγματά τους από μέσα από τα δόντια τους. Και αυτός που θα έχει εναπομείνει θα είναι και αυτός για τον Θεό μας και θα είναι στον Ιούδα σαν χιλίαρχος. Και η Ακαρών θα είναι σαν τον Ιεβουσαίο. Και θα στρατοπεδεύσω ολόγυρα από τον οίκο μου ενάντια σε στράτευμα, ενάντια σε αυτόν που διαβαίνει και ενάντια σε αυτόν που επιστρέφει. Και εκείνος που καταδυναστεύει δεν θα περάσει πλέον επάνω τους, επειδή τώρα είδα με τα μάτια μου. Χαίρε υπερβολικά θυγατέρα Σιών, αλάλαζε θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Δες, ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα. Αυτός είναι δίκαιος και σώζει. Πράος και κάθεται πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γιο υποζυγίου. Και θα εξολοθρεύσω την άμαξα από τον Εφραήμ και το άλογο από την Ιερουσαλήμ και θα εξολοθρευτεί το πολεμικό τόξο. Και αυτός θα μιλήσει ειρήνη προς τα έθνη. Και η εξουσία του θα είναι από τη μία θάλασσα μέχρι την άλλη θάλασσα και από το ποταμό μέχρι τα πέρατα της γης. Και για σένα, για το αίμα της Διαθήκης σου, εγώ έβγαλα τους δεσμίους σου από άνυδρο λάκκο. Επιστρέψτε στο οχύρωμα, δέσμοι της ελπίδας. Ακόμα και σήμερα κηρύττω ότι θα ανταποδώσω σε σένα διπλά. Επειδή τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο, τέντωσα τον Εφραήμ δυνατά και ξεσήκωσα τα παιδιά σου, Σιών, ενάντια στα παιδιά σου, Ελλάδα, και σε έκανα σαν ρομφαία μαχητή. Και ο Κύριος θα φανεί επάνω τους και το βέλος του θα βγει σαν αστραπή. Και ο Κύριος ο Θεός θα σαλπίσει με σάλπιγγα και θα κινηθεί με ανεμοστρόβιλους του νότου. Ο Κύριος το δυνάμειον θα τους υπερασπίζεται και θα καταναλώσουν τους ενάντιους και θα τους καταβάλουν με πέτρες φενδόνας και θα πιούν και θα θορυβήσουν σαν από κρασί και θα γεμίσουν σαν φιάλι και σαν τις γωνίες του θυσιαστηρίου. Και ο Κύριος ο Θεός τους θα τους σώσει εκείνη την ημέρα όπως το πίμνιο του λαού του, δεδομένου ότι σαν πέτρες διαδήματος θα υψωθούν επάνω στη γη του. Επειδή πόση είναι η αγαθότητά του και πόση η ωραιότητά του. Το σιτάρι θα κάνει εύθυμους τους νέους και το γλεύκος της Παρθένους.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαζίτα. 25 ετών ηλικίας ήταν ο Ιωθάμ ότε βασίλευσε. Και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήταν Ιερουσά, θυγάτηρ του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξεν ο Ζίας ο πατήρ αυτού. Δεν εισήλθεν όμως εις το ναόν του Κυρίου. Και ο λαός ήταν έτη διεφθαρμένος. Ούτως οκοδόμησε την υψηλήν πύλην του οίκου του Κυρίου και επί του τείχους του οφείλ οκοδόμησε πολλά. Οκοδόμησε έτη πόλης εν διορινή του Ιούδα και εν της δρυμής οκοδόμησε φρούρια και πύργου. Και πολεμήσας με τον βασιλέα των Ιών Αμών υπερίσχυσεν εναντίον αυτών. Και κατ' εκείνον τον εν ιαυτόν οι Αμών έδωκαν εις αυτόν 100 τάλαντα αργυρίου και 10.000 κόρων σίτου και 10.000 κριθείς. Τόσα επλήρωσαν εις αυτόν οι Αμών και το δεύτερον έτος και το τρίτον. Και κρατεώθη ο Ιωθάμ επειδή κατεύθυνε τα σοδούς αυτού ενώπιον Κυρίου του Θεού αυτού. Εδελειπε πράξεις του Ιωθάμ και πάντες οι πόλεμοι αυτού και εωδή αυτού ιδού είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των βασιλέων του Ισραήλ και Ιούδα. 25 ετών ηλικίας ήτο ότε βασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Και κοιμήθη ο Ιωθάμ μετά των πατέρων αυτού και έθαψαν αυτόν εν πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Άχαζ ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίον των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον Καπαΐτα. 20 ετών ηλικίας ήτο ο Άχαζ ότε εβασίλευσε και βασίλευσε 16 έτη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έπραξεν όμως το ευθές ενώπιον Κυρίου ως ο Δαβίδ ο πατήρ αυτού, αλλά περιεπάτησεν εν τεσοδείς των βασιλέων του Ισραήλ και έκαμεν έτη είδωλα χωνευτά εις τους Βααλήμ. Και αυτός εθυμίασεν εν δικυλάδι του Ιού ενόμ και διεβίβασε τα τέκνα αυτού δια του πυρός κατά τα βδελίγματα των εθνών τα οποία εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν των Ιών Ισραήλ. Και θυσίαζε και εθυμίαζεν επί τους υψηλούς τόπους και επί τους λόφους και υποκάτω παντός δένδρου πρασίν. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτού εις την χείρα του βασιλέως της Συρίας. Και επάταξαν αυτόν και έλαβον εχμαλό τους μέγα πλήθος εξ αυτών και έφεραν αυτούς εις Δαμασκόν. Και παρεδόθη έτη εις την χείρα του βασιλέως του Ισραήλ, ώστις επάταξε αυτόν εν σφαγή μεγάλη. Διότι Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, εθανάτωσεν εκ του Ιούδα 120.000 εν μια ημέρα, πάντας δυνατούς εν ισχύ, επειδή εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και Ζιχρή, ανήρ δυνατός εκ του Εφραήμ, εθανάτωσε Μαασίαν τον ιόν του βασιλέως και Αζρικάμ τον επιστάτη του παλατίου και Ελκανά τον δεύτερον μετά τον βασιλέα. Και ηχμαλώτησαν οι Ισραήλ εκ των αδελφών αυτών 200.000 γυναίκας, ιούς και θυγατέρας και έλαβον έτη λάφυρα πολλά εξ αυτών και έφεραν τα λάφυρα εις Σαμάριαν. Ήτο δε εκεί προφήτης του Κυρίου ονομαζόμενος Οδίδ. Και εξήλθεν εις απάντησιν του στρατεύματος του ερχομένου εις Σαμάριαν και είπε προς αυτούς. Ιδού, επειδή Κύριος ο Θεός των πατέρων σας εθυμώθη κατά του Ιούδα, παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα σας. Και εσείς εθανατώσατε αυτούς εν μανία ή τις έφτασεν έως του ουρανού. Και τώρα λέγεται να υποτάξετε εις αυτούς τους Ιούς Ιούδα και της Ιερουσαλήμ δια δούλους και δούλα. Δεν είναι μεσάς, μεσάς μάλιστα, αμαρτίε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Τώρα λοιπόν ακούσατε μου και επιστρέψατε τους εχμαλώτους τους οποίους ηχμαλωτήσατε εκ των αδελφών σας. διότι οργήθη μου Κυρίου επίκειται εις εσάς. Και σηκώθησαν την ΕΣ εκ των αρχόντων των ιών Εφραήμ, Αζαρίας ο γιος του Ιωαννάν, Βαραχίας ο γιος του Μεσιλεμόθ, και Εζεκίας ο γιος του Σαλούμ, και Αμασά ο γιος του Αδλαΐ, εναντίον των ερχομένων από του πολέμου, και είπων προς αυτούς, «Δεν θέλετε εισάξει εδώ τους εχμαλώτους, διότι ενώ εινομήσαμεν εις τον Κύριον, θέλετε να προσθέσετε εις τας αμαρτίας ημών και εις τας ανομίας ημών. Διότι μεγάλη είναι η ανομία ημών, και οργή θυμού επίκειται επί τον Ισραήλ. Και αφήκαν οι πολεμιστές τους εχμαλώτους και τα λάφυρα ενώπιον των αρχόντων και πάσης της συνάξεως. Και σηκωθέντες οι άνδρες οι ονομαστέντες κατ' όνομα, έλαβον τους εχμαλώτους και πάντα στους γυμνούς αυτών ενέδισαν εκ των λαφύρων. Και αφού ενέδισαν αυτούς και υπεδημάτωσαν αυτούς, και έδωκαν εις αυτούς να φάγωση και να πίωση, και ήλυψαν αυτούς, και πάντα στους αδυνάτους εξ αυτών μετεκόμισαν επί όνους, και έφεραν αυτούς εις Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων προς τους αδελφούς αυτών, και επέστρεψαν εις Σαμάρια. Κατά των καιρών εκείνων, ο βασιλεύς Άχαζ απέστειλε προς τους βασιλείς της Ασσυρίας για να βοηθήσω συν αυτών. Διότι ελθόντες πάλιν οι Ιδουμαίοι επάταξαν τον Ιούδαν και έλαβον εχμαλώτους. Και εφορμήσαντες οι Φιλιστέοι εις τας πόλεις της Παιδινής και της Μεσημβρινής του Ιούδα, εκυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και την Σοκχώ και τα σκόμας αυτής και την Θαμνά και τα σκόμας αυτής και την Γυμζό και τα σκόμας αυτής και κατόκισαν εκεί. Διότι ο Κύριος εταπείνωσε τον Ιούδαν δια τον Άχαζ βασιλέα του Ισραήλ, επειδή διεύθυρε τον Ιούδαν και εισέβησε σφόδρα εις τον Κύριον. Και ήλθε προς αυτόν ο Θελγάθ Θελνασά, βασιλεύς της Ασσυρίας, και κατέθλιψεν αυτόν αντί να ενδυναμώσει αυτόν. Διότι ο Άχαζ λαβών τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του οίκου του βασιλέως και των αρχόντων έδωκεν εις τον βασιλέα της Ασσυρίας, πλην ουχή εις βοήθειαν αυτού. Και εν το καιρό της στενοχωρίας αυτού, έτι μάλλον παρινόμησεν εις τον Κύριον, αυτός ο βασιλεύς Άχαζ. Και θυσίαζεν εις τους θεούς της Δαμασκού, τους πατάξαντας αυτών, και έλεγεν, «Επειδή οι θεοί του βασιλέως της Συρίας βοηθούσιν αυτούς, εις τούτους θέλω θυσιάσει, δια να βοηθήσωσι και εμέ». Εκείνοι όμως εστάθησαν η φθορά αυτού και παντός του Ισραήλ. Και συνήθρισεν ο Άχαζ τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και έκαμεν εις αυτόν θυσιαστήρια εν πάση γωνία εν Ιερουσαλήμ. Και εν πάση πόλη του Ιούδα έκαμεν υψηλούς τόπους δια να θυμιάζει εις άλλους θεούς και παρόργησε Κύριον των Θεών των πατέρων αυτού. Εδέλειπε πράξεις αυτού και πάσε εωδή αυτού, επρότε και έσχατε, ιδού είναι γεγραμμένε εν το βιβλίο των βασιλέων του Ιούδα και Ισραήλ. Και κοιμήθη ο Άχαζ μετά των πατέρων αυτού, και έθαψαν αυτόν εν τη πόλη εν Ιερουσαλήμ. Δεν έφεραν όμως αυτόν εις τους τάφους των βασιλέων του Ισραήλ. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εζεκίας, ο γιος αυτού. Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον καπαθήτα. Ο Εζεκίας εβασίλευσεν ηλικίας 25 ετών και εβασίλευσε 29 έτη εν Ιερουσαλήμ. Το δε όνομα της μητρός αυτού ήτο Αβιά, θυγάτηρ του Ζαχαρίου. Και έπραξε το ευθές ενώπιον Κυρίου κατά πάντα όσα έπραξε Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Ούτως εν το πρώτο έτη της βασιλείας αυτού, τον πρώτον μήνα, ίνιξε τα στήρας του οίκου του Κυρίου και επεσκεύασεν αυτάς. Και εισήγαγε τους ιερείς και τους Λεβίτας και συνήγαγεν αυτούς εις την ανατολικήν πλατείαν και είπε προς αυτούς, «Ακούσατε μου Λεβίτε, αγιάστητε τώρα και αγιάσατε τον ναόν Κυρίου του Θεού των Πατέρων σας και εκβάλλετε την ακαθαρσίαν εκ του Αγίου Τόπου. Διότι οι πατέρες ημών παρινόμησαν και έπραξαν πονηρά ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών και εγκατέλειπον αυτόν και απέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών από του κατοικητηρίου του Κυρίου και έστρεψαν τα νότα. Κι έκλεισαν τα στήρας του προνάου και έσβεσαν τους λίχνους και θυμίαμα δεν εθυμίαζον και ολοκαυτώματα δεν προσέφερον εις τον Θεόν του Ισραήλ εν το Αγίο Τόπο. Δια τούτο η οργή του Κυρίου ήλθεν επί τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και παρέδωκεν αυτούς εις διαφθοράν, εις έκστασιν και εις συρριγμόν καθώς βλέπετε με τους οφθαλμούς σας. Διότι ιδού οι πατέρες ημών έπεσον δια μαχαίρας και οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι γυναίκες ημών είναι δια τούτο εις εχμαλωσίαν. Τώρα λοιπόν έχω εν την καρδία μου να κάμω διαθήκην προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ δια να αποστρέψει την οργή του θυμού αυτού αφημών. Τέκνα μου μη πλανάστε τώρα, διότι ο Κύριος σας έκλεξε δια να παρίσταστε ενώπιον αυτού, να υπηρετείτε αυτόν και να είστε λειτουργοί αυτού και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθησαν οι Λεβίτε Μαθ, ο γιος του Αμασαΐ, και Ιωήλ, ο γιος του Αζαρίου, εκ των ιών των Καθητών. Εκ δε των ιών του Μεραρί, Κις, ο γιος του Αβδί, και Αζαρίας, ο γιος του Ιαλελεήλ. Και εκ των Γυρσονιτών, Ιωάχ, ο γιος του Ζήμα, και Εδέν, ο γιος του Ιωάχ. Και εκ των ιών του Ελισαφάν, Σιμρί και Ιεήλ. Και εκ των ιών του Ασάφ, Ζαχαρίας και Ματθανίας. Και εκ των ιών του Εμάν, Ιεχιήλ και Σιμεή. Και εκ των ιών του Ιεδουθούν, Σεμαΐας και Οζιήλ. Και συνήγαγον τους αδελφούς αυτών και υγειάστησαν και ήλθον ως προσέταξεν ο βασιλεύς δια του λόγου του Κυρίου να καθαρίσωσι τον οίκον του Κυρίου. Και εισήλθον οι ιερείς εις το ενδότερον του οίκου του Κυρίου δια να καθαρίσωσιν αυτόν. Και εξέβαλον πάσαν την ακαθαρσίαν την ευρεθήσαν εν το ναό του Κυρίου, εν διαυλή του οίκου του Κυρίου. Οι δε Λεβίτε λαβώντες έφεραν έξω εις τον χήμαρον κέδρον. Και ήρχισαν να αγιάζωσι τη πρώτη του μηνός του πρώτου και τη ογδόη ημέρα του μηνός εισήλθον εις το πρόναον του Κυρίου. Και υγείασαν τον οίκον του Κυρίου εν οκτώ ημέρες και τη δεκάτη έκτη του μηνός του πρώτου ετελείωσαν. Τότε εισήλθον προς Εζεκίαν τον βασιλέα και είπον «Εκαθαρίσαμεν όλον τον οίκον του Κυρίου και το θυσιαστήριον της ολοκαυτώσεως και πάντα τα σκεύη αυτού και την τράπεζα της προθέσεως και πάντα τα σκεύη αυτής. Και πάντα τα σκεύη τα οποία εμίανεν ο βασιλεύς Άχαζ επί της βασιλείας αυτού, ότε απεστάτησεν, ετοιμάσαμεν και υγειάσαμεν. Και ιδού είναι έμπροσθεν του θυσιαστηρίου του Κυρίου». Τότε εξηγέρθη Εζεκίας ο βασιλεύς και συναγαγών τους άρχοντας της πόλεως ανέβη προς τον οίκον του Κυρίου. Και έφεραν επτά μόσχους και επτά κρυούς και επτά αρνία και επτά ράγους δια προσφοράν περί αμαρτίας υπέρ της βασιλείας και υπέρ του αγιαστηρίου και υπέρ του Ιούδα. Και είπε προς τους ιερείς, τους ιούς Ααρών, να προσφέρω συναυτά επί το θυσιαστήριον του Κυρίου. Και έσφαξαν τους μόσχους. Και παραλαβώντες οι ιερείς το αίμα, εράντισαν επί το θυσιαστήριον. Ομοίως έσφαξαν τους κρυούς και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Και έσφαξαν τα αρνία και εράντισαν το αίμα επί το θυσιαστήριον. Έπειτα προσήγαγον τους τράγους, δια την περί αμαρτίας προσφοράν, έμπροσθεν του βασιλέως και της συνάξεως, οι δε επέθεσαν τα σχήρας αυτών επ' αυτούς. Και έσφαξαν αυτούς οι ιερείς και εράντισαν το αίμα αυτών περί αμαρτίας επί το θυσιαστήριον, δια να κάμωσιν εξηλαίωσιν υπερπαντός του Ισραήλ. Διότι ο βασιλεύς προσέταξε το ολοκαύτωμα και την περί αμαρτίας προσφοράν υπερπαντός του Ισραήλ. Και έστησε τους Λεβίτας εν το οίκο του Κυρίου, εν κυμβάλις, εν ψαλτηρίης και εν κιθάρες, κατά το πρόσταγμα του Δαβίδ και Γάδ του βλέποντος του βασιλέως και Νάθαν του προφήτου. Διότι το πρόσταγμα ή το παρακυρίου δια των προφητών αυτού. Και εστάθησαν οι Λεβίτε με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τα σάλπιγγα. Και είπεν ο Εζεκίας να προσφέρωσι την ολοκαύτωσιν επί το θυσιαστήριον. Και ότι ήρχισεν η ολοκαύτωσης, ήρχισεν ο ύμνος του Κυρίου με τα σάλπιγγας και με τα όργανα τα διορισμένα παρά του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ. Και προς εκείνη πάσα η σύναξης και έψαλον η ψαλτοδή και η σαλπιγκτέ εσάλπιζον. Όλον τούτο εξικολούθη έως σου ετελείωσεν η ολοκαύτωσης. Και ως ετελείωσαν προσφέροντες, έκλειναν ο βασιλεύς και πάντες οι ευρεθέντες μετά αυτού και προσεκίνησαν. Και είπε προς τους Λεβίτας, Εζεκίας ο βασιλεύς και οι άρχοντες, να υμνώσει τον Κύριον με τους λόγους του Δαβίδ και Ασάφ του βλέποντος. Και ύμνησαν ενεφροσύνη και κύψαντες προσεκίνησαν. Τότε αποκριθείς ο Εζεκίας είπε, τώρα είστε καθιερωμένοι εις τον Κύριον. Προσέλθετε και προσφέρετε θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς εν το οίκο του Κυρίου. Και προσέφερεν η σύναξης θυσίας και ευχαριστηρίους προσφοράς και πας πρόθυμος στην καρδία ολοκαυτώματα. Και έγινεν ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων τα οποία προσέφερεν η σύναξης 70 μόσχοι, 100 κρυοί, 200 αρνία. Πάντα ταύτα ήσαν δια ολοκαύτωσιν προς τον Κύριο. Τα δε αφιερώματα ήσαν 600 βόες και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν ολίγοι και δεν ειδύναντο να εκδέρωσει πάντα τα ολοκαυτώματα. Όθεν οι αδελφοί αυτών οι Λεβίτε εβοήθησαν αυτούς εωσού η εργασία συνετελέστη και εωσού υγειάστησαν οι ιερείς. Διότι οι Λεβίτε εστάθησαν ευθύτεροι την καρδίαν εις τον αγιαστώσει παρά οι ιερείς. Έτι δε τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μετά των στεάτων των ειρηνικών προσφορών και μετά των σπονδών διέκαστον ολοκαύτωμα. Ούτως αποκατεστάθη η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και εφράνθη ο Εζεκίας και πας ο λαός ότι ο Θεός προδιέθεσε τον λαόν. Επειδή το πράγμα έγινεν ευνηδίως. Το βιβλίο της Εστήρ. Κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες του Ασουήρου, ούτως είναι ο Ασουήρης ο βασιλεύων από της Ινδίας έως της Αιθιοπίας επί 127 επαρχιών, εν εκείνες τες ημέρες ότε ο βασιλεύς Ασουήρης εκάθισεν επί των θρόνων της βασιλείας αυτού εν Σούσης τη βασιλεύουση, εν το τρίτο έτη της βασιλείας αυτού έκαμε συμπόσιον εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού. Και ήτο ενώπιον αυτού η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών, ότε εδείκνυε τα πλούτη της ενδόξου βασιλείας αυτού και την λαμπρότητα της εξόχου μεγαλειότητος αυτού ημέρας πολλάς, 180 ημέρας. Και αφού επληρώθησαν οι μέρες αυτές, έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον εις πάντα των λαών των ευρεθέντα εν Σούση στη βασιλευούση, από μεγάλου έως μικρού, 7 ημέρας εν διαυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου ήσαν παραπετάσματα λευκά, πράσινα και κιανά, κρεμάμενα διασχηνίων βυσίνων και πορφυρών, διακρίκων αργυρών εις στήλους εκ μαρμάρου. Κλίνε χρυσέ και αργυρέ, ήσαν επιλιθόστρωτον εκ πορφυρίτου και κιανού και λευκού και μέλανος μαρμάρου. Εκείρνον δε η σκεύη χρυσά, ηλάσσοντο δε τα σκεύη διαδοχικός, και ήτο ίνος βασιλικός εν αυθονία κατά την μεγαλοπρέπειαν του βασιλέως. Οι δε πόσεις ήτο και κανονισμένη. Ουδής εβίαζε. Διότι ο βασιλεύς προσέταξεν ούτως εις πάντας τους οικονόμους του παλατίου αυτού να κάμνωσιν κατά την ευχαρίστησιν εκάστου. Και αστήν έτη η βασίλισσα έκαμεν εις τας γυναίκας συμπόσιον εν το οίκο το βασιλικό του βασιλέως Ασουήρου. Εν τη 70 ημέρα, ότε η καρδία του βασιλέως ήτο εύθυμος εκ του ίνου, προσέταξε τον Μεουμάν, τον Βίζαθα, τον Άρβονα και τον Βιγθά και Αβαγθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους, τους υπηρετούντας ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου, να φέρωσι την αστήν την βασίλισσαν ενώπιον του βασιλέως μετά του βασιλικού διαδήματος, δια να δείξει το κάλος αυτής εις τους λαούς και εις τους άρχοντας, διότι το ωραία την όψιν. Η βασίλισσα όμως αστήν ειρνήθη το να έλθει κατά την προσταγή του βασιλέως την δια των ευνούχων. Όθεν ο βασιλεύς εθυμώθη σφόδρα και η οργή αυτού εξήφθη εν εαυτό. Τότε είπεν ο βασιλεύς προς τους σοφούς, τους γνωρίζοντας τους καιρούς, διότι τι αυτή ήτο η συνήθεια του βασιλέως προς πάντας τους γνωρίζοντας τον νόμον και την κρίση, πλησίον δε αυτού ήτο ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι επτά άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, ή την εσέβλεπον το πρόσωπο του βασιλέως και είχον την προεδρία εν το βασιλείο. Τι αρμόζει να κάμωμεν προς την βασίλισσαν αστήν κατά των νόμων, διότι δεν εξετέλεσε την δια των ευνούχων προσταγήν του βασιλέως Ασουήρου. Και απεκρίθη ο Μεμουκάν ενώπιον του βασιλέως και των αρχόντων. Η βασίλισσα αστήν δεν ημάρτησε μόνον εις τον βασιλέα, αλλά και

0: Εντεύθεν μεγάλη περιφρόνηση και οργή. Εάν λοιπόν είναι αρεστόν εις τον βασιλέα, ας εξέλθει παρά αυτού βασιλική διαταγή και ας γραφτεί μεταξύ των νόμων των Περσών και των Μίδων, δια να είναι αμετάθετος, να μη έλθει πλέον η αστήν ενώπιον του βασιλέως Ασουήρου. Και ας δώσει ο βασιλεύς τη βασιλική αυτής αξίαν εις άλλην καλυτέραν αυτής. Και όταν το πρόσταγμα του βασιλέως, το οποίο θέλει κάμι, δημοσιευθεί δια παντός του βασιλείου αυτού, διότι είναι μέγα, πάσε οι γυναίκες θέλουσιν αποδίδει τιμήν εις τους άνδρας αυτών από μεγάλου έως μικρού. Και ο λόγος ήρεσεν εις τον βασιλέα και εις τους άρχοντας, και έκαμεν ο βασιλεύς κατά τον λόγον του Μεμουκάν. Και έστειλε γράμματα εις πάσαστας επαρχίας του βασιλέως, εις εκάστην επαρχίαν κατά το γράφην αυτής, και προς έκαστον λαόν κατά την γλώσσαν αυτούν να είναι πάσαν ιερ Κύριος εν τη οικία αυτού και να λαλεί κατά την γλώσσαν του λαού αυτού.
1: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα. Ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής, και ο Κύριος θέλει κάμια στραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου εις έκαστον βοτάνιν εν το αγρό, διότι τε είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και ημάντης είδων οράσεις ψευδής και ελάλησαν εν ύπνια μάταια, παρηγόρουν ματέως, δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν, διότι δεν υπήρχε ποιμήν. Ο θυμός μου εξήφθη κατά των ποιμένων και θέλω τιμωρήσει τους τράγους, διότι ο Κύριος των δυνάμεων επεσκέφθη το ποιμνιον αυτού, τον οίκον Ιούδα, και έκαμεν αυτούς ως ύπον αυτού ένδοξον εν μάχη. Από αυτού εξήλθεν η γωνία, από αυτού ο πάσαλος, από αυτού το πολεμικόν τόξον, από αυτού πας ηγεμόν ομού. Και θέλουσιν είστε ως ισχυροί, καταπατούντες τους πολεμίους εν το πυλό των οδών εν τη μάχη. Και θέλουσι πολεμήσει, διότι ο Κύριος είναι μετ' αυτών, και η αναβάτε των ύπων θέλουσι κατεσχυνθεί. Και θέλω ενισχύσει τον οίκον Ιούδα και τον οίκον Ιωσήφ θέλω σώσει, και θέλω επαναφέρει αυτούς, διότι ηλέησα αυτούς. Και θέλω συνείστε ως εάν δεν είχον αποβάλει αυτούς. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, και θέλω εισακούσει αυτών. Και οι Εφραημίτε θέλω συνείστε ως ισχυρός, και η καρδία αυτών θέλει χαρή ως από ίνου, και τα τέκνα αυτών θέλω συνειδή και χαρή. Η καρδία αυτών θέλει εφρανθεί εις τον Κύριον. Θέλω συρρήξει εις αυτούς, και θέλω συνάξει αυτούς, διότι εγώ ελύτρωσα αυτούς, και θέλω συπληθυνθεί, καθώς ποτέ επληθύνθησαν, και θέλω σπήρει αυτούς μεταξύ των λαών, και θέλω με ενθυμηθεί εν από μεμακρυσμένη στόπης, και θέλω ζήσει μετά των τέκνων αυτών, και θέλω συνεπιστρέψει, και θέλω επαναφέρει αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και συνάξει αυτούς εκ της Ασσυρίας, και θέλω φέρει αυτούς εις την γην Γαλαάδ και εις τον Λίβανον, και δεν θέλει εξαρκέσει εις αυτούς, και θέλει περάσει δια της θαλάσσης εν θλίψη, και θέλει πατάξει τα κύματα εν τη θαλάσση, και πάντα τα βάθη του ποταμού θέλουσι ξηρανθεί, και η υπερηφανία της Ασσυρίας θέλει καταβληθεί, και το σκύπτρον της Αιγύπτου θέλει αφαιρεθεί, και θέλω ενισχύσει αυτούς εις τον Κύριον, και θέλουσι περιπατεί εν το ονόματι αυτού, λέγει Κύριος. Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα Άλφα. Άνοιξον Λίβανε τα στήρα σου και ας καταφάγει πυρ τα σκέδρου σου. Ολόληξον Ελάτη, διότι έπεσεν η κέδρος, διότι οι μεγιστάνες υφανίστησαν. Ολολήξατε δρύς της Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη. Φωνή ακούεται ποιμένων θρηνούντων, διότι η δόξα αυτών υφανίστη. Φωνή βρυχωμένων σκύμνων, διότι το φρίαγμα του Ιορδάνου εταπεινώθη. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός μου. Πείμενε το ποίμνιον της φαγής, το οποίον οι αγοράσαντες αυτό σφάζουσιν ατιμωρήτως. Οι δε πολλούντες αυτό λέγουσιν, ευλογητός ο Κύριος, διότι επλούτησα. Και αυτοί οι ποιμένες αυτού δεν φίδονται αυτού. Δια τούτο δεν θέλω φυστεί πλέον των κατοίκων του τόπου, λέγει Κύριος. Αλλιδού, εγώ θέλω παραδώσει τους ανθρώπους έκαστον εις την χείρα του πλησίον αυτού και εις την χείρα του βασιλέως αυτού και θέλουσι κατακόψει την γην και δεν θέλω ελευθερώ

0: διώξει αυτούς εκ της χειρός αυτών. Και επίμανα το πίμνιον της φαγής, το όντως τεταλαιπωρημένον πίμνιον. Και έλαβον εις εμ' αυτόν δύο ράβδους, την μίαν εκάλεσα κάλος και την άλλην εκάλεσα δεσμούς. Και επίμανα το πίμνιον. Και εξολόθρευσα τρεις ποιμένας εν ενή μηνή. Και η ψυχή μου ευαρύνθη αυτούς, και η ψυχή δε αυτών απεστράφει εμέ. Τότε είπα, δεν θέλω σας ποιμένη, το αποθνίσκον ας αποθνίσκει, και το απολολός ας απόλυτε, και τα εναπολυμένα αστρώγω συνέκαστον την σάρκα του πλησίον αυτού. Και έλαβον την ράβδον μου, το κάλος, και κατέκοψα αυτήν, για να ακυρώσω την διαθήκην μου, την οποίαν έκαμον προς πάντα στους λαούς τούτους. Και ακυρώθηκε τη ημέρα εκείνη. Και ούτω το πίμνιον το τεταλαιπωρημένον, το οποίο απέβλεπεν εις εμέ, εγνώρισεν ότι ούτως ήτο ο λόγος του Κυρίου. Και είπα προς αυτούς, εάν σας φαίνετε καλόν, δότε μη τον μισθόν μου, ή δε μη αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου 300 αργύρια. Και είπε Κύριος προς εμέ, ρίψον αυτά εις τον κεραμέα, την έντιμον τιμήν με την οποίαν ετιμήθη υπ' αυτόν. Και έλαβον τα 300 αργύρια και έριψα αυτά εν το οίκο του Κυρίου εις τον κεραμέα. Και κατέκοψα την άλλην μου ράβδον, τους δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα μεταξύ Ιούδα και Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς εμέ, λάβε εις σε αυτόν έτη τα εργαλεία ποιμένος ασυνέτου. Διότι ειδού, εγώ θέλω αναστήσει ποιμένα επί την γην, ώστις δεν θέλει επισκέπτεστε τα απολολότα, δεν θέλει ζητεί το διεσκορπισμένον και δεν θέλει ιατρεύει το συντετριμένον, ουδέ θέλει ποιμένει το υγιές, αλλά θέλει τρώγει την σάρκα του παχαίος και κατακόπτει τους όνυχας αυτών. Ουέ εις τον μάτιον ποιμένα, τον εγκαταλείποντα το πίμνιον. Ρομφαία θέλει ελθεί επί των βραχίων αυτού και επί των δεξιών οφθαλμών αυτού. Ο βραχίων αυτού θέλει ολοτελώς ξηρανθεί και ο δεξιός οφθαλμός αυτού ολοκλήρως αμαυρωθεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ναι, γλυκέ μας Κύριε, γλυκέ μας Σωτήρα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Γιατί Κύριε, είναι μεγάλη τιμή που νιώθουμε, καθώς είμαστε συνηγμένοι Κύριε Ιησού Χριστέ, εδώ, σε αυτόν τον Άγιο Τόπο, για να λατρεύσουμε και να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Είσαι ζωντανός και αληθινός. Είσαι η οδός της ζωής, η αλήθεια. Και σε Σένα, Κύριε, ελπίσαμε, πιστέψαμε. Και σε Σένα, Κύριε, δίνουμε όλη την προσκύνηση και σε ευλογούμε. Και ζητάμε, Κύριε, παράλληλα το Άγιο Χρίσμα Σου, για να κηρυχθεί ο Λόγος Σου. Ένδοξα προς οικοδομή, προς ανόρθωση, προς αποκατάσταση, Κύριε, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και λέμε αμήν. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί. Όταν ο Κύριος ο Θεός έπλασε την γη, θέλησε να είναι ένας τόπος αναψυχής, ειρήνης, χαράς. Βλέπουμε πόσο τέλεια τα έπλασε όλα. Και όταν έπλασε τα πάντα, λίαν καλός, δημιούργησε και τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά που έκανε ο Κύριος ο Θεός, τα έκανε για τον άνθρωπο. Δυστυχώς, ο άνθρωπος έπεσε και από τότε μένεται ένας πόλεμος. Ένας ισχυρός πόλεμος, ο οποίος αρχικώς γίνεται στην σφαίρα του πνεύματος και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στην φυσική σφαίρα. Αγγελικές υποστάσεις στέκονται επάνω σε νομικά δικαιώματα στην σφαίρα του πνεύματος για να φυλάξουν τα παιδιά του Θεού την ώρα που δαιμονικές δυνάμεις διεκδικούν το οτιδήποτε από τον οποιονδήποτε. Ένας πόλεμος που τον ζει ο κάθε άνθρωπος από την αρχή που γεννιέται μέχρι την στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος οριμάσει, νιώθει το βάρος της πίεσης του πολέμου αυτού και σε μία παιδική ηλικία που η συνείδηση, η ανθρώπινη, αρχίζει να εργάζεται, εκεί πια ο άνθρωπος, καθώς έχει επιλογές και παίρνει αποφάσεις, καλείται ή να πολεμήσει τον εχθρό, τη σάρκα του και οτιδήποτε άλλο, ή να υποταχθεί και να ακολουθήσει αυτά που ορίζει ο διάβολος. Και διαβάζουμε Β' προς Κορινθίους 11, 23, 29 εδάφιο. Υπηρέτη του Χριστού είναι, παραφρονώ λαλό, ποιότερον εγώ, σκόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις. Με προσοχή ας διαβάζουμε και ας ακούμε το τι πέρασε και περνούσε ο Απόστολος Παύλος. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβαν πληγάς, 40 παραμία, 3 εραυδίστην άπαξ, ελιθοβολήθην, 3 εναβάγισα, 1 ημερονύχτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμούς, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσση, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόκθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν ιστίες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Εκτός των εξωτερικών, ο κάθε μέρα επικείμενος εις εμέ αγών, ημέριν απασών των εκκλησιών, τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Αυτός ήταν ο προσωπικός πόλεμος του Αποστόλου Παύλου. Και εσύ γνωρίζεις όπως και εγώ, ποιος είναι ο δικός μας πόλεμος. Καθημερινά, καθώς ζούμε αυτό το μικρό πέρασμα σε αυτή τη ζωή. Και υπάρχουν αρκετά πεδία στα οποία πολεμάμε και μαχόμαστε. Υπάρχουν αρκετά. Αλλά κατά τη δικιά μου γνώμη, 5 είναι τα σημαντικότερα, τα οποία εντάχει θα τα διαβάσω και θα επικεντρωθούμε όμως σήμερα σε ένα από αυτά τα 5 πεδία που μαχόμαστε καθημερινά μέχρι το τέλος. Και διαβάζουμε προς Εφεσίους 6:12. Διότι δεν είναι υπάλλημον εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του όνους τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Το πρώτο πεδίο που μαχόμαστε είναι ενάντια σε δαιμονικές δυνάμεις που έρχονται να διαβάλουν τον άνθρωπο, να τον φθείρουν και να τον οδηγήσουν στην κόλαση. Ένα παράδειγμα που μπορώ να χρησιμοποιήσω από το λόγο είναι όταν ο Κύριος πλησίαζε στα πάθη του, ο Πέτρος του λέει: «Λυπήσω τον εαυτό σου, τι πας να κάνεις?» Το θυμάστε? Ο Κύριος γύρισε και τι του είπε? Δεν του είπε: «Πέτρο, σταμάτα, μη μιλάς», αλλά επιτίμησε το σατανά, καθώς ο διάβολος διαστρέβλωσε τις σκέψεις και τα συναισθήματα του Πέτρου, ώστε ο Πέτρος να λαλήσει λόγους που δεν στέκονταν σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει ο Κύριος. Και βλέπουμε πόσο ευμετάβλητοι είμαστε. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί ο διάβολος, οι δαίμονες, εύκολα να διαβάλουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις μας και τα λόγια μας απλά να είναι τα λόγια τα οποία θα ήθελαν εκείνοι να μιλάμε. Οι δαίμονες. Όπως πολλές φορές, εάν ο άνθρωπος παραδοθεί σε αυτή την οδό, άθελά του γίνεται σκεύος το οποίο χρησιμοποιείται για να κάνουν τη δουλειά τους τα κάθαρτα πνεύματα. Προς Ρωμαίους 12:2. «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινής του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Να πάμε λίγο στην αρχή του εδαφίου. Να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο. Το δεύτερο πεδίο είναι ο κόσμος. Η μαγεία του κόσμου που ελκύει τον άνθρωπο στην ειδονή και σε μία χείριστη ελευθερία που μόνον ελευθερία δεν είναι, καθότι ο άνθρωπος ενώ νομίζει ότι είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που θέλει, στην ουσία είναι σκλαβωμένος στη μαγεία του κόσμου και οδηγείται στην κόλαση. Τη δεκαετία του 70 οι γονείς μου μας έπαιρναν ως παιδιά στη Λίνδο και συγκεκριμένα σε ένα μέρος που λέγεται Πεύκη. Τότε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός. Ενώ το πρωί ευχαριστιόμασταν την ησυχία που υπήρχε τότε, τη θάλασσα. Το βράδυ υπήρχε μέσα στην παιδική μου ψυχή φόβος και τρόμος. Το σκοτάδι με τρόμαζε. Για να πάρουμε φωτισμό χρησιμοποιούσαμε, θυμάμαι, αυτές τις πετρελαίου λάμπες. Τις θυμάστε που βάζαμε το πετρέλαιο και βάζαμε στο φυτίλι φωτιά και έφεγγε ο τόπος στον οποίο ήταν η συγκεκριμένη λάμπα. Κάθε βράδυ θυμάμαι δεκάδες έντομα να πλησιάζουν το φως. Το φως έλκυε τα έντομα αυτά. Όταν όμως πλησίαζαν, η θερμότητα του τζιαμιού τα έκαιγε και πέθανα. Αυτός είναι ο κόσμος, ένα ψεύτικο φως που όποιος το πλησιάζει καίγεται και πνευματικά πεθαίνει. Γύμνια, σάρκα και κάθαση δοσία που στο όνομα της ελευθερίας λογίζεται ως νόμιμο. Όλο αυτό το ψεύτικο δαιμονικό κατασκεύασμα. Να διαβάσουμε προς Γαλάτες 5:16-17. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός, διότι σάρξ επιθυμεί ενάντια του πνεύματος, το δε πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προς άλλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Το τρίτο πεδίο μάχης είναι η σάρκα. Το ανθρώπινο εγώ, η ανθρώπινη υπερηφάνεια. Παλεύει ο άνθρωπος να σταθεί ταπεινός μπροστά στον Κύριο τον Θεό. Και μέσα του καθημερινά γίνεται μια πάλι φοβερή. Ο παλιός άνθρωπος με το νέο εσωτερικό άνθρωπο. Ψιθύρι, φωνές. Και ο άνθρωπος φθήρεται πολλές φορές σε αυτή τη μάχη. Γιατί πιστεύω ότι είναι μια πολύ δύσκολη μάχη που όλοι τη ζούμε καθημερινά. Και δεν ομιλώ τόσο στο θέμα της αμαρτίας, γιατί αυτό το κατατάσσω στο προηγούμενο πεδίο μάχη, στον κόσμο, αλλά ομιλώ περισσότερο για το πεσμένο παλιό μας εαυτό που εγείρεται πολλές φορές και διεκδικεί αξιώσεις. Να διαβάσουμε. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο 9:20-24. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδε αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυρίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε σε αυτόν? Ο δε είπε, παιδιόθεν. Και πολλάκης αυτόν και εισπύρ έριψε και εις ύδατα για να απολέσει αυτόν, αλλά εάν δύνασε τι, βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφ' ημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το αν δύνασε να πιστεύσεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας. Ο πατήρ του παιδιού με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθημη εις την απιστία μου. Το επόμενο πεδίο που μαχόμαστε και καθημερινά είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την απιστία. Γιατί καθώς ζούμε στο φαινόμενο, δεν μπορούμε να ανοίξουμε περισσότερο το πνεύμα και με πίστη να δούμε την ευεργεσία του Πνεύματος του Θεού. Ο Κύριος ήταν στο βουνό της μεταμόρφωσης. Μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών μεταμορφώθηκε, κατεβαίνει κάτω και βλέπει τους υπόλοιπους μαθητές να προσεύχονται για να ελευθερωθεί αυτός ο νέος. Χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και όταν ο Κύριος πήρε τη σκυτάλη για να εργαστεί, αρώτησε τον πατέρα του παιδιού αν πιστεύει. Και ο άνθρωπος άνοιξε τα σπλάχνα του, έκλαψε, έσπασε μπροστά στον Κύριο και είπε, Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Ένας πόλεμος που πράττουμε καθημερινά, ένας πόλεμος που πρέπει να παίρνουμε νίκες. Γιατί ο Κύριος γίνεται μισθαποδότης μόνον σε αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Και πάμε στο τελευταίο πεδίο μάχης, προς Φιλιππησίους 4:8. Το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, αν υπάρχει της αρετή και αν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Το τελευταίο πεδίο μάχης είναι το μυαλό μας. Είναι το μυαλό μας, αδελφοί. Και με αυτό το πεδίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Γιατί είναι ένα πεδίο μάχης πολύ σημαντικό. Που αν καταφέρουμε και περιορίσουμε τις αρνητικές σκέψεις θα έχουμε καταφέρει να οριμάσουμε πνευματικά και να ανέβουμε πνευματικά επίπεδα. Καθημερινά, επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μπορούμε να έχουμε έως 50 με 60.000 σκέψεις. Ένας τεράστιος αριθμός. Πόσες είναι οι δικές μας? Οι περισσότερες. Αλλά πολλές από αυτές είναι από τον Θεό και πρέπει να έχουμε διάκριση να καταλαβαίνουμε ποιες σκέψεις είναι δοσμένες από το Πνεύμα του Θεού. Όπως επίσης, κάποιες σκέψεις είναι δοσμένες από τον διάβολο. Έρχεται να διαβάλει το μυαλό, ώστε μετά να εισχωρήσει και στην ψυχή και στο πνεύμα. Γιατί εάν καταλάβει το μυαλό και σκέψεις είναι αρνητικές και μακριά από το θέλημα του Θεού, η ψυχή θα βαρύνει, θα έρθει πένθος στην ψυχή, το πνεύμα θα κλείσει και θα έρθει απιστία. Και εκεί πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε περισσότερο. Πρέπει όσα εδώ θεόπνευστα έγραψε ο Απόστολος Παύλος να τα ζούμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε το μυαλό μας να είναι παραδομένο στο θέλημα του Θεού, στο θέλημα Εκείνου. Και θα πω δύο ιστορίες για να δούμε πόσο δυνατό είναι το πεδίο της μάχης αυτής. Γιατί το μυαλό εργάζεται το ανθρώπινο παρελθόν, το παρόν και το ανθρώπινο μέλλον. Και ανάλογα ο άνθρωπος γεμίζει με τα ανάλογα συναισθήματα και την ανάλογη πνευματική λειτουργία. Και θα διαβάσουμε την πρώτη μας ιστορία από το βιβλίο της Εξόδου 3:10-11. Ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς το Φαραώ και θέλεις εξαγάγει το λαό μου, τους Ιούς Ισραήλ, εξ Αιγύπτου. Και απεκρίθη ο Μωυσής προς τον Θεό: τι είμαι εγώ για να υπάγω προς τον Φαραώ και να εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου? Ο Μωυσής στο όρος Χορήβ συναντάται με τον Κύριο τον Θεό. Ο Κύριος του λέει: θα πας πίσω. Έχω μια εργασία για εσένα. Θέλω να είσαι αυτός ο οποίος θα εξαγάγεις το λαό μου από την γη της σκλαβιάς. Η λογική λέει ότι ο Μωυσής, γεμάτος χαρά, θα ανταποκρινόταν και θα συμφωνούσε. Αλλά βλέπουμε τον Μωυσή να αντίσταται με ένα σωρό δικαιολογίες. Ήταν θέμα άραγε απιστίας? Ίσως. Αλλά κατά τη δική μου γνώμη, την ώρα που ο Κύριος του μίλησε τα όσα του είπε, το μυαλό του γέμισε με όσα είχαν γίνει πριν 40 χρόνια. Γιατί πριν 40 χρόνια προσπάθησε με τις δικές του δυνάμεις, με το σαρκικό του εγώ, να βγάλει το λαό Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά. Το αποτέλεσμα το θυμάστε? Σκότωσε έναν Αιγύπτιο και έφυγε κυνηγημένος. Και αν διαβάσουμε στο 4:1 της Εξόδου, θα δούμε τον πρώτο προβληματισμό του Μωυσή, που είναι ο παρακάτω. Απεκρίθηκε ο Μωυσής και είπε: αλλά ειδού, δεν θέλουσι πιστεύσει σε με, ουδέν θέλουσι ακούσει την φωνή μου, διότι θέλουσι να πει, δεν εφάνει εισαι ο Κύριος. Πού στήριξε ο Μωυσής αυτό το λόγο? Στο γεγονός που είχε λάβει χώρα πριν 40 χρόνια, όταν μονάχος του και σαρκικά θέλησε να εξαγάγει το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο. Και καθώς μέσα στο μυαλό του υπήρχε όλη αυτή η εικόνα και αυτές οι σκέψεις, δεν μπορούσε με πίστη να αποσταλεί και να επακούσει το λόγο που του είπε ο Κύριος να κάνει. Ζούσε ο Μωυσής με το παρελθόν. Οι σκέψεις του ήταν γεμάτες με αυτό το οποίο είχε γίνει πριν 40 χρόνια. Και δεν μπορούσε να το αποβάλει, γιατί μέσα του ήταν μια τραυματική εμπειρία. Και μετά άρχισε ο Μωυσής να λέει και άλλες δικαιολογίες. Είμαι βραδύγλωσσος, το ένα, το άλλο. Αν όμως διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων στο 7ο κεφάλαιο, διαβάζοντας την απολογία του Στέφανου, θα παρατηρήσουμε ότι ο Άγιος του Θεού, ο Στέφανος, όταν απολογόταν στο συνέδριο, μίλησε και είπε ότι ο Μωυσής ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Σε λόγια και έργα. Αν έλεγε λόγο, θα λέγαμε ότι είχε λόγο σαν ένας πρίγκιπας να μιλήσει και όλοι οι υπήκοοι του να τον υπακούσουν. Αλλά ο Στέφανος λέει ότι ήταν δυνατός σε λόγια και έργα. Άρα, ενώ δεν έχουμε κάποια επεξήγηση του γεγονότος, η ανθρώπινη μας λογική λέει ότι στα 40 χρόνια που έζησε ο Μωυσής στην έρημο και καθώς άλλαξε όλη την προσωπικότητα παράλληλα, άλλαξε και ο τρόπος της έκφρασής του. Και από δυνατός στα λόγια και στα έργα έγινε ένας βραδύγλος άνθρωπος που ζούσε με το παρελθόν μέσα στο μυαλό του. Και ο άνθρωπος που ζει με το παρελθόν δεν μπορεί να ζήσει το παρόν και να δημιουργήσει το μέλλον. Δεν γίνεται. Είναι κολλημένος στο παρελθόν, δεσμευμένος αυτό, ζει με αυτό και δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Το Κύριος να το επιτιμήσει και να το πάρει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε βιβλίο των Αριθμών 13, 25-29. Μια άλλη ιστορία. Και πέστρεψαν αφού κατασκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρες. Και πορευθέντες ήλθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των Ιών Ισραήλ εκ την ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπό της γης και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν: ήλθομεν στην γη εις την οποία απέστειλες ημάς και είναι το όντι γη, ρέου, σαγάλα και μέλι και δου ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικών εν την γη, είναι δυνατός και η πόλη περιτυχισμένη μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Η Αμαλικήτα κατοικούσε εν τη γη της Μεσηβρίας. Και οι Χεταίοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσαν επί τα όρη. Και οι Χανινέοι κατοικούσαν παρά την θάλασσα και τα σόκθα του Ιορδάνου. Εξέρχεται ο λαός Ισραήλ από την Αιγυπτιακή σκλαβιά και μετά από λίγο καιρό μπροστά στη γη Χαναάν, 12 κατάσκοποι μπαίνουν μέσα στην γη της υπόσχεσης με σκοπό να κατασκοπεύσουν την γη της εξόδου, της διόδου, τα πάντα. Γυρνάνε 12 κατάσκοποι, οι 2 φέρνουν θετικές αποκρίσεις, οι 10 φέρνουν αρνητικές αποκρίσεις. Και η ερώτηση είναι, η απιστία τους έσπρωξε να πούν τα όσα είπαν? Αμήν. Αλλά αν θέλω να συμπληρώσω αυτό το οποίο είπα, θα έλεγα το εξής. Καθώς έβλεπαν τους γίγαντες, τα τείχη τα ψηλά, τους λαούς τους πολυπληθείς, σκέψεις αρνητικές πλημμύρισαν το μυαλό τους. Με αποτέλεσμα να φοβηθούν, να πιστήσουν και να εκφράσουν αυτά τα αρνητικά λόγια. Και βλέπουμε, ο Μωυσής σκεπτόταν το παρελθόν. Ενώ οι 10 κατάσκοποι σκέφτηκαν αρνητικά το μέλλον. Άρα, όταν ένας άνθρωπος ζει με το παρελθόν του, φοβούμενος με αρνητικές σκέψεις το μέλλον, έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεν μπορεί να αυξηθεί και να μεγαλώσει πνευματικά. Σκέφτηκαν ένα σωρό αρνητικά πράγματα. Και έχασαν πρώτα αυτοί οι άνθρωποι την μάχη έσω. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, αυτό που παρατηρούμε το εξής: καμία εξωτερική μάχη δεν χάνεται πρώτα εάν δεν χαθεί εσωτερικά στον άνθρωπο. Πρώτα ο άνθρωπος χάνει την εσωτερική μάχη και μετά θα χάσει και την εξωτερική. Και αυτοί οι άνθρωποι έχασαν την μάχη πρώτα μέσα στο μυαλό τους και το πνεύμα τους. Με αποτέλεσμα να πέσουν στην έρημο και να χάσουν τα δώρα που είχε ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει? Όσα ανέφημα έχουν έπαινο, αρετή, είναι κασαρά, προσφυλή, αυτά να σκέπτεστε, ώστε το μυαλό να είναι παραδομένο στον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να έχουμε το νου του Χριστού, το χρησμένο νου που σκέπτεται σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Οι 10 έπεσαν. Ευτυχώς ο Μωυσής μετά από αυτά τα οποία είπε, έκανε, εν τέλει πήγε και δόξα τω Θεώ, έκανε άγια, ταπεινά και σωστά αυτό το οποίο του παρήγγειλε ο Κύριος. Ο διάβολος θέλει να εσχωρήσει στο ανθρώπινο μυαλό. Είναι το πεδίο το οποίο θέλει να καταλάβει. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να μπει στο ανθρώπινο πνεύμα. Ευκολότερα μπαίνει στο ανθρώπινο μυαλό. Και από εκεί αρχίζει και εργάζεται σε κάθε ανθρώπινο στοιχείο, και στην ψυχή και στο πνεύμα. Οι σκέψεις θα φέρουν φόβο στην ψυχή. Και σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί φοβούνται. Και ο φόβος φέρνει απιστία, γιατί είναι το αποτέλεσμα των όσων εργάζεται ο διάβολος στο ανθρώπινο μυαλό και στην ανθρώπινη ψυχή. Μετά το πνεύμα κλείνει και η πίστη δεν υπάρχει πια σε αυτόν τον άνθρωπο. Και πρέπει να είμαστε πεφρουρημένοι κάθε μέρα να ελέγχουμε τις σκέψεις που δεν είναι τόσο εν Χριστώ Ιησού. Να τις ελέγχουμε, να βλέπουμε την πηγή τους, την αλήθειά τους και να τις επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι ο πόλεμός μας. Αν θέλουμε να στεκόμαστε νικητές και να έχουμε είσοδο στην αιώνια γη της επαγγελίας. Γιατί δεν είμαστε καλεσμένοι για να είμαστε εδώ. Ο Κύριος μας κάλεσε για να μας πάει κάπου αλλού. Και αν δεν μάθουμε να πολεμάμε, δεν θα καταφέρουμε να εισέλθουμε στην γη της υπόσχεσης. Γιατί μπροστά μας υπάρχουν όντως γίγαντες, τύχη ψηλά, πολυπληθείς λαοί, που όμως εμείς με την χάρη του Θεού θα τα συντρίψουμε όλα. Δεν έχουμε άλλη επιλογή ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ή πέφτουμε ή νικάμε. Ή χάνουμε ή κερδίζουμε. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, αδελφοί. Να επιλέξουμε κάτι άλλο, πιο ευχάριστο ή διαφορετικό από αυτά τα οποία λέμε. Αυτό είναι. Άσπρο, μαύρο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Προς Εφεσίους 6:14-17. Σταθείτε λοιπόν περιζωσμένοι την οσφή σας με αλήθεια και εντεδειμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος ή της είναι ο λόγος του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αρνητικές σκέψεις, θα έχουμε και αρνητικά συναισθήματα και το πνεύμα θα κλείσει. Αμήν. Μπορούμε όλα αυτά να τα αντιστρέψουμε. Όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα, θα έχουμε κλειστό πνεύμα και αρνητικές σκέψεις. Και όταν το πνεύμα μας είναι άδειο από τον Χριστό, θα έχουμε αρνητικές σκέψεις και θα είμαστε ευάλωτοι στο μυαλό σε οτιδήποτε θέλει να βάλει ο διάβολος. Θα είμαστε ευάλωτοι στην ψυχή και βάλτε και στο κεφάλι, όταν είμαστε άδειοι στο πνεύμα. Άρα, από όπου και αν το πιάσουμε, θα δούμε ότι όλα τα στοιχεία μας πρέπει να είναι εν Χριστώ Ιησού σε πλήρη πληρότητα. Αλλά, αν θα μπορούσα να πω μια γνώμη και σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε, αυτό που πρέπει να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου είναι το πνεύμα μας. Γιατί η περικεφαλαία της σωτηρίας είναι στο τελευταίο εδάφιο. Ενώ ξεκινώντας να διαβάσουμε την πανοπλία των αρετών του Κυρίου, οι πρώτες δύο αρετές είναι η αλήθεια και η δικαιοσύνη, που είναι πνευματικές αρετές. Άρα ο Κύριος τι μας λέει? Αν θέλουμε να έχουμε σκέψεις γεμάτες πνευματική υγεία, πρέπει να είμαστε γεμάτοι με την αλήθεια και την δικαιοσύνη του Κυρίου, ώστε καθώς το πνεύμα μας θα είναι γεμάτο με την παρουσία του, η ψυχή μας να έχει χαρά και ειρήνη και το μυαλό μας να είναι πεφρουρημένο, καθώς θα έχουμε φορέσει την περικεφαλαία της σωτηρίας. Αμήν. Θα έρθει ο διάβολος να ψιθυρίσει. Ένα όνομά του είναι Ναχάς, ψιθυριστής, ψιθυρίζει. Και ψιθυρίζει πολύ γλυκά. Έχει πολλούς τρόπους να χειραγωγήσει τον άνθρωπο, γιατί είναι μάγος, γηγευτής. Ο πρώτος τρόπος είναι η κολακία. Απατηλά ψεύτικα λόγια κολακίας, που θέλει με αυτά τα λόγια να μαγέψει τον άνθρωπο και να τον χειραγωγήσει. Και αν δεν τα καταφέρει, τότε έρχεται να βάλει σκέψεις φόβου μέσα στον άνθρωπο, να τον μαγέψει, ώστε να τον χειραγωγήσει, είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο. Όταν είμαστε πλήρης όμως Πνεύματος Αγίου, δεν θα μπορεί να βρει τόπο να μας μαγέψει, ούτε με κολακία, ούτε με φόβο, γιατί θα είμαστε ισχυροί στον πόλεμο και θα έχουμε μάθει να επιτιμάμε τον εχθρό, να διακρίνουμε κάθε του σκέψη και να επιτιμάμε οτιδήποτε ο διάβολος θέλει να κάνει εναντίον μας. Αμήν αδελφοί. Ψαλμός 87:7. Και ψάλτε καθώς και οι λαλητές των οργάνωσης θέλουν συνηλέγει. Ψάλτε, πριν λίγο ψάλαμε, και οι λαλητές των οργάνων θέλουν συλλέγει. Πάσε επί γέ μου είναι εν σύ. Όλες οι πηγές μας είναι από τον Κύριο. Ό,τι θέλουμε θα το πάρουμε από εκείνον. Και ο Κύριος μας τα έχει δώσει όλα. Και πώς τα πάρουμε? Καθώς το μυαλό μας πλήρης υγείας θα έχει σκέψεις εν Χριστώ Ιησού θετικές και η πίστη μας θα αυξάνεται, όλο αυτό θα ανοίγει τον ουρανό. Θα βάζει μπροστά σε λειτουργία το θέλημα του Θεού, γιατί ο Θεός έχει δώσει. Και όπως είπα στην αρχή, τα πνεύματα κάθαρτα στέκονται σε νομικά δικαιώματα για να μην πάρουμε τίποτα από αυτά τα οποία μας έχει ήδη δώσει ο Κύριος ο Θεός. Οι πηγές μας είναι στον Κύριο. η εξάρτησή μας, η δύναμή μας, όλα είναι από εκείνο. Και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτήν την πίστη. Αμήν. Εάν μαχηθούμε πρώτα τον κόσμο, τους δαίμονες, τα προβλήματα, τη σάρκα μας, θα ηθηθούμε. Γιατί δεν θα έχουμε εργαστεί πρώτα μέσα μας κάτι που θα ανοίξει την χάρη και το έλεος του Κυρίου. Ψαλμός 1:1-3. Ψαλμός 1:1-3. Μακάριος ο άνθρωπος όστις δεν περιεπάτησεν εν δουλειά σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη και επί καθέδρας χλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Σταματάμε λίγο εδώ πέρα. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα. Δεν λέει διαβάζει. Λέει μελετά. Ποια είναι η διαφορά? Του διαβάζω από το μελετώ. Το διάβασμα είναι ένα περιστασιακό, γρήγορο διάβασμα, μια ανάγνωση των όσων βλέπω. Η μελέτη όμως έχει βάθος. Γιατί αυτό το οποίο διαβάζει ο άνθρωπος το σκέπτεται, το συλλογίζεται. Φέρνει εικόνες μέσα του από αυτά που διαβάζει. Παίρνει διδάγματα ώστε όλα αυτά να τα χρησιμοποιήσει στη δικιά του ζωή. Γι' αυτό όταν μελετάμε το λόγο, ας μην βιαζόμαστε. Εδάφιο εδάφιο, λέξη λέξη, κεφάλαιο κεφάλαιο, να το ξεψαχνίζουμε και να βλέπουμε το βάθος αυτού που μας λέει ο Κύριος. Να κάνουμε συγκρίσεις στη ζωή μας, παραλληλισμούς. Να βλέπουμε εμείς πώς θα αντιμετωπίζαμε μια παρόμοια κατάσταση. Τι θα κάναμε εμείς ή τι δεν θα κάναμε εμείς. Τα λάθη ή τα σωστά μας. Αυτή είναι η μελέτη. Γι' αυτό και ο ψαλμωδός μελετούσε τον νόμο ημέρα και νύχτα. Και όχι μόνο τον μελετούσε, τον ζούσε. Τον ζούσε. Γιατί το διάβασμα είναι περιστασιακό, φεύγει. Ενώ η μελέτη αφήνει μέσα μας πολλά πράγματα, τα οποία καθώς είναι κατασταλαγμένα, την ώρα που πρέπει εξέρχονται και ζώντας τα παίρνουμε αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να μας δώσει. Και στο 3. Και θέλει ίστος δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπό αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται και πάντα όσαν πράττει θέλει συνευωδωθεί. Να το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα της πνευματικής όριμης συμπεριφοράς ενός παιδιού του Θεού. Και αυτά τα λόγια δεν ήταν μόνο το Δαβίδ. Είναι για κάθε χριστιανό, για κάθε χριστιανή μέσα στους αιώνες. Είναι υπόσχεση και είναι ναι και αμήν. Ο ουσιαστικός σκοπός του Λόγου του Θεού είναι να σκεπτόμαστε και να εφαρμόζουμε κάθε συμβουλή του Θεού, ώστε καθώς ο Λόγος θα γίνεται ένα με μας και δύο μας στη ζωή μας, θα λαμβάνουμε τις υποσχέσεις και τις ευλογίες του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε Ψαλμός 18 από το 30 έως το 40 εδάφιο. Επαναλαμβάνω, Ψαλμός 18, 30 έως 40. Ακούστε. Του Θεού η οδός αυτού είναι άμωμος. Ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος. Είναι ασπίδα πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Ενώ στην προσεφεσίως πλήγου διαβάσαμε ότι ασπίδα είναι η πίστη μας, εδώ διαβάζουμε ότι ασπίδα είναι ο λόγος του Κυρίου που είναι δεδοκιμασμένος. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο λόγος δίνει πίστη στον άνθρωπο. Και η πίστη έρχεται δια της ακοής του λόγου του Θεού. Αμήν. Άρα καθώς διαβάζουμε και μελετάμε το λόγο, Η πίστη πρέπει να αυξάνεται ώστε να έχουμε ασπίδα ισχυρή ενάντια στην οποιαδήποτε επίθεση του σατανά. Διότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις φρούριον πλην του Θεού ημών, ο Θεός είναι ο περιζωνίων με δύναμην και καθιστών άμωμον την οδό μου. Κάμνει τους πόδας μου ως τον ελάφων και με στείνει επί τους υψηλούς τόπους μου. Στο 34, ένα πολύ σημαντικό πολεμικό πνευματικό εδάφιο. Διδάσκει τα χέρια μου σε πόλεμο και έκαμε τόξο χάλκινο τους βραχίονές μου. Διδάσκει τα χέρια μου να πολεμούν, καθώς έκανε, λέει, τους βραχίονές μου τόξο χάλκινο. Και έδωκες εις εμέ την ασπίδα της σωτηρίας σου και η δεξιά σου με υποστήριξη και η αγαθότητά σου εμεγάλυνε. Επλάτες τα βήματά μου υπό κάτω μου και οι πόδες μου δεν εκλονίστησαν. Ακούστε, κατεδίωξα τους εχθρούς μου και έφτασα αυτούς και δεν επέστρεψα έως σου, συνετέλεσα αυτούς. Συνέτριψα αυτούς και δεν μπόρεσαν να σηκωθούν. Έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Και περίρωσας με δύναμη εις πόλεμο. Συνέκαμψας υπό κάτω μου τους επανισταμένους επ' εμέ. Και έκαμε στους εχθρούς μου να τρέψω συν εις εμέ τα νότα και εξολόθρευσα τους μισούντας με. Θα πάμε στο 34 και να μείνουμε εκεί πέρα. Με διδάσκεις να πολεμώ. Διδάσκεις τα χέρια μου στον πόλεμο. Κρατάμε το εδάφιο αυτό. Και θα αναφέρουμε τώρα άλλες δύο ιστορίες εντάχει. Για να δούμε το παραλληλισμό αυτού του πνευματικού πολεμικού εδαφίου, το πώς εφαρμόζεται σε εμάς. Να διαβάσουμε αρχικώς, Α Σαμουήλ 17:34-35. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβωσε και τα πρόβατα του πατρός αυτού και ήλθε λέον και άκτος και άρπασε πρόβατον εκ του ποιμνίου και εξήλθον κατόπιν αυτού και πάταξε αυτό και ελευθέρωσε αυτό εκ του στόματος αυτού και καθώς εσηκώθε εναντίον μου ήρπασε αυτόν από της Ιαγώνος και πάταξε αυτόν και θανάτωσε αυτόν. Ο Δαβίδ, καθώς τον έστειλε ο πατέρας του, ο Ιεσέ, να δει πως είναι τα αδέλφια που πολεμούσαν μαζί με τον Σαούλ τους Φιλιστέους, πηγαίνει στο πεδίο της μάχης, είναι τότε με τον Γολιάθ. Και καθώς όλος ο λαός Ισραήλ ήταν τρομοκρατημένος και ο βασιλιάς Σαούλ, ο Δαβίδ παίρνει την πρωτοβουλία να κατέβει στο πεδίο της μάχης, να αντιμετωπίσει τον γίγαντα. Μάλιστα λέει ένα παράδειγμα ότι καθώς πήμενε τα ζώα του πατέρα του, ένα λιοντάρι άρπαξε ένα πρόβατο. Το κυνήγησε, το έπιασε και το σκότωσε με γυμνά χέρια. Δεν είχε όπλο, καθώς του έσπασε το σιαγόνι. Να διαβάσουμε και Κριτές 14:5-6. Τότε κατέβηκε ο Σάμψον με το του πατρός αυτού και μετά της μητρός αυτού εις Θαμνάς. Και ήλθον έως των αμπελών της Θαμνάς. Και εδώ, σκύμνος λέοντος. Σκύμνος είναι το νεαρό δυνατό λιοντάρι. Αμήν. Σκύμνος λέοντος, οριόμενος, συνυπάντησαν αυτόν. Και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου και διασπάραξαν αυτόν, ως εάν ήθελε διασπαράξει ρήθιον μην έχουν μηδέν εντεσχεθήν αυτού, πλην δεν ανήγγειλε προς τον πατέρα αυτού ή προς τη μητέρα αυτού τι είχε κάνει. Καθώς ο Σαμψόν πήγαινε σε μια πόλη, το συνάντησε ένα λιοντάρι. Ομοίως, ο άνθρωπος του Θεού το έπιασε και το σύντριψε σπάζοντάς του το κεφάλι, το σιαγόνι. Το σιαγόνι τι συμβολίζει? Τι συμβολίζει? Τα λόγια, τους ψιθύρους του διαβόλου. Το κεφάλι, την εξουσία που έχει να μιλάει στον άνθρωπο και να τον διαβάλει. Άρα, καθώς ο Κύριος μας διδάσκει να πολεμάμε με τα χέρια στην προσευχή, η οποία στηρίζεται στο Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η ασπίδα μας, η πίστη μας, μπορούμε να συντρίβουμε τα λόγια, τη σιαγόνα, το κεφάλι, την εξουσία του σατανά εναντίον μας. αυτά τα παραδείγματα, γιατί να γράψει ο λόγος του Θεού πως Σαμψόν σκότωσε λιοντάρι. Εγώ πιστεύω ότι στη ζωή του συνέβησαν πιο σοβαρά πράγματα από αυτό το γεγονός. Για να το γράψει όμως ο Κύριος, κάτι θέλει να μας περάσει, κάτι θέλει να μας πει, ότι ο οριόμενος λέων είναι αντίον μας, ο αντίδικός μας. Έρχεται να μας μιλήσει και να μας διαβάλει. Και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συντρίψουμε το σιαγόνι του λέοντα, τα λόγια του, καθώς θα στεκόμαστε πεθρουρημένοι στην πίστη, στο λόγο και στη δύναμη του Κυρίου του Θεού μας. Αμήν. Πόσες μάχες χάσαμε τις τελευταίες ημέρες, εβδομάδες, μήνες. Όλοι. Αρκετές. Πόσες φορές, ενώ ξέραμε ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας δεν είναι από τον Θεό, το αφήσαμε να κυοφορείται μέσα. Πόσες φορές. Πολλές. Πόσες φορές, ενώ μπορούσαμε να πολεμήσουμε με μια ετοπάθεια και με μια αδυναμία, υποκύψαμε σε επιθέσεις του εχθρού. Πόσες, αδελφοί. Πολλές. Και ο Κύριος θέλει να τα αλλάξει αυτό, ώστε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε εκείνον και το μυαλό μας να είναι σε τέτοια παράδοση, ώστε να μην μπορεί ο εχθρός να πάρει τόπο. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι το τέλος θα έχουμε αρνητικές σκέψεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σκέψεις φόβου και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτό δεν αλλάζει, αδελφοί, γιατί είμαστε άνθρωποι. Είμαστε σάρκα. Άρα δεν λέμε ότι δεν θα έχουμε από εδώ και πέρα αρνητικές σκέψεις. Λέμε ότι μπορούμε να τις λιγοστέψουμε, να τις ελαττώσουμε και να τις νικάμε γρήγορα και αποτελεσματικά.

0: έτσι θα δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι παραδομένος στον Θεό και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο είναι όριμος. Ξέρει να διακρίνει, ξέρει να παίρνει σωστές επιλογές και να κάνει σωστές αποφάσεις. Και αν κάπου αστοχήσει, που και αυτό είναι ανθρώπινο και μέσα στο πρόγραμμα, έχει την δυνατότητα να επανέλθει γρήγορα. Να επιστρέψει. Να σηκωθεί. Και αν ξαναπέσει, να ξανασηκωθεί γρήγορα και άμεσα. Γιατί, ας είμαστε πάλι ειλικρινείς, δεν θα μείνουμε όρθιοι ως το τέλος. Κάπου θα γλιστρήσουμε, κάπου θα πέσουμε, κάτι θα πούμε, κάτι θα κάνουμε. Γρήγορη επιστροφή. Άμεση, γρήγορη, δυναμική επιστροφή. Νίκη κατά του εχθρού. Αμήν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, την οποία ο Κύριος θέλει να ζήσουμε. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά μπορούμε να αυξηθούμε σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό και ευλογημένο. Και θα κλείσω διαβάζοντας Παροιμίες 19:8. Ώστις αποκτά σοφία, προσέξτε, ώστις αποκτά σοφία, αγαπάει τη ψυχή του. Και όποιος φυλά τη φρόνηση, θα βρει καλό. Η σοφία είναι η φρόνιμη και η λογική εφαρμογή της γνώσης. Είναι η σφαιρική κρίση και η σωστή αντίληψη καταστάσεων και γεγονότων. Πού λειτουργεί η αντίληψη? Στο μυαλό. Άρα, εάν έχουμε σωστή κρίση, σωστή αντίληψη γεγονότων και καταστάσεων και με μια λογική εφαρμογή ζούμε την γνώση του Θεού, αγαπάμε την ψυχή μας. Και καθώς θα ζούμε με φρόνηση, που είναι η σύνεση, η λογική και η οριμότητα, θα βρίσκουμε καλό στη ζωή μας. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι το μυαλό μας να είναι γεμάτο με σοφία, ώστε η ζωή μας να έχει φρόνηση. Έτσι ο άνθρωπος αγαπάει την ψυχή του. Προσφέρει σε αυτήν το καλύτερο. Και αυτόν τον άνθρωπο τον βρίσκουν πολλά καλά και πολλές ευλογίες. Ας σηκωθούμε παρακαλώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Χρονικών, 27ο κεφάλαιο. Ο Ιωθάμ ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Ιερουσά, θυγατέρα του Σαδόκ. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα είχε πράξει ο Οζίας, ο πατέρας του. Δεν μπήκε όμως μέσα στο ναό του Κυρίου. Και ο λαός ήταν ακόμα διεφθαρμένος. Αυτός οικοδόμησε την υψηλή πύλη του οίκου του Κυρίου και πάνω στο τείχος του Οφίλ οικοδόμησε πόλα. Ακόμα οικοδόμησε πόλεις στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και στους δρυμούς οικοδόμησε φρούρια και πύργους. Και καθώς πολεμούσε με το βασιλιά των γιών του Αμμών, υπερίσχυσε εναντίον τους. Και κατά το χρόνο εκείνο, οι γη του Αμμών του έδωσαν 100 τάλαντα ασίμι και 10.000 κόρους σιταριού και 10.000 κόρους κριθαριού. Τόσα του πλήρωσαν οι γη του Αμμών και το δεύτερο χρόνο και τον τρίτο χρόνο. Και ο Ιωθάμ κρατεώθηκε, επειδή κατεύθυνε τους δρόμους του μπροστά στον Κύριο το Θεό του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του Ιωθάμ και όλοι οι πόλεμοι του και οι δρόμοι του, να, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ισραήλ και του Ιούδα. Ήταν ηλικίας 25 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και ο Ιωθάμ κοιμήθηκε μαζί με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη του Δαβίδ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Άχαζ, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 28ο κεφάλαιο. Ο Άχαζ ήταν ηλικίας 20 χρόνων όταν βασίλευσε και βασίλευσε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν έπραξε το ευθύ μπροστά στον Κύριο όπως ο πατέρας του ο Δαβίδ, αλλά περπάτησε στους δρόμους των βασιλιάδων του Ισραήλ και ακόμη έκανε χωνευτά είδωλα στους Βααλίμ. Και αυτός θυμίασε στην κοιλάδα του Εννόμ και πέρασε τα παιδιά του μέσα από τη φωτιά, σύμφωνα με τα βδελίγματα των εθνών που ο Κύρος είχε εκδιώξει από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Και θυσίαζε και θυμίαζε επάνω στους υψηλούς τόπους και επάνω στους λόφους και κάτω από κάθε πράσινο δέντρο. Γι' αυτό ο Κύρος ο Θεός του τον παρέδωσε στο χέρι του βασιλιά της Συρίας και τον πάταξαν και πήραν από αυτούς εχμαλώτους ένα μεγάλο πλήθος και τους έφεραν στη Δαμασκό. Και ακόμα παραδόθηκε στο χέρι του βασιλιά του Ισραήλ που τον πάταξε με μεγάλη σφαγή. Επειδή ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, θανάτωσε από τον Ιούδα 120.000 μέσα σε μία μέρα. Όλους τους ισχυρούς σε δύναμη, επειδή εγκατέλειψα τον Κύριο το Θεό των πατέρων τους. Και ο Ζιχρή, ένας δυνατός άνδρας από τον Εφραήμ, θανάτωσε τον Μαασία, τον γιο του βασιλιά, και τον Αζερεκάμ, τον επιστάτη του παλατιού, και τον Ελκανά, το δεύτερο ύστερα από το βασιλιά. Και οι γη Ισραήλ εχμαλώτησαν από τους αδελφούς τους 200.000 γυναίκες, γιους και θυγατέρες, και ακόμα πήραν από αυτούς πολλά λάφυρα και έφεραν τα λάφυρα στη Σαμάρια. Κι ήταν εκεί ο προφήτης του Κυρίου που ονομαζόταν Οβίδ και βγήκε σε συνάντηση του στρατού που ερχόταν στη Σαμάρια και τους είπε «Δέστε, επειδή ο Κύριος ο Θεός των πατέρων σας οργίστηκε ενάντια στον Ιούδα, τους παρέδωσε στο χέρι σας. Και εσείς τους θανατώσατε με μανία, που έφτασε μέχρι τον ουρανό. Και τώρα λέτε να υποτάξετε στον εαυτό σας τους γιους του Ιούδα και την Ιερουσαλήμ για δούλους και δούλες. Δεν είναι με σας, μάλιστα με σας, αμαρτίες ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Τώρα λοιπόν ακούστε με και επιστρέψτε τους εχμαλώτους που εχμαλωτήσατε από τους αδελφούς σας, επειδή η οργή του Κυρίου επίκειται σε εσάς». Και σηκώθηκαν μερικοί από τους άρχοντες των γιών του Εφραήμ, ο Αζαρίας ο γιος του Ιωαννάν, ο Βαραχίας ο γιος του Μεσιλεμόθ και ο Εζεκίας, ο γιος του Σαλούμ, και ο Αμασά, ο γιος του Αδλαΐ, ενάντια στους ερχόμενους από τον πόλεμο, και τους είπαν: «Δεν θα φέρετε εδώ μέσα τους αιχμαλώτους, επειδή ενώ ανομήσαμε στον Κύριο, θέλετε να προσθέσετε στις αμαρτίες μας και στις ανομίες μας, επειδή η ανομία μας είναι μεγάλη και οργή θυμού κρέμεται πάνω στον Ισραήλ». Και οι πολεμιστές άφησαν τους αιχμαλώτους και τα λάφυρα μπροστά στους άρχοντες και σε ολόκληρη τη συναγωγή. Και αφού σηκώθηκαν οι άνδρες που ονομάστηκαν με το όνομά τους, πήραν τους αιχμαλώτους και όλους όσους από αυτούς ήσαν γυμνοί, τους έντυσαν από τα λάφυρα. Και αφού τους έντυσαν και τους έβαλαν υποδήματα και τους έδωσαν να φάνε και να πιούν και τους άλυψαν και όλους τους αδύνατους μεταξύ τους, τους μετακόμισαν επάνω σε καϊδούρια και τους έφεραν στην Ιεριχώ, την πόλη των Φινίκων, στους αδελφούς τους. Και γύρισαν στη Σαμάρια. Κατά την εποχή εκείνη, ο βασιλιάς Άχαζ έστειλε στους βασιλιάδες της Ασσυρίας για να τον βοηθήσουν. Επειδή, καθώς ξαναήρθαν οι Ιδουμαίοι, πάταξαν τον Ιούδα και πήραν εχμαλώτους. Και οι Φιλιστέοι, εφορμώντας στις πόλεις της παιδινής περιοχής και της Μεσημβρινής του Ιούδα, κυρίευσαν την Βεθσεμές και την Εαλών και την Γεδιρόθ και τη Σοκχό και τις κομοπόλεις της και τη Θαμνά και τις κομοπόλεις της και τη Γυμζό και τις κομοπόλεις της. Και κατοίκησαν εκεί. Επειδή ο Κύριος ταπείνωσε τον Ιούδα εξαιτίας του Άχαζ, του βασιλιά του Ισραήλ, για το λόγο ότι άφησε να κυριαρχήσει διαφθορά στον Ιούδα και ασέβησε στον Κύριο υπερβολικά. Κύρθε σε αυτόν ο Θελγάλ Φελσανάρ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, και τον κατέθλιψε αντί να τον ενδυναμώσει. Επειδή ο Άχαζ, παίρνοντας τους θησαυρούς του οίκου του Κυρίου και του σπιτιού του βασιλιά και των αρχόντων, τους έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας, όμως όχι για βοήθειά του. Και στον καιρό της στεναχώριας του παρανόμησε στον Κύριο ακόμη περισσότερο αυτός ο βασιλιάς ο Άχαζ. Και θυσίαζε στους θεούς της Δαμασκού που τον είχαν πατάξει. Και έλεγε: «Επειδή οι θεοί του βασιλιά της Συρίας τους βοηθούν, θα θυσιάσω σε αυτούς για να βοηθήσουν και μένα». Εκείνοι όμως στάθηκαν η φθορά του και ολόκληρου του Ισραήλ. Και ο Άχαζ συγκέντρωσε τα σκεύη του οίκου του Θεού και κατέκοψε τα σκεύη του οίκου του Θεού και έκλεισε τις θύρες του οίκου του Κυρίου και έκανε για τον εαυτό του θυσιαστήρια σε κάθε γωνιά μέσα στην Ιερουσαλήμ. Και σε κάθε πόλη του Ιούδα έκανε υψηλούς τόπους για να θυμιάζει σε άλλους θεούς και παρόργησε τον Κύριο το Θεό το Πατέρα του. Και οι υπόλοιπες πράξεις του, οι πρώτες και οι τελευταίες και όλοι οι δρόμοι του, δέστε, είναι γραμμένα στο βιβλίο των βασιλιάδων του Ιούδα και του Ισραήλ. Και ο Άχαζ κοιμήθηκε με τους πατέρες του και τον έθαψαν στην πόλη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν τον έφεραν όμως στους τάφους των βασιλιάδων του Ισραήλ. Και ανταυτού βασίλευσε ο Εζεκίας, ο γιος του. Δευτέρα Χρονικών, 29ο κεφάλαιο. Ο Εζεκίας βασίλευσε σε ηλικία 25 χρόνων και βασίλευσε 29 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Και το όνομα της μητέρας του ήταν Αβιά, θεγατέρα του Ζαχαρία. Και έπραξε το ευθύ μπροστά στο Κύριο, σύμφωνα με όλα όσα έπραξε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Αυτός, στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, τον πρώτο μήνα, άνοιξε τις πόρτες του οίκου του Κυρίου και τις επεσκεύασε. Και έφερε μέσα τους ιερείς και τους λεβίτες και τους συγκέντρωσε στην ανατολική πλατεία και τους είπε: «Ακούστε με, λεβίτες, αγιαστείτε τώρα και αγιάστε τον ναό του Κυρίου του Θεού των πατέρων σας και βγάλτε έξω την ακαθαρσία από τον Άγιο Τόπο. Επειδή οι πατέρες μας παρανόμησαν και έπραξαν πονηρά μπροστά στον Κύριο το Θεό μας και τον εγκατέλειψαν και απέστρεψαν τα πρόσωπά τους από το κατοικητήριο του Κυρίου και γύρισαν τις πλάτες και έκλεισαν τις πόρτες του πρόναου και έσβησαν τα λιχνάρια και δεν θυμίαζαν θυμίαμα και δεν πρόσφεραν ολοκαυτώματα στο Θεό του Ισραήλ, στον Άγιο Τόπο. Γι' αυτό η οργή του Κυρίου ήρθε επάνω στον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ και τους παρέδωσε σε διασπορά, σε έκσταση και σε συρριγμό, όπως βλέπετε με τα μάτια σας. Επειδή να, οι πατέρες μας έπεσαν με μάχαιρα και η γη μας και οι θυγατέρες μας και οι γυναίκες μας, γι' αυτό είναι σε αιχμαλωσία. Τώρα λοιπόν, έχω στην καρδιά μου να κάνω διαθήκη προς τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ για να αποστρέψει την οργή του θυμού του από μας. Παιδιά μου, μην πλανιέστε τώρα. Επειδή ο Κύριος σας έκλεξε για να παραστέκεστε μπροστά Του, να Τον υπηρετείτε και να είστε υπηρέτες Του και να θυμιάζετε. Τότε σηκώθηκαν οι Λεβίτες, ο Μαάθ, ο γιος του Αμασαΐ, και ο Ιωήλ, ο γιος του Αζαρία, από τους γιους των Κααθητών, και από τους γιους του Μεραρί, ο Κις, ο γιος του Αβδί, ο Αζαρίας, ο γιος του Ιαλελεήλ, και από τους Γυρσονίτες, ο Ιωάχ, ο γιος του Ζημά, και ο Εδέν, ο γιος του Ιωάχ, και από τους γιους του Ελισαφάν, ο Σιμρί και ο Ιεΐλ, και από τους γιους του Ασάφ, ο Ζαχαρίας και ο Ματθανίας, και από τους γιους του Εμάν, ο Ιεχιήλ και ο Σιμεΐ, και από τους γιους του Ιεδουθούν, ο Σεμαΐας και ο Ζιήλ. Και συγκέντρωσαν τους αδελφούς τους και αγιάστηκαν και ήρθαν όπως πρόσταξε ο βασιλιάς με το λόγο του Κυρίου για να καθαρίσουν τον οίκο του Κυρίου. Και οι ιερείς μπήκαν μέσα στο εσώτερο του οίκου του Κυρίου για να τον καθαρίσουν και έβγαλαν όλη την ακαθαρσία που βρέθηκε στο ναό του Κυρίου και στην αυλή του οίκου του Κυρίου. Και οι Λεβίτες, αφού την πήραν, την έφεραν έξω στο χήμαρο των κέδρων. Και άρχισαν να αγιάζουν την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα και την όγδοη ημέρα του μήνα μπήκαν στον πρόναο του Κυρίου. Και αγίασαν τον οίκο του Κυρίου σε 8 ημέρες και τη 16η ημέρα του πρώτου μήνα τελείωσαν. Τότε μπήκαν στον Εζεκία τον βασιλιά και είπαν «Καθαρίσαμε ολόκληρο τον οίκο του Κυρίου και το θυσιαστήριο της Ολοκαύτωσης και όλα τα σκεύη του και την τράπεζα της πρόθεσης και όλα τα σκεύη της». Και όλα τα σκεύη που είχε μιάνει ο Άχαζ στην εποχή της βασιλείας του όταν αποστάτησε τα ετοιμάσαμε και τα αγιάσαμε. Και δέστε, είναι μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Τότε σηκώθηκε ο βασιλιάς Εζεκίας και αφού συγκέντρωσε τους άρχοντες της πόλης, ανέβηκε στον οίκο του Κυρίου. Και έφεραν 7 μοσχάρια και 7 κρυάρια και 7 αρνιά και 7 τράγους για προσφορά περί αμαρτίας για τη βασιλεία και για το αγιαστήριο και για τον Ιούδα. Και είπε στους ιερείς, τους γιους του Ααρών, να τα προσφέρουν επάνω στο θυσιαστήριο του Κυρίου. Και έσφαξαν τα μοσχάρια. Και αφού οι ιερείς παρέλαβαν το αίμα, ράντισαν πάνω στο θυσιαστήριο. Παρόμοια έσφαξαν τα κρυάρια και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Και έσφαξαν τα αρνιά και ράντισαν το αίμα επάνω στο θυσιαστήριο. Έπειτα έφεραν τους τράγους για την προσφορά περί αμαρτίας μπροστά στο βασιλιά και στη σύναξη και εκείνοι έβαλαν τα χέρια τους επάνω τους. Και οι ιερείς τους έσφαξαν και ράντισαν το αίμα τους περί αμαρτίας επάνω στο θυσιαστήριο για να κάνουν εξηλαίωση για ολόκληρο τον Ισραήλ. Επειδή ο βασιλιάς είχε προστάξει το ολοκαύτωμα και την προσφορά περί αμαρτίας για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και τοποθέτησε τους Λεβίτες στον οίκο του Κυρίου με κύμβαλα, με ψαλτήρια και με κιθάρες, σύμφωνα με την προσταγή του Δαβίδ και του Γάδ, του βλέποντα του βασιλιά, και του προφήτη Νάθαν. Επειδή η προσταγή ήταν από τον Κύριο, διαμέσου των προφητών του. Και στάθηκαν οι Λεβίτες με τα όργανα του Δαβίδ και οι ιερείς με τις σάλπιγγες. Και ο Εζεκίας είπε να προσφέρουν την ολοκαύτωση επάνω στο θυσιαστήριο. Και όταν άρχισε η ολοκαύτωση, άρχισε ο ύμνος του Κυρίου με τις σάλπιγγες και με τα όργανα τα προσδιορισμένα από τον Δαβίδ, τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ολόκληρη η σύναξη προσκυνούσε και οι ψαλτοδοί έψαλαν και οι σαλπικτές σάλπιζαν. Όλο αυτό εξακολουθούσε μέχρι ότου τελείωσε η ολοκαύτωση. Και καθώς τελείωσαν να προσφέρουν, έσκυψαν ο βασιλιάς και όλοι εκείνοι που βρέθηκαν μαζί του και προσκύνησαν. Και στους Λεβίτες είπε ο βασιλιάς Εζεκίας και οι άρχοντες να υμνούν τον Κύριο με τα λόγια του Δαβίδ και του Ασάφ του βλέποντα. Και ύμνησαν με εφροσύνη και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν. Τότε ο Εζεκίας απαντώντας είπε «Τώρα είστε καθιερωμένοι στον Κύριο. Ελάτε και προσφέρετε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές στον οίκο του Κυρίου». Και η σύναξη πρόσφερε θυσίες και ευχαριστήριες προσφορές, καθένας που ήταν πρόθυμος στην καρδιά πρόσφερε ολοκαυτώματα. Και ο αριθμός των ολοκαυτωμάτων που πρόσφερε η σύναξη έγινε 70 μοσχάρια, 100 κρυάρια, 200 αρνιά. Όλα αυτά ήσαν για ολοκαύτωση στον Κύριο. Και τα αφιερώματα ήσαν 600 βόδια και 3.000 πρόβατα. Οι ιερείς όμως ήσαν λίγοι και δεν μπορούσαν να γδέρνουν όλα τα ολοκαυτώματα. Γι' αυτό οι αδελφοί τους, οι Λεβίτες, τους βοήθησαν μέχρι ότου συντελέστηκε η εργασία και μέχρι ότου οι ιερείς αγιάστηκαν. Επειδή οι Λεβίτες στάθηκαν πιο ευθύς στην καρδιά στον αγιαστούν παρά οι ιερείς. Ακόμα δε τα ολοκαυτώματα ήσαν πολλά μαζί με τα λύπη των ειρηνικών προσφορών και μαζί με τις σπονδές για κάθε ολοκαύτωμα. Έτσι αποκαταστάθηκε η υπηρεσία του οίκου του Κυρίου. Και ο Εζεκίας εφράνθηκε και ολόκληρος ο λαός, ότι ο Θεός είχε προδιαθέσει το λαό, επειδή το πράγμα έγινε ξαφνικά. Εσθήρ, πρώτο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες του Ασουήρη, αυτός είναι ο Ασουήρης που βασίλευε από την Ινδία μέχρι την Αιθιοπία σε 127 επαρχίες, εκείνες τις μέρες, όταν ο βασιλιάς Ασουήρης κάθισε στο θρόνο της βασιλείας του στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, στον τρίτο χρόνο της βασιλείας του, έκανε συμπόσιο σε όλους τους άρχοντές του και στους δούλους του. Κι ήταν μπροστά του η δύναμη της Περσίας και της Μηδίας, οι ευγενείς και οι άρχοντες των επαρχιών. Όταν έδειχνε τα πλούτη της ένδοξης βασιλείας του και τη λαμπρότητα της έξοχης μεγαλειότητάς του. Πολλές ημέρες. 180 ημέρες. Και αφού συμπληρώθηκαν αυτές οι ημέρες, ο βασιλιάς έκανε συμπόσιο σε ολόκληρο το λαό που βρέθηκε στα Σούσα, στη βασιλική πόλη, από τον μεγάλο μέχρι το μικρό, 7 ημέρες, στην αυλή του κήπου του βασιλικού παλατιού, όπου υπήρχαν λευκά παραπετάσματα, πράσινα και γαλάζια, που κρέμονταν με σχοινιά από εκλεκτό λινό και πορφύρα, διαμέσου ασημένιων κρίκων σε στήλους από μάρμαρο. Κρεβάτια χρυσά και ασημένια ήσαν πάνω σε λιθόστρωτο από μάρμαρο πορφίτι και γαλάζιο και άσπρο και μαύρο. Και κερνούσαν σε χρυσά σκεύη. Τα σκεύη μάλιστα τα άλλαζαν διαδοχικά και υπήρχε βασιλικό κρασί σε αυθονία, σύμφωνα με τη μεγαλοπρέπεια του βασιλιά. Και η εινοποσία ήταν κανονισμένη. Κανένας δεν βίαζε, επειδή έτσι είχε προστάξει ο βασιλιάς σε όλους τους οικονόμους του παρατιού του να κάνουν σύμφωνα με την ευχαρίστηση του καθενός. Και ακόμα η βασίλισσα Αστίν έκανε συμπόσιο στις γυναίκες στο βασιλικό οίκο του βασιλιά Ασουήρη. Και την 7η ημέρα, όταν η καρδιά του βασιλιά ήταν εύθυμη από το κρασί, πρόσταξε τον Μεουμάν, τον Βυζαθά, τον Αρβονά, τον Βιχθά και τον Αβαχθά, τον Ζεθάρ και τον Χαρκάς, τους 7 ευνούχους που υπηρετούσαν μπροστά στο βασιλιά Ασουήρη, να φέρουν την Αστίν, τη βασίλισσα, μπροστά στο βασιλιά μαζί με το βασιλικό διάδημα για να δείξει την ομορφιά της στους λαούς και στους άρχοντες, επειδή ήταν ωραία στην όψη. Η βασίλισσα Αστίν όμως αρνήθηκε να έρθει, σύμφωνα με την προστέγη του βασιλιά, η οποία διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων. Γι' αυτό ο βασιλιάς θύμωσε υπερβολικά και η οργή του άναψε μέσα του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους σοφούς που γνώριζαν τους καιρούς, επειδή αυτή ήταν η συνήθεια του βασιλιά σε όλους όσους γνώριζαν τον νόμο και την κρίση, και κοντά του ήταν ο Καρσένα, ο Σεθάρ, ο Αδμαθά, ο Θαρσής, ο Μερές, ο Μαρσενά και ο Μεμουκάν, οι 7 άρχοντες της Περσίας και της Μηδίας, που έβλεπαν το πρόσωπο του βασιλιά και είχαν την προεδρία στο βασίλειο. Τι αρμόζει να κάνουμε στη βασίλισσα Αστίν, σύμφωνα με τον νόμο, επειδή δεν εκτέλεσε την προσταγή του βασιλιά Σουήρη που διαβιβάστηκε διαμέσου των ευνούχων? Και ο Μεμουκάν αποκρίθηκε μπροστά στο βασιλιά και στους άρχοντες. Η βασίλισσα Αστίν δεν αμάρτησε μόνο στον βασιλιά, αλλά και σε όλους τους άρχοντες και σε όλους τους λαούς που είναι σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά Ασουήρη. Επειδή η πράξη της βασίλισσας θα διαδοθεί σε όλες τις γυναίκες, ώστε να καταφρονούν τους άνδρες τους μπροστά στα μάτια τους. Όταν υποθεί ότι ο βασιλιάς Ασουήρης πρόσταξε τη βασίλισσα Αστίν να φερθεί μπροστά του και δεν ήρθε. Και αυτή την ημέρα, οι κυρίες της Περσίας και της Μηδίας, όσες άκουσαν για την πράξη της βασίλισσας, θα μιλήσουν

θα δημοσιευθεί μέσα σε όλο το βασίλειό του, επειδή είναι μεγάλο, όλες οι γυναίκες θα αποδίδουν τιμή στους άνδρες τους από τον μεγάλο μέχρι το μικρό. Και ο λόγος άρεσε στο βασιλιά και στους άρχοντες. Και ο βασιλιάς έκανε σύμφωνα με το λόγο του Μεμούκαν. Και έστειλε επιστολές σε όλες τις επαρχίες του βασιλιά, σε κάθε επαρχία σύμφωνα με τη γραφή της και σε κάθε λαό σύμφωνα με τη γλώσσα του, για να είναι κάθε άνδρας κύριος στο σπίτι του και να μιλάει σύμφωνα με τη γλώσσα του λαού του. Ζαχαρίας, 10ο κεφάλαιο. Ζητάτε από τον Κύριο βροχή κατά το καιρό της όψιμης βροχής, και ο Κύριος θα κάνει αστραπές και θα δώσει σε αυτούς βροχές δυνατές, σε κάθε έναν, βοτάνι στο χωράφι. Επειδή τα είδωλα μίλησαν ματαιότητα και οι μάντες είδαν αναλυθείς οράσεις και μίλησαν μάταια όνειρα, παρηγορούσαν μάταια. Γι' αυτό μετατοπίστηκαν σαν πίμνιο, ταράχτηκαν επειδή δεν υπήρχε ποιμένας. Ο θυμός μου άναψε ενάντια στους ποιμένες και θα τιμωρήσω τους τράγους. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων επισκέφθηκε το ποιμνιό του, τον οίκο Ιούδα, και τους έκανε σαν ένδοξο άλογο του μέσα σε μάχη. Από αυτόν βγήκε η γωνία, από αυτόν ο πάσαλος, από αυτόν το πολεμικό τόξο, από αυτόν κάθε ηγεμόνας μαζί. Και θα είναι σαν ισχυροί που καταπατούν τους πολέμιους στον πυλό των δρόμων μέσα στη μάχη. Και θα πολεμήσουν επειδή ο Κύριος είναι μαζί τους και οι καβαλάριδες των αλόγων θα καταντροπιαστούν. Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ και θα τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα. Και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω. Και οι Εφραημίτες θα είναι σαν ισχυρός και η καρδιά τους θα χαρεί σαν από κρασί. Και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν. Η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο. Θα συρρίξω σε αυτούς και θα τους συγκεντρώσω, επειδή εγώ τους λύτρωσα. Και θα πληθύνουν όπως είχαν κάποτε πληθύνει. Και θα τους σπείρω ανάμεσα στους λαούς. Και θα με θυμηθούν σε απομακρυσμένους τόπους. Και θα ζήσουν μαζί με τα παιδιά τους και θα επιστρέψουν. Και θα τους επαναφέρω από τη γη της Αιγύπτου και θα τους συγκεντρώσω από την Ασσυρία. Και θα τους φέρω στη γη Γαλαάδ και στο Λίβανο και δεν θα επαρκέσει σε αυτούς. Και θα περάσει μέσα από τη θάλασσα με θλίψη και θα πατάξει τα κύματα που είναι στη θάλασσα και όλα τα βάθη του ποταμού θα ξεραθούν. Και η υπερηφάνεια της Ασσυρίας θα καταβληθεί και το σκύπτρο της Αιγύπτου θα αφαιρεθεί. Και θα τους ενισχύσω στον Κύριο και θα περπατούν στο όνομά Του, λέει ο Κύριος. Ζαχαρίας, 11ο κεφάλαιο. Λίβανε, άνοιξε τις θύρες σου και η φωτιά καταφάει τους κέδρους σου. Ολόληξε, έλατο, επειδή έπεσε ο κέδρος, επειδή οι μεγιστάνες αφανίστηκαν. Ολολήξτε, βελανιδιές της Βασάν, επειδή το απλησίαστο δάσος κατακόπηκε. Φωνή ποιμένων ακούγεται που θρηνούν, επειδή η δόξα τους αφανίστηκε. Φωνή από βρυχόμενους σκύμνους, επειδή το φρίαγμα του Ιορδάνη ταπεινώθηκε. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός μου, ποίμενε το ποίμνιο της φαγής, το οποίο εκείνοι που το αγόρασαν το σφάζουν ατιμόρυτα. Και αυτοί που το πουλάνε λένε, ευλογητός ο Κύριος, επειδή πλούτησα. Και οι ίδιοι οι ποιμένες του δεν το λυπούνται. Γι' αυτό δεν θα λυπηθώ πλέον τους κατοίκους του τόπου, λέει ο Κύριος. Αλλά δέστε, εγώ θα παραδώσω τους ανθρώπους κάθε έναν στο χέρι του πλησίον του και στο χέρι του βασιλιά του και θα κατακόψουν τη γη και δεν θα τους ελευθερώσω από το χέρι τους. Και επίμανα το ποίμνιο.

0: της σφαγής το πραγματικά ταλαιπωρημένο πίμνιο και πήρα για τον εαυτό μου δύο ράβδους. Τη μία την ονόμασα ωραιότητα και την άλλη την ονόμασα δεσμούς και επίμανα το πίμνιο. Και εξολόθρευσα τρεις βοσκούς σε ένα μήνα και η ψυχή μου τους βαρέθηκε και η ψυχή τους με αποστράφηκε. Τότε είπα, δεν θα σας πειμένω. Αυτό που πεθαίνει, ας πεθαίνει. Και το χαμένο, ας χάνεται. Και αυτά που έχουν να απομείνει, ας τρώνε καθένα τη σάρκα του πλησίον του. Και πήρα τη ράβδο μου, την ωραιότητα, και την κατέκοψα για να ακυρώσω τη διαθήκη μου που είχα κάνει σε όλους αυτούς τους λαούς. Και ακυρώθηκε κατά την ημέρα εκείνη. Κι έτσι το ταλαιπωρημένο πίμνιο που απέβλεπε σε μένα γνώρισε ότι αυτός ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και τους είπα, αν σας φαίνεται καλό, δώστε μου το μισθό μου, ιδάλλως αρνηθείτε τον. Και έστησαν τον μισθό μου 30 αργύρια. Και ο Κύριος είπε σε μένα, ρίξτα στον κεραμέα την πολύτιμη τιμή με την οποία τιμήθηκα από αυτούς. Και πήρα τα 30 αργύρια και τα έριξα στον οίκο του Κυρίου στον κεραμέα. Και κατέκοψα την άλλη ράβδο μου, τους δεσμούς, για να ακυρώσω την αδελφότητα ανάμεσα στον Ιούδα και τον Ισραήλ. Και ο Κύριος είπε σε μένα, πάρε ακόμα για τον εαυτό σου τα εργαλεία του ασύνετου ποιμένα. Επειδή δες, εγώ θα σηκώσω ένα ποιμένα επάνω στη γη, ο οποίος δεν θα επισκέπτεται τα χαμένα και δεν θα ζητάει το διασκορπισμένο και δεν θα γιατρεύει το συντριμμένο, ούτε θα ποιμένει το υγιές, αλλά θα τρώει τη σάρκα από το παχύ και θα κατακόβει τα νύχια τους. Αλίμονο στον μάτιο ποιμένα, αυτό που εγκαταλείπει το κοπάδι. Ρομφαία θα έρθει επάνω στο βραχίωνά του και επάνω στο δεξί του μάτι. Ο βραχίωνάς του θα ξεραθεί ολοκληρωτικά και το δεξί του μάτι θα αμαυρωθεί ολοκληρωτικά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Θα μιλήσω λίγο σήμερα για το σκοτάδι που έρχεται και πόσο ο Κύριος μπορεί να αντικρούσει αυτό το σκοτάδι. Το σκοτάδι έρχεται, είναι εκεί, αλλά ο Κύριος είναι πιο ισχυρός από το σκοτάδι. Μπορεί να έρθει κάτι στη ζωή μου, αλλά αυτός που κατοικεί μέσα μου είναι πιο ισχυρός από αυτό που ήρθε στη ζωή μου. Μπορεί να ασθενήσουν τα μάτια μου, αλλά τα μάτια του Θεού που κατοικούν μέσα μου είναι πολύ πιο ισχυρά από τα δικά μου μάτια. Μπορεί να έρθω σε απογοήτευση, να έρθω σε θλίψη, μπορεί να αρρωστήσω κιόλας, αλλά ο Κύριος λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός που σε θεραπεύω και παίρνω πίστη και θάρρος. Και θέλω να πάρουμε από τις ιστορίες που θα διαβάσουμε, γιατί το τέλος είναι πάντα καλό. Βλέπουμε φασαρία, ο διάβολος κάνει πάντα φασαρία. Αλλά στο τέλος ο Κύριος τι κάνει, είναι νικητής. Είναι νικητής ό,τι και να γίνει. Έπιασαν, λιθοβόλησαν τον Στέφανο. Ω, χαρά, σκοτώσαμε ένα χριστιανό που λέει παραλογίες. Και ο Στέφανος μπήκε στην αιώνια δόξα. Αλλά σκέφτεται ο επωνηρός, αλλά σκέφτεται η Εκκλησία. Το σκοτάδι πάντα είναι αρνητικό, είναι σκότος. Θέλω να σκεφτούμε ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο μίσος, μια ιδιαίτερη έχθρα από αιώνες, από την αρχή, από τον εχθρό της ψυχής μας που λέγεται διάβολος απέναντί μας, και ένα αιώνιο μίσος προς τον Θεό και προς εμάς. Θα κάνει πάντα και θα βρει τρόπους, θα δημιουργήσει καταστάσεις ώστε η ζωή μας να μην είναι χαρούμενη, η ζωή μας να μην είναι ευρύχωρη, η ζωή μας να είναι πιεσμένη, αν και χριστιανή και χρησμένη. Παρόλα αυτά θα προσπαθεί να πιέζει. Στο τέλος όμως ο Κύριος τι θα κάνει? Με ένα υπερθαυμαστό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί. Έπιασαν, σταύρωσαν τον Κύριο. Λέει, ο διάβολος τελείωσε από αυτόν. Αλλά δεν κατάλαβε ότι είχε έρθει το τέλος το δικό του. Αμήν. Και τι κάνε, τον βάλανε μέσα σε ένα τάφο, έγιραν και μία πέτρα μπροστά μεγάλη, βάλανε και φρουρούς να τη φρουρούν, αλλά δεν τον κρατάει τον Χριστό ο θάνατος, αδερφοί. Αμήν. Ξαφνικά ήρθε ο άγγελος του Κυρίου και τον ανέστησε ο Λόγος. Ο Πατέρας, λέει, ανέστησε τον Χριστό. Έστειλε αγγελικές δυνάμεις να παραλάβουνε. Και έτσι θα έρθει ο Κύριος, τι να κάνει? Να αναστήσει και εμάς. Το σκοτάδι λοιπόν έρχεται. Θα πω λίγα λόγια για την ιστορία της Εστήρ. Ξέρουμε όλη την ιστορία. Θα πω λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες. Θυμόσαστε ότι ήτανε μια βασίλισσα εκεί, η Αστίν, η γυναίκα του Ασουήρου, και επειδή δεν στάθηκε εκεί που ήθελε ο βασιλιάς, την καθαίρεσε και τη θέση της την πήρε η Εστήρ. Η Εστήρ ήταν μια Εβραιοπούλα. Το όνομά της, το θυμόσαστε ποιο ήτανε? Αδασά, που θα πει νύμφη. Είχε και ένα ξάδερφο, το Μαραδοχαίο. Και ο Μαραδοχαίος, όταν μπήκε η Εστήρ στο παλάτι, ήταν εκεί, έβλεπε, παρακολουθούσε. Μια μέρα λοιπόν κανόνισαν κάποιοι ευνούχοι να σκοτώσουν τον βασιλιά. Και πάει ο Μαραδοχαίος και λέει, βασιλιά, λέει, αυτοί κανονίζουν να σε σκοτώσουν. Πάντα θα βρεθεί ένας ευνούχος κακός που κάνει το δούλο αλλά δεν είναι. Πρόσεχε τη ζωή σου, και σώθηκε ο βασιλιάς, πολύ ωραία. Μετά ένας δεύτερος που φαίνεται εκεί στην ιστορία, μέσα στην αυλή, ο πρώτος, ο εξέχονο κύριος εκεί της αυλής, ο λεγόμενος Αμάν. Τον θυμόσαστε, Αμαλικίτης κιόλας, είχε καλή καταγωγή. Και τι έκανε αυτός? Ήθελε να τον προσκυνούν οι πάντες. Και αλλά ο Μαραδοχαίος προσκυνούσε μόνο τον Θεό. Και αυτό, λέει, πίκρανε τόσο πολύ τη ζωή του Αμάν, που είπε, τι έκανε, σκέφτηκε, πώς μπαίνει το σκοτάδι σε έναν άνθρωπο και πώς βρίσκει τόπο το σκοτάδι να μπει σε έναν άνθρωπο. Εντάξει, μπορεί να σκεφτείς πάρα πολλούς λόγους που έγινε αυτό, ήταν υπερήφανος, ήταν κακός. Μην ξεχνάτε ότι από τη φυλή του ήταν οι πρώτοι που ήρθαν αντιπέτωποι με τον Ισραήλ όταν βγήκε από την έξοδο, από την Αίγυπτο. Και λοιπόν κανονίζει ο Αμάν να πείσει το βασιλιά ότι το Ιουδαϊκό έθνος είναι ένα κακό έθνος και πρέπει να στείλουμε επιστολές σε όλη την επαρχία. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η επαρχία η Περσική, να τους σκοτώσουμε, να μην μείνει κανένας. Και τότε αυτό το έμαθε ο Μαραδοχαίος πάλι. Πάντα εκεί υπάρχει ένας Μαραδοχαίος. Υπάρχει το σκοτάδι και το φως, αδερφοί. Και πάνω από το φως υπάρχει ένας πολύ πιο δυνατός που λέγεται Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων. Μπορεί να κάνει ο διάβολος τα δικά του, ο Θεός παρατηρεί, αφήνει, επιτρέπει. Μα γιατί να αφήνει? Έχει τους λόγους του ο Κύριος. Έχει τους λόγους του. Έχει τους λόγους του που πήγε ο Παύλος στη φυλακή. Έχει τους λόγους του που τον μαστίγωσαν, γιατί κάποιοι τον αμφισβητούσαν και έλεγε, έδειχνε το μαστίγιο και λέει, κοιτάξτε λίγο, λέει, εγώ. Όταν περνάς λοιπόν δοκιμασίες, ο Θεός έχει το λόγο του. Πάντα υπάρχει δόξα, αδερφοί. Πάντα κάθε δοκιμασία θα φέρει ευλογημένο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Θεός κάτι. Κοιτάξτε τον Ιώβ. Ήρθε το σκοτάδι του, τα πήρε όλα, τα παιδιά, τις περιουσίες. Αλλά ο Θεός στο τέλος έφερε φως. 7 φορές, 7 πλάσια έδωσε ό,τι ο εχθρός πήρε. Εάν λοιπόν ο εχθρός σου έχει κλέψει, θα τα πάρεις 7 φορές πίσω κατά το λόγο του Κυρίου. Αυτό λέει το φως. Αυτό λέει η ιστορία της γραφής. Και πιάνει λοιπόν ο Μαραδοχαίος και ο Αμάν και στέλνει επιστολές σε όλους τους τόπους εκεί να σκοτώσουν τους Εβραίους. Το μαθαίνει ο Μαραδοχαίος, το συζητάει με την Εστήρ, κάνουν νηστεία, φοβερή η ενότητα εναντίον του σκότους. Φοβερό πράγμα, το πρώτο που νικάει το σκοτάδι είναι η ενότητα και πιάνουν λοιπόν, κάνουν νηστεία και φανερώθηκε τελικά ότι ο Αμάν ήταν αυτός που δημιουργούσε όλη αυτή την ιστορία και μάλιστα όταν ο Θεός ανάλαβε να δώσει λύσεις, το έδωσε μια πολύ ωραία βραδιά που λέει, δεν είχε λέει ο βασιλιάς ύπνο και ο Κύριος τον οδήγησε να διαβάσει το βιβλίο των Χρονικών. Ήτανε νύχτα, αλλά μέσα στη νύχτα έρχεται το φως. Και έπιανε ο βασιλιάς, διαβάζει ότι κάποτε έγινε εδώ πέρα ένα φοβερό σκηνικό, πήγαν να με σκοτώσουν, αλλά αυτός ο Μαραδοχαίος με έσωσε. Και του λέει, αμάν, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που μου έσωσε τη ζωή, για να τον τιμήσουμε. Και θυμόσαστε, του φόρεσαν βασιλικά ρούχα, στεφάνι, χρυσό, τον έβαλαν πάνω στο άλογο και ο αμάν ο ταλέπορος τον πήγαινε και τον τίμησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα. Και μετά θυμόσαστε που άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό, έπιασε η Εστήρ πάλι και αλλάξανε όλο το, κρεμάσανε τον Αμάν. Είχε ετοιμάσει λέει ένα ξύλο να κρεμάσουν τον Μαραδοχαίο και κρεμάσανε τον Αμάν και άλλαξε όλη αυτή η εντολή που είχε δώσει ο βασιλιάς. Με άλλο τρόπο τώρα τους έδωσε δικαίωμα στους Ισραηλιτές να έρθουν και να αντισταθούν για τις ζωές τους. Πάμε να διαβάσουμε μόνο λίγα εδάφια. Είμαι στην Εστήρ στο 8:15. Αν διαβάσεις λίγο παραπάνω θα δεις ότι ήρθανε όταν οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν τους εχθρούς εκείνη την εποχή, σκότωσαν 75.000 εχθρούς και μέχρι σήμερα γιορτάζουν αυτή τη γιορτή με την εορτή των Φουρίμ. Μέχρι σήμερα το γιορτάζουν. Πάντα θυμούνται ότι ενώ ήταν παντού σκοτεινά, παντού ήταν θάνατος, ήταν ταλαιπωρία για αυτούς, σήμερα ζούσαν, αύριο δεν ζούσαν, κάποιος ενήργησε και τους ελευθέρωσε. Θέλω να... Είναι ιστορίες αυτές, ναι, αλλά μια ιστορία μπορεί να ελευθερώσει τη ζωή μας και να την κάνουμε δική μας, γιατί είναι λόγος Θεού. Μέσα στη γραφή έχει τόπο αυτή η ιστορία, αδερφοί. Εστήρ 8:15 έως τέλος. Ο δε Μαραδοχαίος εξήλθα πέπρωσαν του βασιλέως ενστολή βασιλική και ανίκη λευκή και φορών μέγα στέφανο χρυσού και επένδυμα βίσων και πορφυρούν και η πόλη Σούσα έχερο και εφραίνετο. 16. Εις τους Ιουδαίους ή το φως και αγαλίωσης και χαρά και δόξα. Ενώ ήταν το σκοτάδι του θανάτου, η πίεση, ξαφνικά γίνεται μια μεγάλη αλλαγή και έρχεται φως τους Ιουδαίους. Χαρά και δόξα και εν πάση επαρχία και εν πάση πόλη όπου ήρθε του βασιλέως το πρόσταγμα και διαταγή έγινε στους Ιουδαίους χαρά και αγαλίασες, ευοχία και ημέρα αγαθή και πολλοί εκ των λαών της γης έγιναν Ιουδαίοι διότι ο φόβος των Ιουδαίων επέπεσε από αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν που υπάρχει το φως του Κυρίου. Υπάρχει αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Και πολλοί εκ των λαών έγιναν Ιουδαίοι. Κοιτάξτε πώς θα γίνουν οι άνθρωποι έξω του κόσμου χριστιανοί. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί. Δεν θέλει πάρα πολύ φιλοσοφία. Είναι απλά τα πράγματα, είναι γραμμένα εδώ. Όταν ο λαός του Θεού πάρει φως από τον Κύριο, κάνει τις μάχες του, τις Άγιες, γιατί ο εχθρός θα κρεμαστεί, αυτά που είναι εναντίον μας, ο Κύριος θα τα στρέψει απέναντί του, θα έρθει φως, αγαλίασης, χαρά, δόξα, ευοχία και ημέρα αγαθή. Αν αυτά τα πράγματα λείπουν από τη ζωή μας, σε μεγάλο καιρό, για πολύ καιρό έχουμε να νιώσουμε, να έρχεται, έχουμε προβλήματα, χρόνια που δεν έρχεται ποτέ φως. Κάτι λάθος είναι. Κάτι πρέπει να δούμε εκεί πέρα. Πρέπει να υπάρχει μέσα από κάθε δοκιμασία stop και μετά φως, μετά χαρά, μετά δόξα, μετά ευοχία. Η ιστορία λοιπόν αυτή μας διδάσκει πώς μπορεί να διαπεραστεί το σκοτάδι. Είμαστε έτοιμοι να διαπεράσουμε το σκοτάδι? Θα το διαπεράσουμε, αδερφοί. Θα το διαπεράσουμε. Θα σταματήσει το κακό, θα σταματήσει η διαταγή του θανατικού εναντίον του εδαϊκού έθνους. Ο Κύριος θα μας δώσει πολλές ψυχές. Θα σταματήσει αυτό το κακό που ο εχθρός κλέβει ψυχές συνέχεια. Πεθαίνει ο ένας, πεθαίνει ο άλλος. Πόλεμοι κάθε μέρα. Θα σταματήσει αυτό, γιατί η Εκκλησία θα αρχίσει να κράζει. Πολύ πιο δυνατά από ό,τι κράζει μέχρι σήμερα. Θα φύγουμε από τον φόβο και από την απειλή του εχθρού. Σίγουρα ο εχθρός θα ξαναεπιτεθεί με άλλο τρόπο. Αλλά η μάχη μας δεν τελειώνει, αδερφοί. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο ήττες, να έχουμε και νίκες. Στις πράξεις, στο 26, 22, 23, μιλάει στον αγρύπατο βασιλιά. Αξιωθείς όμως μετά της βοήθειας της παρά του Θεού, του λέει βασιλιά Αγρύπα. Ίσταμαι έως της ημέρας στάδης μαρτυρών, προς μικρών τε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκτός τα νόσα ελάλησαν, οι προφήτες και ο Μωυσής, ότι έμελε να γίνωσει, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάσει εκ νεκρών, μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Αυτά είναι τα λόγια που κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν κηρύττεις κάτι τέτοιο, ότι ναι, θα γίνουν αυτά, αλλά ο Κύριος θα φέρει φως μετά από αυτό, ο διάβολος θα σε κάνει, θα σε πάει στη φυλακή. Δεν μπορεί να τα ακούει αυτό ο εχθρός, ότι μετά από το σκοτάδι έρχεται φως. Δεν το αντέχει, αδερφοί. Γι' αυτό, αν θέλετε να κάνουμε ζημιά στο σκοτάδι, διακηρύξτε το φως. Ναι, υπάρχει δοκιμασία, αλλά θα έρθει η ελευθερία, θα έρθει η ευλογία, θα έρθει η ευοχία, θα έρθει η ομορφιά και η δόξα του Κυρίου, όσο και να λυσάς, διάβολε. Αν σε βλέπει ο εχθρός αποφασισμένο, θα φύγει. Τι λέει? Πειθαρχήσετε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει. Δεν λέει να είμαστε διωκόμενοι από τον διάβολο και να κρυβόμαστε στις σπηλιές. Λέει να αντισταθούμε μέχρι τέλους. Κοιτάξτε τι έκαναν στον Ιάννη τον πρόδρομο. Όταν άρχισε να μιλάει για μετάνοια, άρχισε να μιλάει για το κήρυγμα αυτό, τι έκαναν? Του κόψαν το κεφάλι. Τι έκαναν όταν ο Πέτρος κήρυξε, που κατέληξε στη φυλακή? Δεν θα είναι πάντα στη φυλακή. Θα μου πεις με τον Ιωάννη τι έγινε? Ο Ιωάννης εξετέλεσε την αποστολή του. Αδερφοί, ποιος είναι αυτός που ξεσηκώνεται κάθε φορά που οι Άγιοι στέκονται ενάντια στο σκότος? Ποιος είναι? Ο Όφης, ο Αρχαίος. Πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα υπάρχει κάποιος αμάν. Πάντα υπάρχει κάποιος φιλόδοξος που θέλει να τον προσκυνάνε. Και αυτός είναι ο διάβολος. Και τελευταία, αδερφοί, έχει φανερώσει τις διαθέσεις του όλες. Θέλει την προσκύνηση. Αλλά ξεχνάει ότι υπάρχει εδώ πέρα και ο Μαραδοχαίος και η Εστήρ, που ο Κύριος θα εργαστεί. Ιώβ 30:26. Ενώ περιέμενον το καλό, τότε ήλθε το κακό. Και ενώ ανέμενον το φως, τότε ήρθε το σκότος. Περιμένουμε, ζούμε, αγωνιζόμαστε, λέμε λίγο μας έμεινε ακόμα και περιμένουμε να δούμε μέρες αγαθές και να το σκοτάδι ξανά μπροστά. Ξέρετε, δεν πρέπει να κουραστούμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν πρέπει να κουραστούμε, γιατί αυτά γράφτηκαν εδώ, γιατί έγινε αυτό πριν χιλιάδες χρόνια. Θα γίνει και σήμερα. Είναι το ίδιο σχέδιο, ακριβώς, αν θέλεις να δεις το μοντέλο της ζωής σου, διάβασε τις ιστορίες της γραφής. Θα τακτοποιηθείς 100%. Αυτό που πιστεύω και λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ότι είναι μια σκληρή πραγματικότητα, αλλά το φως έρχεται σε συνεργασία Θεός και άνθρωπος. Ο Θεός ψάχνει ανθρώπους για να αποστείλει να φέρνουν το φως του. Μαζί λοιπόν με τον λαό του Θεού και με τον Κύριο θα φέρουμε το φως, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα μας υπερασπιστεί και θα διαπεράσουμε το σκοτάδι. Θέλω να πούμε σήμερα τελειωτικές αποφάσεις. Δεν θα παραμείνω στο σκότος. Αμήν. Ιωάννης 1:5. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Το φως είναι εδώ, αδερφοί. Και δεν μπορεί να το καλύψει το σκοτάδι το φως. Εάν κλείσει τα φώτα μέσα σε αυτό το δωμάτιο, θα υπάρχει σκοτάδι μετά, δεν θα βλέπεις να βγεις έξω. Περπατάς στο σκοτάδι. Αλλά αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι μόνο, λίγο αν σηκώσεις ένα διακοπτάκι, φωτίζεται. Μα είναι τόσο απλή αυτή η κινησούλα. Ναι, είναι τόσο απλή. Αλλά δες τι αποτέλεσμα φέρνει. Νομίζουμε ότι αχ, ήρθε σκοτάδι, τελειώσαμε και έχουμε σε λαβύρινθο. Όχι, ένα απλό κουμπάκι. Άνοιξε το, το πατάς. Είναι μια απλή κίνηση και υπάρχει τέτοια δύναμη και ενέργεια. Το φως έχει δύναμη, αδερφοί. Το σκοτάδι δεν έχει δύναμη. Ιωάννης 11, 9 και 10. Πεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας? Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Τι μας λέει ο Κύριος? Μας προτρέπει 12 ώρες της ημέρας, πληρότητα του βαδίσματος, να περπατάμε. Το φως του Χριστού πρέπει να είναι μέσα μας όλη την ημέρα, αδερφοί, όσο περπατάμε. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας να μας καπελώσει το σκοτάδι, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι. Εάν αφήσουμε τη ζωή μας σε απογοήτευση, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε ανέχεια, αν αφήσουμε τη ζωή μας σε αρρώστια, ενώ να παραιτηθούμε, θα αρχίσουμε να περπατάμε στο σκοτάδι και θα σκοντάφτουμε και θα πέφτουμε. Ιωάννης 12, 35-36. Ακούστε τι λέει. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών και το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, διά να μη σας καταφθάσει το σκότος, και όσες περιπατείτε το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει». Μας προτρέπει ο Κύριος. Τώρα είναι ώρα, αδελφοί. Ο Κύριος είναι εδώ. Ας περιπατήσουμε σε αυτό το θαυμαστό φως. Β' Κορινθίους 4 από το 3 θα διαβάσω. «Εάν δε και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον εις τους απολυμμένους», είναι και καλυμμένον, «των οποίων απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστες είναι εικόν του Θεού». Λέει, τον απίστων, η απιστία, η αμφιβολία είναι αυτό που τι κάνει, φέρνει σκοτάδι και τυφλώνεται ο άνθρωπος. Αδερφοί, όπου υπάρχει απιστία, όπου υπάρχει μπλοκάρισμα της πίστης, εκεί υπάρχει σκοτάδι. Και πρέπει να αφήσουμε το Ευαγγέλιο της δόξης να φωτίσει την καρδιά μας. Ιωάννης 12:46. «Εγώ ήλθον φως εις τον κόσμο, δια να μην μείνει εν το σκότι πας ο πιστεύων εις εμέ». Αδερφοί, όταν πιστεύουμε, είναι το πρώτο βήμα να εξέλθουμε από το σκοτάδι. Πρέπει σήμερα να πάρουμε μια ιδιαίτερη πίστη για αυτό το θέμα. Πρέπει να εξέλθουμε. Όταν έρθει το σκοτάδι, η μέρα του σκότους, δεν πρέπει να την αφήσουμε, αδερφοί, να μας σκεπάσει. Κοιτάξτε, αδερφοί, πάντα πίσω από το σκοτάδι, όταν γίνεται κάτι, όταν κάτι σκοτεινιάζει, όταν είναι πολύ δύσκολο, σίγουρα πρέπει να βρούμε ότι κρύβεται από πίσω μια κατάρα, μια αμαρτία, κάποια επίθεια ή κάποια ανυπακοή. Κάπου υπάρχει κενό, κάπου βρίσκει ο εχθρός χαραμάδα και εισέρχεται μέσα. Και χάνουμε τη χαρά, την αγαλίαση και την ευλογία. Και πρέπει σήμερα να πούμε ένα τέλος στο σκοτάδι. Μπορεί να υπάρχει, να είναι εκεί οι καταστάσεις, αλλά δεν θα περάσει μέσα μας. Ο Κύριος θα μας δώσει δύναμη. Θα θυμηθούμε την Εσθήρ. Ένα ολόκληρο λαό ελευθέρωσε. Ο Μαρδοχαίος και η Εσθήρ. Θα θυμηθούμε, όπου υπάρχει αμάν, υπάρχει και ο Μαρδοχαίος. Υπάρχει δοκιμασία, αλλά υπάρχει και η ελευθερία. Γίνεται μία έξοδο. Βγαίνει από κάτι, ελευθερωθήκαμε, δόξα τον Κύριο, πάμε να αναπαυτούμε. Η γενιά του Αμάν είναι εκεί. Τους περίμενε. Δεν αναπαυτείτε, λέει τελείως. Είναι ο διάβολος με τα τέκνα του, αδερφοί. Άμα δεις τη γραφή, παντού οι Αμαλικίτες είχαν έχθρα εναντίον του Ισραήλ. Τι σου έκανε, βρε Αμάν? Δεν με προσκυνάει. Ιώβ 37, 2, 5. Ιώβ 37:2-5. Ακούσατε προσεκτικώς την τρομερά φωνή αυτού και τον ήχο των εξερχόμενων εκ του στόματος αυτού. Αποστέλει αυτήν υπό κάτω παντός του ουρανού και το φως αυτού επί τα έσχατα της γης. Κατόπιν αυτού βοά φωνή, βροντά με τη φωνή της μεγαλοσύνης αυτού και δεν θέλει στήσει αυτά αφού η φωνή αυτού ακουστεί. Ο Θεός βροντά θαυμασίως με την φωνή αυτού κάμνει μεγαλεία και δεν τα εννοούμε. Τι μας λέει? Ότι ο λόγος πρέπει να περάσει στα έσχατα της γης. Φωνάζει, λέει ο Κύριος. Τι φωνάζει σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος? Πείτε μου. Υπάρχει φως, υπάρχει ελευθερία. Μην αφήνεις τα όπλα σου κάτω. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Και αν λες ότι δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο, ο Κύριος σου λέει σήκω, μπορούμε. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αν πέσαμε, ο Θεός θα μας σηκώσει. Ο λόγος του Θεού. Ακούσατε, λέει, τη φωνή που φωνάζει. Τα πάντα είναι στο λόγο, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει δώσει λόγους ζωής. Θα μου πεις να το πάρουμε τυπικά. Πάρε το λόγο του Θεού, ναι, τυπικά. Διάβασε ένα εδάφιο και αν δεν το εννοείς, ξαναδιάβασέ το και πες, Κύριε, το δέχομαι αυτό το εδάφιο, είναι για τη ζωή μου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου. Το πιστεύω, Κύριε. Άμα η καρδιά μέσα στριμώχνεται, δεν πειράζει, άφησε να στριμώχνεται. Είναι η καρδιά με ίσως με κάποιο πνεύμα δυσπιστίας που δεν μπορεί να κάτσει άλλο. Θα φύγει, αδερφέ μου. Αμήν. Ελάτε να διώξουμε, να καθαρίσουμε τους οίκους μας από κάθε ολιγοπιστία και από κάθε τέχνασμα του σκότους που ήρθε να μας φέρει. Ω, δεν μπορώ άλλο. Κουράστηκα. Ψαλμός 107, 10 έως το 16. Ψαλμός 107, ακούστε τι λέει. Τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, τους δεδεμένους εν θλίψη και σιδήρο, διότι υπήθησαν εις τα λόγια του Θεού και τη βουλή του υψίστου κατεφρόνησαν, δια τούτο εταπείνωσε την καρδιά αυτών, εν κόπο έπεσον και δεν υπήρχε βοηθών, τότε εβόησαν προς τον Κύριο εν τη θλίψη αυτών και έσωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών. Εξήγαγε αυτούς εκ του σκότους και εκ της σκιάς του θανάτου και τα δεσμά αυτών συνέτριψεν. Ας υμνολογώμε εις τον Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού. Τα προς τους ιούς των ανθρώπων. Ακούστε τι λέει, είναι μια ιστορία. Σου λέει, έπεσε ο άνθρωπος, αμάρτησε, σκλήρινε την καρδιά και ο Κύριος με πολύ αγώνα τον επέστρεψε πίσω αφού πέρασε τα δεινά του. Και άρχισε τώρα ο άνθρωπος να υμνεί και να δοξολογεί τον Θεό γιατί τον έβγαλε από το σκοτάδι. Διότι συνέτριψε πύλας χαλκίνας και μοχλούς σιδηρούς κατέκοψε. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Έρχεται το σκοτάδι να κάνει επίθεση, αλλά ο Κύριος κάνει αντεπίθεση, αδερφοί. Και τελικά ποιος νικάει? Ο Κύριος. Ο Κύριος νικάει πάντα. Δεν μπορεί να σε κρατήσει καμία χάλκινη πύλη και κανένας μοχλός. Ο Κύριος θα τα ρίξει όλα κάτω. Η επιλογή του Παύλου από τον Κύριο στη διακονία είχε αυτό το σκοπό. Πράξεις 26, 17 και 18. Ακούστε τι λέει. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω. Τι να κάνεις? Να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψουσι από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς το Θεό, για να λάβουν άφεση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγειασμένων δια της εμέ πίστεως. Απλό είναι, αδερφοί, το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος είχε μια διακονία. Και ξέρετε κάτι, αυτή τη διακονία την έφτασε μέχρι ένα σημείο και τη σκυτάλη την πήρε η Εκκλησία σήμερα να τελειώσει το έργο. Αμήν. Ποια είναι η διακονία μας? Να επιστρέψουμε τους αμαρτωλούς από το σκοτάδι στο φως. Αυτοί όλοι που λένε έξω ότι βλέπουν τα πάντα, ο λόγος του Θεού λέει ότι είναι τυφλοί. Δεν είναι τυφλοί αν μετά από 2.000 χρόνια ξαναφτιάχνουν βωμούς στο Δία και στον Ήφαιστο. Δεν είναι τυφλοί, αδερφοί. Και με ιδεολογία, αν κάτσεις και συζητήσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο, θα πεις αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι, δεν μιλάει τη γλώσσα μας. Το σκοτάδι είναι μέσα τους τόσο πυκτό και είναι τόσο φιλοσοφημένο, αδερφοί, που είναι το μαύρο άσπρο. Και από αυτή τη δύναμη και από αυτή τη σοφία που μας έλεγε ο αδερφός ο Θέμης, παίρνουν και οι δαίμονες και μας έχουν αρχίσει και μας παρουσιάζουν ότι οι άντρες πρέπει να φοράνε φουστάνια. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Δεν θα πω εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να φέρουμε φως στον τόπο μας. Β' Κορινθίους, πάμε 4-6. Διότι ο Θεός, ο υπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστες έλαμψε εν τες καρδιάς ημών προσφωτισμών της γνώσεως, της δόξας του Θεού. Εύχομαι, αδερφοί, αυτός ο λόγος του Κυρίου, γιατί τι κάνει, ο Θεός φωνάζει, λέει, βροντά η φωνή του, να έρθει και να λάμψει στις καρδιές μας τη δύναμη της δόξας του Θεού. Έχουμε δόξα επάνω μας, αδερφοί. Μέσα μας κατοικεί δόξα. Μέσα μας κατοικεί φως. Μέσα μας κατοικεί δύναμη. Και θα μου πεις, γιατί, αδερφέ, τότε είμαστε πεσμένοι κάτω? Αυτό είναι πρόβλημα δικό μας. Δεν φταίει ο Θεός. Αυτός είναι εκεί, είναι ισχυρός. Είναι σαν να βλέπεις το παιδάκι σου κάτω, να είναι μες στη λάσπη και να του λες, δώσε μου το χέρι σου να σε βγάλω έξω, και το παιδί να κλαίει και να λέει όχι, γιατί είναι πεισμωμένο. Μερικές φορές πεισμώνουμε ενώπιον του Θεού. Βέβαια, γιατί δεν τα έχουμε κάνει, δεν μας τα κάνει όπως εμείς θέλουμε. Ξέρετε, οι άνθρωποι καταστρώνουν τα σχέδιά τους και ο Θεός γελάει. Αλλά ο Θεός θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια, αδερφοί. Θέλει να καταλάβουμε τα δικά του σχέδια. Εύχομαι να έρθει αυτός ο φωτισμός της γνώσεως, της δόξας του Θεού μέσα στο νου μας. Να καταλάβουμε τη λαμπρότητα που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Τη λαμπρότητα που υπάρχει στην πίστη, στο χρήσμα, στην υπακοή στο λόγο, στις αρετές που δίνει ο λόγος του Θεού όταν μπούμε μέσα σε αυτό.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε δε, συνεχίζει, τον θησαυρό τούτον, τον Κύριο, Πού τον έχουμε? Σε οστράκινα σκεύη. Το φως του Ιησού το έχουμε σε οστράκινα σκεύη. Τι λέτε, πώς νιώθουμε? Νιώθουμε οστράκινα σκεύη, έτοιμα να... Ή πώς νιώθουμε ότι είμαστε από λάστιχο που δεν παθαίνουμε τίποτα, μας πετάς και πηδάμε? Όχι. Ή μπαλόνια, τα μπαλόνια, το πετάς στο μπαλόνι κάτω, πηδάει. Ο Κύριος λέει, όλη αυτή η δόξα έχει έρθει μέσα σε ένα οστράκινο σκεύος. Και ο διάβολος, ξέρεις τι λέει? Εγώ θα σε κλωτσίσω και θα σπάσεις. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σε κρατάω, παιδί μου. Μην νομίζω ότι είσαι κάτι τόσο δυνατό. Όστρακο είσαι. Όστρακο. Κάποτε ήσουνα μέσα στη θάλασσα. Τα όστρακα εκεί ήταν κάποτε μέσα στη θάλασσα και κάποιο σκουλικάκι ζούσε μέσα. Αυτό είμαστε. Αυτό είμαστε. Ο Κύριος μας έβγαλε από τη θάλασσα. Μας καθάρισε, μας αγίασε. Και άντε να πούμε ότι μας έχει φτιάξει, ότι είναι, πήρε υλικά και μας έφτιαξε. Δεν μας έφτιαξε όμως δυνατούς να νιώθουμε ότι εγώ είμαι κι άλλος δεν είναι. Έχετε δει τους γυμναστές αυτούς που φτιάχνουν μύες και πάνε μπροστά στον καθρέφτη? Τεντώνονται. Και ο Κύριος τι λέει? Τι κάνει το όστρακο εκεί πέρα? Το όστρακο τι κάνει? Μας λυπάται ο Κύριος όταν του κάνουμε έτσι, ότι εμείς, εγώ Κύριε μπορώ να κάνω τα πάντα. Σιγά σου, λέει, θα σηκώσει 300 κιλά και... Ο Κύριος λέει, με ένα λόγο του κρατάει την οικουμένη όλη. Και ο άνθρωπος σηκώνει 300 κιλά και τον ανεβάζω στον πρώτο βάθρο. Ω Χριστέ μου. Ναι, ας προσέχουμε, αδερφοί. Πρέπει να έχουμε αυτή την γνώση ότι είμαστε τίποτα, τίποτα. Η χάρη του Κυρίου μας κρατάει. Έχουμε δε τον θησαυρό του, τον ισοστράκι να σκέφει, δια να είναι υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι εξημών. Ακούστε τώρα τι λέει. Τι είπαμε? Είπαμε ότι ο εχθρός αυτό που θέλει να κάνει είναι τι να... Ποιο ήταν το σχέδιο κατά των Ιουδαίων? Αφανισμός. Ο διάβολος λέει, αυτά τα σκεύη εκεί στη Νέα Ιωνία πολύ με ενοχλούνε. Μιλάνε στο τρένο μέσα μου, πειράζουν τις ψυχές μου και εγώ θα τους σπάσω. Και φέρνει δοκιμασίες. Έρχεται, πάμε στο 8, κατά πάντα θλιβόμενοι. Ο Παύλος λέει ότι θλιβόμαστε, έχουμε θλίψεις, έχουμε δοκιμασίες, έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν είμαστε, λέει, στενοχωρούμενοι. Άλλο είναι να είσαι θλιμμένος και άλλο να είσαι στενοχωρημένος. Άλλο είναι να νιώθεις ότι τώρα δεν πάω πουθενά, έχω τελειώσει, είναι θέμα ημερών να σπάσω, και άλλο το να λες, ναι, νιώθω πίεση, αλλά ο Κύριος θα με βγάλει από αυτή την πίεση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν είμαστε. Στενοχωρούμενος είναι να είσαι κάπου, λες, τριμωγμένος σε μια αγωνία και αν μπορεί να ξεφύγεις με τίποτα. Όχι, θα ξεφύγουμε. Όταν ο εχθρός σε πιέζει από παντού με θλίψεις, ακούστε τι λέει Ψαλμός 22-24. Διότι δεν εξουθένωσε και δεν απεστράβει τη θλίψη του τεθλιμμένου και δεν έκρυψε το πρόσωπο αυτού από αυτού, αλλά ότε βόησε προς αυτόν, εισήκουσε. Κύριε, είμαι θλιμμένος. Γιατί είσαι, παιδί μου, θλιμμένος? Τι έχεις πάθει, παιδάκι μου? Όταν τα παιδιά μου είναι θλιμμένα, έρχομαι και τους λέω, πες μου, παιδί μου, τι έχεις, τι θες να κάνω εγώ για σένα? Λες τα παιδιά σου έτσι? Ναι ή όχι? Τι λες? Μείνε στη θλίψη σου. Ποτέ δεν σου πει ο Θεός έτσι. Έλα, σου λέει, εδώ να βρούμε τι, γιατί είσαι θλιμμένος. Θα σε βγάλω εγώ από αυτή τη θλίψη. Αμήν. Έτσι, έτσι εργάζεται ο Κύριος. Δεν έστριψε, λέει, ποτέ το κεφάλι του από το θλιμμένο. Όταν είσαι θλιμμένος και ο Θεός είναι μαζί σου θλιμμένος. Υποφέρει που δεν καταλαβαίνεις τον τρόπο να ελευθερωθείς. Υποφέρει ο Κύριος όταν είσαι άρρωστος και λες, είμαι άρρωστος, αλλά πρέπει να είμαι άρρωστος για να είμαι ταπεινός, βρε παιδί μου. Σου λέει, παιδάκι μου, τι λες? Τι είναι αυτά που λες, πού το λέει ο λόγος μου? Ψαλμός 34:17. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσε αυτούς. Βρες μου ένα εδάφιο που να λέει ότι ο Θεός ευαρεστείται, να βλέπει τα παιδιά του σε ταλαιπωρία, να είναι άρρωστα, βασανισμένα, σε φυλακή και να χαίρεται και να λέει καλά να πάθετε. Μόνο οι Ισραηλίτες όταν απίστησαν τους είπε, επειδή κάνατε αυτά και αυτά θα πάτε δούλοι. Το ξέρεις το αποτέλεσμα. Εδώ ο Κύριος μας έχει δώσει όλη τη γνώση, το φωτισμό του Χριστού, αδερφοί. Αμαρτήσαμε, Κύριε, το αίμα σου, πλύνε μας, καθάρισέ μας. Δεν θα το ξανακάνω αυτό, συγχώρεσέ με. Έχει τελειώσει για τον Θεό? Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Η θρησκεία σου λέει, όχι, πρέπει να πληρώσεις. Ο Κύριος λέει, όχι, σε έχω ελευθερώσει. Ψαλμός 34:19. Πολλέ θλίψη του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Απαντάμε σε αυτό που λέει ο εχθρός, ότι είσαι όστρακο και εγώ θα σε πατάω μέχρι να σε σπάσω. Όχι, δεν θα με σπάσεις, διάβολε, γιατί ο Κύριος κατοικεί μέσα μου. Αμήν. Αμήν. Μπορούμε να φερθούμε έτσι, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 53:4. Και τα θλίψεις ημών, να τα ακούσω. Και γιατί το κρατάς επάνω σου? Α, είμαστε ανυπάκουοι στο λόγο που φωνάζει. Αυτοί είμαστε, αδερφοί, είμαστε αυτοί. Δεν είναι αυτά τα λόγια για αυτούς που περνάνε να παίξουμε το αυτοκίνητο τώρα. Είναι για μας που ακούμε. Αυτός το όντισθας ασθενίας ημών ευάστασε. Ασθένειες, εύκολος να σπάσεις, αλλά ο Υιός σε κρατάει, σου λέει. Παιδί μου, εγώ σε κρατάω. Και τα θλίψεις ημών επεφορτίστη, τα πήρε ο Κύριος όλα. Γι' αυτό λοιπόν μη σε στριμώγνει ο διάβολος και σου λέει θα σε σπάσω. Δεν σπάω. Απάντησε του, δεν σπάω, γιατί ο Κύριος με κρατάει. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Η στενοχώρια λοιπόν είναι η πίεση, η σύνθλιψη, η δυσφορία, η ψυχική δυσφορία, η λύπη. Αυτό. Ματθαίος 7:24, επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η φέρουσα στη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είμαι λοιπόν ένα οστράκινο σκεύος, οι καταστάσεις γύρω με πιέζουνε, με θλίβουνε, αλλά Κύριε εσύ είσαι το φως μέσα μου και δεν θα υπερισχύσει το σκοτάδι της θλίψης και της πίεσης, γιατί ο Κύριος είναι ελευθερωτής μου. Γράψε εδάφια από τον Δαβίδ, πώς ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλες τις δοκιμασίες του. Κάθε πρωί διάβασέ τα και πες, Κύριε, αυτό λέει ο λόγος σου, το μυαλό μου λέει άλλα, εγώ έχω πρόβλημα, εσύ είσαι αληθινός. Μέχρι να πεις τι αυτός ο νους, εγώ θα το διαβάσω. Και διάβασε το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και θα δεις τι πονηρός είναι ο διάβολος, μέχρι να πας στη δουλειά σου θα το έχεις ξεχάσει το εδάφιο. Θα σου έχουν έρθει 1000, θα σε έχει πιέσει. Θα έχουν πάρει τηλέφωνο από την τράπεζα, από τη ΔΕΗ, από τα χρέη, όλα. Θα αρχίσει σύνθλιψη. Λέω αλήθεια, ναι ή όχι? Αλλά εμείς δεν σπάμε, αδερφοί. Αμήν, δεν σπάμε. Γιατί ο Κύριος μας κρατάει. Το φως του Κυρίου είναι μέσα μας. Ψαλμός 30:11. Μετέβαλε σε με την θλίψη εις χαρά. Τι έκανε ο Αμάν? Αμάν, είναι εκεί ο Αμάν. Ο Αμάν, ο Αμαλικίτης είναι εκεί. Τι λέτε, οι δαίμονες μετακόμισαν στο Αμέρικα και από εκεί εξουσιάζουνε. Αλλά ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από όλους αυτούς τους δαίμονες. Μετέβαλε σε με τον θρήνο μου εις χαρά. Έλυσα στο σάκο μου και με περιέζωσα σε φροσύνη. Αμήν. Μπορούμε να απαντήσουμε έτσι στον εχθρό όταν μας πιέζει? Μπορούμε να το κάνουμε? Είναι η χειρότερη τιμωρία που μπορεί να κάνει στον Αμάν. Άμα δεν τον προσκυνείς τον Αμάν, ο Αμάν θα σκάσει. Αμήν. Και θέλουμε να τον ασκάσουμε επιτέλους. Αμήν. Να τον κρεμάσουμε εκεί πέρα, να τελειώνει. Αυτό που είναι εναντίον μας, να πάει εναντίον του. Ποιος το έκανε? Ο Κύριος το έκανε, αδερφοί. Δεν μπορεί να τα βάλεις με τον Αμάν. Δεν μπορείς. Άλλοι λέμε, ο διάβολος ο καημένος, δεν είναι καθόλου καημένος. Εξουσιάζει τον κόσμο, είναι κυβερνήσεις, έχει τα πάντα δικά του, έχει παραδοθεί όλος ο κόσμος αυτόν. Δεν είναι κάτι απλό, είναι μια εξουσία. Αλλά ο Θεός έχει δώσει στην Εκκλησία το φως, τι να κάνει, να τον κατατροπώσει. Όχι η Εκκλησία, ο Κύριος. Αμήν. Μην έχουμε πλάνη ότι εμείς θα πούμε στο δαίμονα φύγε διάβολε. Γιατί ο διάβολος θα πει, τον ξέρω τον Παύλο. Και τους εργάτες ξέρω. Εσύ τι θέλεις εδώ με τον Αμάν. Μη γέννητος εμάς. Πάμε λοιπόν ξανά Β' Κορινθίους 4. Κατά πάντα λοιπόν θλεβούμενοι, αλλά όχι στεροχωρούμενοι. Το λέει ο Παύλος βέβαια για την εποχή του, αλλά το ίδιο ισχύει και τώρα. Μετά τι λέει, απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Ω, βέβαια, περνάμε τις δυσκολίες μας. Στο απορούμενοι μέσα, βάλε ό,τι θέλεις εκεί πέρα. Πάρε το λεξικό, δες τι λέει ακριβώς και τα εξηγούν πάρα πολύ ωραία. Η ελληνική γλώσσα είναι τέλεια. Αλλά θέλω να σου πω κάτι, μην απελπίζεσαι. Δεν είναι ο Κύριος εναντίον σου, είναι ο διάβολος εναντίον σου. Και ο διάβολος λέει ψέματα. Δεν ισχύουν αυτά που λέει. Είναι ψεύτης. Είναι ψεύτης. Αν σου πει ότι δεν σε αγαπάει κανένας, ο Θεός δεν σε αγαπάει. Δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα για τον Θεό. Είσαι ένας άχρηστος. Μην το πιστεύεις, γιατί θα απελπιστείς. Διοκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Λέει, οι απορούμενοι. Θα διαβάσω λίγο από το λεξικό, τα βρήκα κι εγώ. Δεν θέλω να πω κάθε λεπτομέρεια, θα πω λίγα πράγματα. Απορούμενοι. Να μην μπορείς να βρεις διέξοδο. Να μην μπορείς να αντιδράσεις. Και λέει στο κείμενο, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Εξαπορούμενος είναι το να τα έχεις τελείως χαμένα, να μην μπορείς να βρεις καμία λύση, αλλά να μην χάνεις το θάρρος σου ότι ο Θεός έχει τη λύση. Ας πούμε λοιπόν, απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Αμήν. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Διοκόμενοι, αλλά ουκ εγκαταλειπόμενοι. Διοκόμενοι. Υπήρχαν διωγμοί, βέβαια, εκείνη την εποχή, ανά πόσα και στιγμή μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους θανατώσουν, ήταν το... η ζωή του ανθρώπου δεν είχε καμιά αξία. Και αυτό είναι... Το μυστικό αυτό θέλει να κάνει ο διάβολος, να μας βάλει να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά και να είμαστε και καταβαλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Αδερφοί, το σκοτάδι θέλει να μας φέρει σε μια τέλεια απογοήτευση, τέλεια θλίψη, ασθένεια. Να πούμε τα παρατάω, φεύγω, αλλά ο Κύριος σου λέει όχι. Δες τι έκανε ο Παύλος. Λοιπόν, θα πω πάλι αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ. Και αν θέλεις να τα πούμε μαζί, τα λέμε. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι. Δηλαδή, ο Θεός θα σου δώσει σήμερα διέξοδο. Ναι, το έχει έτοιμο. Το έχει έτοιμο. Αμάν ήταν εκεί πέρα και έλεγε, φτιάξτε ένα ξύλο να κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Θα κρεμάσω το Μαραδοχαίο. Ω, ναι, γιατί δεν με προσκυνάει. Δεν με προσκυνάς. Προσκυνάς τον Θεό και κάνεις προσευχή και δεν προσκυνάς εμένα. Θα δεις τι έχει να γίνει στη ζωή σου. Αλλά ο Κύριος του λέει, να δεις τη δική σου ζωή τι έχει να γίνει. Αμήν. Δεν είμαστε αδερφοί. Δεν είμαστε εγκατελειμμένοι, έχουμε Πατέρα, τον αιώνιο Θεό, αδερφοί. Ο Πατέρας μας είναι ο πλάστης και ο δημιουργός του σύμπαντος. Μας αγαπάει τόσο πολύ, ναι, είναι ερωτευμένος με την Εκκλησία του. Την αγαπάει, αγαπάει κάθε έναν που πιστεύει. Διοκόμενοι και οχι εγκατελειπόμενοι. Αμήν. Δέχεσαι διωγμό. Μπορεί να δέχεσαι διωγμό από την οικογένειά σου, από τη δουλειά σου, από παντού. Σίγουρα δέχεσαι διωγμό από τον διάβολο. Ο διάβολος δεν έχει φίλους. Και αν νομίζεις ότι όλα είναι καλά, θα αρχίσει να σε διώκει από το πουθενά. Μία μέρα θα βρεθεί ένας αμάν. Κάποιος αμαλικίτης εκεί πέρα θα γεμίσει ο Σατανάς Γιατί ανθρώπους χρησιμοποιεί ο Σατανάς και θα πάρεις όλο αυτό το διωγμό. Αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Δεν είμαστε χαμένοι, αδερφοί. Αμήν. Δεν είμαστε χαμένοι. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για το Λόγο Του τον Άγιο. Θέλω να πάρουμε πίστη, να σηκωθούμε και να προσευχηθούμε και να παραδώσουμε το στράκινο αυτό σκεύος στον Κύριο να το γεμίσει με φως ξανά και ξανά. Αμήν. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι το φως που κατοικείς μέσα μας. Είσαι δυνατός, είσαι ισχυρός και αυτή την ώρα λαμπρύνεις το πρόσωπό μας. Αλληλούια, Πατέρα. Κύριε, μπορεί να είμαστε θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Μπορεί να είμαστε απορούμενοι, αλλά όχι εξαπορούμενοι, Κύριε. Μπορεί να είμαστε διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Μπορεί να είμαστε καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολύμενοι. Κύριε, είμαστε σωσμένοι. Είμαστε τα τέκνα της βοσκής σου. Η εκκλησία σου, η εκλεκτή, ευλογημένο το όνομά σου το Άγιο. Κηρύττουμε τους εαυτούς μας φως στον κόσμο, αλληλούια. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εσύ είσαι το φως που ακολουθούμε, Κύριε. Και δεν θα μας προλάβει το σκοτάδι. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Ο Κύριος θα έρθει και θα αρπάξει την εκκλησία πριν έρθει το σκοτάδι. Αλληλούια. Εγώ ετοιμάζω τη βαλίτσα μου. Είμαι έτοιμος. Αμήν. Την ετοιμάζεις? Ετοίμασέ την, γιατί άμα δεις εκείνη την ώρα και ψάχνεις να βρεις πράγματα, μπορεί να αργήσεις. Λέει, προσέχετε, λέει, από τη μέρη μου, μισό λεπτό να φτιάξω και αυτό μισό. Έρχομαι, Κύριε, κράτη, κράτη, δεν κρατεί ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, έρχομαι τώρα. Αμήν. Όταν ετοιμάσει ο Κύριος, όταν η σάλπιγγα σαλπίσει, φύγαμε. Αμήν. Και να σε ευλογεί όλους, να είστε δυνατοί και ισχυροί. Και να μην αφήσετε το σκότος να υπερισχύσει στη ζωή σας. Ελάτε εναντίον στο σκοτάδι. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Το δεύτερον βιβλίο των χρονικών ή παραλυπωμένων. Κεφάλαιον λάμδα. Και απέστειλεν ο Εζεκίας προς πάντα τον Ισραήλ και Ιούδα. Έγραψεν έτη επιστολάς προς Εφραήμ και Μανασί, δια να έρθωσιν εις τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Διότι συνεβουλεύθη ο βασιλεύς και οι άρχοντες αυτού, και πάσα η σύναξη εν Ιερουσαλήμ, να κάμωσι το Πάσχα εν το δευτέρο μηνύ. Επειδή δεν ειδηνήθησαν να κάμωσι αυτό εν το καιρό εκείνο, διότι οι ιερείς δεν ήσαν αρκετά υγειασμένοι και ο λαός δεν ήταν συνηγμένος εν Ιερουσαλήμ. Και ήρεσε το πράγμα εις τον βασιλέα και εισπάσαν την σύναξη. Όθεν απεφάσισαν να διακηρύξωσι δια παντός του Ισραήλ από Βυρσαβεέ έως Δαν να έρθωσι δια να κάμωσι Πάσχα εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ εν Ιερουσαλήμ. Διότι από πολλού χρόνου δεν είχαν κάμει κατά το γεγραμμένο. Και υπήγαν οι ταχυδρόμοι μετά των επιστολών παρά του βασιλέως και των αρχόντων αυτού, δια παντός του Ισραήλ και Ιούδα, και κατά την προσταγήν του βασιλέως, λέγοντες: «Ή Ισραήλ, επιστρέψατε προς Κύριον των Θεών του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισραήλ. Και αυτός θέλει επιστρέψει εις τους εναπολυφθέντας από σας, όσοι διεσώθητε εκ χειρός των βασιλέων της Ασσυρίας. Και μη γίνεστε καθώς οι πατέρες σας και καθώς οι αδελφοί σας ήτινε συσσέβησαν εις Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών. Και παρέδωκεν αυτούς εις ερήμωση ως βλέπετε. Τώρα μη σκληρύνετε τον τράχυλό σας καθώς οι πατέρες σας. Υποτάχθητε εις τον Κύριον και εισέλθετε εις το αγιαστήριον αυτού το οποίον υγείασε εις τον αιώνα. Και δουλεύσατε Κύριον τον Θεό σας δια να αποστρέψει την έξαψη του θυμού αυτού αφημών. Διότι αν επιστρέψετε προς τον Κύριον, οι αδελφοί σας και τα τέκνα σας θέλουσιν ευρύ έλεος έμπροσθεν των εχμαλωτισάντων αυτούς και θέλουσιν επανέλθει στην γην ταύτην. Διότι ικτήρμον και ελεήμον είναι Κύριος ο Θεός σας και δεν θέλει αποστρέψει το πρόσωπον αυτού από σας, εάν επιστρέψετε προς Αυτόν. Και δήλθον οι ταχυδρόμοι από πόλεως εις πόλην δια της γης του Εφραήμ και Μανασί και έως Ζαβουλών. Πλην εκείνοι κατεγέλασαν αυτούς και εμικτήρισαν αυτούς. Την έσω όμως εκ του Ασσύρ και Μανασί και Ζαβουλών υπέκλυναν και ήλθαν εις Ιερουσαλήμ. Και επί Ιούδαν ήτο χείρ Θεού, ώστε να δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν, δια να κάμωσι την προσταγήν του βασιλέως και των αρχόντων κατά των λόγων του Κυρίου. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ λαός πολλής, δια να κάμωσι την εορτήν των αζήμων εν το μηνύ το δευτέρο σύναξης μεγάλης φόδρα. Και σηκωθέντες αφήρεσαν τα θυσιαστήρια τα εν Ιερουσαλήμ. Και πάντα τα θυσιαστήρια του θυμιάματος αφήρεσαν και έριψαν αυτά εις τον χήμαρον των κέδρων. Και θυσίασαν το Πάσχα τη 14η του δευτέρου μηνός. Και εντράπησαν οι ιερείς και οι λεβίτε και αγιασθέντες εισέφεραν ολοκαυτώματα εις τον οίκον του Κυρίου. Και εστάθησαν εν το τόπο αυτών κατά την τάξην αυτών κατά τον νόμον Μωυσέως του ανθρώπου του Θεού. Και ράντιζον οι ιερείς το αίμα, λαμβάνοντες εκ της χειρός των Λεβιτών. Διότι ήσαν πολλοί εν τη συνάξη, οι μη αγιασθέντες. Δια τούτο έλαβον οι Λεβίτε το φορτίον να σφάξωσι τα αρνία του Πάσχα, δια πάντα των μη καθαρών, δια να αγιάσωσιν αυτούς εις τον Κύριον. Επειδή μέγα μέρος εκ του λαού, πολλοί εκ του Εφραήμ και Μανασί, Ισάχαρ και Ζαβουλών, δεν είχαν καθαριστεί αλέτρωγον το Πάσχα ουχή κατά το γεγραμμένο. Ο Εζεκίας όμως εδεήθη υπέρ αυτών λέγον: «Ο αγαθός Κύριος ας γίνει ήλαιος εις πάντα, ώστις κατευθύνει την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Θεόν, Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτού, και αν δεν εκαθαρίστη κατά τον καθαρισμόν του αγιαστηρίου». Και επίκουσεν ο Κύριος του Εζεκίου και συνεχώρησε τον λαόν. Και έκαμον οι Ισραήλ, οι ευρεθέντες εν Ιερουσαλήμ, την εορτήν των Αζήμων 7 ημέρας εν εφροσύνη μεγάλη. Και ύμνουν οι Λεβίτε και οι ιερείς των Κύριων καθεκάστην ημέρα, των Κύριων με όργανα δυνατά. Και λάλησεν ο Εζεκίας κατά την καρδίαν πάντων των Λεβιτών των εχόντων σύνεσιν αγαθήν περί του Κυρίου. Και έτρωγον εν τη εορτή 7 ημέρας θυσιάζοντες θυσίας ειρηνικάς και δοξολογούντες Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών. Και συνεβουλεύθη η πάσα η σύναξης να κάμωσιν άλλας 7 ημέρας. Και έκαμον άλλας 7 ημέρας εφροσύνην. Διότι προσέφερεν Εζεκίας ο βασιλεύς του Ιούδα εις την σύναξην 1000 βόας και 7000 προβάτων. Και οι άρχοντες προσέφεραν εις την σύναξην 1000 βόας και 10000 προβάτων. Και υγειάστησαν πολλοί ιερείς. Και εφράνθησαν πάσα η σύναξης του Ιούδα και οι ιερείς και οι Λεβίτε και πάσα η σύναξης η συνελθούσα εκ του Ισραήλ. Και οι ξένοι οι ερθόντες εκ της γης του Ισραήλ και οι κατοικούντες εν Ιούδα. Και έγινε εφροσύνη μεγάλη εν Ιερουσαλήμ, διότι από τον ημερών του Σολομώντος ιού του Δαβίδ βασιλέως του Ισραήλ δεν έγινε τιούτον πράγμα εν Ιερουσαλήμ. Μετά ταύτα σηκωθέντες ιερείς οι Λεβίτε, ευλόγησαν τον λαόν. Και επικούστη η φωνή αυτών, και ήλθε η προσευχή αυτών εις τον ουρανόν, το Άγιον κατοικητήριον του Κυρίου. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον Β. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, αφού κατεπραήνθη ο θυμός του βασιλέως Ασουήρου, ενεθυμήθη την αστήν και τι είχε κάνει αυτή και τι είχε να αποφασιστεί εναντίον αυτής. Και είπον οι δούλοι του βασιλέως οι υπηρετούντες αυτών, αζητηθώσει δια τον βασιλέα νέε παρθένη, ωραία την όψη, και ας διορίσει ο βασιλεύς εφόρους εν πάσες τες επαρχίες του βασιλείου αυτού και να συνάξωσιν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν πάσας τας νέας παρθένους τας ωραίας την όψην εις τον γυναικόνα υπό την τήρησιν του Ιγαΐ ευνούχου του βασιλέως του φύλακος των γυναικών και ας δοθώσιν εις αυτάς τα προσκαθαρισμών αυτών και η νέα ή της αρέσει εις τον βασιλέα ας είναι βασίλισσα αντί της αστήν. Και το πράγμα ήρεσεν εις τον βασιλέα και έκαμεν ούτω. Ήτο δε εν σούσις τη βασιλευούση άνθρωπος της Ιουδαίος, ονομαζόμενος Μαροδοχαίος, υιός του Ιαΐρ, υιού του Σιμεΐ, υιού του Κις Βενιαμίτης. Ως της είχε μετοικιστεί από Ιερουσαλήμ μετά των εχμαλώτων, ήτινες μετοκίστησαν μετά του Ιεχονία, βασιλέως του Ιούδα, τους οποίους μετόκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνας. Και ούτως ανέτρεφε την Αδασά ή τη Συνεϊεστήρ, την θυγατέρα του θείου αυτού, διότι δεν είχε ούτε πατέρα ούτε μητέρα, και το κοράσιον ήτο ευηδές και ωραίο, το οποίον ο Μαροδοχαίος, ότε ο πατήρ αυτής και η μήτυρ απέθανον, ανέλαβε δια θυγατέρα αυτού. Ότε δε οικούστη το πρόσταγμα του βασιλέως και η διαταγή αυτού, και ότε πολλά κοράσια συνήχθησαν εις τα σούσα την βασιλεύουσαν, υπό την τήρηση του Ιγαΐ, εφέρθη και η Εστήρ εις τον οίκον του βασιλέως, υπό την τήρηση του Ιγαΐ του φύλακος των γυναικών. Και το κοράσιον ήρεσεν εις αυτόν και έβρικε χάριν ενώπιον αυτού, ώστε έσπευσε να δώσει εις αυτήν τα προσκαθαρισμόν αυτής και την μερίδα αυτής. Έδωκε δε εις αυτήν και τα 7 κοράσια τα διορισμένα εκ του οίκου του βασιλέως. Και μετέφερε αυτήν και τα κοράσια αυτής εις το καλύτερον μέρος του γυναικόνος. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε τον λαόν αυτής ουδέ τη συγγένειαν αυτής, διότι ο Μαροδοχαίος είχε προστάξει εις αυτήν να μη φανερώσει. Και καθεκά στην ημέραν περιεπάτη ο Μαροδοχαίος έμπροσθεν της αυλής του γυναικόνος δια να μανθάνει πως είχεν η Εστήρ και τι έγινε εις αυτήν. Ότε δε έφθανε η σειρά εκάστου κορασίου δια να εισέλθει προς τον βασιλέα Ασουήριν, αφού ήθελε σταθεί 12 μήνας κατά το έθος των γυναικών, διότι ούτως είναι πληρούντο εημέρε του καθαρισμού αυτών, 6 μήνας περιηλήφοντο με έλαιον σμύρνινον και 6 μήνας με αρώματα και με άλλα καθαριστικά των γυναικών, και ούτως εισήρχετο το κοράσιον προς το βασιλέα. Παν ό,τι έλεγεν, εδίδετο εις αυτήν, διαναλάβει με θεαυτής εκ του γυναικόνος εις τον οίκον του βασιλέως. Το εσπέρας εισήρχετο και το πρωί επέστρεφεν εις τον δεύτερον γυναικόνα υπό την τήρηση του Σαζγάζ ευνούχου του βασιλέως, ώστις εφύλατε τα σπαλακίδες. Δεν εισήρχετο πλέον εις τον βασιλέα, ημι εάν ήθελεν αυτήν ο βασιλεύς και εκαλεί το ονομαστή. Ότε λοιπόν έφτασεν η σειρά δια να εισέλθει προς τον βασιλέα η Εστήρ, η θυγάτηρ του Αβιχέλ, θείου του Μαροδοχέου, την οποίαν έλαβε δια θυγατέρα αυτού, δεν εζήτησεν άλλο παρότι διόρισεν ο Ιγαή, ο ευνούχος του βασιλέως, ο φύλαξ των γυναικών. Και η Εστήρ έβρισκε χάριν ενώπιον πάντων των βλεπόντων αυτήν. Η Εστήρ λοιπόν εφέρθη προς τον βασιλέα Ασουήριν, εις τον βασιλικόν αυτού οίκον, τον δέκατο μήνα, ούτως είναι ο μήν Τεβέθ, εν το εβδόμο έτη της βασιλείας αυτού. Και ηγάπησεν ο βασιλεύς την Εστήρ, υπερπάσαστας γυναίκας, και έβρικε χάριν και έλεος ενώπιον αυτού, υπερπάσαστας παρθένους. Και επέθηκε το βασιλικό διάδημα επί την κεφαλήν αυτής, και έκαμεν αυτήν βασίλισσαν αντί της αστήν. Τότε έκαμεν ο βασιλεύς συμπόσιον μέγα εις πάντας τους άρχοντας αυτού και τους δούλους αυτού το συμπόσιον της Εστήρ. Και έκαμεν άφησιν εις τας επαρχίας και δω και δώρα κατά την βασιλική μεγαλοπρέπεια. Και ότε επαρθένοι συνήχθησαν την δευτέραν φοράν, τότε εκάθισεν ο Μαροδοχέος εν τη βασιλική πύλη. Η Εστήρ δεν εφανέρωσε τη συγγένεια αυτής, ούτε των λαών αυτής, καθώς προσέταξε εις αυτήν ο Μαροδοχέος. Διότι η Εστήρ έκαμνε την προσταγήν του Μαροδοχέου, καθώς ότε ανετρέφετο πλησίον αυτού. Εν εκείνες τες ημέρες, ενώ ο Μαροδοχέος εκάθητο εν τη βασιλική πύλη, δύο εκ των ευνούχων του βασιλέως, Βιχθάν και Θερές, εκ των φυλατώντων την είσοδον, οργίστησαν και ζήτουν να επιβάλλωσει χείρα επί τον βασιλέα Ασουήρι. Και το πράγμα έγινε γνωστόν εις τον Μαροδοχέον και ανήγγειλεν αυτό προς Εστήρ την βασίλισσα. Η δε Εστήρ είπεν αυτό προς τον βασιλέα εξ ονόματος του Μαροδοχέου. Και γενωμένη σε εξετάσεως περί του πράγματος ευρέθη ούτως, όθεν εκκρεμάστησαν αμφότεροι εις ξύλων. Και εγγράφθη εν το βιβλίο των χρονικών ενώπιον του βασιλέως. Το βιβλίο της Εστήρ, κεφάλαιον γάμα. Μετά τα πράγματα ταύτα εμεγάλινεν ο βασιλεύς Ασουήρης τον Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, και ύψωσεν αυτόν και έθεσε τον θρόνον αυτού υπεράνω πάντων των αρχόντων των περί αυτών. Και πάντες οι δούλοι του βασιλέως, οι εν τη βασιλική πύλη, έκλεινον και προς εκείνον τον Αμάν, διότι ούτω προσέταξεν ο βασιλεύς περί αυτού. Ο Μαροδοχέος όμως δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν. Και είπον η δούλη του βασιλέως η εν τη βασιλική πύλη προς τον Μαροδοχέον, «Διατί σύ παραβαίνεις την προσταγήν του βασιλέως?» Αφού δε καθημέραν έλεγον προς αυτόν και εκείνος δεν υπήκουεν εις αυτούς, απήγγειλαν τούτο προς τον Αμάν, δια να είδωσιν αν οι λόγοι του Μαροδοχέου ήσαν στερεοί. Διότι είχε φανερώσει προς αυτούς ότι το Ιουδαίος. Και ότε ο Αμάν είδεν ότι ο Μαροδοχέος δεν έκλεινε και δεν προσεκίνει αυτόν, ενεπλήθη θυμού ο Αμάν. Και στοχάστη ταπεινών να βάλει χείρα επί μόνον των Μαροδοχέων, διότι είχον φανερώσει προς αυτόν τον λαόν του Μαροδοχέου. Όθεν εζήτη ο Αμάν να αφανίσει πάντα στους Ιουδαίους, τους εν παντί το βασιλείο του Ασουήρου των λαών του Μαροδοχέου. Και εν το πρώτο μήνυ, ούτως είναι ο μήν Νησάν, εν το δωδεκάτο έτη του βασιλέως Ασουήρου, έριψαν φούρ ηγουν κλήρων ενώπιον του Αμάν, από ημέρας εις ημέραν και από μηνός εις μήνα μέχρι του δωδεκάτου μηνός, ούτως είναι ο μήν Αδάρ. Και είπεν ο Αμάν προς τον βασιλέα Ασουήρη, «Υπάρχει της λαός διεσπαρμένος και διακεχωρισμένος μεταξύ των λαών κατά πάσα στα επαρχίας του βασιλείου σου. Και οι νόμοι αυτών διάφοροι των νόμων πάντων των λαών και δεν φυλάτουσι τους νόμους του βασιλέως. Όθεν δεν αρμόζει στο βασιλέα να υποφέρει αυτούς. Εάν είναι αρεστόν στον βασιλέα, ας γραφτεί να εξολοθρευθώσει. Και εγώ θέλω μετρήσει 10.000 ταλάντων αργυρίου εις τα σχήρας των οικονόμων, δια να φέρω συν εις τα θησαυροφυλάκια του βασιλέως. Και εκβαλών ο βασιλεύς το δακτυλίδιον αυτού από τη σχηρός αυτού, έδωκεν αυτό εις το Αμάν, τον ιόν του Αμεδαθά, του Αγαγίτου, των εχθρών των Ιουδαίων. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Αμάν, το αργύριον δίδεται εις σε, και ο λαός δια να κάμισε εις αυτόν όπως η αρέσκει. Και προσεκλήθησαν οι γραμματείς του βασιλέως τη 13η ημέρα του πρώτου μηνός και εγγράφθη κατά πάντα όσα προσέταξε ο Αμάν προς τους σατράπας του βασιλέως και προς τους διοικητάς, τους κατά πάσαν επαρχία και προς τους άρχοντας εκάστου λαού πάσης επαρχίας κατά το γράφειν αυτών και προς έκαστον λαών κατά την γλώσσαν αυτών. Εν ονόματι του βασιλέως Ασουήρου εγγράφθη και εσφραγίστη με το δακτυλίδιον του βασιλέως. Και εστάλησαν γράμματα δια ταχυδρόμων εις πάσας τας επαρχίας του βασιλέως, δια να αφανίσωση, να φωνεύσωση και να εξολοθρεύσωση πάντα στους Ιουδαίους, νέους και γέροντας, νήπια και γυναίκας, εν μια ημέρα, την 13η του 12ου μηνός, ούτως είναι ο μην Αδάρ, και να διαρπάσωση τα υπάρχοντα αυτό. Το αντίγραφον της επιστολής, το προσδιάδωσιν του προστάγματος κατά πάσαν επαρχίαν, εδημοσιεύθη προς πάντα στους λαούς, δια να είναι έτοιμοι εν εκείνη τη ημέρα. Οι ταχυδρόμοι εξήλθον σπεύδοντες δια την προσταγή του βασιλέως και η διαταγή εξεδόθη εν σούση στη βασιλευούση. Ο δε βασιλεύς και ο Αμάν εκάθισαν να συμποσιάσωσιν. Η δε πόλη Σούσα ήτο εν αμηχανία.
2: Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιωταβήτα. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ λέγει Κύριος, ο εκτείνων τους ουρανούς και θεμελιών την γην και μορφώνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού. Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντα στους λαούς κύκλο και επί τον Ιούδαν έτη, θέλει είστε τούτο, εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντα στους λαούς λίθων καταβαρύνοντα. Πάντες όσοι επιφορτιστώσιν αυτόν, θέλουσι κατασυντριφθεί, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλω πατάξει πάντα ύπον εν εκστάση και τον αναβάτην αυτού εν παραφροσύνη. Και θέλω ανοίξει τους οφθαλμούς μου επί των οίκων Ιούδα και θέλω πατάξει εν αποτυφλώσει πάντα ύπον των λαών. Και οι άρχοντες του Ιούδα θέλουν συνειπεί εν τη καρδία αυτών. Στήριγμα είναι εις εμέ οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ δια του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού αυτών. Εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει τους άρχοντας του Ιούδα ως εστίαν πυρός εις ξύλα και ως λαμπάδα πυρός εις χειρόβολον. Και θέλουσι καταφάγει πάντα στους λαούς κύκλο, εκ δεξιών και εξ αριστερών. Και η Ιερουσαλήμ θέλει κατοικηθεί πάλιν εν το τόπο αυτής, εν Ιερουσαλήμ. Και ο Κύριος θέλει σώσει πρώτον τα σκηνά του Ιούδα, δια να μη μεγαλύνεται η δόξα του οίκου του Δαβίδ και η δόξα των κατοίκων της Ιερουσαλήμ κατά του Ιούδα. Εν τη ημέρα εκείνη ο Κύριος θέλει υπερασπιστεί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και ο αδύνατος μεταξύ αυτών εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε ως ο Δαβίδ και ο οίκος του Δαβίδ ως Θεός, ως άγγελος Κυρίου ενώπιον αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω ζητήσει να εξολοθρεύσω πάντα τα έθνη τα ερχόμενα κατά της Ιερουσαλήμ. Και θέλω εκχέει επί των οίκων Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνευμαχάριτος και οικεσιών. Και θέλω συνεπιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλω συπενθήσει δι' αυτόν, ως πενθήτης δια τον μονογενή αυτού, και θέλω συλληπηθεί δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος δια των πρωτότοκων αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πένθος μέγα εν Ιερουσαλήμ, ως το πένθος της αδαδρυμών εν τη παιδιάδη μεγιδών. Και θέλει πενθήσει η γη, πάσα οικογένεια καθεαυτήν, η οικογένεια του οίκου Δαβίδ καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Νάθαν καθεαυτήν και οι γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια του οίκου Λεβί καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς, η οικογένεια Σιμεή καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Πάσε εναπολυφθεί σε οικογένεια, εκάστη οικογένεια καθεαυτήν και γυναίκες αυτών καθεαυτάς. Ζαχαρίας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε πηγή ανεογμένη εις τον οίκον Δαβίδ και εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, δια την αμαρτίαν και δια την ακαθαρσίαν. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλει εξολοθρεύσει τα ονόματα των ειδώλων από τη γη, και δεν θέλει πλέον είστε ενθύμηση αυτών. Και έτι θέλω αφαιρέσει τους προφήτας και το πνεύμα το ακάθαρτον από τη γη. Και αν τη προφητεύει έτι, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν συνυπή προς αυτόν. Δεν θέλει ζήσει, διότι ψεύδι λαλείς εν το ονόματι του Κυρίου. Και ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού, οι γεννήσαντες αυτών, θέλουν διατραυματίσει αυτόν όταν προφητεύει. Και εν τη ημέρα εκείνη, οι προφήτε θέλουν κατεσχυνθεί, έκαστος εκ της οράσεως αυτού, όταν προφητεύει. Και δεν θέλουν συνενδύεστε ένδυμα τρίχινον δια να απατώσει. Και θέλει πει, εγώ δεν είμαι προφήτης, είμαι άνθρωπος γεωργός, διότι άνθρωπος με εμίσθωσεν εκ νεότητός μου. Και αν της είπε προς αυτόν, τι είναι επληγέ αύτε εν μέσω των χειρών σου, θέλει αποκριθεί, εκείνε τας οποίας επληγώθην εν το οίκο των φίλων μου. Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπιστεί. Θέλω όμως τρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουν συνεξολοθρευτεί εν αυτή και εκλείψει. Το δε τρίτον θέλει εναπολυφθεί εν αυτή. Και θέλω περάσει το τρίτον διαπυρός. Και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον. Και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον. Αυτοί θέλουν συνεπικαλεστεί το όνομά μου. Και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς. Θέλω υπή, ούτως είναι λαός μου. Και αυτοί θέλουν συνυπή, ο Κύριος είναι ο Θεός μου. Ζαχαρίας, κεφάλαιο, Ιώτα Δέλτα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται και το

0: του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ Ανατολών. Και το όρος των ελαιών θέλει σχιστεί κατά το μέσον αυτού προς Ανατολάς και προς Δυσμάς. Και θέλει γίνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα. Και το ίμιση του όρους θέλει συρθεί προς Βοράν και το ίμιση αυτού προς Νότον. Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ωραίων μου. Διότι η κοιλάς των ωραίων θέλει φτάνει έως εις Ασάλ. Και θέλετε φύγει, καθώς εφύγεται απέμπροσθεν του σεισμού εν τες ημέρες Οζίου του βασιλέως του Ιούδα. Και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί, και μετά σου πάντες οι Άγιοι. Και εν εκείνη τη ημέρα, το φως δεν θέλει είστε λαμπρών, ουδές είναι σκοτασμένων. Αλλά θέλει είστε μία ημέρα, γιατί είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ. Και προς την εσπέραν θέλει είστε φως. Και εν τη ημέρα εκείνη, είδα τα ζώντα θέλουν συνεξέλθει εξ Ιερουσαλήμ, το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Ανατολικήν και το ίμιση αυτών προς την θάλασσαν την Δυτικήν. Εν θέρι και εν χειμώνη θέλει είστε τούτο, και ο Κύριος θέλει είστε βασιλεύς εφόλην την γην. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε Κύριος Ις, και το όνομα αυτού Εν. Πάσο τόπος θέλει μεταβληθεί εις πεδιάδα, από Γαβαά έως Ρημών, κατά νότον της Ιερουσαλήμ. Και αυτή θέλει υψωθεί και κατοικηθεί εν το τόπο αυτής από της πύλης του Βενιαμίν έως του τόπου της πρώτης πύλης έως της πύλης των γωνιών και του πύργου Ανανεήλ μέχρι των λινών του βασιλέως. Και θέλουσι κατοικήσει εν αυτή και δεν θέλει είστε πλέον αφανισμός και η Ιερουσαλήμ θέλει κάθιστε εν ασφαλεία. Και αυτή θέλει είστε η πληγή με την οποία ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντα στους λαούς του στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. Η σάρξ αυτών θέλει τίκεστε ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών και η οφθαλμή αυτών θέλουσι διαλυθεί εν τες οπές αυτών και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθεί εν το στόματι αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή του Κυρίου μεγάλη θέλει είστε μεταξύ αυτών και θέλουσι πιάνει έκαστο στην χείρα του πλησίον αυτού και η χείρα αυτού θέλει εγείρεστε κατά της χειρός του πλησίον αυτού. Και ο Ιούδας έτη θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ. Και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλο θέλει συναχθεί, χρυσίων και αργύριων και ημάτια εις πλήθος μέγα. Και η πληγή του ύπου, του ημιώνου, της καμήλου και του όνου και πάντων των κτηνών τα οποία θέλουν συνείστε εν τη στρατοπέδης εκείνης, τι αυτή θέλει είστε ως η πληγή αυτή. Και πας ως της υποληφθεί εκ παντός των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατέτος δια να προσκυνεί τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων και να εορτάζει την εορτήν της κοινοπηγίας. Και όσοι εκ των οικογενειών της γης δεν αναβώσουν εις Ιερουσαλήμ δια να προσκυνήσωση τον βασιλέα, τον κύριον των δυνάμεων, εις αυτούς δεν θέλει είστε βροχή. Και εάν η οικογένεια της Αιγύπτου δεν αναβεί και δεν έλθει, επί τους οποίους δεν είναι βροχή, εις αυτούς θέλει είστε η πληγή, ειν ο Κύριος θέλει πληγώσει τα έθνη τα μη αναβαίνοντα δια να εορτάσωση την εορτήν της κοινοπηγίας. Αυτή θέλει είστε η ποινή της Αιγύπτου και η ποινή πάντων των εθνών, των μη θελόντων να αναβώσει δια να εορτάσωση την εορτήν της κοινοπηγίας. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει είστε επί τους κόδωνας των ύπων, αγιασμός εις τον Κύριον. Και οι Λέβητες εν το οίκο του Κυρίου θέλουν συνείστε ως εφιάλε έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και πας Λέβης εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα θέλει είστε αγιασμός εις τον Κύριον των δυνάμεων. Και πάντες οι θυσιάζοντες θέλουν συνελθεί και λάβει εξ αυτών και εψίσει εν αυτής. Και εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλει είστε πλέον Χαναναίος εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Θέλουμε και σήμερα, Κύριε, να είσαι εδώ μαζί μας, όπως κάθε φορά που μαζεύεται ο λαός σου, Κύριε, και μαζευόμαστε στο όνομα το δικό σου, Ιησού μου. Εσύ είσαι το κέντρο μας, εσύ είσαι το κέντρο της ζωής μας, της πίστης μας, Κύριε. Είσαι τα πάντα για μας, Κύριε Ιησού μας Άγιε, και γι' αυτό είμαστε εδώ για να σε συναντήσουμε, Κύριε, να σε ακούσουμε, να δούμε τις ενέργειες του Πνεύματός σου, Κύριε, τις αγαθές που εσύ εργάζεσαι στο λαό σου, Κύριε, και να σε δοξάσουμε και να σε υψώσουμε, Ιησού μας Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, να ευλογήσεις τους λόγους σου σήμερα, η καρδιά μας να ανοίξει, Κύριε, να λάβουμε, Ιησού μας Άγιε, να γεμίσουμε, Κύριε, και να προχωρήσουμε, Κύριε, πιο πέρα, Κύριε, πιο ψηλά, Ιησού μας Άγιε, να γίνουμε πιο όριμοι, Κύριε, στην πίστη, Κύριε, πιο αποτελεσματικοί, Κύριε Ιησού μας Άγιε, να μην μπορεί ο εχθρός, Κύριε, να μας κοροϊδεύει, να μας κάνει να νιώθουμε κατάκριση, να νιώθουμε εγκαταλειμμένοι, Κύριε, αλλά να είμαστε πλήρεις μέσα σε Σένα, Κύριε Ιησού μας Άγιε, γεμάτοι από την αγάπη Σου, Κύριε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο, 25 εδάφιο. «Και ειδού άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ήτο δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήτο επ' αυτών, και ήτο εις αυτών αποκεκαλυμμένο υπό του Πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει ειδή θάνατο πριν είδη το Χριστό του Κυρίου. Και εξήλθε δια του Πνεύματος στο Ιερόν, και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδίον Ιησού δια ανακάμως περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτό σε δέχτη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε, νυν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι οφθαλμοί μου είδον το σωτήριό σου, το οποίο ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού του σου Ισραήλ». Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, ο Σιμεών, ήταν, λέει, άνθρωπος δίκαιος και ευλαβής. Και τι έκανε? Πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ. Στο κείμενο λέει παράκληση. Και που λέει παρηγορία, την παράκληση. Ποιος είναι ο παράκλητος? Είναι ο Ιησούς, έτσι, είναι ο Μεσίτης, ο οποίος θα ήταν αυτός ο οποίος θα ερχότανε να σώσει το λαό του από τις αμαρτίες. Αμήν. Και αυτός ήταν, λέει, η παρηγορία του λαού Ισραήλ. Παρηγορείτο, δηλαδή, ο λαός, προσμένοντας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσίτη. Και ο Σιμεών εκεί θα μιλούσε για τον Κύριο. Ήταν αποκεκαλυμμένο, λέει, σε αυτόν, ότι θα έπιανε τον Κύριο στα χέρια του πριν πεθάνει. Και θα το έλεγε στους ανθρώπους γύρω του, με όσους ήταν εκεί σε επαφή, ότι ο Μεσσίας έρχεται. Ο Μεσσίας έρχεται. Και αυτό, αδερφοί, είναι μια παρηγορία. Να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Κύριος είναι εδώ, έρχεται και θα κάνει όλα αυτά τα οποία είναι αποσταλμένος να κάνει από τον Πατέρα. Παρηγορία, λοιπόν. Ψαλμός 23:4. Θέλω να μιλήσουμε σήμερα για την παρηγορία. Ο Κύριος θέλει να είμαστε παρηγορημένοι κάθε μέρα. Ο Κύριος είναι η παρηγορία μας, και να δούμε και πώς ο Κύριος μας παρηγορεί. Πώς πρέπει να παρηγορούμαστε. Ψαλμός 23:4. «Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετεμού». Τι δηλώνει αυτό? Πίστη. Ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και μαζί μου. Και όταν ο Κύριος είναι μαζί μας, τι λέει? «Η ράβδο σου και η βακτηρία σου Άφτε με παρηγορούσι. Ο λόγος σου δηλαδή, αυτό που έχει υποσχεθεί ο Κύριος ότι κάνει στον κάθε έναν που τον πιστεύει, σε κάθε έναν που τον δέχεται στη ζωή του σαν Κύριό του. Αμήν. Και δεν θα φοβηθώ, λέει, κακό. Δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ θα είσαι μαζί μου. Βεβαιότητα. Και αυτό τι κάνει, παρηγορεί. Παρηγορεί. Όλοι περνάμε δυσκολίες, όλοι μπορούμε να περάσουμε κοιλάδα σκιάς θανάτου, καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας, προβλήματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ο Κύριος περπατάει δίπλα μας. Και αυτό θα πρέπει να μας σηκώνει τους φόβους, να σηκώνει τις ανασφάλειες και να ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν θα μας αφήσει. Δεν θα μας αφήσει. Ψαλμός 71:19. Διότι η δικαιοσύνη σου, Θεέ, είναι υπερυψωμένη. Διότι έκαμες μεγαλεία, Θεέ, της ομοιός σου, ο οποίος έδειξας εις εμέ θλίψεις πολλάς και ταλαιπωρίας, και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης πάλι ανοίγαγες με. Ύφξησας το μεγαλείο μου και επιστρέψας με παρηγόρησας. Μπορεί ο Κύριος να επιτρέψει θλίψεις, δοκιμασίες, γιατί τις χρειαζόμαστε, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε τα προβλήματά μας, έτσι καταλαβαίνουμε τι πρέπει να αλλάξουμε στην καρδιά μας, στο χαρακτήρα μας, στις πράξεις μας, στα λόγια μας. Ο Κύριος έρχεται και μας τα φανερώνει μέσα από καταστάσεις. Αλλά λέει και πάλι με αναζωοποίησας και εκ των αβύσσων της γης με έβγαλες, λέει. Και με αύξησες, λέει, το μεγαλείο σου. Το μεγαλείο μου. Δηλαδή, τον καθάρισε, έγινε καλύτερος. Έγινε πιο κοντά σε αυτό που είναι ο Κύριος, η συνομοίωση, αυτός που είναι ο στόχος όλων μας. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου για μας. Να μας κάνει να μοιάσουμε με Αυτόν. Και επιστρέψας, λέει, με παρηγόρησες. Βλέπετε, ο Κύριος μπορεί να επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας, αλλά μετά γινόμαστε πιο καλύτεροι, καταλαβαίνουμε τι ήθελε ο Θεός να κάνει, νιώθουμε την ελευθερία και έρχεται ο Κύριος μετά και μας παρηγορεί με αυτό το οποίο έκανε μέσα μας, τις διορθώσεις, τις αλλαγές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, ότι ο Κύριος είναι δίκαιος. Δεν τα κάνει, δεν αφήνει να γίνονται πράγματα τέτοια στη ζωή μας έτσι, γιατί θέλει να μας ταλαιπωρήσει. Αμήν. Και εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε και παρηγορούμαστε και καταλαβαίνουμε την αγάπη του Κυρίου από το αποτέλεσμα. Αμήν. Ψαλμός 86:15. Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, δώσεις τη δύναμή σου εις το δούλο σου και σώσον τον ιόν της δούλης σου. Κάμε εις εμέ σημείον εις αγαθών, για να είδωσι μισούντες με και να εσχυνθώσει. Διότι εσύ, Κύριε, με βοήθησας και με παρηγόρησας. Πάντοτε έτσι κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πάντοτε, γιατί θέλει να μας κρατάει στην πίστη. Θέλει να αποδεικνύει την αγάπη Του, τον εαυτό Του, την καρδιά Του σε μας, για να πιανόμαστε και να στεκόμαστε, αδελφοί, και να μην αποκάμουμε, να μην τα παρατάμε, να μην έρχεται ο διάβολος και κάνει αυτά που θέλει Αυτός και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Ο Κύριος, μέσα από τα έργα Του, μας αποδεικνύει την αγάπη Του, μας αποδεικνύει ότι οι λόγοι Του είναι ναι και αμήν, και αυτό εδραιώνει την πίστη μας περισσότερο κάθε φορά. Ψαλμός 119:49. Ενθυμήθητε το λόγον τον προς το δούλο σου, εις τον οποίον με επίλπισας. Ο Κύριος μας έχει μιλήσει, αδερφοί. Έχει μιλήσει σχεδόν σε όλους μας ή σε όλους μας με προφητικό λόγο. Και λέει, Κύριε, θυμίσου το λόγο που μίλησε στο δούλο σου, και στο λόγο αυτό στον οποίο λέει έβαλα την ελπίδα μου, τον πίστεψα και τον περιμένω. Περιμένω να γίνει αυτό το οποίο μου είπες. Αυτή λέει είναι η παρηγορία μου στη θλίψη μου, ότι ο λόγος σου με ζωοποίησε. Ο λόγος του Κυρίου, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και πιστεύω να το έχουμε ζήσει κιόλας αρκετές φορές, ότι ο λόγος του Κυρίου φέρνει ζωή. Φέρνει ζωή. Ο Κύριος θέλει να εμπιστευτούμε τους λόγους Του. Η ελπίδα μας είναι σε Αυτόν, είναι στις υποσχέσεις Του και ο Κύριος θέλει να έχουμε αυτή την πίστη ώστε να μην φεύγουμε από αυτά τα οποία ο Κύριος μας έχει μιλήσει, μας έχει υποσχεθεί, αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο Του, ξέροντας ότι ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ότι οι λόγοι του Κυρίου θα εκπληρωθούν μέχρι κεραίας. Λέει πιο κάτω, οι υπερήφανοι με εχλέβαζον σφόδρα, κορόιδευαν, αλλά εγώ από του νόμου σου δεν εξέκλεινα. Ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Τι θυμήθηκε, λέει, τις αιώνιες της απαιώνος κρίσης σου, από την αρχή, το έλεος που έκανε ο Κύριος, τις ενέργειες που έκανε ο Θεός μέσα σε, από την αρχή, από την Εδέμ μέχρι εκείνη την ώρα, θυμήθηκε τα έργα του Κυρίου, τις ενέργειες του Θεού και παρηγορήθηκε. Γιατί ο λόγος έλεγε, ήξερε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ό,τι ο Θεός είχε πει είχε γίνει, ό,τι υπόσχεση είχε δώσει εκτελέστηκε, αυτά που είχε πει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και με όλους τους προφήτες μέχρι εκείνη την ώρα είχαν εκτελεστεί και ότι οι κρίσεις του Θεού ήτανε δίκαιες. Δίκαιες. Και αυτό το παρηγορούσε την καρδιά του. Γιατί ο Θεός είναι αυτός που ήτανε, είναι και θα είναι. Δεν αλλάζει. Είναι ο ίδιος Θεός. Είναι ο ίδιος Θεός. Ψαλμός 119:75 μέχρι το 77. Γνωρίζω, Κύριε, ότι η εκκρίση σου είναι δικαιοσύνη. Βλέπετε. Και ότι πιστός με ταλαιπώρησες. Δηλαδή, Κύριε, είχες δίκιο που άφησες να περάσω κάποιες δοκιμασίες. Γιατί έπρεπε να καταλάβω πράγματα για να αλλάξω. Ας με παρηγορήσει, λέει, δέομαι το έλεος σου κατά το λόγο σου, τον προς το δούλο σου. Ο Δαβίδ ήταν εκεί κολλημένος στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν τις άφηνε, δεν τις ξεχνούσε. Περίμενε την εκτέλεσή τους. Αμήν. Ας έλθω σε επεμέ εκ τιρμή σου για να ζω, διότι ο νόμος σου είναι η τρυφή μου. Διαβάζω στον Ισαΐα στο 12 κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλεις πει, Κύριε, θέλω σε δοξολογήσει, διότι αν και οργίστης εναντίον μου, εστράφει ο θυμός σου και με παρηγόρησας. Ο Κύριος έκανε έκβαση, δηλαδή. Έκανε έκβαση. Και πέτυχε αυτό το οποίο είχε στόχο στη ζωή. Ιδού ο Θεός είναι η σωτηρία μου, θέλω θαρή και δεν θέλω φοβήστε, διότι Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου και το άσμα και εστάθη η σωτηρία μου. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού. Παρηγορία, είναι η σωτηρία, είναι η ελευθερία, είναι η δικαιοσύνη Του και η αγαθότητά Του. Και αυτό, όταν το αντιληφθούμε, αδερφοί, παρηγορεί την καρδιά μας, γιατί ξέρουμε σε ποιο Θεό πιστεύουμε, ποιο Θεό ακολουθάμε. Αμήν. Ισαΐας 40 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Παρηγορείτε το λαό μου, λέει ο Θεός σας. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν ότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής επληρώθη, ότι η ανομία αυτής συνεχωρήθη, διότι έλαβε εκ της χειρός Κυρίου διπλάσιον δια πάσας της αμαρτίας αυτής. Τι θέλει ο Κύριος? Να παρηγορούμε το λαό Του με λόγια ενθαρρυντικά, με λόγια τα οποία έχει μιλήσει ο Θεός, έχει πει με τους προφήτες όλα αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει, όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν και ότι θα έρθει και θα μας πάρει στην παρουσία του μέσα, θα τον συναντήσουμε στο μεσουράνημα, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα είμαστε, λέει, όμοιοι με Αυτόν εκείνη την ώρα και θα μας πάρει μέσα στη δόξα Του να ζήσουμε πάντοτε μαζί Του στη χαρά και στην ομορφιά της παρουσίας Του. Αυτό δεν είναι παρηγορία, αδερφοί? Είναι παρηγορία. Είναι παρηγορία. Έχει μέσα δόξα, έχει ομορφιά, έχει χαρά. Και ο Λόγος του Θεού πρέπει να μας παρηγορεί. Η προφητεία είναι, έχει μέσα, τι έχει προφητεία μέσα? Έχει παρηγορία. Αμήν. Έχει προτροπή, έχει έλεγχο, αλλά έχει και παρηγορία. Έρχεται ο Κύριος, ενώ μπορεί να είμαστε κάπως, να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα πόδια μας, δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια μας τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος και μας λέει ένα λόγο και μας παρηγορεί, μας ενθαρρύνει και αμέσως σηκωνόμαστε. Και λέμε, Κύριε, αμήν, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος θέλει να μας ενθαρρύνει, αδερφοί. Θέλει να μας ενθαρρύνει. Θέλει να μας παρηγορήσει μέσα στις δυσκολίες της καθημερινότητας, μέσα στις μέρημνες, μέσα στα προβλήματά μας, μέσα στις ανάγκες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Ο Κύριος δεν θέλει να ξεχνάμε αυτά τα οποία Αυτός μας έχει υποσχεθεί, αυτά που θέλει να κάνει στη ζωή μας, το στόχο που έχει για την Εκκλησία. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Και συνεχίζει εδώ που είμαστε, στο 3, και λέει, «Φωνήβω όντως εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβος του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί, και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί, και τα σχολιά θέλουν συγγίνει ευθέα, και η τραχής δρόμοι ομαλή. Και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί, και πάσα σάρξο μου θέλει ειδή, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε». Ετοιμαστείτε, λέει, έρχεται ο Κύριος. Ετοιμάστε το δρόμο του Κυρίου. Μεταβεβαιότητος. Έγινε. Έγινε. Το λέει εδώ στο προφήτη. Ήρθε ο Ιωάννης μετά από αρκετές εκατοντάδες χρόνια και άρχισε να κάνει αυτό το οποίο μίλησε ο προφήτης. Και καθώς ο Ιωάννης ήταν εκεί στον Ιορδάνη και βάπτιζε και κήρυτε μετάνοια, εμφανίστηκε ο Κύριος. Εμφανίστηκε ο Κύριος. Και λέει ο Ιωάννης, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Λέει, αυτός είναι. Αυτός είναι που περιμέναμε. Αυτός είναι που μιλούσαν οι γραφές, οι προφήτες. Ορίστε, ήρθε, νάτος, εκπληρώθηκε ο λόγος. Αμήν. Αμήν. Ισαΐας 49 από το 13. «Εφραίνεστε ουρανοί και αργάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε το λαό αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησε. Αλυσιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Καμιά φορά νιώθουμε έτσι κάπως, μέσα σε καμιά μεγάλη δυσκολία, προσευχόμαστε, φωνάζουμε και δεν γίνεται τίποτα. Και λέμε, Κύριε, πού είσαι, δεν μ' ακούς, έχω πρόβλημα. Και ο Κύριος απαντάει, «Δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής, αλλά και αν αυτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει». Τέλεια παρηγορία. Μας βεβαιώνει ο Κύριος με αυτούς τους λόγους. Λέει, αν μια μάνα είναι δυνατόν, λέει, το θυλάζον βρέφος να το ξεχάσει, αλλά και αν αυτή το ξεχάσει, λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε ξεχάσω. Αυτή τη βεβαιότητα ο Θεός θέλει να την έχουμε μέσα μας. Συνέχεια. Συνέχεια. «Ιδού», λέει στο 16, Επί τον παλαμό μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλω σε λυθεί με τα σπουδής. Ιδέ καταστρέφοντά σε και ερημώνοντέ σε θέλω σε εξέλθει από σου. Και λέει ο Κύριος και τι πρόκειται να κάνει, τι πρόκειται να γίνει. Ολοκληρώνει δηλαδή τους λόγους αυτούς της εδραίωσης, θα λέγαμε, της πίστης μέσα στη ψυχή μας, αδερφοί. Ο Κύριος μας έχει ζωγραφίσει στις παλάμες το χεριό Του και μας βλέπει συνέχεια. Μας βλέπει συνέχεια. Μην αφήσεις το διάβολο να σε πείσει καμιά στιγμή ότι ο Κύριος σε έχει ξεχάσει. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο, είναι πέρα από αυτό που είναι ο Θεός. Ισαΐας 51:3. Ο Κύριος θέλει, λοιπόν, θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημο αυτής ως την Εδέμ και την ερημία αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθεν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Και πιστεύω μέσα μου ότι είμαστε πολύ κοντά και θα έρθει ο Κύριος και θα βλέπουμε όλα αυτά που θα κάνει. Θα χαιρόμαστε και θα λέμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, είσαι πιστός, είσαι αληθινός, οι λόγοι σου είναι ναι και αμήν. Και θα θυμόμαστε έτσι κάποιες φορές που μπορεί να έχουμε απιστήσει, να έχουμε διαμαρτυρηθεί στον Κύριο, να έχουμε παραπονεθεί και να λέμε, Κύριε, τι έκανα τότε. Ισαΐας 51:12. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σύ της είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου, ως της θέλει γίνει ως χόρτος. Ο Κύριος λέει, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι άνθρωπο. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο παρηγορών ημάς, λέει. Είναι, λέει αλλού, θα το δούμε, είμαι, λέει, Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Τι ανάγκη έχεις, τι πρόβλημα έχεις, σε τι νιώθεις. Δεν νιώθεις καλά, τι δεν γίνεται όπως θα ήθελες και αισθάνεσαι άσχημα και αναρωτιέσαι για το Θεό. Μην ξεχνάς ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας. Πάσης παρηγορίας. Για ό,τι τον έχουμε ανάγκη να μας παρηγορήσει, ο Θεός είναι. Αμήν. Ισαΐας 54:11. Ότε θλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θευμέλια σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπατα τον περίβολό σου εκ λίθων εκλεκτών. Μιλάει στην Εκκλησία και λέει ότι είσαι, λέει, τεθλιμμένη, τεταραγμένη και απαρηγόρητη. Και αρχίζει ο Κύριος να λέει τι πρόκειται να κάνεις στην Εκκλησία, πώς θα τη φτιάξει, πώς θα είναι. Πάντες δε Ιησού θέλω συνείστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη ειρήνη των Υιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί. Μακράν από της καταδυναστείας, διότι θέλησίστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις επλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλω σε συναχθεί ομού εναντίον σου, πλην όχι διεμού, όσοι συναχθώσει ομού εναντίον σου, ένεκά σου, λέει, θα πέσουνε. Ένεκά σου θα πέσουνε. Δεν θα μπορέσει δηλαδή να έρθει εναντίον σου κανένας και να σε πειράξει. Ο Κύριος θέλει να παρηγορούμαστε, αδερφοί, με αυτούς τους λόγους, γιατί δεν είναι απλοί λόγοι, δεν τους είπε ένας άνθρωπος, έτσι. Λέμε, αν κάποιος έχει πρόβλημα, εντάξει, μην κάνεις έτσι, θα περάσει. Και ο άλλος σκέφτεται μέσα του και λέει, καλά τα λες εσύ, ρώτα και εμένα που το περνάω. Αλλά ο Κύριος αυτά που λέει τα εννοεί και ξέρει ακριβώς τι λέει, ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να γίνει, μας τα λέει από πριν για να πιανόμαστε από τους λόγους του Κυρίου και να παρηγορούμαστε, αδερφοί. Να μην εγκαταλείπουμε. Ισαΐας 66:6. Φωνή κραυγής έρχεται εκ της πόλεως, φωνή εκ του ναού, φωνή του Κυρίου, ο οποίος κάμει ανταπόδοση είναι στους εχθρούς αυτού. Πριν κυλοποννήσει εγέννησε. Πριν έρθωσε η πόνη αυτής, ελευθερώθη και εγέννησε αρσενικών. Ποιος είναι το αρσενικό αυτό? Είναι ο Υιός, ο Άρσεν. Είναι ο Κύριος, αλλά είναι και η Εκκλησία της Αρπαγής, είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Είναι αυτός ο λαός που βλέπουμε στην Αποκάλυψη, το 12 κεφάλαιο, να γεννάει εκείνη η γυναίκα και το δράκοντα που περιμένει να φάει το παιδί. Αυτό. Και γέννησε, λέει, ο Άρσενα. Άρσενα και αρπάχτηκε στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία της Αρπαγής των τελευταίων καιρών, αυτή η Εκκλησία με την οποία ο Κύριος θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούνε μέχρι το τέλος. Τη σωτηρία που ο Θεός θα εργαστεί επάνω στη γη. Τι σήκωσε διού τον πράγμα, τι είδε τι αυτά, ήθελε γεννήσει η γη εν μια ημέρα ή έθνος ήθελε γεννηθεί εν ταυτό από τον εαυτό του. Αλλά εσιών άμα κυλοπώνησε, εγέννησε τα τέκνα αυτής. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Εμείς θα το κάνουμε. Άμα εξαρτιόταν από μας, τότε όντως θα πρέπει να είχαμε πρόβλημα. Πώς θα γινότανε, πώς θα το κάναμε, τι θα... Αλλά ο Κύριος θα το κάνει, αδερφοί. Ο Κύριος θα το κάνει, ο οποίος λέει ότι για μένα δεν είναι τίποτα αδύνατον. Σκεφτόμαστε καμιά φορά και εγώ το σκέφτομαι και λέω, Κύριε, πώς θα σηκωθεί αυτό το σώμα, πώς θα ξεχωρίσει αυτό το σώμα, αυτή η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας μέσα από όλο αυτό που ξέρουμε ότι γίνεται πάνω στη γη, τα κομματάκια που είναι αυτή την ώρα η Εκκλησία, εδώ, εκεί, εκεί, με διαφορετικές διδασκαλίες, με διαφορετικές απόψεις. Πώς, Κύριε, θα από όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτό το χριστιανικό που υπάρχει τώρα επάνω στη γη, θα μορφωθεί ένα τέτοιο σώμα το οποίο θα πιστεύει ακριβώς το λόγο σου, θα λένε όλοι το ίδιο, θα έχουν αποκάλυψη, θα σε γνωρίζουν και με αυτό το σώμα εσύ θα κάνεις όλα αυτά τα θαυμάσια, τη σωτηρία που πρόκειται να γίνει επάνω στη γη. Πώς θα γίνει, Κύριε? Εγώ είμαι άνθρωπος και αναρωτιέμαι, γιατί για μένα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το σκεφτώ πώς θα γίνει. Αλλά για το Θεό όμως τίποτα δεν είναι αδύνατο. Αμήν. Και επειδή στηριζόμαστε σε αυτά που λέει ο Θεός και σε αυτά που ο Θεός μπορεί να κάνει, έχουμε ησυχία, παρηγορούμαστε με αυτούς τους λόγους και ξέρουμε ότι θα συμβούνε, θα γίνουν. Γιατί ο Θεός το είπε. Αυτή είναι η παρηγορία αυτή. Ο λόγος του Θεού μόνο μπορεί να μας παρηγορήσει. Εγώ ό,τι και να σας υποσχεθώ, δεν πρόκειται να... δεν μπορείτε να βασιστείτε σε μένα, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω ή όχι. Αλλά ο Θεός ό,τι υπόσχεται θα το κάνει, είναι το μόνο σίγουρο, το μόνο βέβαιο. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός. Εγώ φέρον εις τη γένα, δεν ήθελον κάμι να γεννήσει. Λέει ο Κύριος, εγώ κάνω να γεννώσει. Ήθελον κλείσει τη μήτρα, λέει ο Θεός σου. Ο Θεός μας το λέει. Εφράνθητη μετά της Ιερουσαλήμ και αγάλεστε μετά αυτής πάντες οι αγαπώντες αυτήν. Χαρείτε χαρά μετά αυτής πάντες οι πενθούντες δι' αυτήν. Δια να θυλάσετε και να χορταστείτε από τον μαστόν των παρηγοριών αυτής. Δια να εκθυλάσετε και να εντρυφήσετε εις την αυθονία της δόξης αυτής. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εις αυτήν θέλω στρέψει την ειρήνη ως ποταμόν και τη δόξα των εθνών ως χύμαρον πλημμυρούντα. Τότε θέλετε θυλάσει, θέλετε ευασταχθεί επί των πλευρών και κολακευθεί επί των γονάτων αυτής. Και λέει στο 13, ως πεδίον το οποίο παρηγορεί η μήτηρα αυτού, ούτω εγώ θέλω σας παρηγορήσει. Και θέλετε παρηγορηθεί εν τη Ιερουσαλήμ. Μέσα στην Εκκλησία πρέπει να παρηγορούμαστε, αδελφοί. Αμήν. Δεν νομίζω να ακούγεται από εδώ κάτι κακό εναντίον της Εκκλησίας. Κάνας κακός λόγος. Κάτι το οποίο είναι άσχημο. Μιλάμε το Λόγο του Θεού και ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού είναι καλό για την Εκκλησία. Και πρέπει να παρηγορούμαστε, ακόμη και έλεγχος να είναι για κάτι πρέπει να μας παρηγορεί, γιατί αυτό τι σημαίνει, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας ενδιαφέρεται για μας. Μας αγαπάει, μας ελέγχει, γιατί θέλει να μας δει μαζί Του στον ουρανό. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αποδεικνύει την αγάπη Του, ο έλεγχος του Θεού. Και ο λόγος του Κυρίου, λοιπόν, πρέπει να μας παρηγορεί. Μέσα στην Εκκλησία παρηγορούμαστε, αδερφοί. Παρηγορούμαστε. Βγείτε έξω στον κόσμο, όλοι ζούμε έξω, και ακούστε τι λένε οι άνθρωποι και τι περιμένουν. Πώς να παρηγορηθούν αυτοί? Από πού να πιαστούν οι άνθρωποι αυτοί και να παρηγορηθούν, πέστε μου? Δεν ακούγεται κάτι καλό? Δεν υπάρχουν τίποτα έτσι ευβίωνες προβλέψεις για το μέλλον? Όλοι περιμένουν τα χειρότερα, από τον καιρό μέχρι τα οικονομικά, μέχρι πολέμους, μέχρι οτιδήποτε. Στην Εκκλησία όμως μέσα παρηγορούμαστε. Διαβάζουμε τους λόγους του Θεού, οι οποίοι μας λένε τι θα γίνει, και είναι καλά πράγματα αυτά που ο Θεός μας λέει ότι θα γίνουν, αδερφοί. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκίλ 14:22. Πλην ιδού θέλωση μένει εν αυτή λείψανα την άδεια σωσμένη την έσ, ιοί και θυγατέρες ιδού τη θέλωση εξέλθει προς εσάς και θέλετε ιδί τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε παρηγορηθεί δια τα κακά τα οποία επέφερα επ' την Ιερουσαλήμ δια πάντα όσα επέφερα επ' αυτήν και αυτή θέλωση σας παρηγορήσει. Όταν είδετε τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών, Εκκλησία, στον κόσμο όλο αυτό που λένε ότι είναι χριστιανοί. Αλλά θα δούνε, λέει, τα σωδούς αυτών και τα σπράξεις αυτών και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ δεν έκανα χωρίς αιτία πάντα όσα έκαμον εν αυτοί, λέει ο Κύριος ο Θεός. Είχε αιτία, είχε λόγους ο Θεός. Και αυτό θα φανεί καθώς η Εκκλησία θα βγει, θα κηρύξει, θα φέρει ελπίδα ξανά μέσα στους ανθρώπους, θα φέρει το φως του Θεού, την παρηγορία του Θεού μέσα σε όλο αυτό το οποίο βιώνει ο κόσμος αυτή την ώρα. Ζαχαρίας 1 κεφάλαιο από το 12. Και ο άγγελος του Κυρίου απεκρίθηκε, είπε, Κύριε των δυνάμεων, έως πότε δε θέλεις πλαχνιστεί εσύ την Ιερουσαλήμ και τας πόλεις του Ιούδα κατά των οποίων ηγανάκτησες στα 70 ταύτα έτη. Και ο Κύριος απεκρίθη προς τον άγγελο, τον λαλούντα με τεμού, λόγους καλούς, λόγους παρηγορητικούς. Και είπε προς εμέ ο άγγελος ο λαλών με τεμού, φώνησον λέγον, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος δια την Ιερουσαλήμ και δια την Σιών εν ζηλοτυπία μεγάλη. Και είμαι σφόδρα οργισμένος κατά των εθνών των αμεριμνούντων, διότι ενώ εγώ οργίστην ο λίγον αυτά βοήθησαν το κακόν. Δια τούτο, ούτω λέει ο Κύριος, εγώ επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ εν εκτιρμής, ο οίκος μου θέλει αν οικοδομηθεί εν αυτή, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και σχοινίων θέλει εκτανθεί επί την Ιερουσαλήμ. Φώνησον ακόμα λέγον, ούτω λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επόλης μου, ότι θέλωση πλημμυρίσει από αγαθών και ο Κύριος θέλει παρηγορήσει ακόμα την Σιών και θέλει εκλέξει πάλι την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος θα το κάνει. Είμαστε σε καιρό τέτοιο, αδερφοί. Είμαστε σε καιρό τέτοιο. Και δεν πρέπει να αφήνουμε το διάβολο να μας κοροϊδεύει, δεν πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασύρει στις δικές του σκέψεις, στις δικές του βουλές, γιατί όπως ο Θεός λέει έχει αγαθές βουλές για το λαό του, ο διάβολος έχει κακές βουλές για τους ανθρώπους. Μην τον αφήνουμε λοιπόν να μας παρασύρει αυτός. Θα διαβάσω στο Λουκάς το 6:23. Χαίρετε εν εκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε, διότι ιδού ο μισθός σας είναι πολύ εν το ουρανό, επειδή ούτως έπρατον εις τους προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απειλάψατε την παρηγορία σας. Ουέ εις εσάς οι και χορτασμένοι, διότι θέλετε πεινάσει. Ουέ εις εσάς οι γελώντες τώρα, διότι θέλετε επενθύσει και κλάψει. Ουέ εις εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας ευθυμίσωση, διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτας οι πατέρες αυτών. Λέει, ουέ εις εσάς τους πλουσίους, διότι απολαύσατε την παρηγορία σας. Βλέπετε, οι άνθρωποι έξω, οι περισσότεροι τουλάχιστον, νιώθουν ασφάλεια όταν έχουν χρήματα. Νιώθουν καλά όταν έχουν χρήματα να πάρουν αυτά που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν, να ζήσουν μια ζωή απολαμβάνοντας τα υλικά αγαθά που μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο η ζωή αυτή εδώ. Και παρηγορούνται, λέει, με αυτό. Νιώθουν καλά, νιώθουν ασφάλεια. Όταν ο πλούσιος, θυμάστε με τον Λάζαρο, πέθανε ο πλούσιος και πήγε στον Άδη, στον τόπο της Βασάνου, και πέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Και λέει ο Αβραάμ σε αυτόν τον πλούν άνθρωπο εκεί κάτω, τέκνο, λέει, ενθυμήθητη ότι απέλαβες εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σι δε βασανίζεσαι. Ο Κύριος μας υπόσχεται ότι θα μας παρηγορήσει, αδερφοί. Και εδώ στη γη το κάνει ο Κύριος, κυρίως θα το κάνει όταν θα μας πάρει εκεί μες στην παρουσία Του και θα απολαύσουμε όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να έχουν την ασφάλειά τους και το να θέλουν τα πλούτη και να περνάνε καλά σε αυτήν εδώ τη ζωή και να απολαμβάνουν ό,τι μπορεί να τους προσφέρει, εκεί θα βασανίζονται. Εκεί θα βασανίζονται. Γιατί η παρηγορία τους ήταν αυτή εδώ και μόλις αυτό τελείωσε, δεν είχαν κάτι άλλο να περιμένουν. Εμείς όμως έχουμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά τα οποία ζούμε εδώ στη γη, εκεί στον ουρανό. Πράξεις 15:31 και 32. Αναγνώσατες δε αυτήν εχάρισαν δια την γενωμένην παρηγορίαν. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντες και αυτοί προφήτε, παρηγόρησαν τους αδερφούς δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς. Πώς τους παρηγόρησαν? Με πολλούς λόγους παρηγόρησαν, λέει, τους αδερφούς. Τι λόγους, αδερφοί? Πιστεύετε ότι τους έλεγαν κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούμε εμείς? Όχι. Τους παρηγόρησαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τους παρηγόρησαν, ήταν, λέει, προφήτες αυτοί, ο Ιούδας και ο Σίλας. Και σίγουρα ο Κύριος θα μίλησε σε πολλούς από αυτούς και θα τους είπε ο Κύριος ωραία πράγματα για να τους στηρίξει, για να τους ενισχύσει. Αμήν. Γιατί τότε οι αδερφοί περνούσαν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι περνάμε εμείς σήμερα, σαν πιστοί. Πράξεις 16:40. Οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγον εις τον οίκο της Λυδίας και ειδώντες τους αδερφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Τι θα τους είπανε? Ο Κύριος μας ελευθέρωσε από τη φυλακή. Αμήν. Έστειλε τον άγγελο εκεί, ανοίξανε οι πόρτες της φυλακής, βγήκαμε έξω, πίστεψε και ο φύλακας. Είχανε και καρπό. Θα τους είπανε λοιπόν την ομολογία τους, ότι έζησαν αυτές τις μέρες εκεί στη φυλακή μέχρι εκείνη την ώρα και αυτό παρηγόρησε την ψυχή τους. Γιατί είδανε τι κάνει ο Κύριος. Είδανε πως ο Κύριος μπορεί να ελευθερώσει με ένα θαυμαστό τρόπο, χωρίς να επέμβει άνθρωπος. Και αυτό είναι παρηγορία. Γιατί κάνουμε ομολογίες εδώ, έγιναν κάποιες ομολογίες. Για να πάρουμε πίστη, αδερφοί. Και να παρηγορηθούμε και να πούμε, αφού ο Κύριος ενήργησε έτσι στον αδερφό, στην αδερφή, γιατί και όχι και σε μένα, όταν έχω ανάγκη και πρόβλημα. Αμήν. Στις πράξεις το 20 κεφάλαιο, στο 12 εδάφιο, θυμάστε, δίδασκε ο Παύλος σε ένα σπίτι και ένας νέος καθόταν σε ένα παράθυρο πιο ψηλά εκεί και άκουγε. Για κάποια στιγμή, επειδή ο Παύλος ξενύχτησε εκεί να τους διδάσκει, τον πήρε ο ύπνος, έπεσε και σκοτώθηκε. Και προσευχήθηκε ο Παύλος και το παιδί αυτό αναστήθηκε. Και έφεραν, λέει, τον νέο ζώντα και παρηγορήθησαν κάθε υπερβολή. Παρηγορήθηκαν, λέει, υπερβολικά. Τι είδαν επίσης εκεί? Ότι ο Θεός μπορεί να αναστήσει ακόμα και νεκρούς. Αμήν. Ρωμαίους 15 από το 4. Διότι όσα προεγράφησαν, όσα γράφηκαν δηλαδή πριν από μας, δια τη διδασκαλία εμών προεγράφησαν, για να διδαχτούμε εμείς, δια να έχουμε την ελπίδα δια της υπομονής και της παρηγορίας των γραφών. Αμήν. Διαβάζοντας όλα αυτά τα οποία έγιναν, όλα αυτά τα οποία είπε ο Θεός, όλα αυτά τα οποία έκανε, πώς επαληθεύθηκαν οι λόγοι του Θεού μέχρι τώρα, αυτό μας βεβαιώνει για τον Κύριο, για την αγάπη Του, για την, ότι είναι ναι και αμήν. Και αυτό μας ενισχύει, αδερφοί, να περιμένουμε κι εμείς αυτά που μένουν να γίνουν. Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγορίας ήρθε να σας δώσει να φρονείτε το αυτό εν αλλήλεις κατά Χριστόν Ιησού. Να έχετε το αυτό φρόνημα, να σκέφτεστε όλοι το ίδιο, να θέλετε όλοι το ίδιο. Και ποιο είναι αυτό? Το θέλημα του Θεού. Αμήν. Α' Κορινθίους 14:3 μιλάει για την προφητεία και λέει: «Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομή, προτροπή και παρηγορία». Πέστε μου, αδερφοί, σε όσους έχει μιλήσει ο Κύριος, σας έχει πει κάτι κακό ο Θεός? Έχετε ενισχυθεί από το Λόγο του Θεού? Αμήν. Έτσι είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Να τον κρατάμε και να προσευχόμαστε και να διεκδικούμε το Λόγο του Θεού να επαληθευτεί στη ζωή μας. Δεν είναι ένας λόγος που υπόθηκε εκείνη την ώρα απλά για να πάρω λίγο θάρρος, αλλά είναι ένας λόγος που έχει ουσία. Είναι πράγματα τα οποία ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή μου και έχει δει ότι μπορούν να γίνουν. Β' Κορινθίους 2:6. Αρκετών είναι στον Τιούτον, ένας που έχει αμαρτήσει δηλαδή, αυτή η επίπληξη υπό των πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε, για να μην καταποθεί ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης. Θυμάστε τον Ιώβ. Περνούσε ο άνθρωπος όλα αυτή τη δοκιμασία και πήγαν εκεί πέρα τρεις φίλοι του για να τον παρηγορήσουν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, πώς τους ονομάζει ο ίδιος ο Ιώβ, λέει, είστε άθλιοι παρηγορητές, διότι, λέει, έχετε ψέμα σε αυτά που λέτε. Το να παρηγορήσεις κάποιον με ψέματα, δεν παρηγορείται. Το να τον παρηγορήσεις με το Λόγο του Θεού, θα παρηγορηθεί. Και πήγαν οι άνθρωποι αυτοί να τον παρηγορήσουν, αλλά δεν είχαν οδηγία από τον Κύριο, δεν τους δόθηκε από το Πνεύμα του Θεού αυτό το οποίο είχε ανάγκη εκείνη την ώρα ο Ιώβ, αδερφοί. Ο Ιώβ περνούσε ένα καμίνι και τι ήθελε? Ενίσχυση ήθελε, για να μην καταποθεί, λέει, ότι ούτως υπό τις υπερβαλούσεις λύπης, από την πολλή πίεση, από τη δυσκολία που πέρναγε, να πέσει κάτω και να πεθάνει, που λέμε, να μην έχει δύναμη να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα τι χρειαζόμαστε, αδερφοί? Να έρθει κάποιος να μας πιάσει, να μας σηκώσει και να σου πει λόγια παρηγορητικά από το Λόγο του Θεού, για να σηκωθείς πάλι, για να ενισχυθείς, να στερεωθείς και να συνεχίσεις. Ο Κύριος δεν θέλει να πέσουμε κάτω και να μην μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, αδερφοί. Ο Κύριος θέλει να αντέξουμε και να φτάσουμε νικητές μέχρι το τέλος. Α' Θεσσαλονικής 3ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. «Δια τούτο μη υποφέροντες πλέον, εκρίναμεν εύλογο να απομείνομεν μόνοι εν Αθήνες και επέμψαμεν Τιμόθεο των αδελφών ημών και διάκονων του Θεού και συνεργών ημών στο Ευαγγέλιο του Χριστού, δια να σας στηρίξει και να σας παρηγορήσει περί της πίστεώς σας, δια να μην κλονίζετε μηδείς εν τες θλίψεσι ταύτες. Διότι εσείς εξεύρετε ότι εις τούτο είμεθα τεταγμένοι». Έχουμε ταχθεί, λέει, να στηρίζουμε με το Λόγο του Θεού, να ενισχύουμε τις εκκλησίες μέσα σε αυτές, λέει, τις θλίψεις που περνάτε. Βλέπετε, περνούσαν θλίψεις και εμείς σήμερα περνάμε διάφορες καταστάσεις και ο Λόγος του Θεού πρέπει να ενεργεί προς αυτή την κατεύθυνση. «Διότι ότε είμαι θα παροιμήν, προελέγομεν προς εσάς, ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και ξέρετε». Λέει, σας είχαμε προείπει από όταν ήμασταν μαζί σας ότι θα περνούσαμε, λέει, θλίψεις. το οποίο και έγινε και το ξέρετε. Δια τούτο κι εγώ μη υποφέρον πλέον, έπεμψα, ανησυχούσε δηλαδή ο Παύλος,

σας και ότι έχετε πάντοτε αγαθή ενθύμηση μόν, επιποθούντας να είδετε ημάς καθώς και εμείς εσάς, δια τούτο παρηγορήθημεν αδελφοί δια σας εν όλη τη θλίψη και στεναχωρία ημών δια της πίστεώς σας. Τι παρηγόρησε τον Παύλο μέσα στη δυσκολία και στη θλίψη που πέρναγε? Ότι η Εκκλησία ήταν στέρη, είχαν μείνει στην πίστη, δεν είχαν κλονιστεί. Αμήν. Α Θεσσαλονικής 4:15. Διότι τούτο σας λέγουμε δια του λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε στην παρουσία του Κυρίου, δεν θέλουμε προλάβει τους κοιμηθέντας. Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει κατά βία που ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανώντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθεί πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλουμε εν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τους λόγους τούτους. Αμήν. Μας παρηγορεί αυτό, αδερφοί, ότι ο Κύριος θα αναστήσει τους νεκρούς εν Χριστώ. Και εμάς που θα είμαστε ζωντανοί, θα μας αρπάξει όλους μαζί, θα μεταμορφώσει τα σώματά μας, θα αντιθούμε αυθαρσία και θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριό μας. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αυτό με παρηγορεί πάρα πολύ. Α Θεσσαλονικής 5 από το 8. Αλλημείς όντες της ημέρας ας εγκρατευόμεθα, ενδιθέντες το θώρακα της πίστεως και αγάπης και περικεφαλαία την ελπίδα της σωτηρίας, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιατί μας προσδιορίσε ο Κύριος, λέει, εις απόλαυσιν σωτηρίας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ώστις απέθανε υπέρ ημών, είτε αγρυπνόμε, είτε κοιμόμεθα, ζήσομεν με ταυτού. Δια τούτο, παρηγορείτε αλλήλους και οικοδομείτε ο εις τον άλλον, καθώς και κάνετε. Μας κάλεσε ο Κύριος για να είμαστε μαζί, να ζήσουμε πάντοτε μαζί του, αδερφοί. Όχι για να χαθούμε, όχι για να πάθουμε κακό, αλλά για να ζήσουμε πάντοτε μαζί του. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού δια το έργο αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σας παρακαλώ, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους. Παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Περιθάλπτετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Β' Θεσσαλονικής 2:16. Αυτός δε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και ο Θεός και Πατήρ ημών, ώστις μας ηγάπησε και έδωκε αιωνίαν παρηγορίαν και αγαθή ελπίδα δια της χάριτος. Ήθε να παρηγορήσει τας καρδίας σας και να σας στηρίξει εις πάντα λόγο και έργο αγαθό. Θα διαβάσω και αυτά τα εδάφια στην προς Εβραίους στο 6 κεφάλαιο από το 10 εδάφιο. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός ώστε να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσατε στους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτή σπουδή προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Να μην χάνουμε δηλαδή την ελπίδα μας και να το διδάσκουμε, να το κηρύττουμε, αδερφοί. Ο ένας τον άλλο. Βλέπεις τον αδερφό σου κάπως. Πες στον αδερφέ, κοίτα τι λέει ο λόγος του Θεού. Κοίτα τι έχει ο Κύριος πες για μας. Μην τα παρατάς. Σήκω. Σήκω. Και θα μας φέρει ο Κύριος μέχρι το τέλος. Αυτός λέει που ξεκίνησε το καλό έργο, τι θα κάνει? Τελειώσει. Το τελειώσει.

0: Δια να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν στον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ορκιστεί σε κανένα λέει μεγαλύτερον, ορκίστηκε στον εαυτό του ο Θεός. Λέγον, βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Και ούτω προς μήνας με υπομονή απείλαυσε την επαγγελία. Διότι οι μεν άνθρωποι ορκίζονται λέει στον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωση, εις τον οποίον ο Θεός θέλει να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετο. Το αμετάθετο, τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Θα γίνει οπωσδήποτε. Αμήν. Ο Θεός θα εκπληρώσει οπωσδήποτε αυτά που είπε στον Αβραάμ. Εις τα οποία είναι αδύνατο να ψευθεί ο Θεός, να έχουμε ενισχυράν παρηγορία οι καταφυγόντες, εις το να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα, την οποία έχουμε ως άγκυρα της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένη εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου Ιησούς εισήλθε υπέρ ημών πρόδρομος γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ώστε αυτά τα οποία ο Θεός υποσχέθηκε και στον Αβραάμ, τι είπε λέει, θα ευλογήσω, θα σε ευλογήσω και θα πληθύνω το σπέρμα σου, είναι λέει δύο πράγματα τα οποία είναι αμετάθετα. Ο Κύριος θα τα κάνει οπωσδήποτε. Και τα είπε λέει για να τα ξέρουν και οι κληρονόμοι του Αβραάμ. Ποιοι είναι οι κληρονόμοι του Αβραάμ? Εμείς. Είμαστε και εμείς από αυτούς. Αμήν. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα αυτά λοιπόν, αδερφοί, ας έχουμε πίστη και να συνεχίσουμε τον αγώνα δυνατά μέχρι να δούμε τον Κύριο να όλα όσα υποσχεθεί να εκπληρώνει, να τα εκπληρώνει, αδελφοί. Και θα το κάνει ο Κύριος. Μη χάνουμε την πίστη μας, μη χάνουμε την ελπίδα μας και να ενισχύουμε στον άλλον με αυτά τα λόγια και όχι με λόγια τα οποία αποθαρρύνουν, με λόγια τα οποία μικραίνουν την πίστη, με λόγια τα οποία αφαιρούν την ελπίδα μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Αμήν. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...